0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός. Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Όταν με ήθελες με βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, σε αιχμές κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν, πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών πόρων. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσιακά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και τη Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφάντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Όλα τα δύσκολα, ο πρόεδρος στον άλλο πρόεδρο, ξέρετε τώρα, αυτά είναι όλα τα δύσκολα, περάσαμε μαζί και λοιπά και λοιπά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3, είναι 10 λεπτά μετά τις 6, είναι Δευτέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ήταν η πιο δύσκολη έγερση που μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου η σημερινή, αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω γιατί. Ρε άιντε σήκω τίποτα, βρε σήκω βρε πουλάκι μου, ήρθε η ώρα σου, τίποτα, βρε άιντε τίποτα, με την καλή έννοια το ήρθε η ώρα σου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, ίσως βαραίνει λόγω καλοκαιριού ενδεχομένως και δεν κάνει ακόμα τόσο πολύ ζέστη και μπορεί να πλακώσουν και οι ζέστες που λέει και ένας φίλος μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα καλά, καλό δρόμο στους πρωινούς, Sky 100,3, για να περπατήσουμε και σήμερα στο πρωινό μας ραντεβού και στην πρωινή μας επικοινωνία. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, ναι, Αύγουστος, Ιούνιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Στον Ιερώνυμο, άρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος, βέβαια. Τι θα γίνει με τα λεφτά, μαθαίνω διάφορα ευτράπελα, να σας πω την αλήθεια, με τις αυξήσεις, αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, διαβάζω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για να μας εντάξει και με τα ζητήματα αυτά. Άμμος προφήτου Φουρτουνάτου Αχαϊκού. Αχαϊκός δεν είναι μια ομάδα εκεί στην Αχαΐα. Δουλάτου εν κυλικία νέρση Μοδέστου Κρίσκεντος Ορσιτίου και Ιερωνύμου Οσίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε, κυρίες και κύριοι, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Λοιπόν, εδώ και 7 λεπτά, 8 λεπτά έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για τη σημερινή ημέρα και να είμαστε καλά, θα το τελειώσει, θα το ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Ξαναλέω, νομίζω μέχρι την Κυριακή, Κυριακή δεν είναι 21, 19, 20, 21, νομίζω την Κυριακή επίσης μπαίνει το καλοκαίρι, οπότε από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε ξεχάστε το, θεωρητικά πάμε ανάποδα μετά, τούμπα τα νάσκελα. Που λένε πάλι κάτι φίλοι μου. Αλλά δεν είναι της ώρας, επαναλαμβάνω. Θα έρθει και αυτή η ώρα για να τα κουβεντιάσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παναγιώτη, να ξέρεις. Όπως επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα θυμάμαι, είχα δει μια ταινία που είχε να κάνει με το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας και πάλι. Θα έρθει και η ώρα της αυτή, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία, χαμπέμους πάπαμ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει πολύ δρόμο μπροστά του αυτή η συμφωνία για να πέσουν υπογραφές, γιατί το Σαββατοκύριακο μας λέγανε από την Ουάσιγκτον ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να υπογραφεί, λέει, ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Τώρα κατά τα φαινόμενα η Ελβετία θα υποδεχθεί αντιπροσωπείες για να πέσουν, λέει, υπογραφές. Θα σας πω αυτά τα οποία γνωρίζουμε αναφορικά με το περίφημο MOU, το Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών. Σε 30 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Άμεσα τώρα λέει, αλλά τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι σημαίνει το άμεσα. Και σε 60 μέρες θα πάμε σε τις δεύτερες και τρίτες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που είναι κυρίως τα θέματα της δυνατότητας που έχει το Ιράν, η Τεχεράνη, να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Που όπως καταλαβαίνετε τελικά, παρά τα όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές και ειδικά της Τεχεράνης η πλευρά, ότι εμείς δεν συζητάμε, εμείς δεν κουβεντιάζουμε, μην ακούτε τι λέει η άλλη πλευρά, τελικά φαίνεται ότι υπήρχε η διαβούλευση, επιβεβαιώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος διαμέσου του Κατάρ από τη μία μεριά και του Πακιστάν από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια στην Ανατολή καλπάζουν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα μου πεις ψυχολογία αν τα χρηματιστήρια ψάλτης. Σωστό και αυτό. 5,46, 5,34 τώρα η Ιαπωνία πάνω. 1,32 πάνω η Αυστραλία. Το Hong Kong, εντάξει, είναι πιο μαζεμένο. 0,57. 0,91 η Σανκάη. 2,54 πάνω ο χρυσός. Τα 4,346,3 δολάρια η ουγγιά. Και όσον αφορά τα πετρέλαια, πω πω παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στα πετρέλαια. Μακάρι γρήγορα να περάσουν αυτές οι τιμές και στα πρατήρια. Το Brent είναι στα 83,1 δολάριο το βαρέλι. Αν πάμε στα 70 θα είμαστε καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, με μια πτώση 4,81%, το αμερικανικό, το ελαφρύ, το WTI είναι στα 80,06, με μία πτώση 5,67%. Ξεκινάμε αισιόδοξο όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτά τα οποία περάσαμε από τις 28 Φλεβάρι μέχρι δόθε,
Αλλά ξαναλέω, καθίστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Χθες το απόγευμα, με αφορμή την κουβέντα που γινότανε, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις κλπ. Και αυτοί λοιπόν με τους οποίους συνομίλησα μου έλεγαν ότι κάτσε να δούμε, μου λέει, τι ρόλο θα παίξει και η πλευρά του Τελ Αβίβ, του Ισραήλ. Γιατί αναρωτήθηκα και στους, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους κουβέντιασα, γιατί μου λέει το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν να είναι έξω από το παιχνίδι της συμφωνίας, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα είχαμε και κάποια χτυπήματα, λέει, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Λίβανο. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου. Δεν ήταν, λέει, και πολύ καλό το κλίμα, μάλλον φώναξε η αμερικανική πλευρά. Έχει κάποια επιχειρήματα από την πλευρά του το Ισραήλ, όμως όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο παιχνίδι τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνής εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είναι στο εμπαρόδο, πάτησε τα 80, κυρίες και κύριοι. Στα 80 εντωμεταξύ σκεφτόμουν, Παναγιώτη, έχεις δίπλωμα, δεν ξέρω, στο επιτρέπουν κάθε χρόνο, δεν έχεις, εδώ στην Ευρώπη, στα 80, στα 80 άλλος είναι πρόεδρος όμως, θα μου πεις γιατί αυτός είναι πρόεδρος ψάλτης, σωστό γι' αυτό, για τους συμβούλους, αλλά πού είναι, δεν είναι, να σας πω, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, που ούτε ρατσισμός ηλικιακός, ούτε τίποτα, μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου ή να είσαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, και άλλο να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, οι 80ρηδες, έβλεπα χθες, έψαχνα να βρω ηλικίες αξιωματούχων. 80ρηδες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι 80ρηδες δεν είναι λίγοι. Πώς το λέει το τραγούδι, 40. Άρα 80 πόσο είναι δηλαδή, 4 κοσάρια. Okay. Λοιπόν, για κάθεστε, γιατί τα έχω σημειωμένα όλα αυτά, τι να κάνω, πρέπει να τα βάλω σε μια τάξη. Γιατί τηλεφωνήθηκε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Βλαδίμηρο, πήρε πρώτος, λέει, ο Βλαδίμηρος για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, πρόεδρε. Μετά πήρε, λέει, και ο Ουκρανός και άλλοι ηγέτες. Σήμερα του μεταξύ μεταβαίνει, λέει, στην Γαλλία ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Μάλιστα, λέει, τον έχει καλέσει και ο Μακρόν, ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση χθες το βράδυ αναφορικά με τα ζητήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε. Θα φάνε, λέει, και μαζί, τον έχει προσκαλέσει ο Μακρόν. Ο Μακρόν είναι 48 εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηγέτης, λέει, είναι ο ηγέτης του Καμερούν, κυρίες και κύριοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ, Νεούδη, 93. Κάθε μέρα, λέει, κάνει 10 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνω, κάτσε καλά, με κοιτάς έτσι. Ο Βλαδίμηρος είναι 73. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ, μάλιστα. Η Μεξικάνα, η οποία θα σας πω γιατί τη λέω, 63. Και ο πιο νέος από τους ηγέτες όλου του κόσμου είναι ένας, ο Νεπαλέζος, ο οποίος είναι 36 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Στάρμερ, για τον οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι στα 63. Στοιχεία από το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα και τη Μεξικάνα επίσης, η κυρία Σάινμπαουμ, Κλαούντια, η οποία, λέει, της δώσανε, λέει, ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό, στο πλαίσιο του Μουντιάλ που πραγματοποιείται, έτσι. Και έλεγε η πρόεδρος, λέει, το έδωσε, λέει, την πρόσκληση, παύλα εισιτήριο, σε μια γυναίκα εκεί από τη χώρα της. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ ακριβά, λέει, τα εισιτήρια, και πώς θα μπορούσε, λέει, αυτή η γυναίκα να πάει. Α, η Σουηδία προηγείται της Τινησίας με 2-1, Είμαστε στο 51ο λεπτό. Τι ανάποδες ώρες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Α, γι' αυτό το δείχνουν και σε επανάληψη το απόγευμα. Βέβαια, ποιος θα το δει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό και αυτό. Μου λέει εδώ Παναγιώτης, κοίτα, μου λέει, τι να κοιτάξω. 7 έφαγε το κουρασάο. Με το κουρασάο είμαστε, να ξέρετε. Ναι, με το κουρασάο. Και άλλο γκολ. Καλά, το είδα, είναι επανάληψη. Τρίτο γκολ. Η Σουηδία.
Λέει για το Θεό, καθίστε καλά, παιδιά. 7-1 ρίξανε οι Γερμανοί. Ναι, βάλανε γκολάκι όμως οι του Κουρασά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο. Παίζουν μπάλα, λέει, 22 παίκτες και κερδίζουν οι Γερμανοί. Για να δούμε. Έχει κάτι εκπλήξεις, έχει. Είδα κάτι. Όχι ότι παρακολουθώ μετά. Όχι, δεν είναι. Είδα λίγο μπασκετάκι το Σάββατο όμως, σε ομολογώ. Τον τελικό των τελικών δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, και ήταν και νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα. Για μας τα νεούδια, 6 ώρα το απόγευμα είναι μια καλή ώρα. Αυτή η αλήθεια, η διαιτητίνα που ήταν η κυρία, και δεν ξέρω και τα ονόματά της, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του μπάσκετ, τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο επηρεασμένη, νομίζω. Νομίζω, όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κέρδισε. Να πούμε και μπράβο στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στη Μάλτα. Πήρε το. Τι πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, ε. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ωραίο είναι να υπάρχουν ελληνικές διακρίσεις. Δεν κακό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στο 210-48-0-170-174. Σήμερα πληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια. Τι, πόσο είπα? 6,94 δισεκατομμύρια πρόωρη εξόφληση χρέους. Γιατί, ως γνωστόν, το λέει και το άσμα, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και εμείς έχουμε μπόλικα χρέη. Στόχος, λέει, είναι να αποπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Και μετά δεν τελειώσαμε, έχουμε και το δεύτερο μνημόνιο. Και το δεύτερο μνημόνιο έχει και αυτό πολλά λεφτά. Αλλά το πρώτο ήταν, λέει, το πιο ακριβό μνημόνιο. Είχε, λέει, και πολλούς και υψηλούς τόκους. Ουσιαστικά, λέει, με τα λεφτά τα οποία αποπληρώνουμε σήμερα, γλιτώνουμε, λέει, τόκους 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πολλά λεφτά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που πήραμε από τον περίφημο EFSF, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πω, πω λεφτά. Αυτά για τους δανειστές. Θυμάστε, μας κυνηγούσαν οι δανειστές και κάποιοι μας λέγανε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι, φίλοι μας και αυτοί, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, που έλεγαν τώρα θα τους γδάρουμε τους Έλληνες, για να πάρουν παραπάνω επιτόκια. Βέβαια. Εκπέμπουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές εν ώψη του νέου κύκλου αξιολογήσεων της οικονομίας από το φθινόπωρο, ότι υλοποιούμε απαρέγκλιτα τον σχεδιασμό να ξεπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 31 αντί το 41, τα ακριβά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ξαναλέω, υπήρχαν χώρες τότε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μια γωνία, παιδιά, διότι ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πιάτο που κρύο, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε προς τα έξω. Θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα που εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι. Εν τω μεταξύ, διάβασα στην Κυριακάτικη Καθημερινή ότι κοντραριζόμαστε τώρα με τους Ιταλούς ποιος έχει τα πιο πολλά χρέη. Βέβαια, η οικονομία της Ιταλίας, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Μην τρελαινόμαστε. Και για να καταλάβετε, πού το κάτσε, γιατί τα έχω εδώ, θέλω να κουβεντιάσουμε και λίγο και για την πολεοδομία και για τα αυτά και για τα εκείνα. Να το. Λοιπόν, ακούστε το καταπληκτικό για να δείτε τώρα διαφορά οικονομίας η μία με την άλλη. Η Ιταλία, λέει, για φέτος έχει καλύψει το 55% των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνολικά, η Ιταλία είναι να πάρει 360 δισεκατομμύρια από τις αγορές. Και έχει καλύψει, ξαναλέω, το 55% των 360 δισεκατομμυρίων. Εμείς είναι να πάρουμε φέτος από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια. Και έχουμε πάρει, λέει, το 94% των 8 δισεκατομμυρίων. Ελευθερία Κουρτάλη, συνάδελφος στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για να καταλάβετε τη διαφορά της οικονομίας της Ιταλίας με τη χώρα μας, που λέμε κι εμείς «Ουνα φάτσα, ουνα ράτσα», ε! Μάλιστα. Αλλά, όπως και να έχει, τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και τους διεθνείς αξιολογητές. Άρα, λοιπόν, θα πάμε να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός, λέει, το 31, τώρα πως έχουμε 26, 5 χρόνια δηλαδή από σήμερα, το χρέος το δικό μας θα είναι
110,9% και της Ιταλίας 136,1%. Θα μου πεις, δεν θα σας πω τίποτα, θα το αφήσω να υπάρχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε εύκολα ως χώρα. Ε, σωστό, για να είμαστε και εντάξει, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, το διάβαζα χθες στον γαστρονόμο, γιατί διαβάζω και γαστρονόμο, να ξέρετε. Είμαι ψυχοπαθής, το ξέρω, δεν είναι θέμα. Κυριακή ώρες διαβάζω, μου ρωτάνε διάφορα και εγώ τους λέω, τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Τι λες, ρε παιδί μου. Είναι συστάσεις, λέει, του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες λαμβάνουν τα καινούργια ερευνητικά δεδομένα. Τι αλλάζει, λέει, στις νέες συστάσεις. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση, λέει, στη σύνδεση διατροφής και άσκησης, μπα, στην πρόληψη νοσημάτων, μπα, στη βιωσιμότητα και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών, στην εποχικότητα και την τοπικότητα, και περιλαμβάνουν, λέει, και πρακτικές οδηγίες και για μερίδες, για την φωτογραφίες δηλαδή από μερίδες, για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων. Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή κλπ. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε. Μάλλον να τρώμε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Τα παιδιά και οι έφηβοι να μην στρέφονται, λέει, στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Α, μάλιστα. Η σωματική δραστηριότητα να αυξηθεί, διότι παραμένει χαμηλή. Να μειώσουμε την κατανάλωση του κρυφού αλατιού, λέει, γιατί υπάρχουν, λέει, αλάτι, υπάρχει ποσότητα αλατιού στις τροφές τις επεξεργασμένες που δεν το ξέρουμε. Την περίοδο, λέει, της εγκυμοσύνης οι γυναίκες τρώνε, λέει, κάπως καλύτερα, αλλά ο θυλασμός, λέει, εγκαταλείπεται νωρίς. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Με το κρέας στο νου σας, αυτά που λέγανε πολύ γυμάνα μου και ο πατέρας μου, μία μερίδα τη βδομάδα, όχι η μερίδα, όχι γκουμούτσα, έτσι. Λοιπόν, κυρίως, λέει, λευκό κρέας να προτιμάτε και κόκκινο. Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Ναι, είναι ψηλοακριβά όμως, ε. Okay. Βάλτε στο πιάτο, λέει, ελληνικά ψάρια και να τρώτε και γιαούρτια. Αυτά λένε οι εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό.

0: μάλιστα. Ευτυχώς. Καλά που φωνάξαμε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα κατόνια είχαν να βάλουν δύο ακόμα φόρους. Ο ένας λέει ο φόρος λέει για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος παραμένει λίγο μικρότερος, ελπίζω, και ο άλλος ήταν λίγο ένφια για την περιφέρεια. Μάλιστα. Ξέρετε που θα μπαίναν αυτοί. Πρώτον, στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή, και στα ακίνητα, διότι είχαμε πει οι γνωστές αγελάδες του συστήματος είναι τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν την Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά το λέω. Είναι η περίφημη Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να υπομείνουμε. Την ταξίδια και σχολεία τελειώσανε. Τώρα έχουν μείνει κάτι υποδέλυπα όσον αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά περιμένουν το πώς έγραψαν για να δρομολογήσουν αμέσως μετά το μηχανογραφικό τους. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις βαθμολογίες και μετά θα δούμε τι πρέπει να. Όπως μας τα έλεγε προχθές ο καλεσμένος μας για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, καλημέρα στο Χαράλαμπο στην Πάτρα και το Σπύρο στον Βοτανικό. Πριν πάω λίγο στα. Γιατί με ρωτάτε και μου το λέγατε και μέσω Σαββατοκύριακο σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να στείλω και την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Ιταία. Περαστικά, παλικάρι μου, αυτή η μέση γενικά είναι να μην σε χτυπήσει. Άμα σε χτυπήσει, κάτσε καλά που λένε. Υπομονή θέλει για να το ξεπεράσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο δρομολόγιο σου από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, κάτι μου έχει στείλει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Να παραδειγματιστεί, λέει ο κύριος Φλωρίδης, και να καθιερώσει, λέει, ποινή για και το προληπτικό μέτρο της απομάκρυνσης, λέει, και απαγόρευσης όλους στα γήπεδα σε όσους δεν πληρώνουν, λέει, την διατροφή των ανήλικων παιδιών τους σε άντρες και γυναίκες. Και άμα δεν πάει γήπεδο αυτός, τι επιπτώσεις θα είχε? Μία. Το έχει κάνει η Αργεντινή αυτό, κύριε Κιμιονή? Τι λες, παιδί μου? Κόβει, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Τι λες, παιδί μου? Γατόνια εκεί στην Αργεντινή, ε. Καλημέρα σας, κύριε Κιμιονή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, αγαπητή Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Τάκη. Είδα, λέει, το κουρασάο 2 το πρωί, την ώρα που ξύπνησα. Πω. Χαρά στην υπομονή σου, λέει, Τάκη. Εκεί, λέει, που ισοφάρισαν στο 1-1, λέει, και έγινε κόλαση. Πρώτη διοργάνωση, πρώτο γκολ. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ και αυτών και το Κουρασάο. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, μια φορά είχα πάει, λέει, ταξίδεψα, λέει, και πήγα, λέει. Και μάλιστα, λέει, ήταν την περίοδο που ήταν ο κορονοϊός. Ήταν πριν, λίγο μετά κλπ. 12 ώρες, μου λέει, ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο. Και πέταγα, λέει, για Κουρασάο. Μεταξύ δεν ξέρω και πού είναι το Κουρασάο, να σας πω. Πού είναι αυτό το Κουρασάο? Είναι κάπου εκεί στη Αυστραλία. Πού είναι το Κουρασάο, ξέρετε? Πού είναι? Είναι στη μέση. Στην Αμερική είναι? Πού είναι στη μέση? Είναι νότια. Νότια, ε. Πού, δεν έχω ιδέα, μην νομίζεις. Κουρασάο. Ένα ποτό θυμάμαι Κουρασάο. Ε? Κουρακάο, δίπλα έπεσα, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι πιθανόν να θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ουσιαστικά ανέβασε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε και μου λένε, δεν μας έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για τα δάνεια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι το ποσό της επιβάρυνσης, αν και εφόσον η τράπεζα στην οποία έχετε επιλέξει να πάρετε το δάνειο, έχει να κάνει αναλόγως με το πού βρίσκεστε όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, αν είστε στην αρχή της αποπληρωμής, η επιβάρυνση, ξαναλέω, αν αποφασίσει η τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο, γιατί κάποιες μαθαίνουν ότι το απορροφούν την αύξηση, θα είναι πιο μεγάλη. Αν είσαστε στα τελειώματα του δανείου που έχετε πάρει, τότε η επιβάρυνση θα είναι σαφώς μικρότερη. Οκ. Okay. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν τράπεζες, έμαθα, από τις λεγόμενες συστημικές, οι οποίες έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα μπουν στη διαδικασία να μεταφέρουν, να μετακυλήσουν την αύξηση αυτή. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη? Διότι, σας τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με βάση τους προϋπολογισμούς των τραπεζών, είχαν υπολογίσει ήδη την αύξηση, τις δύο αυξήσεις των επιτοκίων, άρα βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα Δεν ξέρω αν το σύνολο των λεγόμενων συστημικών τραπεζών έχουν μπει στη διαδικασία αυτή να απορροφήσουν. Εντάξει. Στα στεγαστικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι στο 3,32%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τις ευρωζώνες που είναι 3,43%. Στις καταθέσεις των οικοκυριών, η Ελλάδα έχει το τέταρτο χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις μιας ημέρας τώρα, που είναι, λέει, 0,03%, δηλαδή τίποτα. Αλλά ξαναλέω, για να έχει κάποιος και να λέει βάλτο μου για μια μέρα, πάει να πει ότι έχει ένα ικανό χρηματικό ποσό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν ανήκουν, νομίζω, σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι? Έχουν πάντως το χαμηλότερο επιτόκιο στις προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, η χώρα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ 21 χωρών στις καταθέσεις μιας ημέρας και στη 17η θέση στις καταθέσεις προθεσμίας. Αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αφορά τα ΕΛΤΑ, που πρέπει να σας πω ότι στις προσπάθειες που έχω κάνει με αφορμή διάφορες συζητήσεις και μηνύματα που μου έχετε στείλει, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, με αφορμή καθυστερήσεις στο να πάρετε τους λογαριασμούς σας ή την αλληλογραφία σας κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα ρεπορτάζ του κυρίου Κώστα Ντελέζου, του συναδέλφου που χρόνια ασχολείται με τα θέματα μεταφορών στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι τα ΕΛΤΑ έστειλαν μία επιστολή και ζητούν, λέει, μάλλον δεν ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι παύρα courier για να καλύψουν, λέει, τα κενά ενός μηχανισμού που δεν περπατάει και πάρα πολύ καλά. Και διαβάζω ότι υπάρχουν περιοχές, όπως η Κεσαριανή, τα είχαμε πει, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη. Πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης και άλλων βασικών υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να μοιραστούν τα γράμματα αυτά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι σε κλήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους εκπροσώπους εργαζομένων των ΕΛΤΑ, όλοι μου λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί υπάρχει η εντολή της διοίκησης να μην μιλάνε. Οπότε, χωρίς κάποιον να μας επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, μια δυστοκία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να παίξουν το ρόλο των ταχυδρόμων παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Γιατί, θα μου πεις? Διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς να το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις τον λογαριασμό σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ναι. Μια κουβέντα να πω και για το ζήτημα των πολεοδομιών, γιατί διάβασα και την ανάρτηση προσεκτικά που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις πολεοδομίες, επειδή και την Παρασκευή συνομίλησα για τα ζητήματα αυτά και για τα προβλήματα τα οποία και τα κυκλώματα και λοιπά και τις προφυλακίσεις και τα σχετικά. Επιμένουν κάποιοι από τους οποίους, με τους οποίους μάλλον συνομιλώ, ότι θα πρέπει ειδικά σε επιτροπές που ελέγχονται και αξιολογούνται προτάσεις και κτίσματα και πολυκατοικίες και ξενοδοχεία κλπ, ειδικά στα τμήματα του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμόχλευση του προσωπικού. Δηλαδή, όσο παραμένει το προσωπικό σταθερά στη θέση τους και δεν ανανεώνεται και δεν γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι ανά τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα, θα τα βλέπουμε μπροστά μας τα φαινόμενα της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και επειδή οι πολλοδομίες βγάζουν κυκλώματα, με κάποιον τρόπο πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται ηλεκτρονικά, όπου χρειάζεται λόγω πολυνομίας ή άλλων ζητημάτων να υπάρξει επαφή μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη μέρημνα, όπως λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μην το ξεχνάμε αυτό, όπου φαίνεται το σύστημα ήταν έτσι στημένο αυτοί που ήξεραν να κάνουν δουλειά και να βγάζουν και πολλά λεφτά. Η αλήθεια είναι. Κι άλλο γκολ η Σουηδία. Κάθεστε καλά, παιδιά. Όχι, δεν είναι. Είναι offside. Στο 84 βάλανε γκολ η Σουηδία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, και ακυρώθηκε τον γκολ λόγω offside, σύμφωνα με τον Λάισμαν. 3-1 προηγούνται οι Σουηδοί τους επί των Τινησίων. Λοιπόν, τώρα, για πάμε παρακάτω. Ο Τάκης μου λέει, με στο Λαύριο, λέει, για επιβίβαση, λέει, από κουρασγερόπλαιο για μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο. Δίπλα μου, λέει, έχουν παρκάρει 2 μίνι μπας, λέει, με πινακίδες αλβανικές για να επιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Δεύτερη φορά, λέει, που τους βλέπω. Μπράβο τους. Σε 30 χρόνια, λέει, από χόντζα και ξενιτιά κρουαζιέρα. Μπράβο τους. Μα πάντοτε σε κοινωνίες οι οποίες αλλάζουν δεδομένα τάκι, υπάρχουν κάποιοι με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους που βγάζουν λεφτά. Ε, καλημέρα Τάκη, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simni Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simni Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Σήμερα πολιτικά δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Σήμερα έχει ομιλία το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, που κάπου εκεί στα νότια προάστια, εδώ δίπλα σε εμάς. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε μέχρι τα 24 δωρεάν σε ηλικίες. Ο πρώην πρωθυπουργός είπε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για φθηνό ρεύμα, μίλησε για κατάργηση των πανελλαδικών. Μ' αρέσουν όλα αυτά, να ξέρετε. Ζεσταίνεται το κλίμα. Το θέμα, ξαναλέω, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το κόστος για να μας εντάξει, γιατί ακόμα πληρώνουμε. Τα ξέρετε, τα είπαμε νωρίτερα, έτσι. Αφενός και αφετέρου, θα ξαναπάμε πάλι στα μαλλιά καινούρια. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είμαι λίγο ανήσυχος. Μετά τη συμφωνία, ξέρετε τώρα. Θα έρθει η συμφωνία, θα υπογραφεί η συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών. Θα υλοποιηθούν. Γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διότι όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας μάραναν. Έλα Γιώργη, καλημέρα.
9: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, τι έγινε.
9: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 9 και 17 ώρα Ελλάδος, είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,1 ρίχτερ.
0: Ναι.
9: Και το επίκεντρο είναι 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, είναι θαλάσσια περιοχή.
0: Μάλιστα.
9: Είναι εντός του τμήματος, του δυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου, δηλαδή εκεί έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Η συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή και η ευρύτερη έχει δώσει και ισχυρότερους σεισμούς κατά το παρελθόν. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες, δεν έχει δώσει ισχυρούς μετασεισμούς, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι και τώρα πολύ λίγοι μετασεισμοί και της τάξης του 2,1-2,4, εντάξει. Τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και έναν μεγαλύτερο μετασεισμό, δηλαδή γύρω στο 4-4,5, που είναι απόλυτα φυσιολογικό,
0: ναι.
9: Και το παρακολουθούν. Αισθητός αυτός ο σεισμός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Μεθόνη, Κορώνη, Πύλο, Καλαμάτα, δηλαδή πάρα πολλές.
0: Εδώ λέει πάρα πολλές. Τον καταλάβανε στην Αθήνα.
9: Ναι, τα σεισμικά
0: κάποιοι κύματα, ευαίσθητοι. Ναι, ναι.
9: Ναι, ναι, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν σε με πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, να πω και ένα Μητζόγλου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νωρίτερα, χθες στη συνομιλία που κάνουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στο σύστημα που έχουμε μια ομάδα κλπ.
9: Ναι.
0: Μια στιγμή ξεκάμπα να γράφει ο κ. Μητζόγλου, το καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, να σας το πω και αυτό. Λέει, έχει καιρό, λέει, να γίνει δυνατός σεισμός στην Ελλάδα. Τελεία. Κόκαλο εγώ. Τι εννοεί η υλοποίητη και ρόλαγη. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μια σεισμική χώρα και πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε σεισμούς. Και το ενδιαφέρον είναι τέτοιου είδους σεισμοί μέσα στη θάλασσα.
9: Που... Αυτό ακριβώς. Το 90% των σεισμών γίνονται στη θάλασσα.
0: Ναι.
9: Γιατί είναι και τα μεγαλύτερα ρήγματα εκεί. Και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή που ξεκινάει από πάνω από νησιά του Ιωνίου και φτάνει μέχρι και την Ρόδο και την Κο. Όλο αυτό το τμήμα του ελληνικού τόξου δίνει περίπου το 90% των σεισμών σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι και η Ελλάδα και πρέπει, ας πούμε, να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες για όλους αυτούς τους σκοπούς.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του εδώ και εδώ. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
9: Και εγώ τα σέβομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. Πέντε και κάτι, δεν είναι μικρός σεισμός. Ε? Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω, Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα η σημερινή, καθότι οδηγός σχολικού λεωφορείου, αν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν, λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι, ο Μιχάλης, και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζεις τους χειμωνιάτικους, πώς το λένε, κινηματογράφους, Μιχάλη. Έχουμε εκεί ένα, το βλέπω στην Κηφισίας που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μ' αρέσουν αυτά. Σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας δεν θα ήταν κακό να κάποιοι να φεύγουμε 15 του μηνός και να γυρίζουμε αρχές Σεπτέμβρη. Πώς το βλέπεις, πώς το ακούς? Κάνουμε εκπομπές από τις παραλίες. Το κάναμε παλιά εδώ στο Sky, να ξέρετε. Τώρα πιλέω, επειδή έχω στην πλάτη μου μπόλικα χρόνια, θυμάμαι μια περίοδο. Κάναμε Σάββατα εκπομπή μεσημέρι. Και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε μπάνιο στις περιοχές τους κλπ., τους κυνηγούσα και τους έβγαζα ζωντανά στον αέρα να μου λένε πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες? Θα πω ότι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, γιατί εμείς ακόμα αντιδράμε. Δεν πήγα, έβαλα το πόδι μέσα, δεν είναι για μπάνιο, παιδιά, πρωί-πρωί. Ακόμα είναι, θέλει δρόμο μπροστά της η θάλασσα. Θα μα τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ, άμα δεν έρθει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν έχει τέτοια. Καμιά το πόδι μέσα και έξω. Έφυγες. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, 5 ευρώ το κιλό, τα κεράσια. Είδα κάτι πετροκέρασα στη Λαϊκή. Αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι μου λέτε διάφορα πράγματα περί λαϊκών αγορών, και εγώ επιμένω να λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και λαϊκές αγορές και παίρνεις και καλά προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και γεμίζεις το ψυγείο και με φρούτα. Με ακριβές τιμές όμως, η αλήθεια είναι. Ακριβές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, γιατί κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία περί ακρίβειας η οποία είναι εδώ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μας τρώει η καθημερινότητα, ναι μεν, αλλά η καθημερινότητα περιλαμβάνει και τον πληθωρισμό ο οποίος είναι στη ζωή μας, και ο πληθωρισμός δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις, μα δεν αντιμετωπίζεται διότι τώρα οι τιμές γενικότερα, ναι, γιατί πριν είχαμε καλύτερες εξελίξεις. Αλήθεια, να σας πω κάτι που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί πάλι μέσα από μια κουβέντα προέκυψε αυτό που θα σας πω. Ενώ έχουν πέσει, λέει, οι διεθνείς τιμές στο κακάο, οι τιμές τα προϊόντα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί αναλόγως πώς με τις διεθνείς τιμές. Δηλαδή τα σοκολατοειδή, ας πούμε, πόσοι από εσάς αγαπάτε τα σοκολατοειδή, το ξαναλέω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. 5 γκολ η Σουηδή. Σταματήστε, παιδιά. Πω, είναι στο 95-96 λεπτό. Είναι στις καθυστερήσεις δηλαδή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί θα κλείσει ο αγώνας, μαζί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 5-1 η Σουηδή. Παίζουν πολύ άνετο. Όσο μπορώ να δω τουλάχιστον τον αγώνα και τις πάσες τους και την δυνατότητά τους και το ότι έχουν, είναι 2-3 κλικ πιο καλή σε σχέση με τους Τινήσιους, οι οποίοι προσπαθούν οι έρμοι αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σταματάει και το παιχνίδι, ρε παιδί. Με 5 γκολ είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω. Είναι διασυνμός για την άλλη ομάδα. Μου θυμίζει την ιστορία με την Βόρεια Κορέα. Θυμάστε που μια περίοδο είχε πάει στο Μουντιάλ και μετά πού να γυρίσει. Γύρισε και που γύρισε, τους χάσαμε τους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος λέει, στην Κάλυμνο σε γάμο, λέει, έγινε ένα δυστύχημα με δυναμίτιδα, λέει, που από κακό υπολογισμό έσκασε στα χέρια καλεσμένου. Γιώργη, θα το ψάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση και για την πληροφορία. Ελένη μας, καλημέρα στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη ώρα στις διαφημίσεις. Έχει βγει ο ήλιος και μας κάνει παρέα. Έρχεται η Μελάνια, γιατί ήρθε μετά από τους αγώνες που έχει ετοιμάσει ο πρόεδρος εκεί στο Λευκό Οίκο. Χαμός, λέει, έγινε για τα 80 του. Και θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
10: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
10: αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
19: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
21: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
20: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
22: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε το Πακιστάν, παίχει ρόλο μεσολαβητή, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομονίας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα. Από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Άφησε αιχμές και κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη συμφωνία καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίθυνε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ υποχωρεί στα $83 ανά βαρέλι. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της Τζιεπτά, παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική. Στην τριήμερη Συνόδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σύναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένου της Κέρκυρας, όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Το ξενοδοχείο εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με τους ενίκους να μεταφέρονται σε άλλο χώρο του συγκροτήματος. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Η φωτιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο υπόγειο, που στεγάζονται τα πλυντήρια και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, δύο προαγγείες, κλοπές και ενόπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης, το αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση, η διαφθορά, η κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ακρίβεια. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση, το Πρωθυπουργό στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΔΕ με τις πάσεις φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι οι δημόσιες δαπάνες κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
1: Σαν να μην κυβερνάει αυτός, σαν να μην επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, σαν να μην έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει η σοφή ρίση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ελάμφιση νοικοκυριών 80% ευρώ, ανέφερε στον Sky το στέλεγος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης.
2: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
0: Ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι κάνετε. Έχετε μηδενική αξιοπιστία, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας.
3: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξετάσουν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αύριο μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Οι νικητές μετρούν πλέον 239 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς ξεπέρασαν τη Βραζιλία που έχει σημειώσει 238 γκολ. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης λαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Κροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, τουλάχιστον, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα στον κεντρικό δρόμο του λεκανοπεδίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε τη συνήθη κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, που συνήθως αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση, και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, βελτιωμένη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά χαρακτηριστικά μόνο η Κόνωνος έχει ουσιαστική καθυστέρηση από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια βέβαια. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφό και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική Αττική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βορειοδυτική τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά και πάλι τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στη χώρα μας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Να σας πω τέλος ότι Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μερανιά.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Είμαστε και λίγο Γάλλοι, γιατί Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί γελάς, νεαρέ? Δεν ισχύει το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, δεν μου αρέσουν αυτά. Ο τρόπος συμπεριφορά σου. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσακαροδευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη επιβεβαιώθηκε.
1: Γιατί είναι πιο ιδιόρθιμη?
0: Γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί.
1: Α, και εσύ και εγώ τα ίδια.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι. Σήκω. Έλεγα στον εαυτό μου, σήκω.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Έλεγα
1: καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα το Σάββατο. Ναι. Επιβεβαιωθήκατε 100% γιατί είχε και βοριά και κρύο.
1: Ναι, και φυσούσε
0: κιόλα. Την Κυριακή όμω ήταν καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν γιατί πέρασε το χαμηλό, σταμάτησε να ψάει.
0: Ανέβηκε
1: και η θερμοκρασία. Έτσι, όλα καλά. Έριξε πολύ νερό την Παρασκευή.
0: Έκανε ζημιές.
1: Έκανε ζημιές, έκανε αυτά. Δηλαδή τελικά είχαμε δίκιο που είπαμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση μέσα στο κατακαλό καιρό για επιδείνωση του καιρού.
0: Ναι, ναι. Και φαίνεται από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα και νωρίτερα ότι πάλι από Τετάρτη και μετά πάλι θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Όχι, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι από Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη περνάει ένα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, όλες οι μέρες θα έχουν απογευματινές μπόρες. Εκτός από τη σημερινή. Όλη η άλλη υπόλοιπη εβδομάδα έχει απογευματινές μπόρες. Μη σου πω ότι ο Ιούνιος θα τελειώσει με απογευματινή αστάθεια, από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό?
1: Πώς
0: το πράγμα.
1: Πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να το.
1: Μη σου πω ότι έτσι έπρεπε να είναι ο Ιούνιος. Το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Καλά κάνετε
1: τα τελευταία.
0: Λέτε, κυρία,
1: ναι.
0: Τον Ιούνιο.
1: Μα και αυτό και ο Ιούλιος είναι, μπορεί να έχει αστάθειες.
0: Μετά θα πιάσουμε το συγγνώμη, μετά θα πιάσουμε τον Αύγουστο τα μετέλια. Ξεμπερδέψαμε. Τελειώσαμε. Το καθαρίσαμε το ζήτημα.
1: Και από ό,τι φαίνεται, σου λέω. Και ο Ιούνιος κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει με απογευματινή αστάθεια και πιθανόν και χωρίς καύσωνα. Πιθανόν. Έτσι πέρα.
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα,
1: ναι. Άκου, το, εντάξει, δεν είμαι και απολύτως σίγουρη.
0: Καλά,
1: γιατί είναι.
0: Εντάξει, μπορεί να αλλάξει. Είναι ακόμα, ναι,
1: είναι
0: εντάξει,
1: ακόμα 15. Εντάξει. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα έντονο, ναι, από
0: αυτό
1: από
0: το. Εσείς θα τα ξέρετε. Αυτό το Ελνίνιο που διαβάζω και λοιπά, ότι ενδεχομένως.
1: Όχι, ενδεχομένως φαίνεται ότι θα είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πιο έντονο.
1: Πολύ έντονο, πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, όμως θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως.
0: Την άλλη πλευρά.
1: Την άλλη πλευρά, γιατί τον Ειρηνικό αφορά.
0: Okay.
1: Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο όλο τον πλανήτη, αλλά πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που θα, όπως θα επηρεάσει το νότιο ημισφαίριο. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας επηρεάσει. Εξανσυμπεί αυτό.
0: Ναι, αυτό το
1: να μην ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει.
0: Και, Ελληνικό,
1: και να μην μας έχει επηρεάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό. Κάθε φορά που θα ακούτε για καταιγίδες, δεν οφείλετε στο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Άσε, το λέω, ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
0: Ναι, όχι, ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω.
1: Ή κάποιον ακούτε.
0: Διάβαζα μια ανάλυση τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι
1: ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, που λέει ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό ως φαινόμενο λόγω
1: σωστά
0: των συνθηκών
1: σωστά
0: που έχουν
1: διαμορφωθεί
0: εξελιχθεί
1: γενικά στον πλανήτη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και όλο
0: ακριβώς,
1: αυτό ακριβώς, το χάλι που υπάρχει.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τι να σου λέω τώρα.
0: Κάνει κανένα μπανάκι.
1: Έχω κάνει το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήμουν εδώ, ναι, στην Αθήνα.
0: Δεν ξέρω, είναι κρύα η θάλασσα.
1: Ωραία ήταν.
0: Α, ωραία, εντάξει. Γιατί μου το λένε ότι είναι ωραία, επειδή του κάνω
1: φάκελο. Εμένα μου αρέσει.
0: Εγώ δεν
1: παίρνω. Είναι δροσερή η θάλασσα. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, είπαμε να είναι δροσερή, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχει ρεύματα και κάνει κρύο.
1: Κάτω εκεί στο Αίγιο είναι, νομίζω. Ξέρω, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια διακοπές εκεί.
0: Κυρία Χριστίνα, μα έπαιρνε.
1: Στην Άκολη.
0: Ναι, άγια σου. Βάζει το πόδι μέσα και ξαναφεύγει. Πα και την κοιτά θάλασσα, πολύ ωραία. Σκάει το κυματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι το καφεδάκι, σου απολαμβάνει και βάζει την εφημερίδα, τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα λέμε την Παρασκευή.
0: Βεβαίω. Λοιπόν, σωστά το λε, Γιώργο, καλημέρα. Λέει και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και του ηγέτε κρατών απασχολεί το θέμα τη ηλικία. Αν θυμάστε καλά, λέει ο Κινέζο με τον Ρώσο πρόεδρο, είχαν μια συζήτηση περί μακροζωία. Και ότι δεν θα αρχίσει η εποχή που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρκετά πάνω από τα 100. Λέγανε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι ο Ρώσο έλεγε στον Κινέζο για το θέμα τη αντικατάσταση οργάνων. Βέβαια, του έπιασαν τα μικρόφωνα. Αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, με το συνταξιδοτικό, λέει ο Γιώργο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πλανητικό επίπεδο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με τα 80χρονα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες έγινε 80. Λοιπόν, θυμάμαι ότι Βγήκανε και τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, που είναι πάρα πολύ καλή, λένε κλπ. Μάλιστα, 80 έτσι, 80 επαναλαμβάνω. Θυμίζω ότι στα 80 επαναλαμβάνω το δίπλωμα, δεν ξέρω, το έχεις κάθε χρόνο, το ανανεώνεις. Που αυτοκίνητο βγαίνεις και έχεις κλπ. Και το ανανεώνεις κάθε χρόνο. Σκέψου να είσαι ο ηγέτης της μεγαλύτερης, εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου. Διαβάστε, σας προτείνω, πού το. Διαβάστε από την Κυριακάτικη Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Ηλία Ντίνα. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης με τίτλο «Γιατί φτιάχνονται νέα κόμματα». Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική και η άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επίσης, πριν πάω σε διαφημίσεις, σήμερα ξεκινάνε τα φροντιστήρια για τα παιδιά της νέας τρίτης λυκείου. Δηλαδή τελειώσαν φέτος τη Δευτέρα λυκείου και πάνε στην τρίτη λυκείου. Μου έλεγε μια μαμά εδώ, συνάδελφος, 9 η ώρα το πρωί ξεκινάνε, μου λέει 9 με 1 και θα πάνε, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα καθίσουν τα παιδιά ένα μήνα κλπ. Αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω εγώ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θυμίζω και τα οικονομικά δεδομένα για τις οικογένειες γύρω από τα ζητήματα με τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη. Πάτε στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700 και. Είμαστε στο 2026, αλλά η Ethernet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Ethernet συστήθηκε με την παροχή CTC Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Ethernet. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε λοιπόν και εσείς στον κύκλο της Ethernet. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Ethernet και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Ethernet. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Ethernet.

0: Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κοντέινερ, ανασύρθηκαν 4 σωροί αγνώστων στοιχείων. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7, που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη Σύμβολη των Οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα ακοινώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Εδώ με πειράζει ο ηχολήπτης μου, φίλοι ακροατές, γιατί θα μου πείτε, διότι ανοίγω πάντοτε το χάρτη εκεί στα στενά του Ορμούς για να δω τι γίνεται. Λίγο παραπάνω κίνηση σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τα πλοία εκείνα τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία μπορεί να περνάνε και να μην έχουν το στίγμα τους και να φαίνεται έτσι. Λοιπόν, με αφορμή και την απόφαση ή την απόφαση, την ανακοίνωση για την συμφωνία η οποία θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για όλα τα μέτωπα. Προσέξτε, για όλα τα μέτωπα. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι τότε. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό στις 8 παρατέταρτο, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας ακόμα που λέγεται Ισραήλ. Να το κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα μπορεί να συμβεί. 4,72 κάτω το Brent, 5,12 κάτω το αμερικανικό, το ελαφρύ. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, χοντρικά είναι το Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα έλεγα και νωρίτερα, κινούνται με αρκετά.

0: υψηλούς ρυθμούς αύξησης των γενικών τους δικτών. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα. Θα προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώ και ευτυχώς κυκλοφορώ με δίκυκλο. Θα μου πεις γιατί. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά στο κέντρο και ιδιαίτερα τα τουριστικά λεωφορεία. Έγινε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση στο Δήμο της Αθήνας, όπου και παρουσιάστηκε, αν καταλαβαίνω καλά, ένα application, μια εφαρμογή για να τα χρησιμοποιούν, να την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι των εταιριών με τα τουριστικά λεωφορεία. Υποψιάζομαι για τους χώρους όπου υπάρχουν η δυνατότητα κάποια από αυτά να παρκάρουν, να έχουν ένα χώρο για ολιγόρη ανάσχεση, για να μην πέφτουν όλα μαζί στην κυκλοφορία. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ. Η ΔΑΕΜ είναι η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, για να κουβεντιάσουμε για την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτή ακριβώς η εφαρμογή που φέρνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να βοηθήσετε στην ικανοποίηση τμήματος των αναγκών, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα λεωφορεία τα τουριστικά τα οποία κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του τουρισμού προφανώς.
1: Ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Δημιουργήσαμε, σχεδιάσαμε από πέρυσι και δημιουργήσαμε για φέτος ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τους τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
0: Υπάρχουν χώροι, καταρχήν, κύριε Καραούλη. Θέλω να πω, αυτοί οι χώροι πόσα αυτοκίνητα μπορούν να ικανοποιήσουν?
1: Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θεσπίσαμε περίπου 13 θέσεις μέσα στην πόλη, όπου εκεί κάθε θέση έχει από 1 έως 30 θέσεις στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία.
0: Με την έννοια του 24ωρου, υποψιάζομαι, σωστά?
1: Με την έννοια, ναι, που το ωράριο, ναι, το οποίο κινούνται μέσα στην πόλη είναι το ωράριο που γνωρίζουμε ότι φέρνουν τουρίστες από τον Πειραιά και από άλλα σημεία.
0: Από τις 8 το πρωί, υποψιάζομαι, μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Αφήνουν στη Διονυσίου Αεροπαγή του, τους αφήνουν να πάνε να δουν την Ακρόπολη, τα διάφορα τουριστικά σημεία μέσα στην πόλη.
0: Ναι. Και πόσα είναι συνολικά, μου είπατε, οι θέσεις που υπάρχουν?
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι περίπου στις 100 και πλέον θέσεις. Ναι. Είναι 13 τα σημεία,
0: μάλιστα,
1: αλλά οι θέσεις είναι περίπου 100 ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λεωφορείο 7 ώρα το πρωί που ξεκινάει θα μπορεί εκείνη την ώρα να κλείσει μία ώρα έως 3 ώρες,
0: μάλιστα,
1: μέσα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή θα βλέπει σε αυτά τα σημεία που έχει ελεύθερη θέση στις 10 η ώρα το πρωί,
0: okay,
1: θέλει να αφήσει τους τουρίστες, τον γκρουπ του, θα πηγαίνει, θα κλείνει 10 με 11, αν θέλει παραπάνω θα παίρνει και μια παράταση,
0: μάλιστα,
1: και μετά θα τελειώνει η δουλειά του και θα φεύγει.
0: Θα το φεύγει από εκεί, θα πηγαίνει κάποιος άλλος να καλύπτει τη θέση.
1: Καπολού.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας το είπα και στο τηλέφωνο. Θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια υπήρχε μια συμφωνία, είχε νοικιάσει ο Δήμος και είχε δώσει και λεφτά για ένα μεγάλο χώρο εδώ κοντά στα νότια προάστια, εδώ στο τέλος.
1: Στο Ταϊκβοντό.
0: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, δεν περπάτησε?
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς η ζωή έδειξε ότι δεν περπάτησε στον δρόμο.
0: Ο χώρος,
1: διότι δεν πηγαίνανε τα τουριστικά λεωφορεία. Το ρούσαν πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε πληρώσει αυτό για να πηγαίνουν να
0: παρκάρουν εκεί. Άρα τα λεφτά που δοθήκανε, δηλαδή, με λίγα.
1: Ναι, δεν έπρεπε, μια
0: δεν έπρεπε,
1: πρώτη λύση, ναι, δεν, αλλά έπρεπε,
0: δεν έπρεπε υποχρεωτικά να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γνωστό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Δεν θα πω εγώ τώρα τα μαγικά. Έχουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, γιατί καθημερινά τα 100 λεωφορεία που μου είπατε στις θέσεις τις υπάρχουσες δεν φτάνουν ούτε για ζήτημα, ναι, κατά την άποψή μου.
1: Υπάρχουν αλλά αυτό κάποιοι χώροι κοινοί, ας το πούμε, στη λεωφόρο Συγκρού, όπως ανεβαίνει, στα,
0: ναι,
1: όρια του
0: παρκάρουν, παρκάρουν εκεί, ναι, ναι, ναι.
1: Όπου ξεκινάνε και παρκάρουν εκεί, οπότε σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω κάτω.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι αυτό και άλλο δήμο.
0: Ναι, δεν είναι προβληματικό, κύριε Καραούλη. Δηλαδή το λέω σε γενικές γραμμές με την
1: έννοια. Ναι, ο λόγος που κάναμε αυτή την εφαρμογή είναι για να βάλουμε τάξη στην πόλη. Και τη λέμε πολύ ωραία. Αυτοί οι χώροι που θεσπίζουμε θα τους οργανώσουμε για να μπορείτε να έχετε ένα χώρο εκεί να πηγαίνετε να παρκάρετε. Μας λένε δεν είναι αρκετοί χώροι. Πολύ ωραία λέμε. Να ξεκινήσουμε με αυτούς, γιατί είναι, ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Να μπει μια φαινομενικά τάξη στην πόλη με τα τουριστικά λεωφορεία που τώρα είναι άναρχα.
0: Ναι.
1: Γιατί μας λέγανε και αυτοί διάφορα πετυχημένα παραδείγματα. Στο Παρίσι πάμε έτσι, στη Ρώμη πάμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να υπάρχει δηλαδή μια τάξη στην πόλη. Και αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα είναι 6 Ιουλίου. Έχει βάλει αντιδήμαρχος η κυρία Ζωντήρου μια συνάντηση με τους λεωφορείους, με την Ομοσπονδία η οποία ήταν στη συνάντηση, και ναι, ο κύριος Μαρίνης,
0: ναι, ναι, ναι,
1: όπου δεσμεύτηκε να ξανακάνει μια συνάντηση να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Μήπως πρέπει η λογική θα είναι με τους όμορους δήμους, όχι μόνο με το Δήμο της Αθήνας, που ο Δήμος της Αθήνας τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι, επειδή τα λεωφορεία γυρίζουν γύρω-γύρω στο κέντρο, στα τουριστικά σημεία. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, με τους δήμους γύρω-γύρω, όπου μπορούν να υπάρχουν χώροι, αν υπάρχουν χώροι, και με την πολιτεία κεντρικά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός.
1: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε, είναι αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Αθήνα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Η οποία ακόμα στα νομοσχέδια δεν υπάρχει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι λίγο δύσκολη η συζήτηση αυτή, ειδικά με τους όμορους δήμους.
0: Πρέπει όμως να υπάρχει, παιδί μου, ένα συντονισμό. Δηλαδή, τώρα
1: ωστόσο, έχουμε βρει κάποιους χώρους, οι οποίοι είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων και περνάνε τα όρια, δηλαδή είναι λίγο όμως κάτω το Ταύρο, είναι κάποιοι χώροι στην Καλυθέα.
0: Άρα μπαίνουν εκεί στα διπλανά όρια, ναι.
1: Οπότε, ναι, το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτών των χώρων, ναι, οι οποίοι υπάρχουν, θα επεκτείνουμε δηλαδή αυτή.
0: Okay. Ερώτημα τελευταίο. Ξέρει ο Δήμος περίπου πόσα συνολικά τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίλου, στα όρια του Δήμου της Αθήνας?
1: Ναι, τα νούμερα που λένε οι ίδιοι είναι πάνω από 300. Αν συνυπολογίσουμε και τα βανάκια, τα μαύρα κάθε μέρα.
0: Άμα είναι 300 και υπάρχουν θέσεις για 100, άρα 200 παρκάρουν αλλού.
1: Ναι, εμείς τι λέμε, είναι 100 ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300
0: λεωφορείων.
1: Και από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα θα επεκτείνουμε τους χώρους αυτούς και θα βρούμε και χώρους στάθμευσης. Θα ξεκινήσει. Ξεκινάμε, δηλαδή, σχεδιάζουμε και τη δημοτική συγκοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα οργανώσουμε.
0: Να σας πω, μέχρι τώρα, για να κλείσουμε, λειτουργία του προγράμματος του συγκεκριμένου, του application, περπατάει, δουλεύει?
1: Ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα, οπότε θα το...
0: Θα δείτε πώς θα πάει.
1: Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πιλωτική λειτουργία.
0: Okay.
1: Και νομίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί δείξαν και μεγάλο ενδιαφέρον οι οδηγοί των λεωφορείων. Τους άρεσε πάρα πολύ και μας είπαν αυτό, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο σε άλλες χώρες, στη Ρώμη που πήγαμε, στο Παρίσι, μας δίνουν με κάποιο τέτοιο τρόπο. Μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή διορθώστε 1, 2, 3 πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε κτλ. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
0: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καλαούλη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο. Okay, από τη δική τους πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, τον θέλουμε τον τουρισμό. Αλλά το ζήτημα είναι πως θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη, αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτη, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα συνδρομητής? Επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι! Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 48 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει έχουμε διαρροή νερού από κεντρικό αγωγό στην ΕΙΔΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφια, με Άνδρου και Κωστή Παλαμά 10, περιοχή Μάδητος. Μια εβδομάδα λέει τρέχει το νερό, έχουν ειδοποιήσει 4 άνθρωποι σε μια περιοχή που έχουμε και ζήτημα με τα νερά κλπ. Τι θα γίνει? Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα Αβραάμ. Χαιρετισμούς. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
15: Καλή ημέρα και εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα Δημήτρη.
15: Μια μικρή επαναλαμβάνω και πάλι βελτίωση σημειώνεται σήμερα στους δρόμους λόγω της αλλαγής βασικά του προγράμματος των σχολείων. Έτσι. Κάποια κλείνουν, λίγο πιο αργά πηγαίνουν κάποια δημοτικά σήμερα κτλ.
0: Μα δεν έχει και τα δημοτικά κλείνουν νομίζω. 15 του μηνός έχουν κλείσει.
15: Σήμερα πηγαίνουν.
0: Α, πηγαίνουν ξέρω. Σήμερα.
15: Ναι.
0: Α, okay.
15: Ελέγχους κάποια.
0: Okay.
15: Κάποια έχουν.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, αμπαύρο θα είναι καλύτερα δηλαδή.
15: Ναι, για πάμε. Πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κατάσταση όμως στην Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Κυρίως στην Κηφισού. Εντάξει, την άλλη, δεν αλλάζει με τίποτα που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
15: Ούτε στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Έχουμε όμως μια μικρή βελτίωση στον άξονα, ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού. Μια μικρή βελτίωση στη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, εκεί στη Δάφνη που παρουσιάζει κάθε μέρα προβληματάκια.
0: Okay.
15: Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα. Είναι κατά τη δηλαδή μειωμένη η κίνηση σε αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι μαθαίνω στην κάθοδο της Μεσογείων, στα τελειώματα του Χολαργού, στο Χολαργό τέλος πάντων. Γι' αυτό και συναντάτε βραδιπορίες. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε από αυτού.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίς το πρωί, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν κατά τις 4, η Καλλιρόη ήταν κλειστή. Είχε ένα τροχαίο. Κάποιος ξέφυγε ερχόμενος στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού. Μπήκε στην Καλλιρόη και όπως μπήκε έμεινε. Ακίνητο στη μέση του δρόμου κάθετα. Πήγε ένα περιπολικό, είχε ανάψει και τα, πώς το λένε, τα φώτα κλπ. Είχε βάλει και κορίνες. 4 ώρα το πρωί. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου. Την πατήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα νέα μας. Στην παρέα μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, με αφορμή την είδηση ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές για το μεγάλο ζήτημα των ημερών, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή στην Ελβετία κατά τα φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να δούμε τον παράγοντα Ισραήλ που πάντοτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάθε φορά που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λίτσα κουβεντιάζουμε και τον παράγοντα Πεκίνο, που και το Πεκίνο έχει την δική του συμμετοχή, όπως και η Μόσχα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία φαίνεται να έχει επιτευχθεί? Βέβαια, για να πέσουν οι υπογραφές θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο χθες, μέχρι τότε πολύ νερό θα τρέξει το αυλάκι. Και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ που δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αφορμή τη συμφωνία αυτή.
16: Το ενδιαφέρον είναι ευτυχώς ότι το πρώτο μήνυμα για την επίτευξη της συμφωνίας έρχεται από το Πακιστάν και αυτό δείχνει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Πακιστάν στη συγκερινή διπολική ισορροπία ισχύως ένας ρόλος γέφυρας και το γεγονός ότι το ίδιο το Πακιστάν ευχαριστεί τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ. Κατά την άποψή μου η ανακοίνωση αυτή πρέπει να διαβαστεί ανάμεσα από τις γραμμές, γιατί δείχνει και προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται κάτω από το τραπέζι, γύρω από τον κόλπο.
0: Μάλιστα.
16: Όχι απαραίτητα για τον κόλπο. Αναφορικά με τον παράγοντα Ισραήλ έχει τα απόλυτο δίκιο, γιατί το Ισραήλ δεν αναφέρεται πουθενά, τουλάχιστον στις πρώτες ανακοινώσεις, έτσι. Ενώ το Ισραήλ είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος παράγοντας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αναμένω να ακούσω τι έχει να πει το Ισραήλ και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά που στην πραγματικότητα να στείλουν πίσω την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τη μεγάλη εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Μόσχα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον αποφασιστικά. Η Μόσχα έχει τα δικά της ζητήματα,
0: ναι,
16: που πρέπει να δει με την σύγκρουση με την Ουκρανία, αλλά βέβαια η Κίνα, λόγω των στενών σχέσεων με το Ιράν, έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο. Βέβαια, σε ένα άρθρο μου το οποίο είχε βγει στην Αγγλική Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες, ανέλυα ένα επιχείρημα το οποίο νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει έχουν συμφωνήσει, ότι ούτε καν η Κίνα δεν θέλει ή τουλάχιστον δεν είναι προς το στρατηγικό της συμφέρον το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη εξαιτίας της εσχατολογικής προσέγγισης που το Ιράν έχει στην εξωτερική πολιτική και της ηγητικής μαρτυριολογίας που νομίζω ότι κανέναν δεν κάνει να αισθάνεται άνετα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά. Δεν θα πετάξω το καπέλο μου στον αέρα από χαρά μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι υπογραφές. Ακόμα και, και αν μπουν οι υπογραφές.
0: Αυτό θα έλεγα, αφού και αν μπουν μετά έχει δουλειά. Δεν είναι επεξηγέλασε.
16: Ασφαλώς.
0: Έτσι και ασφαλώς. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ξεπάγωμα κάποιων καταθέσεων ή ακόμα και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα, είναι μια μεγάλη ιστορία.
16: Εγώ, κύριε Σάλτ, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το συζητούμε συχνά, αλλά είναι το πρώτιστο. Να ξεκινήσουν ξανά κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Αυτό
0: είναι.
16: Απαιτεί
0: χρόνο. Ναι.
16: Και αυτή η διαδικασία επηρεάζει, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, την διεθνή οικονομία. Γενικότερα, η συγκεκριμένη σύγκρουση έδειξε σε τεράστιο ποσοστό τη σημασία της αλληλεξάρτησης και σε πολιτικό, στρατηγικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο που πλέον διαμορφώνει τις εξελίξεις στο διεθνές.
0: Κύριε καθηγητά, επίσης θέλω να πω ότι η ιστορία των στενών του Ορμούς έδειξαν πόσο ευαίσθητοι είναι αυτές οι ροές όταν δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και όταν τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος, ένας παράγοντας, καλή ώρα το Ιράν, με κάποιον τρόπο να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή και να φέρει τα πάνω κάτω σε μια παγκόσμια αγορά.
16: Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι το Ιράν, βέβαια, με την στρατηγική την οποία ακολούθησε, θα έχει να δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.
0: Μάλιστα.
16: Με κομβικούς δρόντες στον κόλπο, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως η γεωγραφία, όλοι είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό,
16: τα στενά κλείνουν εύκολα
0: και δεν ανοίγουν εύκολα.
16: Και δεν ανοίγουν εύκολα, ασφαλώς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια κρίση παρά να την ολοκληρώσεις και να την επιλύσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη.
17: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
22: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
21: Και όταν φεύγεις.
22: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
23: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
24: Η ώρα είναι 8.
25: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
26: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
25: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
26: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
25: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού λόγω τροχαίου, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδέρφια. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της αστυνομίας, ενώ τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της συνόδου κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη εμφάνιση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμού, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρελί, ενώ το Brent υποχωρεί στα $83 ανά βαρελί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή σεισμική σεισμοδόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθυσυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες Ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόνς. Στις φλόγες στηλήθηκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από Ουκρανική επιδρομή με ντρόνς. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα, βόρειο-δυτική, τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε να ξεκινήσουμε να περπατήσουμε, εννοώ, στη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουνίου. Πότε έλεγα προηγούμενη εβδομάδα 8, πάμε στην πρώτη μας εκκίνηση. Να ήρθε η δεύτερη λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους αυτό το εβδομαδιαίο, για το εβδομαδιαίο ξεκίνημα, για την αρχή μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια εδώ στην παρέα μας, είτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, με υγεία να βαδίσουμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή μας. Ξεκινώ, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε όπως πάντα πυκνή, πυκνότατη ύλη. Αυτά μου γράφετε εσείς, αυτά που έχω εγώ να πω στο μυαλό μου, αυτά που ακούω να λέγονται. Ετοιμαστείτε για τη δεύτερη χρεοκοπία. Έρχεται, θα σας το καταδείξω τώρα με ηχητικά. Καλοί μου άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αλλά πρώτα απ' όλα θα πάρουμε μια τάκα. Μόλις 4 δευτερολέπτων και 3 δεύτερων που λένε, από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος σε μία αποστροφή του λόγου του είπε:
8: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
7: Οπ, οπ, θα έλεγα μισό λεπτό, Πρωθυπουργέ. Οπ, καλέ μου άνθρωπε. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Αυτό έχω να πω για το τέταρτη τετραετία. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Δεν υπονοώ τίποτα. Μην παρεξηγηθώ πρωί-πρωί. Μην σπεύσετε να πείτε βγήκε ο Άρης το πρωί και του λέει να μείνει και τέταρτη τετραετία. Αλλά με αυτά που ακούω, δεν αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό ως πρόσωπο. Καταλαβαίνω, τέσσερις τετραετίες δεν, ναι, είναι σαν εκείνο που κυκλοφορεί. Είναι γερασμένος πια. Αυτό είναι ένα παλιό μοντάζ που έχει γίνει στην πλατφόρμα X. Φαντάζομαι θα κυκλοφορεί και αλλού. Ο Μητσοτάκης πια στα βαθιά γεράματα να λέει θέλω να φύγω και εμείς θα του λέμε όχι, κάτσε εδώ. Γι' αυτό λέω όχι μεγάλες κουβέντες, Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι φυσικά και ξεκινώ, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε. 15 χρόνια πριν το διαλύσαμε το μαγαζί, έτσι δεν είναι, μπράβο. Χρεοκοπήσαμε με τα τυμπανοκρουσιών, με τα βαΐων και κλάδων, με ορχήστρες, όπως ακριβώς ο Τιτανικός. Έπαιζε η ορχήστρα, το μισό καράβι και βουλιάξε η ορχήστρα, οι φουκαράδες, παίζαμε. Παίζαμε ακριβώς το ίδιο και εμείς εδώ. Δηλαδή, τι εννοώ, έπαιζε η ορχήστρα. όταν πια είχε χρεοκοπήσει η χώρα στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, για να μην παρεξηγηθείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου που κέρδιζε με 40% και ερχόταν το Πασό ξανά στην εξουσία, έλεγε θα μοιράσω κάτι επιδόματα για να πάρει μπρος η οικονομία. Εμείς ήμασταν κανονική ορχήστρα του Τιτανικού, έτσι. Ήτανε, είναι πλήρης αποτύπωση. Δηλαδή, αν θες να δεις τον Κάμερον πώς αποδίδει σκηνοθετικά τη στιγμή, έχει βουλιάξει το μισό καράβι, έχει μπει όλο το νερό μέσα, όλος ο Βόρειος Ατλαντικός, αλλά η ορχήστρα παίζει ακριβώς το ίδιο και η Ελλάς. Πέρασαν 15 χρόνια και αφού διαλύσαμε συγκοινωνίες, ΔΕΗ, τα ρημάξαμε όλα, έρχονται 15 χρόνια μετά να ξαναπούν τα ίδια. Εδώ το ανέκδοτο πια δεν είναι ο λαϊκισμός τους. Ο λαϊκισμός είναι γνωστός. Είναι ο Τσίπρας λαϊκιστής έφυγε, λαϊκιστής έρχεται. Από τον Νίκο Ανδουλάκη δεν έχω να περιμένω τίποτα. Λαϊκιστές ήταν μέσα στο Πασόκ, λαϊκιστής συνεχίζει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν λένε κάτι άλλο να πούμε. Κοίτα τι σκέφτηκαν. Εγώ αν ήμουν λαϊκιστής θα προσπαθούσα κάθε πρωί να σας δελεάσω με μια καινούργια μαλακία. Ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, μου φύγε. Μου φύγε. Δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά. Μου φύγε. Αυτή η άτιμη γλώσσα μου, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει. Αλλά να ξανάρχονται να λένε τα ίδια πράγματα. Τώρα προσπαθούν να συνεφέρουν τις αστικές συγκοινωνίες. Όχι, λέει, τζάμπα. Τζάμπα. Τώρα ο Στάσης, ο Γιώργος, συνέφερε τη ΔΕΗ. Την έκανε παγκόσμιο παίκτη. Όχι μόνο ευρωπαϊκό, όχι μόνο βαλκανικό, παγκόσμιο παίκτη. Αποτίμηση πάνω από 6 δις. Όχι, να μοιράζει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Ρε παιδιά, τώρα τη συνεφέραμε ακόμη. Όχι, ξανάρχονται τα ίδια, τα ίδια. Πόσο προβλέψιμη, πόσο σκεπάρνια δεν περιγράφεται. Ένας να τους μάθει λίγο δύο πράγματα. Κύριοι καθηγητάδες των οικονομικών, πάρτε μια πρωτοβουλία, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν αστειεύομαι τώρα και δεν κάνω χαβαλέ. Δεν ηρωνεύομαι, ειλικρινά. Τηλεφωνήστε τους αυθορμήτως, κύριε διοικητά μου, ας αφήσω τους καθηγητές οικονομικών, κύριε διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, αγαπητέ Γιάννη Στουρνάρα, σας παρακαλώ πολύ κύριε διοικητά. Αναλάβετε πρωτοβουλία, καλέστε τους στο τηλέφωνο και πείτε, εξηγήστε τους. Ποιος κάνει κοινωνική πολιτική? Ποιος κάνει κοινωνική πολιτική σε μια χώρα? Δεν κάνουν οι εταιρείες κοινωνική πολιτική. Εξηγήστε τους αυτά τα βασικά που μαθαίνουν τα παιδιά, που θα έπρεπε να τα μαθαίνουμε από την πρώτη του δημοτικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, πήγε σε υποδέστερο φροντιστήριο και δεν έμαθε καλά αγγλικά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έμαθε καλά αγγλικά. Χεστήκαμε αν ξέρει. Συγγνώμη, μου φύγε. Πάλι μου φύγε αυτή η γλώσσα μου. Δεν μας νοιάζει αν έμαθε καλά ή κακά αγγλικά. Το θέμα είναι δεν έχει να πει τίποτα. Έχει δίκιο ο Ζαχαρός. Αυτά λέγαμε τότε στον παρόντα χρόνο, όταν μιλούσε με τον Κλίντον που είχε πάθει αφωνία, αλαλία. Είναι ότι ας είχε δει ερμηνέα να τα πει αγγλικά. Δεν πειράζει, δεν έμαθε καλά αγγλικά. Δεν πάει στο διάλογο, εντάξει, δεν έμαθε. Αλλά κανένα ζήτημα. Μάλιστα, έμαθε ο άλλος. Ο άλλος είναι διαβαστερός. Τι να κάνουμε, έμαθε 5 γλώσσες. Μη μιλάει γιατί είναι διαβαστερός, γιατί είναι σπασίκλας. Πώς, τι θέλετε να πω άλλα? Γιατί είχε στρώσει τον ποπό του κάτω και διάβασε. Ωραία. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του, θέλετε και τέτοια? Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του και έκατσε να διαβάσει. Μάλιστα, διάβασε. Εντάξει, ωραία, δεν βγαίνουμε όλοι διαβαστεροί. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε να πούμε κάτι από την ώρα που θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Εκείνη το πρόβλημα. Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Νίκος Ανδρουλάκης, έλα παιδιά, μπαίνουμε όλοι στα λεωφορεία.
9: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζί μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
7: Έτσι ρε κυμπάρικα πράγματα, κυμπάρκιδες. Κοίτα τι είναι ο σοσιαλιστής. Ο σοσιαλιστής, το έχουμε πει αυτό, είναι ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορεί κυμπάρι στην αγορά με λεφτά των άλλων. Κατάλαβες? Σου λέει, δώσε εσύ να κάνω εγώ τον κυμπάρι. Δεν πρόλαβε, διαβάζω στα παραπολιτικά της Καθημερινής. Έχουν, λέει, πέσει τώρα και ψάχνουν να δουν ποιος είναι ο κατάσκοπος στην ομάδα των ελασιτών. Οι ελασίτες μέσα, παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, αλλά μόνο έτσι παιδιά σας καταλαβαίνετε, το λέω με την καλή την έννοια τη φιλική, όπως μου λέτε εσείς, άρα θα σου μιλήσω στο ελληνικό, εννοείται. Και εγώ έτσι το λέω για την παρέα που κάνουμε τώρα. Οι ελασίτες λοιπόν μαζεύονται εκεί στην Αμαλίας. Δίπλα είναι και το άλλο που κάνει τατουάζ. Χτυπάνε και κανένα τατού, το Ελλάς, Τσίπρας, Αλέξης και τέτοια. Λοιπόν, και ανεβαίνουν πάνω και κάνουν brainstorming. Ρίχνουν ιδέες. αλλά υπάρχει κατάσκοπος, λέει, μέσα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Κατάσκοπος των Πασόκων. Οι Πασόκοι που λέτε έχουν ρίξει κατάσκοπο μέσα, γιατί δεν πρόλαβε να πει την πρόταση για τα λεωφορεία. Για την ακρίβεια δεν θα τα λέμε λεωφορεία, θα τα λέμε λεφορία. Γιατί αυτή η πρόταση είναι για λεφορία. Είναι να είναι τζάμπα τα λεφορία. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, στιεύομαι, φυσικά δεν είναι σωστή λέξη. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, λέει, να πει ο Αλέξης και πρόλαβε τσουπ ο Νίκος. Να τόσο κατάσκοπος. Πρόλαβε και το είπε, κύριε Γιαννηρή. Αυτά πρέπει να μας ενημερώνεται από τις 5 το πρωί. Αυτά τα μεγάλα θέματα. Δεν πρόλαβε να πει γιατί ΔΕΗ τον πρόλαβε ο άλλος. Τζαμπαρεύμα. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, ποιον ακούσαμε τώρα, τον Αντουλάκη, γιατί ξεχάστηκα. Ακούσαμε και τον Τσίπρα. Όχι, παρακαλώ.
10: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
7: Ο Λευτέρης Τάδε, με τον αριθμό τηλεφώνου του άνθρωπος, το άκουσε αυτό, άκουσε αυτά τα δύο και λέει, από το περασμένο Σάββατο μου στέλνει στο πρωτοσάλτα.gr μήνυμα επιγόντως, μου λέει, και εμείς που τα παιδιά μας είναι στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Γιάννα, στο Ηράκλειο, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε τζάμπα. Δηλαδή μόνο για αυτούς, μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έσχος, φωνάζει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Εννοείται ότι όταν θα μετακινείτε τζάμπα η Αθήνα, Λευτέρη μου, και η Θεσσαλονίκη, θα πληρώνουν ακριβώς αυτά που είπες, η Λάρισα, η Πάτα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, αυτοί θα πληρώνουν για να μετακινούμαστε εμείς τζάμπα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε της παπαρολογίας στο ανάγνωσμα. Πάλι ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά δεν θα το ξαναπώ, δεν θα κάνω, τρεις φορές και τέλος. Τώρα, όλο αυτό το σπουδαίο μέτρο, κυρίες και κύριοι, έρχεται να το αναλύσει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι καλεσμένη κάπου, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, αλλά η ομάδα αλήθειας είναι εκεί και καραδοκεί. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου το έχει προσέξτε, φούρνισε το ψωμί η Αμαλίας, είχε βγει καυτό το ψωμί, καυτό, δεν μπορούσε να το πιάσει ακόμη και έχει μπερδέψει τα χαρτιά, αλλά θέλει να το τεκμηριώσει. Αυτό είναι η αγωνία της Μαριζέτας, της κυρίας πώς την είπα, Αντωνοπούλου, είναι να τεκμηριώσει ακριβώς αυτό. Παρακαλώ, απολαύστε το.
11: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
12: Πείτε το, δωρεάν το εισιτήριο
11: για όσους κατοικούν, προσέξτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε, για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
12: Είναι σημαντικό.
11: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
12: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
11: Το εκτιμόμενο ποσό
12: της. Κοστολογημένες, εγώ
11: αυτό. Ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
12: Αυτό λέτε,
11: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο ερώτηση, τα συγκεκριμένα ποσά.
7: Είναι η αμηχανία της στιγμής πάνω στην τεκμηρίωση. Τώρα μπήκαμε στη φάση πώς θα τεκμηριωθεί. Παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι να το έχουμε αυτό ξανά στο μυαλό μας, παρακαλώ.
8: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη, δεν πρόκειται να υπάρξει.
7: Μην λες μεγάλες κουβέντες. Αναφέρομαι στο τέταρτη τετραετία. Με αυτά που ακούμε δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα τα λύσαμε τα αστικά. Αυτοί τώρα όλοι μιμούνται τον δήμαρχο Νέας Υόρκης Μαμντάνη, ο οποίος έταξε του κόσμου, μην ξαναπώ τη λέξη, αλλά όταν ανέλαβε δήμαρχος, είδε ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα Και τι έκανε, αύξησε την τιμή των εισιτηρίων. Και τελείωσε εκεί η ιστορία. Ο σοσιαλισμός εκεί τερμάτισε. Έτσι γίνεται πάντα. Αλλά το θέμα είναι, θα τσιμπήσει κανένας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου? Ωπα, παπαπαπαρι, όχι τέταρτη φορά, όχι, αλίμονο, δεν θα ξαναπώ κακαλιάξη. Τώρα που τι διαλύσαμε, τις αστικές. Πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ, παρακαλώ.
10: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
12: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα, θα μπορούσε να το πει
10: κάποιος? Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
7: Στο οικονομικό φόρουμ ταχυδρόμου τα είπε όλα αυτά. Είναι πολύ βαρισίματα πράγματα, δεν το συζητώ. Εννοείται, παρακαλώ, τι είπε ο Πρωθυπουργός?
8: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
7: Τέταρτη δεν θα υπάρξει. Κοίτα, μην υπάρξει και πέμπτη. Δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη, μην παρεξηγηθώ, μην αρχίσετε και λέτε ότι ήρθε ο Άρης να μας λανσάρει πέντε τετραετίες Μητσοτάκη. Είμαστε ακόμη στο αν θα επιτευχθεί η τρίτη, ε. Ένα-ένα, παρακαλώ. Τώρα να ερωτευτούμε. Κομματάρα σου έχω, ε.
13: Se mi vuoi ancora stanotte.
7: Δεν πατάς κάτω, κολλάει το παπούτσι. Μέλωσε το τιμόνι.

Και εσύ τη σκέπτεσαι. Δεν τον σκέπτεσαι. Αλλά ταυτόχρονος δες, αυτό είναι, τα διαλύουμε όλα. Io perdo il mondo e resto con te. Cammino sola tra luci dorate, la città d'oro. Βάλτε τα δυνατά. Ancora addosso il tuo. Μπορούμε να χρεοκοπήσουμε ξανά μετά από 15 χρόνια. Το έχουμε, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, το έχουμε. Αν έχω να πω κάτι αυτό το πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου, είναι ναι ρε, μπορούμε. Σαν να μην πέρασε τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα τα τελευταία 15 χρόνια. Έτοιμοι για την επόμενη χρεοκοπία.

0: κάποιος, ας τους πει κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από τους σοφούς καθηγητάς οικονομίας που έχουμε, της απλής οικονομίας δηλαδή, όχι τίποτα σύνθετα πράγματα. Όχι, όχι, μην ξεκινήσετε να τους εξηγείτε τι έκανε ο Elon Musk με την SpaceX, που μόλις ενεγράφει με αξία 1-3 4.400 υπάλληλοι του, και όχι, πώς θα το πω, και όχι άνθρωποι σπουδαγμένοι με 80 μεταπτυχιακά και 500 διδακτορικά και άλλα τόσα μεταδιδακτορικά, αλλά απλοί άνθρωποι, τεχνίτες, κατσαβιδάκηδες, συνεργάτες, βοηθοί κτλ. 4.400 άνθρωποι έγιναν αυτομάτως εκατομμυριούχοι. Οι 400 από αυτούς τους 4.000, με βάση τις μετοχές που τους είχε μοιράσει ο Elon Musk όταν η SpaceX δεν ήταν τίποτα, ήταν στο ξεκίνημά της, οι 400 εξ αυτών έχουν πια περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αλλά μην τους τα πείτε αυτά, είναι πολύ δύσκολα θέματα. Στη χώρα της μιζέριας και της μύρλας, αυτά τώρα δεν το εδώ, διαλύουμε τις εταιρείες για να κάνουμε σοσιαλισμό. Γιατί, γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, μη λέω τα ίδια κάθε πρωί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου καλοί καθηγητές οικονομικών, σας παρακαλώ πολύ, εξηγήστε τους ότι κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος με βάση τη φορολογία. Δηλαδή φορολογεί τους πολίτες, μαζεύει λεφτά και λέει: τώρα θα σας μοιράσω ρεύμα, τώρα θα σας μοιράσω ψωμιά, τώρα θα σας μοιράσω μακαρόνια, τώρα θα σας μοιράσω, ξέρω εγώ, το α, β, το γ και το δ. Αλλά δεν πάω στη βιομηχανία που παράγει μακαρόνια να την ξεπατώσω, με τα συγχωρήσεως, προκειμένου να κάνω κοινωνική πολιτική μοιράζοντας μακαρόνια. Εξηγήστε στον σοφό Νίκο Ανδουλάκη, που τόσα χρόνια εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο κάτι θα άκουσε. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, κάποιος μπίμπης φιλελεύθερος, θα θέλεις νέο φιλελεύθερος, κόντρα κόντρα νέο φιλελεύθερος, κάτι θα του είπε ότι κοινωνική πολιτική δεν κάνουμε με τις εταιρείες, καλέ μου άνθρωπε. Κάνουμε από τα λεφτά του κράτους, αν θέλουμε να κάνουμε. Αλλά προσέξτε, δεν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να πει θα διαλύσω μία από τις άλλες εταιρείες παρόχους. Εκεί του πάει να. Λέει θα διαλύσω τη ΔΕΗ για να μοιράσω τζάμπα ρεύμα. Γιατί τη ΔΕΗ τη θεωρεί μαγαζί του. Τη θεωρεί μαγαζί του κράτους. Αυτή είναι. Αυτά τα παιδιά έτσι μεγάλωσαν. Δηλαδή ανεξαρτήτως αν πήγε σε καλό φροντιστήριο, σε κακό φροντιστήριο, αν δεν μπόρεσε να πάει στο Columbia ή δεν μπόρεσε να πάει στο Harvard ή από εδώ ή από εκεί και πήγε στο φροντιστήριο της γειτονιάς, είναι ότι δεν έμαθε τίποτα. Διαλυματάκι θα κάνουμε τώρα, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Μετά θα έχουμε σκληρό θέμα, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8:30. Μην απομακρυνθείτε οι γονείς. Μην φύγετε οι γονείς, σε εσάς αναφέρομαι, και στο πόσο είναι διαδεδομένα τα ναρκωτικά σε χαμηλές ηλικίες, κάπου στα 12-13. Πόσο εθισμός είναι σε αυτές τις ηλικίες και πώς γίνονται βαποράκια τα 14χρονα. Σε εσάς πάω, στους γονείς, κυρίες και κύριοι, γιατί φαντάζομαι πιτσιρικάς τώρα να ακούει ραδιόφωνο, λίγο κομματάκι δύσκολο το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, είναι εδώ με μια ιστορία 80 ετών στην πλάτη του, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Θα λειτουργήσουν τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, οι πληροφορίες που χρειάζεστε.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
3: Ρέλος!
2: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.

0: Σε ποιον γάβγισα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε?
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Τραγική κατάληξη η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτη τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσου σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία εικονογραφημένη τεύχος Ιουνίου κυκλοφορεί ήδη. Η Αγγλία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα το 1915, ένα από τα θέματα. Ο αιώνας της Κυπριακής Θαλασσοκρατίας μας πάει στο παρελθόν, στην ιστορία, στο 669 π.Χ. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων, πολύ ωραίων θεμάτων από την ιστορία όλων των εποχών, είτε από γραμμένη είτε από Έλληνες ερευνητές ιστορικούς, είτε αλλοδαπούς που μεταφράζει η ιστορία εικονογραφημένη. Αν σας αρέσει η ιστορία, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Από δίπλα, η στρατιωτική ιστορία των εκδόσεων Γκοβώστη είναι αυτό που με πολύ επιμέλεια εκδίδει ο ομώνυμος εκδότης, ο Κώστας Γκοβώστης. Εδώ σε αυτό το τεύχος Ιουνίου είναι γεμάτο πρωτοσέλιδα από την ιστορία, από τη στρατιωτική ιστορία. 30 χρόνια είναι κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό με τον τίτλο «Γιατί μελετάμε τον πόλεμο». Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σε αυτό το τεύχος. Και από δίπλα, το περιοδικό Άρδιν που εκδίδει ο Γιώργος Καραμπελιάς, Άρδιν Ρήξη, διμηνέο περιοδικό. Εδώ λοιπόν εξετάζεται ο Τραμπ. Τώρα φάκελος στο φιάσκο Τραμπ και με μεγάλο αφιέρωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πολιτική του σήμερα. Πάμε. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και έχουμε μικρή βελτίωση σήμερα λόγω των σχολείων, έτσι. Βελτίωση που φαίνεται κυρίως στην Παραλιακή, στη Βουλιαγμένης και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Βελτιωμένη εκεί η εικόνα. Πού έχουμε κίνηση όμως, στα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, και ας είναι λίγο καλύτερη. Στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα και στην κατηφόρα της Κανελοπούλου, Κατεχάκη, από την περιφερειακή Ημιτού κατεβαίνοντας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι βαθύ, κυρίες και κύριοι, και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αγγίζει πολλές οικογένειες. Θα προσπαθήσω από τη δική μου πλευρά να κάνω τουλάχιστον τις επισημάνσεις, δηλαδή εννοώ, δεν τις κάνω εγώ τις επισημάνσεις, εννοώ να δώσω χώρο να ακουστεί αυτό το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επανέρχεται. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την είδηση που έλεγε ότι μια συμμορία πολιτών διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούσε για βαποράκια κάτι πιτσιρίκια, εφηβάκια. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Ο κύριος Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής του φορέα Rewind, του πρώτου αδειοδοτημένου ιδιωτικού κέντρου απεξάρτησης στην Ελλάδα. Καλημέρα σας κύριε Λιβανέ, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα κύριε Πρωτοζάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακαλώ πολύ, απευθυνόμενος εσείς προς τους γονείς, να μιλήσετε για τα παιδιά και για το βαθύ πρόβλημα διακίνησης ουσιών, εθισμού, και μάλιστα σε μια συνέντευξή σας προσφάτως στο liberal.gr είχα διαβάσει ότι λέτε ότι και αυτά τα φαινόμενα κακοποίησης βίας, νεανικής βίας που εμφανίζονται στην κοινωνία είναι απόρρια χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ορίστε παρακαλώ.
7: Μακάρι να είχαμε αρκετό χρόνο, είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Που, και έχει και πάρα πολλές.
0: Να πω εκ των προτέρων, μισό λεπτό κύριε Λιβανέ. Επειδή μου το θέτετε. Βεβαίως πολύ καλά, κύριε Λιβανέ. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά και αυτό έχει σημασία.
7: Το σημαντικό είναι να δούμε τελικά.
0: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι προλογικά, μια που μου το πήγατε εκεί για το χρόνο. Λέω λοιπόν, δεσμεύομαι λοιπόν ότι να είμαστε καλά, ότι από τον Σεπτέμβριο, τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, τα πρώτα Σάββατα του Σεπτεμβρίου και τα ενδεχομένως και του Οκτωβρίου, θα αφιερωθούν σε αυτό το θέμα. θέμα. Συνεπώς θα έρθετε και θα εγγράψουμε όσες ώρες νομίζετε χρειάζεστε προκειμένου να ανοίξω αυτό το θέμα, να είναι μια καινούργια σειρά, όπως είχα κάνει την προηγούμενη, για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα, και αυτή την νόσηση τη βλέπουμε στα παιδιά και σε αυτό που θα θίξετε τώρα. Ορίστε παρακαλώ, ξεκινούμε.
7: Θα πάρω πάσα από αυτό, γιατί εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος τελικά αν έχουμε κρίση ανηλίκων ή ενηλίκων. Το πρόβλημα, η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι μια υπόθεση ακόμα ναρκωτικών. Είναι μια μετάλλαξη του εξαρτητικού κύκλου. Δηλαδή βλέπουμε δεν βλέπουμε παιδιά που κάνουν χρήση. Βλέπουμε παιδιά που οργανώνονται, στρατολογούν, διακινούν, λειτουργούν με δομές που πρόσφατα βλέπαμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Εδώ πέρα η κλινική θέση δική μας είναι ότι η ανήλικη βία, η σχολική αποσύνδεση, η πρώιμη αυτή χρήση ουσιών, η συμμετοχή σε ομάδες παραβατικότητας τέτοιου είδους και η διακίνηση δεν είναι διαφορετικά προβλήματα. Είναι ένα, αν θέλετε, διαφορετικό στάδιο της ίδιας διαδικασίας. Η παθολογία είναι που μεταλλάζεται. Δηλαδή αλλάζουν οι ουσίες, αλλάζουν οι συμπεριφορές, αλλάζουν οι μορφές κοινωνικοποίησης και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το εξαρτητικός κύκλος μέσα στον κοινωνικό ιστό. Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία του χθες για προβλήματα του σήμερα, θα αποτύχουμε, κύριε Πρωτοσάλτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ριζικές τομές στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Πάμε λοιπόν. Τι προτείνετε?
7: Κοιτάξτε, εμείς σαν οργανισμός, εκτός από το κέντρο το οποίο πολύ σωστά λέτε ότι έχουμε δημιουργήσει και ένα think tank το οποίο δίνει και δημιουργεί πολιτική πρόταση για τα θέματα ψυχικής υγείας που άπτονται του εξαρτητικού κύκλου. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται DPEC, το οποίο τι είναι? Είναι μια πρόταση ενεργοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου τι κάνει, πρέπει να σας το πω στο άλλο σκέλος που θα κάνουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αλλά το κράτος σήμερα τι γίνεται, παρεμβαίνει όταν έχει ήδη δημιουργηθεί ο δράστης. Εμείς τι λέμε? Να παρέμβουμε όταν υπάρχει ακόμα παιδί. Δηλαδή να παρεμβαίνουμε πριν μπει η αστυνομία, όταν είναι ακόμα νωρίς. Ένα μοντέλο δηλαδή έγκαιρης αξιολόγησης, παρέμβασης και εκτροπής από την παραβατική πορεία, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί πανελλαδικά μέσα από τους δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες, τα σχολεία και τις δομές υγείας. Αυτό έχουμε φτιάξει εμείς, το οποίο μπορώ να σας παρουσιάσω αναλυτικά όταν έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά αν μπορώ, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο...
0: Θέλω στους γονείς να απευθύνεστε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ.
7: Ναι,
0: στους γονείς,
7: ναι, ναι, ναι.
0: Σε πρώτη φάση, στους γονείς. Ναι.
7: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες. Και οι γονείς πρέπει να πάρουν θέση εξ αρχής και να είναι ειλικρινείς με τα παιδιά τους και να μην, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε, αν θέλετε να σας δώσω λιγάκι το κομμάτι της πολιτισμικής διάστασης, την οποία δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε, διότι φοβόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κυρίαρχη ιδεολογία των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, έδωσε μια δυσανάλογη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των ανθρώπων γενικότερα και πολύ μικρότερη έμφαση στις υποχρεώσεις, στην προσωπική ευθύνη, την πειθαρχία και τη λογοδοσία των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να είναι αρκετά πιο πειθαρχημένοι με τα όρια με τα παιδιά. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό.
0: Απολύτως. Συνεχίστε. Μην φοβάστε, αν αυτές είναι οι απόψεις σας, μην φοβάστε να τις εκφράσετε, κύριε Λιβανέ. Εδώ είμαι εγώ.
7: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε ως κοινωνία είναι ότι μπερδέψαμε την ελευθερία με την απουσία ορίων. Όταν μια κοινωνία σταματάει να βάζει όρια στα παιδιά της, κάποιος άλλος θα τα βάλει. Θα είναι ο έμπορος, θα είναι ο Χίψη Δέλτα. Σήμερα δηλαδή αυτά τα όρια τα βάζουν συμμορίες, οι διακινητές, αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Δεν έχουμε κρίση ανηλίκων, όπως σας είπα και πριν. Είναι κρίση ενήλικη. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να βάλουν αυτά τα όρια. Τα παιδιά απλά αναπαράγουν αυτά που βλέπουν. Η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι ιστορία ναρκωτικών. Είναι πολιτισμική αποτυχία. Τα ναρκωτικά είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν ακούσετε τον Πίτερσον, ο οποίος είναι.
0: Ποιος είναι αυτός?
7: Ο Τζόρνταν Πίτερσον. Είναι ένας ακαδημαϊκός στην Αμερική, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ρεύμα ένας εθεέστατος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως έχει έτσι μια πολιτικοποίηση ως προς την άποψή του για το ψυχοκοινωνικό γίγνεσθε, αλλά έχει το θάρρος να εκφράσει αυτά τα οποία λέει. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι όλη αυτή η ιδεολογία περί της απελευθέρωσης των πάντων και της, του εξαγνισμού, αν θέλετε, των ηθών, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις νεαρές ηλικίες, οι οποίες ψάχνουν να βρούνε πρότυπα. Καταλάβετε τι λέω? Οπότε πρέπει να το κοιτάξουμε στο σύνολό του πρόγραμμα. Τώρα, από πλευράς παρέμβασης.
0: Πριν πάμε, ωραία, στην πρώτη παρεμβάσεως, κύριε Λιβανέ, γιατί ήδη δώσατε πολύ υλικό προσκέψη, ήδη, να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ. Βεβαίως, και επανέρχομαι, θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το πρώτο που μπαίνει από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που αλλάζει στην Ελλάδα, στο είσοδος των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και από το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εισάγονται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δηλαδή, εκεί όπου τεχνολογία, όπως λένε, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Κιλ, στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33, και πληροφορίες kilgreece.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου πού να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
15: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, συζητούμε για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα. Μία έκφραση αυτής της αρρώστιας, της νόσησης που υπάρχει, είναι αυτό που συζητούμε τώρα με τον κύριο Κοσμά Λιβανό, δηλαδή της παιδικής, της νεανικής παραβατικότητας που έγκυται και άπτεται στη διακίνηση ναρκωτικών με συγκρότηση συμμοριών από εφηβάκια. Δεν είναι μόνο η κατανάλωση, ο εθισμός των ναρκωτικών, η κατανάλωση και ο εθισμός στα ναρκωτικά, είναι και η διακίνηση ναρκωτικών από τις συμμορίες που βάζουν τους πιτσιρικάδες να γίνονται διακινητές. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμάς Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής στον φορέα Rewind, είναι το πρώτο αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, πάμε τώρα 2-3 πραγματάκια πρώτα απ' όλα τον εντοπισμό, να ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η γνώμη σας. Το πώς δηλαδή οι γονείς θα μπουν σε μια κατάσταση συναγερμού.
1: Ξέρετε, το σκεφτόμουν στο διάλειμμα σας, επειδή είμαι τόσο, όπως έχετε, ξέρετε κι εσείς, φανατισμένος και ρομαντικός για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε εθνικό επίπεδο, που καμιά φορά κι εγώ ξεχνιέμαι. Είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν έτσι πρωτογενές και βασικές γνώσεις, αν θέλουμε, της κρίσης. Ακούστε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην υποβαθμίζουμε τη χρήση της κάναβης. Διότι σαφέστατα και εκεί ξεκινάει η σχέση των παιδιών αυτών με τις ουσίες. Η χρήση κάναβης λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει φύγει ηλικιακά πολύ πιο χαμηλά πλέον. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά μέχρι και 12 ετών να κάνουν χρήση κάναβη.
0: Πόσο?
1: Μέχρι και 12 ετών. Εδώ ναι. Είδαμε παιδιά 13 ετών να πουλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, η ειδική κάναβη είναι προθάλαμος για τα επόμενα ναρκωτικά, για τα πιο σκληρά.
1: Σαφέστατα ναι. Είναι προθάλαμος.
0: Ναι, γιατί και αυτό δεν το παραδέχονται πολλοί άνθρωποι. Σου λένε εντάξει τώρα, κανένα τσιγαριλίκι είναι.
1: Ναι, αυτό παραπέμπει η λέξη προθάλαμος παραπέμπει λίγο σε παλιακές έννοιες. Τις οποίες και πολιτικοί, για τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, υποβαθμίζουν τις έννοιες για να γίνουν αρεστοί. Ακούστε, είναι κίνδυνος θάνατος, αυτή η ουσία πλέον περιέχει 25 με 28% τετραεδροκαναβιόλη, που είναι μια βαριά ψυχοτροπική ουσία, και όταν ένα παιδί βρίσκεται στην διαδικασία όπου διαμορφώνεται ο συναισθηματικός ιστός του, αλλά και τα νευρολογικά του, κινδυνεύει άμεσα από το να ανοίξει ψυχοσικό επεισόδιο, το οποίο οι γονείς δεν θα μπορέσουν να το κατανοήσουν και θα το κατανοήσουν ως συμπεριφορική διαταραχή, όπου αυτό μπορεί να παραμείνει ανοιχτό και να γίνουν χειρότερα πράγματα, διπολισμοί και διάφορα τέτοια.
0: Δηλαδή η δόση του ναρκωτικού πια στην ειδική κάναβη, στο τσιγαριλίκι, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, κύριε Λιβανέ, αυτό λέτε?
1: Είναι πολύ
0: επειδή δεν έχω ιδέα πραγματικά να σας πω την
1: είναι
0: ίδια.
1: Πολύ ναι. Πιο ισχυρό το ναρκωτικό και με ένα τσιγαριλίκι ένα παιδί μπορεί να φύγει για πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος. Άρα θέλει να είμαστε πάρα
0: πολύ. Άρα και ο εθισμός είναι πιο εύκολος, λέτε. Και ο εθισμός πιο εύκολος.
1: Ο εθισμός δεν είναι ο εθισμός αυτός καθεαυτός πιο εύκολος. Είναι πολύ πιο πολυσύνθετο το πρόβλημα από ό,τι ήταν. Και όπως σας έχω ξαναπεί, ο εξαρτητικός κύκλος, όπως τον ονομάζουμε εμείς, έχει μία υιογενή τάση και γίνεται πιο ανθεκτικός, αν θέλετε. Δανείζομαι ιατρικούς όρους, γιατί είναι ένα ιατρικό, αν θέλετε, πρόβλημα, μέρος του. Γίνεται πιο ανθεκτικός και στη θεραπεία και στην πρόληψη, διότι αλλάζουν και τα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά αλλάζουν και οι ουσίες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ουσίες, οι οποίες μπαίνουν στις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες και εμείς στη δικιά μας δουλειά τις βλέπουμε πρώτη φορά. Άρα αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα. Ξανά, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε ένα πολύ σύνθετο και τόσο δύσκολο φαινόμενο. Αλλά για το γονιό, ο οποίος είναι επάγρυπνος, θα το δει.
0: Ναι.
1: Θα δει την αλλαγή συμπεριφοράς. Λοιπόν, μην καθίσει και πει «Α, δεν πειράζει, παιδί είναι». Ας ψάξει, ας μάθει και οι πληροφορίες υπάρχουν.
0: Ναι. Και λέτε ότι ακόμη και αυτή η συμπεριφορά, αυτά τα έτσι, η βίαιη συμπεριφορά να οφείλεται στην χρήση ναρκωτικών.
1: Η βίαιη συμπεριφορά είναι ένα τρίπτυχο κατά με βασικά της χρήση κάναβης. Η μουσική αυτή, η τράπ, η οποία θεωρώ εγώ ότι είναι ένα παράγωγο ξενόφερτο αυτής της αν θέλετε έλλειψης πλέον ήθους και ιδανικών που έχουν τα παιδιά και βεβαίως συνάρτηση με τα κινητά τηλέφωνα και τα ίντερνετ, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό διαλύσει και το κομμάτι το επικοινωνιακό το οποίο υπήρχε παλιότερα, δημιουργούν πάρα πολύ εύφορο έδαφος για αυτή την ιστορία.
0: Τα πάτε όλα, βέβαια, τα πάτε όλα. Το πρόβλημα, μια πρόταση μόνο, γιατί πρέπει να κλείσω, αλλά πραγματικά τα έχετε πει όλα. Ορίστε, η πρότασή σας.
1: Κοιτάξτε, αν η απάντηση της πολιτείας είναι μόνο η σύλληψη, τότε το κράτος φτάνει πάντα τελευταίο. Η πραγματική πολιτική είναι να φτάνεις πριν από τη τιμωρία, και αυτό ακριβώς κάνει το πρόγραμμα και το μοντέλο το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να παρέμβουμε πριν και πρέπει να αλλάξει η εθνική μας στρατηγική.
0: Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα σας φιλοξενήσω συντόμως άλλο ένα πρωινό σε άλλη ώρα την επόμενη, για να ξαναπείτε αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσετε το πρόβλημα, γιατί ο λόγος σας, κύριε Λιβανέ, και σας λέω και συγχαρητήρια, γιατί πιάνετε το πράγμα στην ουσία του, δηλαδή στη διάλυση που έχουμε και στον εκπεσμό των αξιών, ξεπεσμό των αξιών και τα λοιπά, όλο αυτό που θέτεται ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δυστυχώς αναπτύσσεται και η παιδική παραβατικότητα, η βία, και μέσα εκεί και η διακίνηση ναρκωτικών και όλα αυτά.
1: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την επιστήμη.
0: Εγώ θα σας φιλοξενήσω εκ νέου. Πρέπει να κλείσω. Θα σας φιλοξενήσω.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοστάλτε.
0: Εκ νέου, σε επόμενες 15 μέρες ξανά, αλλά από το Σεπτέμβριο υπόσχομαι ότι θα έχετε το χρόνο άφθονο για Σάββατα ολόκληρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβανέ. Καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ. Αμέσως μετά μαζί μας, την δεύτερη ώρα, ήδη ο πρώτος προσκεκλημένος για αυτή την εβδομάδα, Ανδρέας Δρημιώτης, έρχεται και με ανέκδοτα.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
5: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Kalma Water Park.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Η ώρα
10: καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας και στην λεωφόρα Χαρνών προς την Αθήνα, από το ύψος της Τσούντα προς τον Άγιο Νικόλαο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στους Καραμαγκά και στην Παραλιακή. Τραγική εξέλιξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για 4 αδέρφια ηλικίες 69, 75, 83 και 88 ετών, αντίστοιχα που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά τόπους αντιμετώπισαν τα και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, άφησε εχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Ο Ιρανός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που αρχίζει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Πτώση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται στα $83. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητή τηλεφωνία στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και άλλες ουκρανικές πόλεις που υπέστησαν μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες τηλεγχθήκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφάντος του επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0, ενώ 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στην Σιχαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με κυκλοφορίες δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
15: Βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα των περισσότερων κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Κυρίως η εικόνα της Κατεχάκη, της Βουλιαγμένης και της Παραλιακής. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αρκετές έως πολλές, στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Το ξεκίνημα λοιπόν της δεύτερης εβδομάδας του Ιουνίου. Είμαστε σήμερα στη Δευτέρα 15 του μηνός. Χαρά Θεού έξω, υπέροχος, υπέροχη μέρα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια. Για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συγκεντρώνεστε από την διεθνή επικράτεια και αλληλογραφούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Οπότε τώρα εύχομαι υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και σε ό,τι έχουμε κατά νου να κάνουμε. Αρχίζω φίλες και φίλοι, σας έχω ήδη αναγγείλει ότι ο καλεσμένος είναι στο ραδιοθάλαμο, αλλά θα το σκηνοθετήσουμε τώρα λιγάκι να ετοιμαστεί για να μπει και αυτός με το γνωστό ρυθμό του, φίλες και φίλοι. Προσέξτε, η πρώτη μου ατάκα είναι κάτι που είπε στη ρήμην του λόγου του ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα της προάλλες. Παρακαλώ, δευτερόλεπτα είναι.
16: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Θα έλεγα με όλο το σεβασμό στον Πρωθυπουργό της χώρας, μην λέτε μεγάλες κουβέντες, κύριε Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι, δεν σας αναγγέλλω τώρα ότι θα έρθει η τέταρτη τετραετία. Λέω απλώς, με βάση αυτά που θα ακούσετε και θα υπενθυμίσω, με βάση αυτά που ακούμε, είναι γιατί ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρεοκοπία. Μήπως χρειαστεί να μείνει και τέταρτη τετραετία, γιατί η χρεοκοπία η καινούρια έρχεται. Εγώ τουλάχιστον την έχω μπροστά μου, τη βλέπω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα με τα λεφτά των άλλων. Έτσι αυτό θα πει σοσιαλισμός και κομμουνισμός. Είναι παίρνεις τα λεφτά των άλλων και κάνεις το κυμπάρι. Κυμπάρις νούμερο 1.
17: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ακούστε να σας πω τι έχει συμβεί. Το διάβαζα χθες στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής. Έχει μπει κάποιος σπιούνος, κάποιος χαφιές, κάποιος πράκτορας μυστικός του Πασόκ στους Ελασίτες. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι προσέξτε, ετοιμάζονται οι Ελασίτες να τα εξαγγείλουν και τα μολάει ο Ανδρουλάκης. Πώς τα μαθαίνει, κατάσκοπος Πασόκος μέσα στους Ελασίτες. Μεγάλο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τώρα ξόμινε ο Πρόεδρος.
18: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
0: Τους τουρίστες θα έχουμε ένα τουριστόμετρο και θα λέμε «Απ, τουρίστας!». Είναι σαν εκείνο που είχε βρει ο Βαρουφάκης να βάζει τις κάμερες και να εντοπίζει με τους φοιτητές τη φοροδιαφυγή. Μιλάμε, σκεπάρνει τότε, σκεπάρνει και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, ξέρω, πιπέρι στη γλώσσα μου. Παρακαλώ, δεν σταμάτησε εκεί ο πρόεδρος. Προσέξτε, θέλω να προσέχετε τον στόμφο του. Όταν αμολάει την παπαρολογία, έχει έναν στόμφο για να πει ότι είναι και σοβαρή πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Αυτά τα αμολάς με στόμφο πάντα. Παρακαλώ τώρα, πώς θα διαλύσουμε, αφού διαλύσαμε τις αστικές συγκοινωνίες, πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ.
18: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
19: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
18: κάποιος. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
0: Ζόρικο τραγούδι για την έναξή μας.

0: μπλουζίστικη έτσι ατμόσφαιρα σε ιταλική εκδοχή. Αυτά συζητώνται σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να συνέρθει μετά την χρεοκοπία της. Έτοιμη να χρεοκοπήσει μια χώρα μικρομεσαία, στην οποία η αριστερή, όπως θα καταδείξει τώρα ο καλεσμένος μας, το έγραψε χθες με τον ωραιότερο τρόπο στο άρθρο του στην τακτική του συνεργασία στην Οικονομική Καθημερινή. Θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Δημιώτης πώς γίνεται και η αριστερίδα είναι, ρε παιδί μου, φυτρώνει σε αυτόν τον τόπο χωρίς να κάνεις τίποτα. Ούτε σπόρο δεν ρίχνεις. Με τη βροχή κατευθείαν πώς βγαίνει η πρασινάδα, έτσι βγαίνει και η αριστερίδα. Αυτά σε μια χώρα της μιζέριας, της μύρλας και της κακομοιριάς. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι της μύρλας της κακομοιριάς, αλλά κερδίζει η κακομοιριά στο τέλος. Ακούστε τώρα τι γίνεται σε μια χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Ο Elon Musk, όπως ξέρετε, εισήγαγε την SpaceX που ίδρυσε πριν από κάποια χρόνια, την έβαλε στο χρηματιστήριο. Η αποτίμηση είναι στο 1 τρισεκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό για τους 4.400 υπαλλήλους της SpaceX στους οποίους είχε μοιράσει μετοχές ο καπιταλιστής Elon Musk, που δεν τον θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας γιατί είναι τραμπικός, ξέρω εγώ, είναι διάφορα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, 4.400 εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι αποκτούν συμμετοχές αξίας του 1 εκατομμυρίου δολαρίων γιατί τους είχε μοιράσει μετοχές της SpaceX. Σε 400 από αυτούς η περιουσία τους θα είναι άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα εσείς φαντάζεστε ότι αυτοί είναι διάφοροι executive, διότι του οποίου CEOs και το ένα και το άλλο. Όχι, όχι, μην προτρέχετε. Είναι κανονικοί, συγκολητές, μηχανικοί, τεχνικαρέοι, υπάλληλοι εστίασης. Ό,τι δούλευε μέσα στο σύστημα της SpaceX, αυτοί οι 4.400 στη χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Για μας είναι αυτά τώρα, είναι άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος, άλλος γαλαξίας, άλλο ηλιακό σύστημα, πάλι είναι άλλα πράγματα. Εμείς ακόμη αντιστεκόμαστε, προσέξτε, στο αν θα ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς ζούμε στη σπηλιά, νομίζω πριν από τη σπηλιά, δεν έχουμε μπει καν ακόμη στη σπηλιά. Στη σπηλιά θα μπούμε κάποτε. Θα μπούμε κάποτε, αλλά αν έρθουν εννοείται ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, θα παραμείνουμε πίσω από τη σπηλιά. Καλημέρα σας, Ανδρέα Δρυμιώτη.
1: Καλημέρα, φίλε Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Βάλει το Σαουλίδη.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Κυρίες και κύριοι, προχθές λοιπόν καλεσμένος.
1: Χθες.
0: Στη Φέη Μαυραγάνη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, γιατί εδώ γίνονται ωραία πράγματα. Καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Ήταν Πασόκος, έγινε Ελασίτης γιατί ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και ως Ελασίτης έρχεται φουντωμένος. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να διαλύσουν όλα τα υπόλοιπα, παρακαλώ.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί.
0: Δικό σας, κύριε Δημιώτη.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ το είδα και τρελάθηκα, έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1.500 μας κάνουν φόρος 2.666.000 ο καθένας. Δηλαδή θα βγάζεις 900 εκατομμύρια και θα πληρώνεις φόρο 2.600 για να μαζευτούν 4 παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ορίζει τις τύχες μας. Δηλαδή αριθμητικοί δεν ξέρουνε. 4 δις από 1.500 ανθρώπους είναι 2.666 από τον καθένα. 2.666.
0: Θα δηλώνεις πάνω από 900
1: χιλιάρικα. Θα δηλώνεις 900
0: χιλιάρικα
1: και θα σου παίρνει 2.666
0: και θα μείνεις εκεί να σε φορολογεί. Θα περιμένεις εσύ και λες πού σε Νίκο μου να με φορολογεί. Πού σε Αλέξη μου να με φορολογεί.
1: Πού σε Αλέξη, γιατί τώρα έχει πάει. Αλλά θυμήθηκα, γιατί ξεκίνησα να γράφω γι' αυτό και θυμήθηκα την ιστορία του Ρίτσαρντ Μπάρντον, ο οποίος το 57 έβγαλε ο άνθρωπος 82.000 λίρες, μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, και του φαγεί η εφορία του σε 76 του μήναν 6.000 λίρες για να ζήσει. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Την κοπάνησε από την Αγγλία, πήγε στην Ελβετία και έμεινε εκεί μέχρι που να πεθάνει. Λοιπόν, άμα βάλουμε τέτοιους φόρους στους πλουσίους, οι πλουσίοι θα γίνουν φορολογικοί κατοικοί Μοναχό, φορολογικοί κατοικοί Ελβετίας και θα διώξουμε τον πλούτο. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να, όπως είπες, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους υπάλληλους του Έλον Μάσκ που γίνανε εκατομμυριούχοι. Θέλουμε να σκοτώσουμε τους εκατομμυριούχους. Αυτό είναι. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει εμείς να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σερβίρεται αυτή η παπαρολογία διαρκώς,
1: ναι,
0: κυρία Τιμιώτη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Σερβίρεται, υπάρχει κατανάλωση, υπάρχει καταναλωτής μάλλον.
1: Υπάρχει, γιατί πρόσεξε τώρα. Τον άκουσαν 400.000 άνθρωποι χθες. Τόσο περίπου είναι η ακροαματικότητα. Δεν διαψεύτηκε. Του μείνε του ανθρώπου ότι άμα να πάρουμε από 1.500 πλουσίους, εμείς θα μαζέψουμε 4 δις που είναι σχεδόν 2 έμφυα. Άρα καταργούμε και τον έμφυα. Λοιπόν, τώρα που ερχόμαστε εμείς και το λέμε, μπορεί να μας ακούσουν 50.000 άνθρωποι.
0: 100.000 άνθρωποι.
1: 100.000 άνθρωποι. Άλλοι.
0: Άλλοι όμως. Ναι,
1: άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Εκεί βασίζεται η παπαρολογία. Το ότι αν δεν υπάρχει κάποιος να τους πει εκείνη την ώρα ότι σταμάτα, stop. Τότε περνάει η παπαρολογία. Και αυτό το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σόρας. Δηλαδή και ο Σόρας όταν έβγαινε στον Αντένα, Θεός χωρέστον τώρα, τον Γιώργο. Όταν έβγαινε λοιπόν, έλεγε ότι έχουμε την Τράπεζα Ανατολής, αν θυμάσαι, και θα πάρουμε 600 δις. Δηλαδή δύο φορές το χρέος μας. Και θα τα πληρώσει η Τράπεζα Ανατολής. Δηλαδή ούτε Τράπεζα Ανατολής υπήρχε, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχαν, αλλά. Ο Σόρας το έλεγε μέρα παραμέρα, ήταν εκεί.
1: Πρόσεξε.
0: Τιμούσε τον Αντένα, δεν μπορώ να πω, και μπράβο στον Αντένα. Την πρωινή ζώνη.
1: Και κανένας δεν βρέθηκε να πει την εξής πολύ απλή κουβέντα. Τότε που τα έλεγε αυτός, οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο συνολικά δεν είχαν 600 δις. Λοιπόν,
0: ούτε ο Μπάφετ.
1: Περιλαμβανομένου, ο Μπάφετ, ο Αρνό, της Microsoft,
0: ναι.
1: Ο Έλον Μάσκ, όλοι τότε που τα έλεγε δεν είχαν συνολικά 600 δις. Και βρέθηκε πρωτοδίκης, πρόσεξε όμως την απόφαση του πρωτοδίκη.
0: Επειδή δεν αποδείχθηκε
1: δεν
0: ότι δεν υπάρχουν,
1: τάχει.
0: Υπάρχουν.
1: Εσύ απόδειξε μου ότι δεν υπάρχουν μονόκεροι. Απόδειξε μου. Γιατί κρύβονται, λέει. Είδες τι καλά που κρύβονται.
0: Γελάμε όμως τώρα.
1: Γελάμε, αλλά. Ξέρεις τι έγινε τότε? Πήγαν οι άνθρωποι στις τράπεζες, δεν πληρώνουν τα χρέη τους.
0: Μπράβο.
1: Και του λέγανε πάρτε τα από
0: την
1: Τράπεζα της Ανατολής. 400.000 οπαδούς είχε ως ώρα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το πώς γλιτώσαν.
0: Καλά, εγώ ήμουν σε ένα τραπέζι τότε το 13 και ένας άνθρωπος που μου τον σύστησαν ότι ξέρει από ομόλογα και διάφορα τέτοια μου μίλησε για την Τράπεζα Ανατολής. Και χτυπούσα στο γόνατο από κάτω τη γυναίκα μου για να πούνε σηκωθούμε να φύγουμε. Διότι άκουγα σε τραπέζι υποτίθεται κανονικών ανθρώπων να ακούει για την Τράπεζα Ανατολής, επειδή το σερβίριζε ένας που περιφερόταν και έλεγε παραμύθια. Αλλά τα παραμύθια όμως τώρα, δηλαδή θα ρίξουμε. Τώρα πάμε πάλι στο θέμα. Δηλαδή θα ρίξουν το Μητσοτάκι με τα παραμύθια. Δυνατενά.
1: Όχι, άκουσε να σου πω. Και φτάνουμε τώρα στο προηγούμενο. Ο Τσίπρας το 2015 είχε ένα αφήγημα. Εγώ ήμουν άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με το χρέος που σας φορτώσαν όλοι οι άλλοι, τη χρεοκοπία. Και από την άλλη μεριά έχω και διαφορετική αντίληψη για την Ευρώπη. Θα πάω, θα βαράω τα ταούλια και θα τους υποχρεώσω να με ακούσουν, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω τον ΕΠ. Ο κόσμος τον πίστεψε. Καλή την πίστη τον πίστεψε. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, μπορεί και να έχει και δίκιο. Τώρα τι έρχεται να μας πει? δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ότι οι τράπεζες μας τις κλείσανε, έπρεπε να τις είχαμε κλείσει εμείς πρώτοι. Αυτό είναι τρελό, Άρη μου. Δεν είναι, δηλαδή, μια χώρα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κυβέρνηση όπως έμεινε, πώς το λέμε,
0: το Βέλγιο, ξέρω, δύο χρόνια.
1: 560 τόσες μέρες έμεινε το Βέλγιο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τράπεζες. Για όνομα του, σήμερα δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τράπεζες. Και έρχεται και ο άλλος, σωτήρας, ο οποίος λέει πρέπει να τις κλείσουμε γιατί είναι παράσιτα. Αυτός δεν έχει χάσει το ένα νι από το όνομα του. Το έχει χάσει και από το νους. Έχει μείνει ους. Έχει μείνει ους, λοιπόν.
0: Ναι, κοίτα τώρα, και υπάρχει και μια πρόταση Μητσοτάκη να πηγαίνουν να φτιαχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, δημοσιονομικό συμβούλιο, να καταθέτουν τα προγράμματά τους εκεί. Ποιος θα κάνει πρόγραμμα από αυτούς? Εγώ δεν βλέπω κανένα να κάνει πρόγραμμα. Γιατί να κάνουν πρόγραμμα? Τα λένε τέτοιες παπαρολογίες.
1: Νομίζω πάντως ότι ο πολλής κόσμος έχει πονηρευτεί και γι' αυτό και βλέπουμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν από 10 χρόνια είναι πρόεδρος της δημοσκοπήσης, πρόεδρος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του, έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό εμπίπτει στα όρια της ψυχιατρικής. Και επί την ευκαιρία, θα σου πω και ένα ανέκδοτο.
0: Πέστε για πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, είναι ένας τύπος, έχει μείνει από το λάστιχο από το αυτοκίνητο έξω από το φρενοκομείο. Λοιπόν, βγάζει το γρίλο, κατεβάζει, βγάζει το λάστιχο και του φύγαν τα τέσσερα μπουλόνια και πέσανε
0: στο
1: υπόνομο. Απελπισμένος ήταν εκεί πέρα. Το φωνάζει ο τρελός από το φρενοκομείο μέσα και του λέει, έλα εδώ, του λέει. Πάρε από τα υπόλοιπα άλλα, βγάλε από ένα μπουλόνι από τα υπόλοιπους τρεις τροχούς και βάλ' τη ρόδα αυτή, θα πας στο συνεργείο, θα σου δώσουν τέσσερα μπουλόνια. Καλά, του λέει, και σε έχουν εσένα για τρελό. Ναι, λέει, τρελός είμαι, ηλίθιος δεν είναι.
0: Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, πάντως όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλούμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να εργάζονται καθημερινώς. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλούν μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται περίπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Entersoft One, το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Μπορείτε να μπείτε στο ES1goretail.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Κατάστημα. Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό

0: στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς προς την Ομόνια και στην Παραλιακή στο Νέο Φάληρο. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: πρώτη κυκλοφορία. Το αφιερώσουμε σε λίγο στον Ανδρέα Δερμιώτη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και σε όλες. Παρακαλώ, κύριε Κολυμιχάλη.
1: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου και παίρνουμε έτσι μια γεύση από τη Βάρη Σκοροπίου, η οποία δεν έχει σχεδόν καθόλου προβλήματα, από την παραλιακή που, αν εξαιρέσει εδώ το νέο Φάληρο, που υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα βέβαια, δεν έχει στα υπόλοιπα κομμάτια τη κίνηση, η Βουλιαγμένη, η Κατεχάκη, εξαιρετικές οδοί, εξαιρετικές λεωφόροι. Πού έχουμε επί τη ουσία κίνηση? Έχουμε λίγη κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο τη Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά έτσι σε περιορισμένο εύρος μήκος, από τα ΚΤΕΛ, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ δηλαδή, και τη Νέα Χαλκιδόνα, και αυτό ανατμήματα μάλιστα, και ακόμα λιγότερη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour, με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αφιερώνεται εξαιρετικά στους ερωτευμένους και τις ερωτευμένες. Έτσι, Ανδρέα.
7: Τι να κάνω, εγώ μονίμως ερωτευμένος.
0: Μπράβο, μπράβο, Ανδρέα Δερμιώτη.
7: Με τι?
0: Να ακουστεί, παρακαλώ.
7: Ναι. 66 χρόνια παντρεμένος.
0: Ερωτευμένος με τη σύζυγό σου.
7: Ναι, μάλιστα. 66 χρόνια παντρεμένος. Λοιπόν, σταθερός.

0: Κυρία Δερμιώτησα, στο αφιερώνει το τραγούδι, έτσι. Ωραία. Εντάξει, μου λένε διάφοροι φίλοι, μου λένε αυτά που τα βρίσκεις. Ο αλγόριθμος.
1: Ο Τσίμας είναι ο κατάλληλος, τα τραγούδια είναι.
0: Δεν νομίζω αν τα ξέρει αυτά ο Παύλος. Αυτά είναι αλγόριθμος, σου λέω. Αυτά είναι Spotify. Ξέρει ότι το Spotify τι ακούω, τι γουστάρω και μου σερβίρει. Αλέσια Φοντάνα, σου λέει κάτι?
1: Όχι,
0: ούτε και εμένα.
1: Θα την βρω. Δεν κατεβάσω. Αλέσια Φοντάνα.
0: Συλλογές ατελείωτες, Αλέσια Φοντάνα. Ό,τι θες, το μηχανάκι. Είναι σαν τις μεταλλάξεις αριστεράς. Το τελευταίο άρθρο του Ανδρέα Δερμιώτη στη χθεσινή Καθημερινή, λοιπόν. Για πες, πώς φυτρώνει η αριστερίλα σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδί. Τι είναι αυτό που μας κάνει έτσι? Είναι, για, εξήγησε το, υπάρχει. Προσπαθείς να το προσεγγίσεις το θέμα.
1: Αν ναι. Είδες, ναι. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που ασπαστήκαμε τον γνήσιο σοβιετικό κομμουνισμό. Δηλαδή είμαστε πριν από την Ιταλία, πριν από τη Γαλλία, τόσο προοδευτικοί είμαστε εμείς. Λοιπόν, εγώ τι έκανα σε αυτό το άρθρο? Γελάω μόνος μου. Λοιπόν, είδα ότι αν τα βάλεις κάτω σε χρονοσειρά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα. Λοιπόν, και έδωσα δύο εξηγήσεις. Η μία εξήγηση είναι το φαινόμενο του σκαντζόχυρου, που λέει ότι ο σκαντζόχυρος, αν βάλεις σκαντζόχυρο σε κάποια στιγμή όταν σαν
0: απειλή
1: μαζεύονται, αλλά μόλις ξεπεράσει η απειλή βγάζουν αγκάθια και τρώγονται μεταξύ τους. Η δεύτερη, για μένα η πιο σημαντική εξήγηση, είναι ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε για τα πάντα. Και έφερα και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από την ταινία του Μπλουμέτη το 1965. Ήταν μια ομάδα νεαρών αριστερών οι οποίοι γυρίζαν ένα έργο και κάνανε σύσκεψη να δουν αν θα βάλουν ευρυγόνιο ή κανονικό.
0: Είναι πολύ ωραία σκηνή, πραγματικά την έχω δει την ταινία. Μ' αρέσουν πολύ οι ταινίες του Μπλουμέτη και πραγματικά. Και σκοτώθηκαν μεταξύ
1: του. Σκοτώθηκαν μεταξύ για την κάμερα.
0: Για το φακό τη κάμερα.
1: Για το φακό τη κάμερα, λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι όταν συζητάς συνέχεια, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα διαφωνήσεις. Και αν έχεις τόσο έντονες, πώς το λένε, λες, εγώ θα κάνω δικό μου κόμμα.
0: Η ροπή όμως της κοινωνίας προς την αριστερή, τι είναι? Είναι ότι θέλουμε για τη συνείδηση μας γίνονται όλα αυτά, δηλαδή να ζούμε αλλιώς και να παριστάνουμε ότι είμαστε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι υπήρχε μια ρομαντική σκέψη. Διότι επειδή δεν είχε ποτέ δοκιμαστεί η αριστερά στην Ελλάδα και μάλιστα επειδή ήταν και κυνηγημένη για κακά τα ψέματα, και πριν από τη δικτατορία υπήρχαν και κυνηγηθήκαν οι αριστεροί και μετά τη δικτατορία, τέλος πάντων, μετά τη δικτατορία υπήρχε μια ρομαντική αντίληψη ότι όταν θα έρθει η αριστερά θα λυθούν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και έγινε αυτό με τον Τσίπρα. Και είδαν ότι όχι μόνο δεν λυθήκαν τα προβλήματα.
0: Έγιναν χειρότερα.
1: Έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα και από εκείνη την ημέρα και μετά. Αν δείτε, εγώ δεν ήταν τυχαίο που είπα τότε, το 19, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 6% και με θεώρησαν τρελό.
0: Έπεσε στο 0,5.
1: Έχεις
0: πέσει έξω.
1: Έχω πέσει έξω όσον αφορά τον. Αλλά θέλει πολλά κότσια ένα κόμμα του 31% να πει ότι θα πάει στο 6%. Έφυγε η μαγεία της αριστεράς. Απομαγευτήκαμε. Τους είδαμε τον, αυτό το ντοκιμαντέρ που γύρισε το Sky. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ό,τι καταπληκτικότερο, γιατί δεν έχει την κρίση των Ελλήνων. Έχει την κρίση των ξένων, πώς μας βλέπαν και πώς μας γλιτώσανε. Αυτός ο κακομοίρης ο Γιόνκερ έκανε ό,τι μπορούσε για να μας γλιτώσει. Δηλαδή δεν ξέρω αυτό το πράγμα το συνειδητοποιούμε. Το ότι αν μας αφήναν μόνοι μας θα είχαμε αυτοκτονήσει. Κυριολεκτικά θα είχαμε αυτοκτονήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, από εδώ και μετά.
1: Από εδώ και μετά. Καταρχήν, σου έφερα ένα χαρτάκι. Γιατί να πιάσουμε για το. Πήρα όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες ήταν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023. Όλες. Δεν εξαίρεσα καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτουρα ψυχή. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, πες 33. Και στον ΣΥΡΙΖΑ 26 το ελάχιστο, 26,5. Το μέγιστο που έδιναν για τη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9, πες 38 και στον Τσίπρα 30,7. Τι αποτέλεσμα είχε σε λιγότερο από ένα μήνα? 40,8 η Νέα Δημοκρατία και 20,1 ωραία. Το αβίαστο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά είναι ένα. Ότι ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του κατά τρόπο που πιστεύει ότι είναι ανέξοδο ούτως ώστε να στείλει κίτρινη κάρτα στην εκάστοτε κυβέρνηση και υποτιμώντας την εκάστοτε τον πρώτο και υπερεκτιμώντας τον αντίπαλο, ενώ την ώρα που ψηφίζει σκέφτεται πολύ πιο σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και ψηφίζει με περισσότερο, δεν μου αρέσει η λέξη συντηρητισμό, αλλά αυτή είναι η λέξη που να το κάνουμε.
0: Τώρα βέβαια, εκείνη την εποχή το 23 ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε να πάμε να κάνουμε απλή αναλογική, να πάμε να κάνουμε
1: την
0: κυβέρνηση μειοψηφίας, έλεγε διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Αυτό άλλος είναι. Ναι. Ο Ανδρουλάκης έλεγε ότι με την απλή αναλογική θα έχουμε κυβέρνηση με ευρωπαϊκή εμπειρία. Τώρα πώς μπορούσε με την απλή αναλογική να είχαμε. Η απλή αναλογική ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή και μια γεντώθηκε σε άρημο αυτό το πράγμα. Το ξέρεις ότι αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική και είχαμε τα αποτελέσματα του Μαΐου, δηλαδή είχαμε μια εκλογή μόνο με τον ισχύοντα νόμο με τον οποίο βγήκε και ο Τσίπρας, θα είχαμε γλιτώσει από τους Σπαρτιάτες τη νίκη και τη ζωή. Πού το πας αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, σε αυτή τη φάση, ο Μητσοτάκης, για αυτό που λέμε, ότι γιατί έχει προβλήματα. Ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Χθες είχε μια σελίδα η Καθημερινή φωτιά. Φωτιά. Δηλαδή, ένα ρεπορτάζ, γιατί το έχω κρατήσει το δικό σου και εκείνο.
1: Της
0: Δήμητρας Μανιφάδα, που είναι φωτιά η σελίδα.
1: Είναι πολύ σωστό. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, άκουσε με τώρα. Εάν όντως τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, πώς ζουν οι άνθρωποι της υπόλοιπες 12? Εάν τυχόν δεν μπορούν να ζήσουν, θα είχαμε επαναστάσει στους δρόμους, θα είχαμε γίνει Αργεντινή, θα είχαμε γίνει οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι μια φουσκωμένη ερμηνεία ενός προβλήματος όμως. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και αντισυνδύσεις. Διότι όταν δηλώνει μέσω ενίκιο 300 ευρώ, ο Στουρνάρας το είπε πολύ απλά. Δηλώνουμε 80 και ξοδεύουμε 120. Άρα, τα 40 είναι μαύρα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ. Τα ενίκια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, νομίζω ότι το έγραψε και ο Νότης ο Παπαδόπουλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν,
0: οι οποίοι όμως μόλις τους είπε, έλα δώστε και εσύ λίγο χώρο, ξεσηκώθηκαν όμως. Αμέσως.
1: Ναι,
0: είναι και αυτοί στους δυσαρεστημένους που περιμένουν να πάρουν τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, το τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία. Ποιο άλλο θα τα πληρώσει, αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι το είπε πολύ σωστά το πρωί. Δηλαδή, ο άνθρωπο από την Κρήτη που δεν περιλαμβάνεται εκεί πέρα θα πληρώνει τα σπασμένα τη στάση.
0: Τα λεωφορεία τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τα πληρώνει η περιφέρεια.
1: Διότι τα λεφτά, αν κάποιο δεν τα πληρώνει, κάποιο άλλο τα πληρώνει. Είναι το γνωστό τέτοιο το οποίο δεν θέλουμε να το καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Μια τον Ανδρουλάκη. Όταν ένας άνθρωπος ψηφίζει παρόν στο θέμα του Στουρνάρα, από εκεί και μπρος δεν έχει πάψει να υπάρχει λογική. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα Πασόκ, ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Έσωσε την Ελλάδα, κράτησε την Ελλάδα όρθια. Για όνομα του.
0: Προχθές έκανε και ένα δεύτερο ατόπιμα πάνω σε αυτή την αντίληψη που λες τώρα, που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Μητσοτάκης αυτό τα συνταγματικά. Μάλιστα. Αν να υποθέσουμε το λέει τελευταία ώρα γιατί θέλει να κάνει κορπατζίδικα πράγματα. Ωραία. Πες ότι τα κάνει. Ναι, εγώ δεν έχω αντιλήσει. Μπορεί να του ασκηθεί αυτή η κριτική του Μητσοτάκη και πραγματικά έχει το δικαίωμα. Αντιπολίτευση να ασκήσει την κριτική της. Όμως σε δύο θέματα από αυτά, 86 και 16, δηλαδή ευθύνες υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει το Πασόκ ότι θα αντιπροτείνουμε, αλλά θα καταψηφίσουμε την πρότασή μας. Είναι αυτό λογικό?
1: Όχι.
0: Είναι αυτό πώς να το πω, σοβαρότητα? Αστρολογικό, άσκητο λογικό και το παράλογο. Είναι σοβαρότητα αυτό το πράγμα? Να καταψηφίσει την ίδια του τη θέση, γιατί λέει δεν εμπιστεύομαι το Μητσοτάκη. Μπορεί να κάνεις με αυτό να πείσεις μια κοινωνία. Για αυτά τα δύο, άστα υπόλοιπα. Άστα υπόλοιπα τα άρθρα που θέλει ο Μητσοτάκης να τα αναθεωρήσει.
1: Μην ψάχνεις λογική στην εξής, ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά. Θες και ένα ανέκδοτο λογική?
0: Βεβαίως, για να κάνουμε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, ρωτάνε ένα ψυχίατρο πώς καταλαβαίνετε ότι έχουν θεραπευτεί οι ασθενείς? Τους γεμίζουμε μια μπανιέρα με νερό και τους δίνουμε ένα κουβά, ένα φλιτζάνι και μια αντλία. Ανάλογα με το πώς την αδειάζουν, αποφασίζουμε. Εσύ πώς θα την αδειάζεις?
0: Ένα κουβά, μια αντλία, με την αντλία ένα φύγει το νερό.
1: Πάει και εσύ μέσα θα μείνεις. Θα τραβούσαμε το βούλο.
0: Είμαι μέσα κι εγώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό, καλό, καλό. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το γνωστό σε όλους Autan για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά Autan Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά προσφέρει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν είναι δερματολογικά, είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Autan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για όσους κάνουν outdoor δραστηριότητες και camping ή για όποιον πάει κάποιο μακρινό ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου, διότι αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία, αλλά και τον ιό του κίτρινου πυρετού.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
16: Ποιότητα, οικονομία, άνεση.
4: Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Λοιπόν, τώρα όμως είναι αλλιώς οι συνθήκες, Ανδρέα Δερμιώτη. Δηλαδή έχει μια κόπωση η κυβέρνηση, έχει. Είναι αυτή η κριτική που έκανε και ο κύριος Δένδιας, ότι προσέξαμε, λέει, τη διαφορά μας με το δεύτερο κόμμα, αλλά δεν προσέξαμε την προσπάθεια για αυτοδυναμία. Η επίτευξη αυτοδυναμίας.
1: Νομίζω ότι αυτό σου είπα με την δημοσιογραφία.
0: Ναι, όχι, επιμένω. Με όλα αυτή τη μαύρη, τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, πόσο θέλει για αυτοδυναμία η κυβέρνηση? Μπορεί να μας εξηγήσει λίγο με τι ποσοστό μπορεί να πετύχει? 40 ή πιο κάτω?
1: 36% και περίπου 8% σύνολο τα κόμματα που μένουν εκτός βουλή. Δεν είναι μακριά τα νούμερα από αυτά που βγαίνουμε τώρα. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την. Τη δημοσιογραφική τέτοια που λένε ότι η αυτοδυναμία είναι στα όρια του αδυνάτου. Δεν είναι καθόλου μακριά. Και δεύτερο, βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται. Πρόσεξε, οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ βλέπεις εναλλακτική λύση?
0: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Θα μας κυβερνήσει η Καρισιανό με τη βούληση?
0: Αυτό θέλω να το ακούσουμε, μια που λες για τη βούληση.
1: Ναι.
0: Ρώτησαν την κυρία Καρισιανού
1: για την ακρίβεια.
0: Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Από στον Αλφα Radio τη ρώτησαν λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μιλάει η κυρία Μαρία Καρισιανού, 46 δευτερόλεπτα μόλις. Παρακαλώ.
5: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
10: Το πρώτο πράγμα. Και αν διορθώσει μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλει πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
5: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση? Και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας, να το δούμε και έτσι.
10: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, για διαφορετικά πράγματα συζητάμε, άλλωστε ρωτάσεις πώς θα γίνει η βούληση.
1: Έχω τη βούληση να γίνω υπάλληλος του Elon Musk. Πώς θα το υλοποιήσω αυτό?
0: Έχω τη βούληση.
1: Έχω τη βούληση.
0: Μπράβο. Επειδή έχεις τη βούληση.
1: Για να είμαι από τους 400 να πάρω 100 εκατομμύρια. Δεν είναι. Εσύ δεν έχεις αυτή τη βούληση?
0: Μάλιστα. Είναι θέμα βούλησης.
1: Δεν θέλει να γίνεις και Brad Pitt και εσύ?
0: Ναι, σωστά.
1: Βούληση. Βουλεύομαι. Ναι. Βουλεύομαι να γίνω Brad Pitt. Ρε παιδιά. Και το χειρότερο που είπε είναι άλλο. Ότι δεν χρειάζεσαι πείρα για να κυβερνήσεις μια χώρα. Αυτό είναι το. Η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Κουβαλάει μια χώρα και μια απόφαση του να καταστρέψει ή να φτιάξει.
0: Δηλαδή αυτό που θα ψηφίσει η Καρισιανού ή αυτή, νομίζει τώρα θέλει την πείρα του Πρωθυπουργού? Αυτό λείπει, αυτό του λείπει.
1: Όχι, αλλά αισθάνεται ότι έτσι εκφράζει την, πώς λένε, τη δυσαρέσκεια του. Και εγώ νομίζω ότι αν είχε πιθανότητα να κυβερνήσει, δεν θα την ψήφιζε.
0: Είναι το αντίστροφο, λειτουργεί το αντίστροφο.
1: Λειτουργεί το αντίστροφο.
0: Άρα, τι κάνουμε?
1: Τι κάνουμε? Υπομονή. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί για δύο πράγματα.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, πριν πάμε να πει ότι έχει δεσμευτεί για δύο πράγματα, ότι οι εκλογές είναι πρώτη Κυριακή, τέλος. Μία Κυριακή.
1: Αυτό έχει απόλυτο δίκαιο, γιατί υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Εάν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, παίρνει 75 έδρες. Δουλεύει απλή αναλογική και οι υπόλοιποι με 225 μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Και σύμφωνα με τα σενάρια τον διώχνουν από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό παίζει το.
1: Όχι,
0: και θα γίνουν
1: επόμενες. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να κάνουν κυβέρνηση ειδική σκοπού και να το κάνουν και ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, λέει μην επαναπαυθείτε ότι μπορεί να υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, γιατί έτσι την πατήσαμε με τον.
0: Αυτό είναι το ξεμπορά να το ξαναπεί στο σενάριο αυτό, γιατί μ' αρέσει αυτό το σενάριο. Δεν παίρνει, παίρνει κάτω από 25%.
1: Το 25% είναι 75 έδρες. Ναι. Άρα οι υπόλοιποι, όλοι μαζί, οι υπόλοιποι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Με 180 αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού να επαναφέρει το, την απλή αναλογική. Τρελή είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ σωστά ο Μητσοτάκης τον τονίζει.
0: Άρα, τζάμπα ρεύμα, τζάμπα λεωφορεία, τζάμπα σούπερ μάρκετ. Καλά, οι τράπεζες θα κλείσουν, έτσι δεν είναι. Οι τράπεζες, δηλαδή, όχι εννοώ, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, αυτό εννοώ.
1: Ναι, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, θα τους πάρουμε τα λεφτά όλα τους πλουσίους. Θα τους φορολογήσουμε τους πλουσίους.
0: Και θα κάθονται πολλοί σε περιμένουν εδώ να φορολογηθούν. Και θα κάθονται εδώ να περιμένουν να φορολογηθούν.
1: Και μετά.
0: Θέλεις να πεις, δηλαδή, το ατύχημα γίνεται εύκολα.
1: Βεβαίως είναι. Στην πολιτική δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάσεις, Άρη μου. Αυτό το πράγμα την έπαθαν οι νεοδημοκράτες με τον Δούκα. Θεώρησαν ότι με το να πάρει 41%.
0: Επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη Κυριακή, δεν χρειάζεται να πάμε.
1: Και όχι, 14.
0: Λέω, όχι, λέω, επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη Κυριακή, δεν χρειάζεται να πάμε τη δεύτερη.
1: Πάμε τη δεύτερη Κυριακή και τώρα τα βλέπουν, τα τραβάνε. Γιατί είναι και αυτός στον Πασόκ.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα έχεις δύο δεσμεύεσαι για δύο πράγματα και με αυτό κλείνουμε.
1: Δεσμεύομαι. Εάν έχω κάνει λάθος για τον Τσίπρα που τον εκτιμώ, θα πάει στο 12% να ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Και για την Καριστιανού έχω προβλέψει ότι όσο βγαίνει και μιλάει θα πάθει ό,τι έπαθε ο Κασελάκης, ο οποίος όταν άρχισε να μιλάει πέρα από την ομορφιά και το ωραίο παρουσιαστικό, ήταν κύμβαλο λαλάζων. Είναι αυτό που λένε οι παλιοί, ο τενεκές που είναι γεμάτο λάδι δεν κάνει θόρυβο. Ο άδειος τενεκές είναι που κάνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Να σε καλά.
1: Δεν μου άφησε να σου πω το πολιτικό ανέκδοτο. Έχεις.
0: Γρήγορα, πώς τη ώρα.
1: Λοιπόν, κάνα για τη μάχη, κάναν διαγωνισμό οι Εγγλέζοι για τη σύραγγα. Ήρθαν οι Γερμανοί, λέει, θέλουμε 10 δις και 10 χρόνια. Λέει, με τι ακρίβεια θα συμμετέχει, εσύ πλην ένα χιλιοστό. Ήρθαν οι Ιταλοί, 8 δις, 8 χρόνια. Με τι ακρίβεια, εσύ πλην ένα εκατοστό. Ήρθαν οι Έλληνες, εμείς τα έχουμε κάνει όλα. Σε πόσο καιρό, λέει, με 2 δισεκατομμύρια το κάνουμε. Σε 6 μήνες ήταν έτοιμο. Και λέει, και πώς θα ξεκινήσουμε και από τις δύο μεριές. Με τι ακρίβεια, μη σας νοιάζει. Αν δεν συναντηθούμε, θα έχετε δύο τούνελ του.
0: Καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Σε καλά.
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
17: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
18: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
19: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
20: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
21: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
22: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
23: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
22: Είναι του τύπου σας.
24: Η ώρα είναι 10.
25: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
26: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
27: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
26: Open Mind.
27: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμειναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανεκοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen χαιρέτησε τη συμφωνία που επετέχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Τσινόδου κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Τόση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $83. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Βασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία και για την ποινική του μεταχείριση θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών.
2: Αν όταν κοιτάς τα
3: κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινό πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Συντρόφιες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει 15 ο Ιούνιος, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε και γιορτάζει κόσμος και κοσμάκης. Γιορτάζει η Αυγούστα, ο Αυγουστίνος, ο Ιερώνυμος, η Λιβύη, η Λιβύη, η Μόνικα και η Ορτανσία που έχετε στη Γλάστρα, η Ορτανσία. Προσέξτε τώρα παρακαλώ πολύ. Α, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Βεβαίως για κάποιο λόγο ευχόμαστε να έχετε πάντα, πάντα πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε. Προσέξτε τώρα, είναι σήμερα μια σπουδαία παγκόσμια ημέρα. Άνοιξε λίγο το ηχείο να ακούνε μέσα τα μπροστά γραφεία. Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
2: Γιατί εδώ βλέπω ότι είμαστε ηλικιωμένοι.
0: Το ξαναλέω, παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Το να μην φέρνετε το φαγητό που υποχρεούστε να δίνετε το πρωί στον ηλικιωμένο ηχολήπτη που έχω απέναντί μου είναι μια μέθοδος κακοποίησης. Καταγγέλλω δημόσια. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να πλακώσει το σάντουιτς με τα διπλά λουκάνικα. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας σήμερα και παγκόσμια ημέρα ανέμου. Ανέμου, μάλιστα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
3: Εμείς φέτος μας κρυβόμαστε που κάναμε τους γάβρους ανθρώπους.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, αφού φοράνε και τσαρούχα οι άνθρωποι, όποιος φοράει τσαρούχα παίρνει πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, άσε με την πίκρα μου. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, αθρητικά, κόποση, γεροντικά προβλήματα.
4: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
0: Έλα Παναγία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος.
5: Καλώς ήρθατε κύριε Μητσοτάκη. Και αυτό ξέρετε τι είναι, το έφερα για σας. Υποψιάζεστε τι μπορεί να είναι? Είναι το 1/5. Το 1/5 από το 4ο θέλετε? Μπορεί να πάρετε και το 3ο.
0: Μια σου την έχεις βρει με τη ζωούλα πρωί πρωί. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον Απεσιότατος λοιπόν. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Κάνανε την κινητοποίησή τους την Κυριακή. Έχω την αίσθηση ότι σε κάθε κινητοποίηση ο κόσμος μειώνεται, αλλά πάντα δεν μπορώ να μην πω ότι απέχουν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Μάλιστα. Καλά παιδιά, δείτε λίγο το Μαυρογιαλούρο, το έργο ρε παιδιά, το Μαυρογιαλούρο, να δείτε λίγο, θα καταλάβετε τι λέμε. Καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Κιάτο, καλημέρα στο Ξυλόκαστρο, στο Δερβαίνι, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη μας, το ραδιοταξί 18300 με το 261-0205-205 τηλέφωνο κλήσης, αλλά και με το πενταψήφιο 18300 και με την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά για να βρείτε το όχημα που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των πατρών, της Αγίας πόλεως των πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη. Καλημέρα βεβαίως στους ταξιτζίδες του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά η πόλη βρωμάει. Δεν σας μυρίζει τίποτα εκεί στο δημαρχείο? Δεν ανοίγετε λίγο να πάρετε μια τζούρα, έτσι, μια τζούρα, μια, έτσι, μια σαπίλα που βγαίνει από τους κάδους γύρω γύρω, Λοιπόν, οι οδηγοί, το νου σας στον δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών πόλεως. Φοράμε ζώνη, είπαμε, όλοι μέσα και κράνει οι αναβάτες. Και μια και βρισκόμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 2.50 είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Με σήμα ΕΚΟ, παιδιά, 50 μέτρα πριν βγείτε στο φανάρι στη Γλάφκου. Αλλά δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής. Μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας. Με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Έπεσε το πετρέλαιο, για να δούμε. Και οι αντλίες του, το κυριότερο, είναι πιστοποιημένες, σφραγισμένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχει περίεργο λογισμικό να μας κλέβει, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας.
6: Για να παραμείνει στην εξουσία, ναι, πρόδωσε την εντολή του δημοψηφίσματος και τα γύρισε από ιδιοτέλεια. Το έκανε αυτό, από τι το έκανε? Για να παραμείνει στην εξουσία, ντύλαρε την εντολή του ελληνικού λαού.
7: Για να μην πάμε στη δραχμή.
6: Αυτό είναι ακραία ιδιοτελές. Όπως ακραία ιδιοτελές είναι το γεγονός ότι τα γύρισε εντελώς για να κυβερνάει σε συνεργασία με τους δανειστές που είχε την εντολή να τους αντιπαλέψει. Όπως ακραία ιδιοτελές είναι το γεγονός ότι την ώρα που έφερνε το μνημόνιο γύρναγε σε κάτι κότερα και έκανε βόλτες και μετά ήθελε να το δικαιολογήσει ότι ξεκουραζόταν.
0: Πώς τον πετσόκοψες έτσι, ρε Ζωή? Πώς τον πετσόκοψες έτσι? Η Κάρνα είναι η πρότασή μας, επειδή τα φάγατε όλα το Σαββατοκύριακο σας είδα. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας για να φορτώσετε κρέας για απόθεμα ή να βάλετε στο τραπέζι σας. Κρέας και προϊόντα κρέατος μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας που μας προσφέρει για τις αγορές μας η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, που έχει ένα κατάστημά της κοντά μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών εκεί στα Μποζαΐτικα και στο Ρίο.
8: Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Τι λέει και η γερόντισσα από κάτω από την Ιορδανία? Η γερόντισσα στα αραμαϊκά, τι λέει, ας πούμε? Δηλαδή, θα πρέπει να ρωτάς λίγο τη γερόντισσα. Κοίταξε να δεις. Σημείωσε. Αυτή παθαίνει αυτό που έπαθε ο Κασελάκης. Έτσι. Τον εβλέπαν έτσι φυταριστό, έτσι ωραίο, έτσι με τα αυτά του, με τα κίνα του, με τα ωραία του τα αντισήματα, με το ωραίο του παρουσιαστικό. Μόλις άνοιγε το στόμα του, την κάναν όλοι. Λακίζαν. Μίλα λίγο ακόμα.
9: Τα οποία χάθηκαν κάποια παστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά. Από εκεί και πέρα όμως...
0: χάθηκαν κάποια παραστατικά. Μέλα, για να μην χαθείτε που θα πάτε να χαλαρώσετε, εμείς προτείνουμε το Μέλα στην παραλία του Ακταίου. Το Μέλα σας περιμένει με άρωμα φρέσκου καφέ και να γεμίζει τις αισθήσεις τώρα το πρωί, με γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νουθήκη αργότερα, καθαρά ποτά και κοκτέιλ για τη χαλάρωσή σας. Όλα αυτά συνοδεία ψαγμένης μουσικής στο Μέλα στην παραλία του Ακταίου, εκεί στην καθαρή θάλασσα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και στο τηλέφωνο 261-099-2148 επιβεβαιώνετε την παρουσία σας, κρατάτε το τραπέζι σας και δεν έχετε εκπλήξεις.
7: Τη βουλιάζεστε, τη βουλιάζεις τη βάρκα.
10: Τη βουλιάζεις.
11: Τη βάρκα τη βουλιάζεις.
10: Τη βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει. Πριν μπει ο κόσμος. Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας. Την τελειώνεις, βραδιάτικα.
7: Α, όχι με τους ανθρώπους.
10: Δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορεί να τα λέω.
11: Δεν είναι αυτονόητα.
7: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
10: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσείς.
7: Α, τη βάρκα πάνω είναι άνθρωποι.
10: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
7: Και άλλο να τη
10: δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω.
0: Βουλιάζω τη βάρκα. Συμφωνούν οι βουλευτές, οι υποψήφοι, οι πολιτευτές, ο influencer, πολιτευτής εδώ συμφωνούν με αυτά. Γιατί, ρε παιδί μου, συχαίνομαι να βλέπω τον άλλο να πηγαίνει μόνος του, να καθορίζει το πού θα πάει βεβαίως, καλά κάνει, και να καθορίζει και το βιντεάκι το οποίο βάζει, το οποίο είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε χθες. Εδώ είναι τα προβλήματα. Λέει ο αρχηγός σου ότι εγώ θα βουλιάζω τις βάρκες με τους μετανάστες και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Γι' αυτό έχω τα όπλα. Συμφωνείς, αγορίνα μου? Συμφωνείς, κυρία μου? Πολιτευτή και είμαι, πολιτευτές. Κυρίες, κύριοι, συμφωνείτε? Πέστε το, το ξέρουμε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι στη Μελένια, ας πούμε, που είναι στην Κορίνθη 23 πριν την Αγία Σοφία, εκεί δεξιά, που είναι ανανεωμένη, που είναι πάντα γευστική, που έχει μαμαδίστικη κουζίνα, που έχει φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, που έχει σπιτική νοστιμιά. Ξέρουμε ότι εκεί μπορούμε να απολαύσουμε τις γευστικές τις δημιουργίες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα Δευτέρα με Σάββατο. Επί τόπου μπορούμε, στο νέο της χώρο μπορούμε, ή να τις πάρουμε στο σπίτι μέσα από τις πλατφόρμες Boxy, Food και Volt. Ή ακόμα και να τηλεφωνήσουμε στο 2611, το ξέρουμε, 911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο, επαναλαμβάνω, 12 με 6 το απόγευμα. Να τα παραγγείλουμε αυτά που θέλουμε, στο διαδίκτυο είναι το μενού καθημερινά, έτσι, και βεβαίως να περάσουμε να τα πάρουμε. Εμείς ξέρουμε, εσείς μπορείτε να μας πείτε εκεί στο Βελόπουλου, οι πολιτευτές, ο influencer, η κυρία, η άλλη, ο άλλος, συμφωνείτε, θα βουλιάξουμε τη βάρκα, ναι, όχι, τι, δεν ξέρω.

Η αστυνομία στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο βρήκε ίχνη παρέμβαση στον τόπο της, του εγκλήματος. Νέες καταθέσεις, νέος γύρος ερευνών και συνεχίζεται το μυστήριο να υπάρχει.

0: Θέλω να ακούσω τον Δήμαρχο Καλαβρίτων πριν την ώρα που θα επικοινωνήσουμε με το τηλέφωνο για το πρόβλημα το κυκλοφοριακό που μας δίνει πληροφορίες στο 18300. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Καλαβρίτων από τη χθεσινή συνάντηση, συγκέντρωση στην περιοχή του Διακοπτού για τον Οδοντοτό.
1: Είναι νεκρός εδώ και 90 μέρες. 90 μέρες έκανα νεκρό Οδοντοτό φυσιόλογο. Και ο δολοφόνος του είναι ο Κυρανάκης. Και αυτό να το ξέρουμε. Ο Κυρανάκης ο δολοφόνης από τον Οδοντοτό. Μόνος του. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Υπουργείο Οικονομών απέτυχε. Σήμερα είμαστε εδώ διαμαρτυρόμενοι. Ξανά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία με τον νέο υπουργό. Ξανά εμείς εκεί. Πάλι δίπλα. Και δεν φορά στόχο είναι μόνο. Προοδοτικό συνδρόμο να παραμπεί πάλι στην υπουργεία. Σήμερα λοιπόν είναι το δεδομένα. Σήμερα είμαστε οπλισμένοι με νέα εμπόδια. Δεν πάμε έτσι. Και αυτό το λόγο εκείνο που πρέπει όλοι να βάζουμε στόχο δεν είναι η λειτουργία του Οδοντοτού για την θερινή περίοδο. Η Οδοντοτός θα λειτουργεί όλο τον χρόνο με όλα τα δρομολόγια, 3 κάθε μέρα και 5 Σαββατοκύριακο, όπως ήταν η σύμβαση. Δεν κάνουμε πίσω.
0: Αυτά υπόθηκαν από πλευράς Δημάρχου Παπαδόπουλου των Καλαβρίτων στην συγκέντρωση στο Διακοπτό. Στη νέα συγκέντρωση. Πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο, να μάθουμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού, έτσι Δευτέρα σήμερα και νέα εβδομάδα, η Αγία των Πατρών Κόκκινη, κατά Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από το 18300. Όλγα Μαλτέλη στο τηλέφωνο.
0: Χαθήκαμε.
2: Λοιπόν,
0: Όχι.
2: Η Αγίου Ανδρέου σχεδόν απληθίασε σε εισαγωγικά. Στο σημείο δηλαδή που είναι τα έργα Ερμού και Αγίου Νικολάου ανάμεσα, γίνεται πανικός.
0: Ναι, η ουρά φτάνει κάτω στον Αγία Ανδρέα σχεδόν, στη στροφή.
2: Ναι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στις Ολομούς, ίσως της Αγίας Βαρβάρας. Περνάνε οπτική ίνα από εκεί, γίνεται και εκεί ένας μικροπανικός. Επίσης η Λόντου από τη Γερμανού και προς τη Γούναρη, επειδή αλλάζουν το οδόστρωμα, δεν κατεβαίνει, είναι κλειστή. Αποφύγουν εκεί οι οδηγοί.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα λίγο δυσάρεστα. Κατά τα άλλα, οι ακτίδοι μένουν και στα δύο ρεύματα σχετικά καλή. Κορίνθου, Κανακάρι, Καραϊσκάκη, υπάρχει αυξημένη κίνηση, αλλά καλή ροή. Τα διπλοπαρκαρισμένα πάντα δημιουργούν το θέμα τους. Πατρών Κλάους, Ακροτηρίου, δεν έχει υπάρξει πρόβλημα, όλα καλά. Και Πατρών Αθηνών και στα δύο ρεύματα ελεύθερη.
0: Ναι.
2: Τα δύο σημεία που σας ανέφερα νωρίτερα, αυτά είναι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Η Αγίου Ανδρέου που είναι και μες στην καρδιά της πόλεως είναι μεγάλο μεγάλο πρόβλημα. Κανακάρι και Γεροκοστοπούλου μου λένε οι ακροατές οδηγοί βάλανε κόνο γιατί άνοιξε τρύπα.
2: Και αν, δεν μου το είπανε, θα γίνει τώρα αυτό.
0: Ναι, Κανακάρι και Γεροκοστοπούλου βάλανε κόνο γιατί άνοιξε τρύπα. Είναι χάλια, μου λένε συνέχεια να κάνουμε αναφορά στην Κανακάρι. Μήπως και ξυπνήσουν στο κόκκινο δημαρχείο. Κάτσε μισό λεπτό να βγάλουμε άλλα δύο ψηφίσματα για την Κούβα και ερχόμαστε. Μισό λεπτό.
2: Θα τα ακούσει μάλλον ο δήμαρχος. Ελπίζω να μερικεί.
0: Ναι, θα τα ακούσει. Ναι. Δύο ψηφίσματα για την Κούβα είναι ακόμα. Ένα φτιάχνει ο Κατσακούλης και ένα θα φτιάξουν εκεί στο δημαρχείο. Λοιπόν, μετά θα πάνε να δουν. Γιατί η Κανακάρι μου λένε συνέχεια οι οδηγοί τώρα κι άλλο μήνυμα. Εδώ πες κάτι για την Κανακάρι, θα βουλιάξει. Είναι έτοιμη κάθε μέρα να ανοίγει από μια τρύπα. Κανακάρι και Γεροκοστοπούλου κόνος. Άνοιξε τρύπα.
2: Κόνος, okay.
0: Αυτά.
2: Έχει να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Τα παράπονα στον Δήμαρχο που δεν καταβρέχει, όχι σε μένα.
0: Χτες η ΕΤ3 το βράδυ στις 10 και θα το έχει την άλλη Κυριακή δεύτερο μέρος στην εκπομπή εκτός πλάνου κάδρου. Εκτός κάδρου που είναι μια φοβερή δημοσιογραφική εκπομπή με τα προβλήματα της καθημερινότητας, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα χάλια του οδοστρώματος μετά το πέρασμα των οπτικών ινών σε όλη τη χώρα. 2-3 σημεία θα πω στα γρήγορα. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σε όλη τη χώρα, σε όλους τους δήμους, μικρούς και μεγάλους, κυρίως μεγάλους όμως, για το ότι οι οπτικές ίνες, οι εργολάβοι, καταστρέφουν στην ουσία, γαζώνουν όπως λέγανε χθες και δείχνανε και βεβαίως εικόνα, καταστρέφουν το οδικό δίκτυο. Το έχει ήδη το Υπουργείο, έλεγαν χθες στην εκπομπή, είναι πολύ προβληματισμένο, αλλά η αρμοδιότητα για το πώς γίνεται η δουλειά και τι όροι θα μπαίνουν είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθαρά. Και μάλιστα είχε φιλοξενία χθες δηλώσεις πολλών αντιδημάρχων τεχνικών έργων Δήμων της Ελλάδος, οι οποίοι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι, αλλά είχε ως πρώτο παράδειγμα ορθής αντιμετώπισης του προβλήματος από Δήμο, του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου εκεί έφτασε στο σημείο πέραν των υψηλών προστήμων να απαγορεύσει και τα έργα σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες βεβαίως προσέφυγαν δικαστικά και η υπόθεση πάει στον Άριο Πάγο, αλλά έχουν ράματα για τη γούνα τους. Αυτό βγήκε χθες από το Δήμο Ηρακλείου. Γεγονός είναι πάντως ότι η μία

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Sky 89,4.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος της μιλάγαμε για την κατάσταση στον δρόμο στα Καμίνια, την παλιά Εθνική Οδό. Είχαμε φιλοξενήσει και τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και τον Πρόεδρο των Καμινίων, τον κύριο Πανίτσα, τον οποίο δυστυχώς έχω πάλι στο τηλέφωνο, διότι δεν είχαμε προλάβει να κλείσουμε τα μικρόφωνα, που λέει ο λόγος. Και έγινε ατύχημα, σοβαρό ατύχημα, και θα μπορούσε να ήταν πολύ, πολύ χειρότερο, πολύ κακό, γιατί στην διαδικασία τραυματίστηκε ένα παιδί.

0: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά πραγματικά ρε παιδί μου, μου τη δίνει στα νεύρα. Δεν ξέρω, ίσως φταίει και η ηλικία. Έχω και τον άλλον απέναντι εδώ και αυτός ηλικιωμένος που να βρει άκρη εδώ μέσα. Λοιπόν, βλέπω τον Ζαΐμι, ο οποίος ξαναπήγε χθες. Χθες είδα την ανάρτηση στο Facebook. Και έκατσε εκεί με τους άγγελους. Παρηγοριά, κάνατε τα έργα που έχετε τάξει. Εδώ, σε αυτό το μικρόφωνο. Σε αυτό το μικρόφωνο ο Ζαΐμις έλεγε ότι θα φτιάξουμε να τελειώσουν τα έργα, να γίνει τότε που ήταν σε εξέλιξη τα έργα της Ολυμπίας Οδού Πατρών Πύργου. Έτσι, αυτά. Ναι, και θα το κάνουμε και θα διεκδικήσουμε και από την εταιρεία την κατασκευάστρια. Τρίχες, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Αλλά πάει εκεί. Κύριε Πανίτσα, καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ξαναβάτη. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα. Με συγχωρείτε. Καλημέρα. Τι σας είπε ο κύριος Ζαΐμις? Σας είπε γιατί Ζαΐμις δεν έχει βάλει μια φτιαριά πίσω άσφαλτο στο δρόμο?
1: Ο κύριος Ζαΐμις ήρθε το Σάββατο συγκεκριμένα στα Καμίνια.
0: Α, το Σάββατο.
1: Και ο ίδιος εξεπλάγει με την κίνηση που υπάρχει. Αν και
0: τι λέτε τώρα, τι λέτε.
1: Και την ταχύτητα.
0: Σοβαρά μιλάτε, τον είδατε να είναι εκπληκτός?
1: Ναι, ότι δεν το περίμενε τόση κίνηση και Σάββατο. Δεν το περίμενε τόση κίνηση και Σάββατο. Στα φορτηγά, που υποτίθεται ότι απαγορεύεται, έτσι.
0: Ποιος τα απαγορεύει, γιατί το διάβασα και αυτό, ποιος τα απαγορεύει τα φορτηγά?
1: Βάσει νόμου, λέγει Σαββατοκύριακο, δεν
0: υπάρχει. Το Σαββατοκύριακο απαγορεύονται τα φορτηγά εκτός εξαιρέσεων. Μάλιστα. Δεν σας τα λέει όλα. Δεν σας τα λένε, δεν τα ξέρουν κιόλας. Να σας πω εγώ, δυστυχώς έχετε μια, το είχαμε πει νομίζω, μια κακή προϊστορία την οποία εγώ την έχω καλύψει δημοσιογραφικά στην περιοχή όταν άνοιξε η Ολυμπία Οδός Πατρών Αθηνών με τα διόδια στο Ρίο τότε που γίνανε τα καινούρια. Πηγαίναν όλοι από κάτω. Δρέπανο, Αραχοβίτικα, Ψαθόπυργο. Ξέρετε τι γινότανε.
1: Το ίδιο που γίνεται με εσάς.
0: Έγινε λοιπόν μία κουβέντα και έπεσε μία απαγόρευση. Για να μην σας λένε μπούρδες, ψάξτε το αυτό που σας λέω. Έπεσε μία απαγόρευση ότι απαγορεύεται να πηγαίνουν τα φορτηγά από κάτω και μάλιστα είχε στήσει και μπλόκα η τροχέα. Τότε και όποιος πήγαινε από κάτω χωρίς λόγο, εκτός αυτών που πήγαιναν και είχαν δουλειά στην περιοχή, τροφοδοτούσαν καταστήματα κτλ. Έτσι, μιλάμε για τις μεγάλες δαλίκες. Και πήγε λοιπόν η αστυνομία και σε μπλόκο και έγραψε κόσμο και κοσμάκι. Τι κάνανε λοιπόν από τον Σύλλογο, τον Πανελλήνιο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως και ΤΙΡ, τα τυρατζίδικα που πάνε στο εξωτερικό, πήγανε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια βγάλανε απόφαση ότι επειδή πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, δεν μπορεί να του απαγορεύσει κανένα να πηγαίνουν στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο. Γιατί και εσάς δευτερεύον εθνικό δίκτυο είναι. Έτσι. Και έτσι ξαναπέρασαν από κάτω και πηγαίνουν και τώρα που μιλάμε. Δυστυχώς. Μη σας λένε λοιπόν δηλαδή οτιδήποτε. Μη σας λένε, ναι. Μη σας λένε δηλαδή βγαίνουν, έρχονται κάτω τώρα να πούμε και πετάνε πομφόλιγγες. Ψάξτε το λίγο
1: και
0: αυτό.
1: Δυστυχώς και για μας αυτό θα ισχύσει από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί τόσο καιρό η περιφέρεια είναι ύξης αφήξης.
0: Μα τι να είναι. Ναι, ήρθε η περιφέρεια δια του Ζαΐμι και εξεπλάγει από την κίνηση. Πλάκα μας κάνουνε.
1: Μία μας λένε ότι δόθηκε το πράσινο φως να τοποθετεί τη σήμανση. Και ο κύριος Ζαΐμις προχτές μας λέει ότι ακόμη δεν έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση. Τι από τα δύο ισχύει, δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή.
0: Εκείνο που ισχύει είναι η ταλαιπωρία σας. Εκείνο που ισχύει είναι ότι την πατήσατε. Σας το λέω ομά, όπως συνηθίζω να τα λέω στην εκπομπή μου. Εκείνο που ισχύει είναι να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το μόνο που μπορούν να κάνουν και έπρεπε να το έχουν κάνει είναι να μειώσουν τα όρια ταχύτητας με αποφάσεις, να μπουν προειδοποιητικές πινακίδες, να φτιάξουν διαβάσεις, να μπουν φανάρια και να ζητήσουν από
1: αυτό
0: την τροχία αυτοκινήτων.
1: Αυτό και εμείς, κύριε Ξαναβάτη.
0: Βέβαια.
1: Σαν Δήμος. Το έχει προτείνει κατόπιν συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και με ομόφωνη απόφαση.
0: Βεβαίως.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς. Όλα αυτά τα μέτρα τα έχουμε προτείνει.
0: Και να φτιάξουν το δρόμο, να φτιάξουν το δρόμο.
1: Φοβάμαι, γιατί έχουμε ενοχλήσει και όλους τους υπουργούς. Φοβάμαι πως υπάρχουν συμφέροντα ψηφοθυρικά εκεί και δεν το έχουν κάνει ακόμα.
0: Πολύ πιθανό. Δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε, αλλά λέω ότι αυτός ο δρόμος που είναι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η ευθύνη του, έπρεπε να έχει διορθωθεί. Μου έλεγε ο κύριος Ζαΐμις εδώ, υποσχόταν ότι άμεσα θα το φτιάξουν μόλις τελειώσουν τα έργα. Ότι θα διεκδικήσουν από την κατασκευάστρια, την Ολυμπία Οδό, να βοηθήσει, γιατί από αυτό το δρόμο που έσπασε γιατί πέρναγαν τα φορτηγά. Δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Βάση σύμβαση είναι υπόχρεωση να αποκαταστήσουν τις ζημίες που έχουν κάνει.
0: παρακάτω. Εμείς ως περιφέρεια εδώ, εμείς ως Δυτική Ελλάδα, πώς αμυνόμαστε απέναντι στην αδιαφορία αυτών που έχουν την υποχρέωση? Πώς αμυνόμαστε?
1: Ρωτήστε τους και αυτούς. Εσείς,
0: με επισκέψεις και με αναρτήσεις στο Facebook δεν γίνεται ο δρόμος.
1: Εμείς θέλουμε πράξεις.
0: Του τα είπατε αυτά του κυρίου Ζαΐμη όμως?
1: Πώς δεν τα είπαμε του κυρίου Ζαΐμη? Και μας είπε ότι έχω στείλει και χαρτί στην αστυνομία να υπάρχει αστυνόμευση, και παρόλο που είναι 50 τώρα το όριο ταχύτητας, πάνε με 100 οι Νταλίκες.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπάρχει ένας αστυνομικός, δεν ακούει ο κύριος αστυνομικός διευθυντής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εφόσον η τροχία δεν κάνει τίποτα, να επέμβει και να στείλει κάθε μέρα ένα περιβαλλοντικό να βεβαιώσει παραβάσεις?
0: Δεν έχει, λέει.
1: Δεν έχει.
0: Σας λέω, λέω εγώ τι απαντάνε. Δεν έχει. Ναι, ξέρετε κάτι όμως.
1: Για αλλού έχει δηλαδή. Για αλλού ναι, για να γράψει ο κράνος έχει.
0: Βεβαίως, αλίμον. Να σας πω κάτι. Εμένα με εκνευρίζει και κάτι άλλο. Σας είπε ότι έχω κάνει χαρτί. Ξέρετε πόσα χρόνια, 30 χρόνια ακούω τώρα διάφορους, τους περισσότερους δηλαδή στην αυτοδιοίκηση. Έχω στείλει ένα χαρτί.
1: Έχει κάνει χαρτί γιατί το.
0: Οκ, okay, και τι έγινε. Κοιτάξτε κύριε Πανίτσα, επειδή εγώ έχω ζήσει τους παλιούς δημάρχους. Τους παλιούς παλιούς. Έτσι, που μερικοί δεν είναι στη ζωή τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι συνοστίζονταν έξω από τα γραφεία, εκεί που ήθελαν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν. Έξω από τα γραφεία οι ίδιοι. Υπήρχε δήμαρχος στην περιοχή που είχε νοικιάσει μια γκαρσονιέρα στο Κολωνάκι για να είναι δίπλα στα υπουργεία.
1: Άρα και εσείς έρχεστε στα λόγια μου ότι κάτι συμβαίνει και δεν έχουν προχωρήσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως κάτι συμβαίνει. Με πρώτο που βάζω εγώ βάζω πρώτο την αδιαφορία. Έκπληξη λέει για αυτή την κίνηση. Έκπληξη Ζαΐμη για τη μεγάλη κίνηση στην περιοχή. Έκπληξη. Τι έκπληξη είναι αυτή? Πω τι πάθαμε. Μα δεν το ξέρει. Μα δεν το έβλεπε. Μα δεν το ξέρει. Πω τι πάθαμε δηλαδή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για το. Δηλαδή επειδή τη γλίτωσε το παιδάκι. Τη γλίτωσε το παιδάκι. Είχε άγιο έτσι.
1: Ναι, είχε άγιο το παιδί. Το παιδί είχε άγιο. Και ο ποδηλάτης είχε άγιο έτσι. Μην ξεχνάμε και ο ποδηλάτης.
0: Και ο ποδηλάτης, να μην το ξεχνάμε, έχετε δίκιο. Πώς είναι η κατάστασή τους?
1: Το παιδάκι είναι καλύτερα. Για τον ποδηλάτη δεν έχω μάθει. Δεν είχε τίποτα το σοβαρό το παιδάκι, ένα μικρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα. Η αιτία του ατυχήματος, ξέρετε?
1: Η υπερβολική ταχύτητα.
0: Τίποτα άλλο.
1: Η υπερβολική ταχύτητα. Αυτό είναι.
0: Και η κατάσταση του οδοστρώματος. Και ο δρόμος που είναι αυτός που είναι.
1: Και ο δρόμος ακριβώς. Γίνονται τεχνητοί σεισμοί, κύριε Ξανάλατε. Όσοι μένουμε πάνω στην Εθνική Οδό, τη νύχτα ξυπνάμε από το θόρυβο που πέφτουν φορτηγά σε λακκούβες μέσα και γίνονται και τεχνικοί σεισμοί. Τρέμει το σπίτι μας, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε από αυτή την αδιαφορία που βλέπουμε από το κράτος γενικά. Εγώ δεν μιλάω για την περιφέρεια, από το κράτος γενικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχουμε τώρα τον Νοέμβρη μήνα και δεν έχει υπογραφεί η απόφαση που έχει στείλει η περιφέρεια επάνω. Αυτό είναι ντροπή πράγμα.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει υπογραφεί? Μήπως υπάρχει πρόβλημα στη γραφή της απόφασης? Μήπως η απόφαση δεν υφίσταται σαν νομοθέτημα? Μήπως δεν είναι νόμιμη, δεν είναι σύμφωνα με τους νόμους? Μήπως γράψανε κάτι και έφυγε έτσι?
1: Δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω, πάει το μυαλό μου για ψηφοδηρικούς λόγους λόγω των επερχόμενων εκλογών. Γιατί έχουμε ενοχλήσει όλους τους υπουργούς. Άμα σας λέω όλους τους υπουργούς και τον Υπουργό Υποδομών και την Ολυμπία Οδό και τους βουλευτές του νομού όλους, και δεν έχει γίνει τίποτα. Και έρχομαι εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό και να πω ότι μήπως υπάρχει ψηφοθυρία εφόσον έρχονται εκλογές από τα μεγάλα μεταφορικά παν που υπάρχουν στην περιοχή, ότι εμείς απασχολούμε τόσο κόσμο και θα σας δώσουμε τους ψήφους.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, ψάξτε αυτό που σας είπα για να μην σας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Είχαν προσφύγει οι φορτηγατζίδες, οι ταλικέριδες, να το πω λαϊκά, με δια του πανελληνίου οργάνου τους, στο δικαστήριο, όταν προσπάθησαν να τους αποκλείσουν, όχι μόνο και στην Πάτρα, στην περιοχή τη Βόρεια Πάτρα, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, όταν φτιάχτηκαν οι αυτοκινητόδρομοι, να τους αποκλείσουν για να υποχρεώνονται να πληρώνουν βαριά διόδια. Καταλάβατε τώρα.
1: Πήγανε
0: στο δικαστήριο και το δικαστήριο τους δικαίωσε, διότι πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.
1: Μήπως λοιπόν βάσει αυτού καθυστερούν να βρουν κάποιο τρόπο να μην δικαιωθούν πάλι?
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως θα μπορούσαν να γίνουν οι παρεμβάσεις οι οποίες. Μα εδώ δεν γίνονται οι παρεμβάσεις, αυτές που μπορούν να κάνουν. όχι αυτές που δεν είναι στο χέρι τους και για τις οποίες δεν κατηγορούμε κανέναν από αυτούς. Δεν μπορούν να κάνουν, να φτιάξουν, να μην έχετε τις λακκούβες, να μην πετάγεστε τη νύχτα με μικροσεισμούς από τα κρεβάτια σας, το φορτηγό στη λακκούβα. Δεν μπορεί να βάλουν να φτιάξουν διαβάσεις, να περάσουν καινούργιες μπογιές, να ρίξουν παλώμενα φανάρια, να ρίξουν σήματα κυκλοφορίας μεγάλα που να λέει το όριο ταχύτητος και να πάνε όχι με χαρτί. Κάναμε ένα χαρτί, λέει ο αντιπεριφερειάρχης. Κάνατε ένα χαρτί και αρχιοθετήθηκε στον κάλαθο των Αχρήστων. Χτυπάς την πόρτα του ταξίαρχου. Παίρνεις και τον Πανίτσα μαζί, θα του δίνω οδηγίες τώρα από εδώ δωρεάν.
1: Αυτό συμφωνήσαμε.
0: Να κάνουμε
1: μια επίσκεψη στον ταξίαρχο κατευθείαν.
0: Να το κάνετε λοιπόν.
1: Αυτό να το κάνετε. Να κλειστεί κάποιο ραντεβού με τον ταξίαρχο και κάποιοι και οι αντιδήμαρχος της περιοχής. Να πάμε στον ταξίαρχο να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αστυνόμευση. Παραβάσεις μπορούν να βεβαιωθούν και με την ίδια σήμανση που υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Και με το 50 που είναι και ανώτερο όριο μπορεί να βεβαιωθεί παράβαση.
0: Και επίσης να μπουν προοδειοποιητικές πινακίδες όταν εισέρχονται στον οικισμό. Να παίξω να λέει και στα αγγλικά και στα ελληνικά προσοχή, μειώστε ταχύτητα μέσα στον οικισμό. Η ταχύτητα να είναι 30 με το νέο κώδικα. Δεν είναι 50.
1: Φανάρι μας λένε δεν μπορεί να μπει. Γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο από την κάτω πλευρά.
0: Σωστό, έτσι είναι. Μπορεί να μπει παλώμενο όμως. Και να λέει 30, εισέρχεσαι σε οικισμό, προσοχή. Και να στηθεί ένα ραντάρ εκεί πέρα και να βγάλει μεροκάματο.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει τρόπος, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν θέλω να το κάνω.
0: Ρωτήστε τον κύριο Ζαΐμη που ήρθε και φωτογραφήθηκε εκεί και ανέβασε την ανάρτηση και είναι και έκπληκτος από την κίνηση, αν είναι δυνατόν.
1: Και το καθυστερούν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ο κύριος να μην έχετε άλλο αντίκτυπο.
1: Μας είπε ότι δεν έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση.
0: Από τον Νοέμβριο.
1: Δεν ξέρω κάτι.
0: Από τον Νοέμβριο. Ναι, καλά.
1: Αυτά είναι παιδαριώδητα.
0: Κύριε Πανίτσα, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω με άνω τελεία. Εύχομαι περαστικά στο παιδί και στον ποδηλάτη να μην έχετε άλλο ατύχημα εκεί. Να προσέχει ο Κοσμάκης και να κάνει και το σταυρό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να ταλαιπωρηθείτε, σας το λέω.
1: Και εμείς ευχόμαστε να μην συμβεί τίποτα που να θρυνήσουμε ανθρώπινη ζωή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την έχουμε βγάλει καθαρή με δύο απλούς τραυματισμούς.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Για να περάσω απέναντι τώρα, ο Δήμαρχος Ναυπάκτου, ο κ. Βασίλης Γκίζας, στο τηλέφωνο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καθαράδε.
0: Εκείνη η ρημάδα, η προβλήτα, η δυτική του αντιρρίου, εκείνο το χρέπι, εκείνη η καταστροφή, τι θα γίνει με εκείνη, τι θέλουν, τι έγινε, υπεγράφει από την περιφέρεια το έγγραφο, τα σχετικά.
2: Βεβαίως, έχουν υπογραφεί τα πάντα. Ανάσταση. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η διαδικασία για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε, και αυτό οφείλω να το πω, πως φτάσαμε ως εδώ, έτσι, κύριε Ξαμάνατε.
0: Να μας το πείτε.
2: Για μια υποδομή, εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν είναι τοπικά έργα,
0: εθνική
2: ούτε τοπική
0: υποδομή
2: σημασία.
0: Είναι
2: εθνική υποδομή η πορτογαλική γραμμή Ρίου Αντιρρίου. Ενώ οι καταστροφές είχαν συμβεί μέχρι και το 19 σε ένα μικρότερο τμήμα και στη συνέχεια με τον Ιαννό το 21, κατεγράφησαν και ζητήθηκε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση κατέφτασε τέλη του 24, αρχές του 25. Προσέξτε τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, οι ζημιές μεγαλώνανε. Το πρόβλημα γινόταν όλο και μεγαλύτερο.
2: Ακριβώς, διότι μιλάμε για μια θαλάσσια υποδομή, μια υποδομή η οποία είναι πάνω στη θάλασσα και η οποία είχε την φθορά της επιπλέον. Όταν ένα φθαρμένο τμήμα έχει τη βάσανο του κυματισμού, της κακοκαιρίας, του χειμώνα, στη συνέχεια αποκτά πολύ περισσότερα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, και η χρηματοδότηση βρέθηκε και οι μελέτες έγιναν και οι εδοδοτήσεις, χρονοβόρες αδειοδοτήσεις. Οι λιμενικές υποδομές στην Ελλάδα έχουν τις μεγαλύτερες σε χρόνο αδειοδοτήσεις. Και η προγραμματική με την περιφέρεια υπεγράφει και οι άνθρωποι δουλεύουν πυροτοδός για να έχουμε ανάδοχο ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η αποκατάσταση του σημαντικότερου κομματιού που έχει βλαφθεί και έτσι να μπορεί απρόσκοπτα να λειτουργεί η πορτινιακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για τον μπάλωμα που έμεινε στη μέση και εκδόθηκε ο εργολάβος. Μιλάμε για όλη την προβλήτα που έγινε.
2: Μιλάμε για τα 3/4 της προβλήτας, το τελευταίο κομμάτι.
0: Σχεδόν 200 μέτρα, ας πούμε.
2: Είναι 150 μέτρα.
0: 150 μέτρα, μάλιστα.
2: 150 μέτρα, βεβαίως. Αλλά επαναλαμβάνω και σας λέω ότι δεν μπορεί ο Δήμος, η Περιφέρεια ή εν πάση περιπτώσει το Λιμενικό Ταμείο, γιατί το Λιμενικό Ταμείο είναι αυτό που διαχειρίζεται, να παρακαλά να στέλνει έγγραφα, να ξαναστέλνει έγγραφα για να χρηματοδοτηθεί τι, μια υποδομή που δεν αφορά μόνο το
0: Αντίριο, είναι εθνικό έργο
2: και πρωτίστως αφορά την Ελλάδα. Έτσι.
0: Και είναι μεταφορικό έργο, δηλαδή είναι αγαθό.
2: Ακριβώς.
0: Η μετακίνηση είναι, και ειδή προσώπων και εμπορευμάτων, είναι αγαθό. Δεν είναι
2: ακριβώς
0: κάτι άλλο. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οφείλουμε να παραδεχτούμε, να παραδεχτείτε, μάλλον εσείς της αυτοδιοίκησης εννοώ, όχι εσείς μόνο, ότι έγινε το μέγα λάθος με την προηγούμενη κατάσταση. Με τον πάλωμα που πήγε να γίνει, με τον εργολάβο, με όλα εκείνα έτσι.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να βγάζω τώρα τον εαυτό μου, δεν μου αρέσει έτσι, αλλά αυτή την κατάσταση την κληρονομήσαμε. Ήταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
0: Ναι.
2: Το βρήκαμε σε χρηματοδότηση το ένα κομμάτι. Προφανώς και οι άνθρωποι, επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν περισσότερα χρήματα, πήγαν να αποκαταστήσουν το ένα κομμάτι αυτό. Δεν μπορείς να αποκαταστήσεις τμηματικά στο μέσο της προβλήτας μόνο το κομμάτι αυτό, και πέρα από το πρόβλημα της χρηματοδότησης, το σοβαρό θέμα με τον εργολάβο, ο οποίος τα παράτησε, δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια. Ευτυχώς πλέον αυτά έχουν λυθεί και έχει φύγει από το έργο, για να μπορέσει να συνεχιστεί η εργολαβία στο υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά θέλω να πω, είναι δυσκολίες που προκύπτουν, τόσο διαδικαστικές όσο και γραφειοκρατικές και κυρίως οικονομικές. Όλα αυτά πρέπει κάποιος να τα αντιμετωπίσει μαζί, να έχουμε και υπομονή, δυστυχώς, να εξοπλίζεται και η κοινωνία και οι τοπικές κοινωνίες με υπομονή, για να μπορούμε να τα λύνουμε σε χρόνους. Θα έπρεπε νωρίτερα, αλλά δυστυχώς
0: πότε
2: και
0: πιστεύετε,
2: αργά.
0: Πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες? Γιατί εντωμεταξύ το μεταφορικό έργο συνεχίζεται. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες της προσέγγισης των πλοίων. 6 πλοία έχουν μείνει, άλλο και τούτο. 6 πλοία έχουν μείνει. Τέτοιο πράγμα μείωσης πλοίων δεν έχει ξαναγίνει, ούτε χειμώνα δηλαδή. 6 πλοία έχουν μείνει, τα οποία είναι η εναλλακτική λύση της γέφυρας.
2: Καλώς
0: κακώς, ο Κοσμάκης επιλέγει, ο Δήμος... επιλέγει και πολλοί κόσμος που βλέπω εγώ επιλέγει τα καράβια. Είτε έχει, καλά τα φορτηγά είναι το κυριόρχο, αλλά
2: πολύ
0: και για τα χέρια.
2: Πολύ σωστά τα κάνει και τα επιλέγει, και θα το πω έτσι ευθέως και δημόσια. Άλλωστε έχω τοποθετηθεί ότι η γέφυρα είναι πολύ ακριβή, πάρα πολύ ακριβή, και δυστυχώς ο κόσμος προσπαθεί και πρέπει να βρει και εναλλακτικές, και το φεριμπότι είναι μια καλή εναλλακτική λύση.
0: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα που πάει να πιάσει όμως είναι σάπια τα πράγματα και πάει με την ψυχή στο στόμα.
2: Για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Καταρχήν είναι η μία από τις δύο προβλήτες. Το περισσότερο είναι... χρονικό διάστημα ή μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργεί η ανατολική προβλήτα που δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Όταν έχει νοτιά.
2: Όταν λοιπόν λειτουργεί η δυτική προβλήτα, ναι, έχουμε τα προβλήματά μας τα γνωστά. Υπάρχει συνεργασία με τις εταιρείες των πλοίων, για να έχουμε και ελέγχουμε τα σημεία στα οποία προσδένονται. Προβαίνουμε σε αποκαταστάσεις ή βελτιώσεις όπου χρειάζεται και μας υποδεικνύεται, ενώ ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ναι. Έρουμε επικινδυνότητες όπου υπάρχουν και εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια διαρκή, έτσι ας το πούμε, αντιμετώπιση μιας κατάστασης μεταβατικής μέχρι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Εδώ, σε αντίθεση με το προηγούμενο μου θέμα, εδώ θα δώσω μπράβο στην Περιφέρεια, η οποία έσπευσε και ολοκλήρωσε σε έναν χρόνο ο οποίος, εντάξει, δεν είναι και γρήγορα, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος, τόσα χρόνια περιμέναν εκεί πέρα, και να προχωρήσει και η υπόλοιπη διαδικασία, γιατί όπως λέμε είναι
2: χρόνια,
0: ένα εθνικό
2: έργο. Πόσα χρόνια διήρκησαν οι αδειοδοτήσεις, οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις για το συγκεκριμένο?
0: 10.
2: Λοιπόν, εγώ σας λέω για την αντίστοιχη του λιμενικού του Αντιρίου, ξεκίνησαν, η χρηματοδότηση ήρθε το 24 τέλος.
0: Ορίστε.
2: Έχω τα έγγραφα, μπορώ να σας δώσω. Και ξεκίνησαν οι μελέτες το 24, γιατί χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
0: Δεν είναι καλά, είναι έτσι.
2: Ξεκίνησαν οι μελέτες το 24. Και σήμερα έχουμε και τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις και την προγραμματική σύμβαση.
0: Πήγε καλά η Περιφέρεια εκεί.
2: Όμως, ακούστε να δείτε. Μιλάω για το λιμενικό του Αντιρίου τώρα, καταλάβατε?
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Να δείτε, 10 χρόνια χρειάστηκε σε μια περίπτωση και εκεί λίγα ήτανε. Μην νομίζετε, δυστυχώς η γραφειοκρατία καλά κρατεί. Και εδώ μέσα σε ένα χρόνο έγιναν όλα αυτά. Και φυσικά ο κόσμος αντιδρά και λέει, πολύς ο χρόνος. Έχει δίκιο. Δεν τα ξέρει όλα αυτά ο κόσμος. Αλλά να δείτε, στο ένα έργο 10 χρόνια, και πολύ φυσιολογικά ήταν τα 10 χρόνια, στο άλλο έργο μέσα σε ένα χρόνο τα πήραμε όλα. Και να ξέρετε ότι η Περιφέρεια θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να έχει και άμεσο αποτέλεσμα.
0: Εδώ τις αναγνωρίζουμε ότι έδρασε αποτελεσματικά. Πάμε τώρα σε κάτι τελευταίο. Έχετε ιδέα γιατί είναι μόνο γιατί είναι μόνο 6 καράβια.
2: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς...
0: Δεν πρέπει σαν Δήμος δηλαδή και εσείς και οι από εδώ, δεν ξέρω τι λέει ο Πελετίδης που είναι και υπέρ του λαού, να ζητήσετε να μάθετε για ποιο λόγο και να ζητήσετε να διεκδικήσετε κάποια περισσότερα καράβια.
2: Είχα κάνει ενημέρωση με τους υπευθύνους, μου είχαν πει ότι θα φρόντιζαν να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό. Πάει καιρός τώρα που είχε γίνει αυτό, δηλαδή πριν από 2 μήνες ή 3 αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πρόκειται περί κοινοπραξίας και επειδή πρόκειται περί, ας το πούμε, ιδιωτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί μέσα σε δύσκολη εποχή, δείτε τι συμβαίνει, δεν θέλω να δώσω εξήγηση την οποία μπορεί να μην είναι και απόλυτα σωστή, αλλά δείτε τι συμβαίνει και με τις αεροπορικές μεταφορές, με το καύσιμο.
0: Καλά τώρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα, εδώ πέρα χρειάζεται καράβι.
2: Δεν γνωρίζω αν έχει να κάνει η γενικότερη οικονομική κρίση και με αυτό το πράγμα.
0: Κάντε κανένα ερώτημα πάντως, κάντε κανένα ερώτημα για να μην νομίζουν ότι εντάξει είμαστε βολεμένοι, γιατί ο κόσμος μαζεύεται, υπάρχουν στιγμές που έχει ουρές, πολλές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά.
0: Σταμάτης Κόκοτας, Γιώργος Μητσάκης. Θέλω στα μπουζούκια. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Την Τρίτη, αύριο, την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 89,4.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννίρη. Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στην έξοδο προς Λαμία, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τη Μεσογείον, στο ύψος του Βύρωνα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στη Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις σωρούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται σχεδόν στα 83 δολάρια το βαρέλι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία. Για την ποινική μεταχείρισή του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή. Στο όχημά του βρέθηκε το ντρόουν, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του, εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

Γαλίτσα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. 15 Ιουνίου σήμερα, 31 χρόνια συμπληρώνονται από το μεγάλο σεισμό του Αιγαίου. Θυμάμαι ήταν 3 και 25, 3 και 4 μάλλον τα ξημερώματα, όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός 6,1 ρίχτερ, 26 νεκροί εκείνη τη νύχτα. Θυμάμαι πετάθηκα το κρεβάτι, σηκώθηκα, ντύθηκα και πήγα κατευθείαν στο Super B και άρχισα να λέω δελτίο. Τρομερό κύριε κύριε. 3:30, 4 η ώρα είχαμε βγάλει το πρώτο δελτίο στον αέρα με τους τεχνικούς που είχαν έρθει, είχαν ξυπνήσει, είχαν έρθει εκεί. Και μετά πήγαμε και στο Αίγιο και είδαμε όλα αυτά που είδαμε. Ήταν τέτοια ένταση εκείνη τη ημέρα που θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι αυτό που λέμε ούτε για κατούριμα δεν είχα πάει. Πήγα τη νύχτα για κατούριμα κύριε κύριε, από το πρωί, από τις 3 η ώρα. Ήταν τέτοια η ένταση δηλαδή εκείνη τη ημέρα με νεκρούς, τραυματίες, ανθρώπους να ψάχνουμε κλπ. Κλπ. Θυμίζουμε και την ιστορία του μικρού Αντρέα που είχε εγκλωβιστεί, του Μπόγδανου που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμια της μοιραίας πολυκατοικίας στην οδό Δεσποτοπούλου 1 στο κέντρο του Αιγαίου. Και το Αίγιο αυτή την περίοδο είχε πολλά να δώσει. Έδωσε καταρχάς την υπόθεση Δαλαμάγκα. Ο Δαλαμάγκα συνέδει στη φυλακή, περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών στην Πάτρα για το αν τελικά θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία, αλλά και πάλι νομίζω ότι και να εκδοθεί θα υπάρξει προσφυγή στον Άριο Πάγο, δηλαδή σε δεύτερο βαθμό, και επειδή ο Άριος Πάγος καθυστερεί νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό καιρό που θα περάσουμε μέχρι να δούμε τελικά το αποτέλεσμα αυτό της διαδικασίας της έκδοσης ή όχι του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία. Και είχαμε βέβαια και το θέμα της διπλή δολοφονίας του Φωνικού, του πατέρα της μάνας, συγγνώμη, και του γιου, από τον Μάρκο. Εντάξει, κατηγορούμενος είναι, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά είναι αυτός ο οποίος τον σκότωσε, γιατί επιμένει ότι δεν τον σκότωσε. Τα ίδια λένε και οι συνήγοροι του, λένε δηλαδή ότι δεν είναι αυτός ο δολοφόνος της Μαρίας και του Ολύμπιου. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη προς το παρόν έχει πει το πρώτο, έχει βγάλει μάλλον την πρώτη απόφαση που ήταν η προφυλάκηση.

0: Πάντως εκεί στο Αίγιο δεν ξέρω πώς την έχουν δει τη δουλειά, αλλά ενώ παλεύαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι να μην κλείσει το δικαστήριο του Αιγείου, θυμίζω ότι υπήρχε μια τότε πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει το δικαστήριο του Αιγείου, όπως και του Μεσολογγίου κλπ. Εμείς είχαμε πρωτοστατήσει τότε να μην κλείσει η παράλληλη έδρα με την Πάτρα του δικαστηρίου του Αιγείου, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν τα θυμούνται εκεί στο Αίγιο και μας κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη κάποιες ανακρίτριες εκεί, κάποιοι εισαγγελείς κλπ. Δύσκολο πραγματικά πώς την έχουν δει κάποιοι τη δουλειά. Εμείς χαίρομαι πολύ καλά να κάνουμε το ρεπορτάζ μας. Δεν έχουμε κάμερες μέσα στα δικαστήρια κλπ. Αλλά δεν μπορεί να μην μας αφήνουν να έχουμε τις πληροφορίες μέσα από τα δικαστήρια, λέγοντάς μας περάστε έξω από το κτίριο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν γίνονται ούτε στην Πάτρα και σε κανένα δικαστήριο του κόσμου. Εδώ στην αρχή πήγαν να μας κάνουν και έξω από μια δικαστική αίθουσα και μάλιστα δεν ήταν και κλεισμένο των θυρών, γιατί ορισμένες δίκες είναι και κλεισμένο των θυρών. Και όντως, ειδικά είναι ανήλικος κατηγορούμενος, γίνεται η δίκη και κλεισμένο των θυρών. Εδώ ήταν ανοιχτή διαδικασία. Αλλά φαίνεται ότι και κάποιοι δικαστικοί αστυνομικοί του Αιγείου και κάποιοι άλλοι εισαγγελείς και ανακριτές δεν ξέρουν τον νόμο, δεν ξέρουν ότι οι διαδικασίες μιας δίκης είναι ανοιχτές στο κοινό. Γι' αυτό λέγεται ακροαματική διαδικασία. Τέλος πάντων. Και ήταν και μία αστυνομικός εκεί της Όπκε. Γυναίκα ήταν, κύριε Γκύρη, στην Όπκε. Ήταν λίγο έτσι. Είχε σώμα, είχε. Μπαμ. Και ρίχνει μια σπροξιά. Αμάν, ρε. Αμάν, τη λέω. Τι γίνεται εδώ πέρα, τη λέω. Μου λέει, δεν έσπρωξα. Όχι, δεν έσπρωξε. Λέω, έσπρωξε. Τέλος πάντων, τέτοιες ιστορίες στο Αίγιο. Επαναλαμβάνω, όταν εμείς είχαμε πρωτοστατήσει το να μην κλείσει το δικαστήριο του Αιγείου, αλλά μάλλον εκεί ή έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, ή επειδή τους έκατσε μια υπόθεση διπλής δολοφονίας και ο Δαλαμάγκας, νομίζω ότι κάτι έγινε στο Αίγιο. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι τρίχες κατσαρές τώρα. Τα ξέρουμε αυτά. Πώς γίνεται η δουλειά, το τι γίνεται, το πώς κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν δίθεν τον νόμο κλπ. Εντάξει. Με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς το ρεπορτάζ το βγάλαμε και χωρίς να μας αφήνει η ανακρίτρια του Αιγείου να μπούμε μέσα στο δικαστήριο, χωρίς κάμερες φυσικά. Κάτι που έχουμε δικαίωμα στους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μη με ρωτάτε ποιος σκότωσε, ούτε εγώ ξέρω. Κανείς δεν ξέρει προς το παρόν. Ναι, μεν έχει κατηγορηθεί ένας Ιταλός, ο Μάρκο, αλλά εκείνος λέει μαθός. Μόνο στο δικαστήριο θα φανεί το τι έχει γίνει με κάθε λεπτομέρεια. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση πρώτα της κυρίας Μαρίας Ιατροπούλου, της δικηγόρου υπερασπίσεως του Ιταλού. Να δούμε τι μας λέει όταν ανακοινώθηκε η προφυλάκηση το απόγευμα του Σαββάτου. Για πάμε.
1: Μαρία Ιατροπούλου, δικηγόρος.
2: Λοιπόν, για πείτε μας, καταθέσατε υπόμνημα 20 σελίδων. Τι περιλάμβανε αυτό?
1: Ο κατηγορούμενος κατέθεσε ένα υπόμνημα τουλάχιστον 16 σελίδων και κατέθεσε προφορικά περισσότερες από 25 σελίδες κατάθεση. Έχουν απαντηθεί όλα τα πιθανά ερωτήματα που έφυγαν από την κυρία ανακρίτρια και θα μπορούσαν να τεθούν και από την κυρία εισαγγελέα. Σε κάθε περίπτωση έχουν απαντηθεί ακόμα και υποψίες για οποιαδήποτε θεωρία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής.
0: Μιλάτε για τα οικονομικά κλπ.
1: Δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Η δικογραφία, σας έχω ξαναπεί, ότι είναι πολύ περιορισμένη, είναι απλοϊκή και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με δικογραφία ενός τόσο σοβαρού αδικήματος και μάλιστα βρεις που επισήγει και τη μεγαλύτερη των ποινών στο ποινό.
3: Ερώτηση, υπάρχει κίνητρο στη δικογραφία, δηλαδή καταδεικνύεται το κίνητρο ποιο είναι γιατί, για να τον φυλακίσουν, σημαίνει ότι δύο δικαστικοί λειτουργοί έχουν καταλάβει ότι υπήρξε κάποιο κίνητρο. Μέσα από τη δικογραφία φαίνεται το κίνητρο οικονομικό, ερωτικό, πάθος, οτιδήποτε.
1: Η προσωρινή κράτηση δεν δείχνει πάντα το κίνητρο ενός πιθανού δράστη. Με ενδείξεις καταρχήν εξετάζεται ο φάκελος. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ ασαφές το περιβάλλον το νομικό και ο κατηγορούμενος όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τη στάση του την προσωπική αλλά και την νομική από την πρώτη στιγμή που ερωτήθηκε και μέχρι σήμερα, αλλά συνεχίζει και δίνει στοιχεία για όλη την ζωή του, την κοινή με την σύζυγό του και το παιδί τους, γιατί αυτός ήταν και ο χαρακτηρισμός από αρχής. Λείπουν σοβαρά στοιχεία κοινωνικής φύσεως από την φωτογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο. Ήταν παντρεμένο στην Ρώμη. Έχουμε να κάνουμε με δύο Ευρωπαίους πολίτες από ξεχωριστή, από διαφορετικές χώρες και όπως αντιλαμβάνεστε, στη δικογραφία δεν υπάρχει κανένα έγγραφο για αυτό το κομμάτι.
3: Στο μυαλό του Μάρκο υπάρχει άλλο πρόσωπο, άντρας?
1: Θα σας πω ότι ο κατηγορούμενος κάθε φορά που αναφέρεται στη γυναίκα του και κυρίως στο παιδί του καταραίει και κατέρευσε κατ' επανάληψη μέσα στην γραφή.
3: Έχει κάτι κατά νου για άλλο πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο?
1: Δεν μπορεί να δώσει μια πιστική εξήγηση. Στη συνέχεια, επειδή είναι κάποια κομμάτια που δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε της ανάκρισης, εμείς έχουμε ζητήσει να συνεργαστούμε σε οποιοδήποτε κομμάτι επιθυμεί η ανακριτική αρχή και η ελληνική αστυνομία από την αρχή. Εμείς βοηθάμε πραγματικά σε αυτή την έρευνα και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε μέχρι να καταλήξουμε και να λυθεί αυτή η σοβαρή υπόθεση.
4: Αναφορικά με τα ευρήματα.
5: Και πώς αντέδρασε όταν άκουσε την προφυλάξη του αφού ο άνθρωπος δηλώνει ότι είναι αθώος?
1: Ο άνθρωπος είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Σας είπα ότι κάθε φορά που αναφέρεται στα δυο πρόσωπα της οικογένειας του, καταραίει. Η πιο μεγάλη και τραγική στιγμή είναι κάθε φορά που αναφερόταν στο παιδί του. Πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός επέλεξε την Ελλάδα σαν το μόνιμο τόπο κατοικίας του, ακριβώς γιατί έκανε οικογένεια εδώ. Το 2010 οι τρεις τους βρέθηκαν, το 2012 μεταφέρθηκε και άρχισε να μένει μόνιμα στην Ελλάδα και το 2014 το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Ιταλία. Έκτοτε μένουν εδώ και μέχρι το συμβάν. Δήλωσε, μόνο αυτό μπορώ να σας μεταφέρω, ότι δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα μέχρι να λυθεί αυτή η υπόθεση. Αδυνατεί να μπει όμως σε αυτό το σπίτι με οποιαδήποτε ιδιότητα και δεν θέλει καμία μα καμία εμπλοκή και με το σπίτι αυτό αλλά και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να θυμίζει τη διαμονή του εκεί.
4: Αναφορικά με τα ευρήματα τα οποία περιμένουμε, τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά, από την αστυνομία, τι γίνεται, τι εκκρεμεί εκεί πέρα?
1: Εκκρεμούν όλα. Όλα εκκρεμούν. Εκκρεμούν τοξικολογικές, εκκρεμούν οι εξετάσεις για πυρίτιδα, οι βαλιστικοί, εκκρεμούν τα πάντα. Τα πάντα. Έχουμε ζητήσει, μάλιστα, να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή και του παιδιού και της άτυχης γυναίκας, αλλά και του ιδίου του κατηγορουμένου. Επίσης, ζητήσαμε να ανοίξουν και τα αρχεία τα τηλεφωνικά, σε όλα τα τηλέφωνα και να εξεταστούν ή δυνατόν σύντομα οι υπολογιστές που έχουν λάβει αρχές.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε η δικηγόρος, η πρώτη, θα ακούσουμε το δεύτερο δικηγόρο τώρα και μετά θα επανέλθουμε με νέα σχόλια. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει και ο δεύτερος δικηγόρος, συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου.
6: Νικόλαος Λιμπάνσης, είμαι ο συνήγορος του Ιδαλού. Λοιπόν, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Είμαστε εν αναμονή πολλών ανακριτικών, των αποτελεσμάτων πολλών ανακριτικών πράξεων, τα οποία θα έχουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδος, Και αφού συλλέξουμε και τα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία έχουμε σκεφτεί με τη συνάδελφο, θα προχωρήσουμε σε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης, που ως γνωστό προβλέπεται σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας στις 10 ημέρες.
7: Τι ισχυρίστηκε τώρα ο επίτευγος συνήθως?
6: Συνεχίζει την ίδια τακτική, ότι δηλαδή είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το παραμικρό έγκλημα και δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο συγκεκριμένο συμβάν.
7: Ισχυρίζεται δηλαδή ότι σκοτώθηκαν μεταξύ τους, άλλοι σκοτώθηκαν, τι είναι αυτό που ισχυρίζεται?
6: Αυτό σε αυτή την φάση δεν θα ήθελα να το αποκαλύψω, αλλά σίγουρα η αλήθεια θα λάμψει, διότι δεν έχει προκύψει παραμικρή ούτε καν υπόνοια εμπλοκής του στο συγκεκριμένο.
3: Για ποιο λόγο λοιπόν ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν προφυλάκηση, αν δεν έχουν στοιχείο? Δηλαδή το αποφάσισαν επειδή υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ή κάτι άλλο, δεν ξέρω.
6: Καθώς πρέπει οι άνθρωποι να έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η ελληνική αστυνομία, η σήμανση κτλ., προκειμένου να μελετηθούν, να μελετηθούν τα αποτελέσματα μαζί με τον πραγματογνώμονα, με τον τεχνικό σύμβουλο τον οποίο όρισε σήμερα ο κατηγορούμενος, για να έχουν το χρόνο να τα εξετάσουν, να έχουν κάποια σαφή αποτελέσματα και μετά στη συνέχεια πιστεύω ότι η αλήθεια θα λάμψει.
2: Πώς εξηγεί το γεγονός ότι ήταν μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο έγινε ένα έγκλημα, δεν έχει γίνει διάρρηξη, δεν υπήρξε άλλο πρόσωπο εντός?
6: Έχουμε την κάτωψη του σπιτιού, από την οποία προκύπτει ότι το δωμάτιο το οποίο έγινε ο φόνος ή η φόνη δεν συνορεύουν, αλλά απέχουν με τρεις πάρα πολύ μεγάλους τοίχους σε σχέση με το σημείο το οποίο κοιμότανε ο κατηγορούμενος έως τις 7:20 το πρωί, όπου και ξύπνησε για να
3: Υποψιάζεται κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο κρύβεται πίσω από τον δικό φόνο?
6: Αυτό θα το διερευνήσει η ελληνική αστυνομία.
3: Έχετε δώσει στοιχεία τέτοια εσείς, ότι δηλαδή ότι ενδέχεται να είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο?
6: Υπάρχουν κάποιες υποψίες, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω περαιτέρω γι' αυτό.
3: Ευχαριστούμε.
0: Είναι αυτό που λέμε λοιπόν, ότι υπάρχουν υποψίες εκεί στο κύκλο του Ιταλού. Και τώρα και ο Ιταλός στην κατάθεσή του ότι μήπως μου δώσανε κάτι και με κοιμήσανε. Για τρίτο πρόσωπο το οποίο μπορεί να κάνει τη δουλειά και να κοιμήσει τον Ιταλό. Τώρα αυτά είναι σενάρια, θα αποδειχτούν, θα στοιχειοθετηθούν, θα τεκμηριωθούν, κανείς δεν το ξέρει. Υπομονή, ο Ιταλός είναι μέσα. Δύο άνθρωποι βέβαια κηδεύτηκαν το Σάββατο στο Λόγκο, η μάνα και ο γιος. Μια τραγωδία που συγκλονίζει την οικογένεια. Ήταν εκεί και η αδελφή του, η αδελφή της Μαρίας μάλλον, της, και θεία του μικρού Ολύμπιου. Γενικώς υπάρχει θρήνος, υπάρχει πόνος. Σκεφτείτε ότι ακόμα και μέχρι και το Σάββατο δεν υπήρχε πολιτική αγωγή από την πλευρά της οικογένειας της Μαρίας. Κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει σήμερα αύριο, ώστε και η οικογένεια να εκπροσωπείται στο δικαστήριο από κάποιο δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει και τον ρόλο της πολιτικής αγωγής στην πολύκλωτη αυτή υπόθεση, στην τρομερή τραγωδία με το διπλό φωνικό στο Λόγκο. Στο σπίτι αυτό, το οποίο είναι από τα πρώτα του χωριού, όπως μπαίνεις μέσα στο Λόγκο πριν την πλατεία, είναι αριστερά. Ένα σπίτι στο οποίο διαδραματίστηκε μια τραγωδία εκείνο το πρωινό, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι, μια γυναίκα 54 ετών και ο γιος της 26, να βρουν τέτοιο θάνατο μέσα στο ίδιο το σπίτι. Πάντως για τα οικονομικά, επειδή ρωτήσαμε και επειδή πολλά γράφονται, να πούμε ότι τελικά αυτό το οικόπεδο των 55.000 ευρώ δεν υπάρχει. Υπήρξε μια αγορά, πώληση μάλλον, ενός μικρού οικοπέδου, όχι φιλέτο δηλαδή, το οποίο ήταν 15.000 ευρώ, και τα χρήματα αυτά τα οποία τα πήρε ο Ολύμπιος όλα. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια ανάμειξη του Ιταλού ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα χρήματα τα πήρε ο Ολύμπιος.

Πήγαινε το θέμα αυτό, πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί μας έκανε εντύπωση πρωί-πρωί μία ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Κύριε κύριε μας, ένας ανήλικος συνελήφθη στην κάτω Αχαΐα να οδηγεί αυτοκίνητο, 12 ετών, ο οποίος μάλιστα ήταν μέσα στην Αχαΐα σε κεντρικούς δρόμους. Είχε πάρει, λέει, το αυτοκίνητο της μαμάς του και έκανε βόλτα πέρα δόθε στην Αχαΐα σε κεντρικούς δρόμους, 12 ετών. Φυσικά είχαμε σύλληψη και των γονέων, και καλά που δεν είχαμε για ατύχημα. Μικρός Σουμάχερ αυτός, 12 ετών επαναλαμβάνω, όχι σε κάποιο χωράφι, αλλά μέσα στην κάτω Αχαΐα, σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Ακούμε μερικά διαφημιστικά, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά

0: μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Sky 89,4.
3: Λέγαμε τόσο καιρό για τον Κυρανάκη, για αυτό που έχει κάνει στην Πάτρα με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε, που ουσιαστικά μιλάει για μια επίγεια διέλευση του τρένου. Και βέβαια το θέμα του Οδωτού, το μεγάλο θέμα, διότι ο Οδωτός απασχολεί όλη την Αχαΐα και όχι μόνο τα Καλάβρητα και την Ιάλια, αλλά όλη την Αχαΐα. Και πλέον έχουμε νέο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, και θα δούμε τι θα κάνουμε με τον κύριο Κότσιρα τώρα. Έχουμε φάει μήνες αναμονής, κανένα νέο, τα ξέραμε αυτά, τα είχαμε προβλέψει αυτά. Και μέσω καλοκαιριού που θα έπρεπε κανονικά εκεί να υπάρχει οδοντός για να πηγαίνει ο κόσμος επάνω με ασφάλεια, γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε κατολιστήσεις, το τρένο είναι ακινητοποιημένο. Συνδέομαι τηλεφωνικά με τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, γιατί χθες είχαμε μία ακόμα συγκέντρωση στο 28. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Δεν το βάζετε κάτω, έτσι. Δεν το βάζετε κάτω. Δεν το βάζετε κάτω.
4: Τώρα αστειευόμαστε, έτσι. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι έκανε ένα υπουργό όπως έκανε τον Κυρανάκη, το οποίο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να αποτύχει στο βιβλίο που ήταν τόσο καιρό. Το αναβαθμίζει κιόλας και το κάνει και γραμματέα του κόμματος. Εγώ θεωρώ ότι ο Κυρανάκης είναι ένα επιθύμητο στον νομό Αχαΐας, που σκέφτεται να έρθει στην Πάτρα την Τετάρτη, έτσι να μας πει τι, ότι δολοφόνησε το τρένο. Έχουμε 95 μέρες τώρα χωρίς το οδοντοτό. Έχουμε την κοινωνία των Καλαβρίτων, την οικονομία της πόλης και του Διακοπτού και των Καλαβρίτων σε αυγία κατάσταση, και πολλά εκατομμύρια λείπουν από την περιοχή μας λόγω ότι έκλεισε ένα τρένο χωρίς να έχει δικαιολογία ούτε καν το λόγο να το κάνει αυτό. Και σήμερα μας λένε, μετά από τόσο καιρό άλλαξε ο υπουργός και βγήκε ο κοινωνικός υπουργός, ο οποίος τι θέλει, θέλει και χρόνο να το μάθει. Τότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Εμείς είμαστε στον δρόμο. Είμαστε στους δρόμους και φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε δικαίως. Γιατί έχουμε 100% δίκιο. Το τρένο ποτέ δεν σταμάτησε 130 χρόνια. Πώς θα σταματήσει τώρα. Ποιος είναι ο λόγος που σταματάει, δεν ξέρω.
3: Αυτό έχετε καταλάβει για ποιο λόγο, γιατί εδώ, κύριε Παδοπούλου, είναι πολύ περίεργο.
4: Στον δρόμο δεν σου πέφτουν πέτρες. Στον δρόμο πέφτουν με πέτρες που βγαίνεις, με 100 χιλιόμετρα.
3: Βέβαια.
4: Πέφτουν. Ανεβαίνεις πάνω στην πέτρα. Κάνεις παράκαμψη, θα μετά την πετάς. Το τρένο πάει με 45 χιλιόμετρα στην ευθεία. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Κανένας. Μια κουταμάρα του Κυρανάκη ήταν. Ο οποίος από εγωισμό δεν έκανε πίσω. Μήπως φεύγοντας άφησε τη μελέτη που έλεγε ότι θα κάνει με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και το ΤΕΕ, και περάσαν 95 μέρες και μας λέει εμείς αμέσως αναθέσαμε μελέτη 30 του Μάη στο γραφείο του. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ νομίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
4: Να γίνει,
3: εγώ πιστεύω ότι
4: το θέμα είναι καθαρά πολιτικό.
3: Αυτό λέω, κάτι άλλο συμβαίνει.
4: Έχουμε αρχίσει να υποψιαζόμαστε διάφορα σενάρια που μπορεί να γίνονται πίσω από την πλάτη όλων των Ελλήνων. Έτσι, δεν ξέρω πώς παίζει το κράτος, δεν ξέρω τι συμφωνίες κάνει με την εταιρεία που διαχειρίζεται το τρένο.

0: Δεν ξέρω τι κάνει με τον ΟΣΕ που αλλάζει κάτι τόσο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, και σήμερα ο ΟΣΕ δεν έχει ούτε ένα ευρώ να διαθέσει για τη συντήρηση της γραμμής. Ούτε για να κόψει τα χοντάρια δεν έχει. Ό,τι σου λέω να ακούς. Ξέρω πολύ καλά, να μας πούν τον προϋπολογισμό που έχουν για τον ΟΣΕ. ΟΣΕ. Μόνο τα εκατομμύρια που χρωστάει η Χέλη Δένη στον ΟΣΕ ξέρουν. Που τα έχουν βάλει στο λογαριασμό, στον ισολογισμό τους. Γιατί τα παίρνουν. Εγώ ξέρω ότι περίπου 100 εκατομμύρια χρωστάει η Χέλη Δένη στον ΟΣΕ. Γιατί τα παίρνουν να κάνουν έργα.
1: Δεν μου λέτε κάτι. Πιστεύετε ότι τελικά ο Κυρανάκης λειτουργούσε κατόπιν υποδείξωσης Hellenic Train που δεν γούσταρε να συνεχίσει τη γραμμή?
0: Δεν ξέρω ποιο ρόλο έχει αναλάβει εκεί που ήταν, που τον έφυγε τον έβαλε υπουργό Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι του είπε. Δεν ξέρω τι του είπε να κάνει. Πάντως και μεταξύ μας, επειδή τον είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, είναι και εγωιστής και μάλλον ας πούμε δεν είχε, καλός συνομιλητής.
1: Ναι. Ναι, αλλά εδώ όμως μια στιγμή παίζει με την οικονομία μιας πολύ μεγάλης περιοχής. Πώς τολμάει και το κάνει
0: και
1: αυτό?
0: Και δεν τον νοιάζει. Και δεν τον νοιάζει. Και λέει τώρα να έρθει στην Πάτρα να κάνει καθοδήγηση για το κόμμα. Για τις εκλογές 17 του μήνου Τετάρτη. Πού πάει να.
1: Όχι κανονικά.
0: Εσύ καλά το είπες. Το δεν είναι μόνο το καλαβίδιο. Είναι όλη της Αχαΐας.
1: Εδώ έχει
0: ανάπτυξη για όλη την Αχαΐα εδώ τόσο.
1: Βέβαια.
0: Και τουρισμό φαίνει, και πολιτισμό, και ιστορία, και όλα. Και μνημείο στερεοδρομικό είναι. Πώς θα τον υποδεχτούμε τον Κυρανάκη στην Πάτρα μεθαύριο?
1: Εγώ έστω αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς τολμά και έρχεται στην Πάτρα που αφενός.
0: Έστω και στην κομματική συνάντηση που
1: ναι,
0: κάνει καθόλου.
1: Αφενός μεν έχει κάνει αυτά με το τρένο και αφετέρου με τον Οδωτό. Δηλαδή, έχει δύο χτυπήματα στην Αχαΐα.
0: Ωραία, λοιπόν. Πώς θα τηρεί η κοινωνία τη Αχαΐα? Οι βουλευτές του νομού στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλοι βουλευτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν, δεν έχω παράπονο, αλλά και οι βουλευτές της Νέα Δημοκρατία το ξέρουν. Ξέρουν ότι έχουμε δίκιο. Πολύ καλά ξέρουν ότι έχουμε δίκιο. Τι θα πούν μεθαύριο, που θα βγουν για ψήφο?
1: Θα πούνε προσπαθήσαμε.
0: Καλά, να το δούμε.
1: Έτσι θα πούνε.
0: Πάντως, εγώ ξέρω,
1: ποια θα είναι, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση, κύριε
0: Καλά. Κοίταξε, το τρένο δεν είναι για μένα. Θα μην υπεροσυρώμαστε, κύριε Νάκης Παπαδόπουλος. Έτσι, το τρένο δεν είναι για μένα. Εγώ εντάξει, ούτε επιχείρηση έχω στην περιοχή, ούτε τίποτα. Αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, την ιστορία όμως την τιμώ. Γιατί με το τρένο μεγάλωσα. Το τρένο πήγαμε στους γιατρούς. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, δεν είχαμε δρόμο. Έτσι, αν πει να πέσω σε γραμμή στο δουλειό, θα πέσω. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν έχω εγώ την ευθύνη, δεν έχω εγώ τη σιδηροδρομική άδεια, που χρειάζεται ειδική άδεια να κάνει αυτά τα δρομολόγια. Ο ΣΕ τι κάνει? Βάζει ο Κυρανάκης τον παλιό να μου στέλνει επιστολή εμένα και να μου λέει να του υπογράψω με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όχι μόνος μου, να βάλω και το μηχανικό να υπογράψει για το ανάγλυφο του Φαραγιού. Θα του γράψω εγώ χαρτί για το ανάγλυφο του Φαραγιού ή θα το γράψει μηχανικός του Δήμου? Τι αστεία πράγματα
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν μου λέτε τώρα.
0: Η γραμμή είναι κύριση, Κώστα, και η πέτρα δεν πέφτει πάνω στο τρένο. Είναι σχεδιασμένο στο τρένο να περνάει στη μέση του Φαραγιού, πάνω στο ποτάμι. Πώς θα πέσει η πέτρα πάνω στο τρένο? Τι αστεία είναι αυτά?
1: Και το καλοκαίρι δεν πέφτουνε πέτρες καταρχάς.
0: Καλά, εμείς κοιτάξτε να δεις κάτι. Τώρα μας κοροϊδεύουνε. Μην κάνουν κανένας να μας πούν το τρένο θα δουλεύει μόνο το καλοκαίρι. Το τρένο το χειμώνα είναι για μας πηγή ζωής. Εμείς έχουμε χειμερινό τουρισμό.
1: Ναι. Ερώτηση τώρα, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση μετά τη συγκέντρωση που κάνατε?
0: Τι άλλο να κάνουμε εσύ?
1: Ναι, ξέρω, θα πάτε στον Κοτσίρα τον καινούριο υπουργό.
0: Βεβαίως θα πάμε.
1: Θα πάτε.
0: Βεβαίως θα πάμε, μας καλέσει αμέσως θα πάμε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θα πάμε, αλλά και να καταλάβουμε και τι λέμε.
1: Γιατί αν παγώσει το θέμα, φοβάμαι ότι θα φάμε και το χειμώνα του 27, κύριε Δήμαρχε.
0: Εντάξει, όποιος φάει το κύμα του κόστου. Μετά, αν οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να σταθούν με μηνύσεις για την ζημιά που έχουν προστεί, δικό του θέμα είναι. Εδώ θα είμαστε. Εκλογές θα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα μείνουμε έτσι.
1: Ναι. Το λέω αυτό
0: δεν
1: γιατί.
0: Νομίζω όμως, δεν νομίζω όμως ότι θα τα αφήσουν. Εντάξει, θα καταλάβουν το λάθος που κάνανε.
1: Ναι.
0: Άμα θέλω να σου πω τώρα. Έτσι,
1: γιατί μίλαγα και με το ΤΕΕ.
0: Από βλακεία τον κλείσαν. Ναι, παίζουν.
1: Μίλαγα με το ΤΕΕ και μου λέει ότι είναι ξεκάθαρο το θέμα. Δεν υπάρχει άλλη μελέτη κλπ. Είναι αυτό τέλος. Δηλαδή και το ΤΕΕ που είναι η μηχανική που είναι η καθήλυνα αρμόδιοι είναι στο πλευρό σας. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα για την Ανάκη.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω εσένα και τους ακροατές σας. Όποιος έχει κάνει τη δομή με το τρένο διακοφτό καλάβητα που έχει την οδόντωση όπου χρειάζεται για να κρατάει το τρένο έτσι στενιφόρες, κατηφόρες κλπ. Και περνάει το τρένο μέσα από το φαράγγι, δηλαδή περνάει πάνω από το Βουραϊκό ποτάμο, έτσι το ξέρετε, δεν είναι.
1: Ναι, πώς λέω.
0: Έχει κάνει διαδρομή. Μπράβο. Τι επικίνδυνοτητα υπάρχει αν πέσει κάτι. Καταρχήν, ξέρεις τώρα, μιλάμε για πέτρα, που αν πέσει θα κυλήσει από τα πρανή δίπλα και θα κατέβει όπως κάνουν πάντα ή θα φύγει ένα βαγονέτο το πρωί όπως κάνανε πάντα παλιά με δύο εργάτες, θα κάνει έλεγχο της γραμμής και μετά θα πηγαίνουν τα δρομολόγια πάνω κάτω. Τρία δρομολόγια την ημέρα είχαμε και πέντε Σαββατοκύριακο. Και ήταν φουλαρισμένα. 120 επιβάτες στο δρομολόγιο, επισκέπτες φέρνει τα καλάβητα. 500 την ημέρα λείπουν.
1: Μεγάλη δουλειά.
0: Και στον διακοφτό, Πήγαινε μια φορά στον διακοφτό, αν δεις τι γίνεται. Πήγαινε να δεις τι έχει ελμώσει εντελώς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό, όπως καταλαβαίνει, για να το κλείσουμε και να μιλήσουμε και λίγο έτσι μέσα στην. Σωστό ρυθμό που χρειάζεται να πάρουμε, τα τρένα είναι υπόθεση του κράτους, της κυβέρνησης στη χώρα μας. Είναι ευθύνη του κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ερώτημα που έκανε ο Μανιάτης, το ίδιο απάντησε. Είναι, λέει, ευθύνη του κράτους να τα λειτουργεί. Και το Σύνταγμα το ίδιο λέει. Δεν νομίζω ότι δεν θα τα καταλάβουν αυτά όλα. Σε
1: ναι, αλλά ο Κυριανάκης έλεγε, πες μου Παπαδόπουλε τι να κάνω.
0: Τώρα κοίταξε.
1: Και υπέγραψε, επειδή, δεν έλεγε, υπέγραψε επειδή, Παπαδόπουλε, υπέγραψε έλεγε.
0: Επειδή είναι χαρακτήριστα αυτά που έλεγε όλα, έτσι, και επειδή εγώ θεωρώ ότι μάλλον ο άνθρωπος έπαιζε, έτσι, παρά να πιστεύω ότι πίστευε ότι θα κάνω εγώ την κίνηση με υπογραφή και θα βάλει το δρόμο μπροστά. Έτσι, έπαιζε. Έπαιζε ότι με τους ανθρώπους, με τη ζωή της κοινωνίας, έπαιζε. Έπαιζε και δεν έπαιζε. Ένας υπουργός έπαιζε στην πλάτη της οικονομίας πολλών ανθρώπων και της περιοχής και της ιστορίας μας. Είναι απαράδεκτος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα. Μπας και δούμε τρένο. Καλημέρα. Και πρέπει να απαντήσει τώρα ο νέος υπουργός και ο Κοτσέρας και για το άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα του οδοντοτού, είναι και το θέμα της υπογειοποίησης του τρένου στην Πάτρα. Να θυμίσω ότι ο Καραμαλής, ο Κώστας, των Τεμπών δηλαδή, ο υπουργός, είχε πει ότι τελικά δεν μπορούμε να υπογειοποιήσουμε όλη τη γραμμή από το Ρίο μέχρι την Πάτρα, αλλά μπορούμε να υπογειοποιήσουμε τα 5,16 χιλιόμετρα. Δηλαδή από τον Καστελόκαπο μέχρι την Πάτρα. Και ενώ λοιπόν γινόταν αυτό και λέγαμε εντάξει 5-16 το παλεύουμε να δούμε τι θα κάνουμε, ξαφνικά έχει ο Κυριανάκης στην Πάτρα και λέει παιδιά ξεχάσετε τα όλα, τίποτα υπόγειο, όλα επίγεια. Εγώ τώρα απορώ με τη στάση ορισμένων, δηλαδή η Πάτρα το δέχεται αυτό, δηλαδή θέλει η Πάτρα να έχουμε πάλι επίγειο τρένο. Μην μασάτε την καραμέλα ότι δεν θα έχουμε τρένο ποτέ. Ξεχάσετε το αυτό. Θα έχουμε τρένο. Αλλά μην μασάτε τέτοιες καραμέλες. Να θυμίσω ότι στα Σεπόλια για παράδειγμα, επειδή θέλουν να περάσει το τρένο την Αθήνα, το υπογειοποιούν για ένα μεγάλο, σε μεγάλο μήκος. Και μάλιστα και σε διπλή γραμμή κλπ. Και με δίπλα βοηθητική, τέλος πάντων, μεγάλο τούνελ φτιάχνουν εκεί. Γιατί εκεί είναι Αθήνα και το σκέπτονται. Εδώ στην Πάτρα μας έχουν για παρακατιανούς. Έχουν και κάτι τύπους εκεί οι οποίοι γλύφουν τον υπουργό και δεν σκέπτονται το καλό της πόλης και θέλουν να περάσουν τη μη υπογειοποίηση του τρένου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι μεγάλο φάουλ και ελπίζω να μην το κάνουν αυτό.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε μια σύμβαση εκεί για το θέμα του πάρκινγκ στην πλατεία Δεσπότοπουλου, εκεί κοντά στην Νόρμαν στην Πάτρα. Πολλές κουβέντες, πολλές συζητήσεις. Το θέμα έχει τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε παρέμβαση από τη Νέα Πάτρα του Νίκο Νικολόπουλου. Καλημερίζω τον κύριο Θόδωρο Κανελόπουλο. Καλημέρα, κύριε Κανελόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σλαβίτη.
0: Για ποιο λόγο αντιδράτε ως Νέα Πάτρα στο θέμα της σύμβασης αυτής με τον, για τη λειτουργία του πάρκινγκ?
1: Κύριε Φλαμίν, καταρχήν γνωρίζετε ότι πριν ένα χρόνο περίπου η Δημοτική Αρχή επιχείρησε να δώσει πίσω, να απαλλάξει την μισθότητα εταιρεία περίπου στα 50.000 ευρώ μετά από έτοιμά της. Σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή πάρθηκε μια απόφαση εξοδικαστικής λύσης της σύμβασης, όπου θα δώσει η εταιρεία 35.000 ευρώ, δηλαδή από τα 50.000 που υπήρχε τα μισθώματα που δεν είχε καταβάλει, θα δώσει τα 35. Θα δώσει τις εγκυητικές επιστολές, από ό,τι άκουσα από πλευράς της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, και θα παραχωρηθεί ο χώρος πάλι στο Δήμο και θα λήξει η σύμβαση. Δυστυχώς για τη Δημοτική Αρχή, αυτό που κάνει είναι να εξυπηρετεί το συγκεκριμένο ιδιώτη. Γιατί στο άρθρο 13 της σύμβασης που υπογράφηκε από πλευράς του Δήμου και της μισθότητας της εταιρείας, λέει ότι αν εγκαταλείψει το χώρο, θα πρέπει να καταβάλει τα μισθώματα μέχρι το 30, το 31. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταβάλει 350.000 ευρώ στο Δήμο. Σήμερα λοιπόν η εταιρεία έρχεται να δώσει 35.000 σε τρεις δόσεις, για να γλιτώσει τα 350 που οφείλει να δώσει στον πατρινό λαό. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή για ποιο λόγο δέχεται να κάνει προχωρήσει εξοδικαστικά, να συμβιβαστεί με την εταιρεία και να λύσει τη σύμβαση, ενώ μπορεί να διεκδικήσει νομικά τα 350.000. Να σας πω ότι...
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το κάνει αυτό?
1: Αυτό θα μας εξηγήσει η Δημοτική Αρχή. Να σας θυμίσω
0: λοιπόν... έχετε κάποια υποψία?
1: Δεν έχουμε καμία υποψία. Τίποτα. Εμείς λέμε διαφάνεια θέλουμε. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, να σας θυμίσω. Όταν πάθηκε και η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να μην πάρουν τα χρήματα, τα 50.000, αν θυμάστε καλά, η Δημοτική Παράταξη της Νέας Πάτρας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και καλούσε ότι αν προχωρήσει να καταλογιστούν οι ευθύνες στα μέλη που ψήφισαν τότε να δοθούν τα 50.000 πίσω στην εταιρεία. Με το ίδιο σκεπτικό λέμε ότι αν δεν διεκδικήσουν τα 350.000, υπάρχει η πρόθεση από πλευράς της Νέας Πάτρας να πάει να κάνει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και να απαιτήσει τα 350.000 να καταλογιστούν σε όσους ψήφισαν να χαστούν αυτά τα χρήματα από τον πατρινό λαό. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εγώ επιμένω, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά επιμένω, ο Πελετίδης δεν είναι και πολύ υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Γιατί προστατεύει, όπως λέτε εσείς, το συγκεκριμένο επιχειρηματία?
1: Σε μένα το λέτε που τον λέω ότι, αυτή η παράταξη είναι της λαϊκής υποκρισίας?
0: Όχι, μου πείτε να μου λύσετε την απορία, θέλω.
1: Είναι της λαϊκής υποκρισίας.
0: Είναι γνωστός του, είναι κουμπάρος του, είναι φίλος του,
1: δεν ξέρω. Είναι η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, λέει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού, αλλά δυστυχώς εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι όταν αγοράζαμε τη φέτα, κύριε Φλαμή, με 6,5 ευρώ το κιλό στο σούπερ μάρκετ, η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη έδωσε απευθείας ανάθεση με 12,5 ευρώ το κιλό τη φέτα σε εταιρεία από την Άκολη. Άρα τι εξυπηρετεί? Τα λαϊκά συμφέροντα? Αυτά τα λένε στα λόγια. Στην πραγματικότητα εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
0: Είναι κουκουέ αυτός ο επιχειρηματίας?
1: Δεν το γνωρίζω. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, καταρχήν μην μπερδεύεσαι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι κουκουέ για να κάνει δουλειές με τον χι Δήμο που ανήκει στο κουκουέ. Όχι. Γιατί και οι μεγαλοεργολάβοι που έχουν πάρει έργα και δραστηριοποιούνται στην πόλη μας δεν είναι όλοι κομμουνιστές. Μην τρελαθούμε σε αυτό. Τώρα, για ποιο λόγο θα πρέπει να μας απαντήσει η Δημοτική Αρχή για ποιο λόγο δέχεται να συμβιβαστεί και να μην διεκδικήσει τα 350.000. Είναι ξεκάθαρο. Συγκεκριμένη εταιρεία δεν θα σου το πείτε μόνο στην Πάτρα. Έχει μεγάλη εμπειρία, έχει πολλά πάρκινγκ σε όλη την Ελλάδα. Άρα γνώριζε και το επιχειρηματικό ρίσκο όταν ανέλαβε στην πλατεία Δροσοπούλου. Το πάρκινγκ, το κλειστό πάρκινγκ στην πλατεία Δροσοπούλου. Εμείς είμαστε σε αναμονή να δούμε τι απάντηση θα δώσει. Να περιμένετε όμως τις επόμενες μέρες.
0: Καλά, μπορεί να μην πάρετε απάντηση. Μπορεί να μην πάρετε απάντηση.
1: Καλά, το βέβαιο είναι ότι δεν παίρνουμε απάντηση. Εμείς όμως θα επιμείνουμε. Ακούστε με κάτι. Έχετε δει ποτέ να απαντάει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή στα δύσκολα? Ποτέ. Σε ό,τι ζητήματα τις έχουμε θέσει σαν δημοτική παράταξη, δεν έχει απαντήσει ποτέ. Κρύβεται από την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά όμως, μόλις αναρτηθεί στο διάβγεια η απόφαση, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη ως ήθιστε κάνουμε. Και εκεί θα δούμε τελικά ποιος είναι αυτός που τελικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πατρινού λαού ή εξυπηρετεί με τη στάση του άλλα συμφέροντα. Γιατί μπορεί να, οι άνθρωποι να μην θέλουν πραγματικά να συγκρουστούν με αυτή την εταιρεία. Δικό τους πρόβλημα. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι μια άγνωστη εταιρεία στον χώρο των πάρκινγκ. Έχει δεκάδες πάρκινγκ σε όλη την Ελλάδα. Άρα γνώριζε. Άρα αν αυτή τη στιγμή μπούμε σε μια δικαστική, αν μπει σε μια δικαστική διαμάχη, είναι βέβαιο ότι θα πληγεί και το ίδιο το προφίλ της εταιρείας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε ο Δήμος να απαιτήσει τα 350.000. Ή το, αν θέλουμε να γίνει μια τροποποίηση της σύμβασης και να πει ότι δίνατε σε αυτή την εταιρεία να το μισθώσει σε κάποιον άλλο, να ψάξει η συγκεκριμένη εταιρεία να καλύψει το πρόβλημά της το οικονομικό με έναν άλλο μισθωτή. Ας κάνουμε μια τροποποίηση τη σύμβαση από πλευράς Δήμου με την εταιρεία. Γιατί πρέπει να χάσουμε 350.000? Γιατί ένας χώρος που δεν τον εκμεταλλευόταν ο Δήμος τόσα χρόνια, έτσι, δόθηκε η δυνατότητα να το εκμεταλλευτεί, δόθηκε η δυνατότητα να έχουν έσοδα, που λέει ο Δήμος δεν έχουμε χρήματα, δόθηκε η δυνατότητα να έχουμε έσοδα και μετά από ένα χρόνο βλέπουμε ότι τελικά οδηγούμαστε μια εγκατάλειψη ενός χρυσορυχείου από πλευράς του Δήμου.
0: Μάλιστα. Έχουν κάνει και άλλα τέτοια παρόμοια.
1: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Πάντως ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας δεν το αφήνουμε να μην το βγάλουμε στη δημοσιότητα. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλε και ελπίζω να έχετε μια απάντηση, γιατί νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Πρέπει.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Να δούμε τι απάντηση είναι, γιατί εδώ μιλάμε ότι οι πατρινοί θα χάσουν 350.000 ευρώ.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Από μισθώματα, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κανελόπουλε. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στον Sky. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας, ακολουθεί ο Δημήτρης Τεταφυλόπουλος.

0: The others, they don't like us.
1: Yeah, I know.
0: Why?
2: Sky 89,4. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Η ώρα είναι 12.
2: Sky 89,4.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Ιωνίας και η οδή Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα ασθενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως ότι οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση και δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την αστυνομία στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψη βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να έκλεβαν συστηματικά και επί μεγάλο χρονικό διάστημα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε πάντως ότι στοχοθέτησε τον καθοδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
13: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η Άκτη Ελέφαντος του επικράτησε του Ακουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
14: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
15: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Μια καλή μέρα είναι αυτή που ξημέρωσε σήμερα και είναι ένα θετικό πρόσημο για την περίοδο που διανύουμε, όπου τα πράγματα τα εσωτερικά κούρασαν, θα κουράσουν περισσότερο, καθότι επαναλαμβανόμενα και ανούσια, αλλά ευτυχώς πολύ αργά για το χρονικό διάστημα που από την αρχή είχε υποθεί ότι θα διαρκέσει, σταματάει τον επόμενο μήνα ένας πόλεμος που κόστισε παγκόσμια, κόστισε πάνω απ' όλα σε ανθρώπινες ζωές, ίσως αυτό να μην πέρασε. Αναφέρομαι σε αυτόν τον περίεργο πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και οι παράλληλες συγκρούσεις, οι παράλληλες σειράξεις εκεί στον Περσικό, με πρωταγωνίστρια δύναμη αυτή του Ισραήλ και ειρηνοποιώς κομμάτια πλασμένα μέσα σε μια φωτιά, καψαλισμένα πιο πολύ από το Κουβέιτ και από το Πακιστάν, με εμπλεκόμενες και βαλόμενες οικονομικά όλες τις υπόλοιπες χώρες, τη Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμμυράτα και όλα τα υπόλοιπα. Η ειρήνη, ο τερματισμός και η υπογραφή της συμφωνίας των δύο πλευρών, με βασικότητα το όρο την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, 19 Ιουλίου στην Ελβετία.

Και πραγματικά ο όγκος, η διάσταση αυτής της εξέλιξης, η οποία κατεγράφει ξημερώματα για την Ελλάδα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν και τα πράγματα που οδηγούνται σε αυτήν την ιστορική στιγμή της ρήχης και της Ελβετίας. Αξιοπερίεργο είναι ότι η υπογραφή εκ μέρους της υπερδύναμης δεν θα είναι του Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι του Αντιπροέδρου της Αμερικής. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται υποβάθμιση ή αν αυτό θα αλλάξει αν τελικά στην Ελβετία ταξιδέψει, υπό ποιους όρους ασφάλειας προφανώς, ο ηγέτης των Ιρανών, ο διάδοχος του νεκρού από την πρώτη στιγμή αυτού του πολέμου, η θρησκευτικού ηγέτη και πατέρα του σημερινού. Την ώρα που είναι εντυπωσιακό το στοιχείο ότι ο πόλεμος μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενδεχόμενα οδηγηθεί σε μια διευθέτηση με την συνάντηση την απευθείας του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Βολοντήριμ Ζελένσκι. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πόλεμος αυτός ξεπέρασε τα χρονικά όρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό ανακοινώθηκε επίσημα.

0: Νομίζω ότι στον πλανήτη, παρότι υπάρχουν αρκετά πολεμικά γεγονότα τα οποία δεν παίρνουν και τη διάσταση που πήρε αυτός στις Μέσης Ανατολής ή ο Ρωσο-Ουκρανικός, απομονώνεται κάπως και το κομμάτι Ισραήλ Βηρητού, που δεν φέρει πλέον ούτε την στήριξη του Λευκού Οίκου. Μία ήρεμη περίοδος η οποία επέρχεται, πολεμικά σοβαρότατα και ιστορικώς καταγεγραμμένα συμβάντα φαίνεται πως είτε άμεσα είτε γρήγορα είτε αργά μπαίνουν και καταγράφονται στην ιστορία. Ο επόμενος που θα είναι, ποια θα είναι η αιτία και πως αυτοί που σταματούν ή θα σταματήσουν θα αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. 12 και 4 Sky από το στούντιο των προσφυγικών. Ο Κωνσταντίνος Γύρης τα ρυθμίζει όλα τεχνικά. Μας συναντάτε κλασικά στο ραδιοφωνό σας στην εμβέλεια από τις παρυφές των Επτανήσων μέχρι την Ηλία, την Ατωλακανανία, τη Φωκίδα και την Κορινθία, και βέβαια από την Πάτρα σε όλη την Αχαΐα, στα παιδινά της και στα ορεινά της. Κάντε πιο εύκολη την όλη διαδικασία. Το διαδίκτυο προσφέρεται skypatras.gr, ένδειξη sky894 live, ζωντανά καθαρά στο κινητό σας, στο tablet, στον υπολογιστή σας. Κοντά μας και σήμερα χορηγικά, ακόλουθη με την επαγγελματική της δραστηριότητα, η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Με τις πολιτικές εξελίξεις ξεκινάμε σήμερα. Δύο στάσεις θα κάνουμε. Μία στο ΠΑΣΟΚ και μία, να το πω, ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς θα πάω λίγο αργότερα. Πάντοτε όταν το ΠΑΣΟΚ κάνει κάτι στην Πάτρα, στην Αχαΐα, δίνουμε, και όχι λόγω εντοπιότητος του εδώ ΣΚΑΙ, αλλά δίνουμε βαρύτητα, διότι τα πολιτικά χαρακτηριστικά του νομού όλες τις προηγούμενες δεκαετίες είναι τέτοια που ακόμα και στα χειρότερά του το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής έχει τις γερές βάσεις, έχει τα στελέχη, έχει τις οργανώσεις, έχει τους παλιότερους, έχει τους νεότερους που κρατούν το κόμμα σε πολύ ψηλότερα και ποσοστά της πραγματικής κάλπης αλλά και τις δημοσκοπικές αποδόσεις. Και την Παρασκευή προχθές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνδιάσκεψη, και λέω ενδιαφέρουσα γιατί συνομιλώντας με κομματικά στελέχη εδώ των νομαρχιακών οργανώσεων είδα να έχουν αναθαρρύνει, να έχουν πάρει τα πάνω τους και μετά την εμφάνιση του κόμματος Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα, και ζήτησα από τον υπεύθυνο οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα, έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον αρχηγό, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Ηρακλή Δρούλια, που ήταν παρόν στην Πάτρα, να είναι κοντά μου σήμερα και κοντά σας, να κάνουμε μια ανασκόπηση των ολίγων ημερών, δηλαδή τι έχει συμβεί στο ΠΑΣΟΚ και πώς θα το πάει το ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα, μετά και το ανακάτεμα της κομματικής τράπουλας στην πολιτική σκηνή. Μακρηγόρησα. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κύριε Δρούλια.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή και το χρόνο σας, ξέρω ότι έχετε την ευθύνη όλης της χώρας για το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, τελικά αυτό το οποίο λεγόταν προ της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα αποδεικνύεται σήμερα ότι δεν υπέστηκε το ιδιαίτερο πλήγμα που λέγανε ότι θα υποστεί το κόμμα σας, ο αρχηγός σας κτλ.
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις. Είναι νομίζω η μόνη παράταξη που κάνει αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, στην κοινωνία. Το έχει αποδείξει εδώ και πολλούς μήνες, πολλά χρόνια θα έλεγα, με την παρουσία και της κοινοβουλευτικής ομάδας και των στελεχών της. Και είναι και η μόνη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, την πολιτική ανατροπή που έχει ανάγκη η χώρα, έχει ανάγκη ο τόπος, για να απαλλαγεί από μια κακή κυβέρνηση όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει τις ανισότητες σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω το τελικό της αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα αρνητικό, όσο και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να φορέσει το μανδύα του κεντρώου πολιτικού και να το παίξει κεντρώος και να εφαρπάξει τις ψήφους του κέντρου. Νομίζω τελικά η ιστορία θα γράψει ότι ήταν μία από τις πιο αναχρονιστικές και τις πιο συντηρητικές κυβερνήσεις.
0: Όταν ένα κόμμα θέλει να έχει κάποια συγκεκριμένη επίδοση, κύριε Δρούλια, και δεν μπορεί να το καταφέρει ή δεν το καταφέρει σε βαθμό που θέλει, για να μην είμαστε άδικοι απέναντι στην πορεία του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του 23, ή δεν έχει το ανάλογο ακροατήριο, ή κάτι αυτό στρατηγικά δεν κάνει καλά και δεν περνάει. Έχετε καταλήξει σε αυτό το ερώτημα και τώρα?
1: Αυτό θα κρυθεί στις κάλπες. Ξέρετε, οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια, εκεί εκφράζεται ο λαός. Δυστυχώς στην Ελλάδα προσπαθούμε να κάνουμε πολιτική με όρους δημοσκοπήσεων. Εμείς κοιτάζουμε σταθερά τη δουλειά μας, την προσπάθεια που γίνεται, σας είπα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, και πιστεύω ότι είναι η μόνη σοβαρή αντιπολίτευση που γίνεται το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα σε σύγκριση και με την περίοδο 19-23, όταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν Αλέξης Τσίπρας. Κρίθηκε και δοκιμάστηκε όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου από το 32 έφτασε στο 20% και στο 17%. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι συνέχεια τα τελευταία χρόνια σε ανωτική πορεία. Όσο και αν γίνεται αυτός, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας ψυχολογικός πόλεμος με όλο αυτό τον οριμαγδό των δημοσκοπήσεων. Έτσι, μια επικοινωνιακή προσπάθεια να καθοριστεί η πολιτική με όρους δημοσκοπήσεων και όχι με όρους πραγματικής πολιτικής, με όρους καθημερινότητας των πολιτών. Εμείς νομίζω ότι μένουμε απερίσπαστοι στην προσπάθεια που κάνουμε, εκφράζουμε τη μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή και πιστεύουμε πιστεύω ότι στο τέλος ο κόσμος θα μας δικαιώσει. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, ξέρετε, τα κριτήρια είναι πολύ διαφορετικά με τα οποία ψηφίζει ο κόσμος την ημέρα των εκλογών από τα κριτήρια με τα οποία απαντάει ίσως ένα χρόνο πριν. Και βέβαια έχουμε δει πάρα πολλές φορές κόμματα τα οποία μόλις δημιουργούνται να ξεπερνάνε το 15% και τελικά να καταλήγουν σε μονοψήφιο. Και δηλαδή οι πρώτες τους δημοσκοπικές επιδόσεις να είναι κοντά στο 20%, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάλπης να είναι μονοψήφιο. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται συχνά. Και ειδικά όταν υπήρχε όλη αυτή η προσμονή εδώ και 9-10 μήνες για τη δημιουργία κάποιων κομμάτων, είναι λογικό στην αρχή να φαίνονται φουσκωμένα τα ποσοστά τους. Νομίζω, το λέω και πάλι, ότι όταν έρθει η ώρα της κρίσης, η ώρα της κάλπης, τα κριτήρια θα είναι πολύ διαφορετικά και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από το ΠΑΣΟΚ, από τα στελέχη του, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που εκτός από πρόγραμμα και προτάσεις έχει στελεχειακό δυναμικό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που θα ενεργοποιηθεί νομίζω σε αυτές τις επερχόμενες εκλογές, ακριβώς για να δώσει την απάντηση σε όλα αυτά τα προσωρινά δημοσκοπικά ευρήματα που κατακλείζουν αυτή τη στιγμή την πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Τι είδατε, κυρία Δρούλια, στην Πάτρα, στην Αχαΐα, προχτές?
1: Είδα ενθουσιασμό, είδα από όλους την πίστη και τη θέληση το ΠΑΣΟΚ να πάει συντεταγμένα, συγκροτημένα, με όλες τις δυνάμεις, με όλα του τα στελέχη, σε αυτή την πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, με όλα του τα όπλα στη φαρέτρα, για να μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή, την πολιτική ανατροπή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, όχι μόνο από την Πάτρα. Αυτές τις μέρες και το επόμενο 15 μέρα μέχρι τις 25-26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και τα 13 περιφερειακά μας συμβούλια. Συνεδριάζουν οι πρώτες συνεδριάσεις των περιφερειακών συμβουλίων. Είναι ένας καινούριος θεσμός, ξεκίνησε από το συνέδριό μας. Επειδή η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν πάντοτε στην αιχμή του δόρατος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, το έχει κάνει πράξη και θα το κάνει ξανά πράξη την αποκέντρωση των λειτουργιών όταν γίνει η κυβέρνηση. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο πορευόμαστε και εσωκομματικά στη λειτουργία του κόμματος. Προσπαθούμε να αποκεντρώσουμε τις λειτουργίες. Δημιουργήσαμε τα περιφερειακά μας συμβούλια με περιφερειακή συνείδηση, με προτάσεις για την αναπτυξιακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιφέρεια, για το συντονισμό του τομέα αυτοδιοίκησης σε κάθε περιφέρεια, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων μας εν ώψη των βουλευτικών εκλογών σε κάθε περιφέρεια, για τη διεύρυνση, που είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται κεντρικά από τον Κώστα Σκανάλιδη και τώρα θα δουλευτεί από τα στελέχη μας ξεχωριστά σε περιφερειακό επίπεδο, για να διευρύνουμε το ΠΑΣΟΚ και προς τα αριστερά και προς το κέντρο, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομαρχία, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, και βέβαια για να συγκροτήσουμε τα δίκτυα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ περιφερειακά, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει και θα μεγιστοποιήσει και το εκλογικό μας αποτέλεσμα την ημέρα των εκλογών.
0: Όταν έρχονται στην Πάτρα και στην Αχαΐα στελέχη από την κεντρική οργάνωση, από τα κεντρικά σας, φεύγοντας λένε μακάρι να ήταν όλη η Ελλάδα Πάτρα και Αχαΐα, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο το λένε, και μου είπαν ότι υπόθηκε και προχτές που ήσασταν κι εσείς παρόν.
1: Εγώ θα έλεγα, επειδή συμμετέχω σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια, η εικόνα σε όλη την επαρχία είναι πολύ ενθαρρυντική. Είναι πολύ ενθαρρυντική για το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, περάσαμε δύσκολα χρόνια όταν εμείς δίναμε τον αγώνα για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια μετά από την πενταετή λέλαπα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. Κάποιοι τρέχανε στα Ζάπια και στις πλατείες. Περάσαμε δύσκολες καταστάσεις, λιδωρηθήκαμε, προπυλακιστήκαμε, μείναμε όρθιοι όμως. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, το βλέπουμε στα μάτια των στελεχών, βλέπουμε την πίστη, τη βούληση, τη θέληση, και το βλέπουμε όχι μόνο στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα και σε άλλες περιφέρειες, και βέβαια δεν αναφέρομαι στην Κρήτη όπου το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα σε όλους σχεδόν τους νομούς, αλλά σε όλη την Ελλάδα νομίζω το κλίμα είναι εξαιρετικά θετικό. Υπάρχει ένα ζήτημα στο λεκανοπέδιο και στα μεγάλα αστικά κέντρα, νομίζω ότι εκεί θα ρίξουμε και το βάρος μας το επόμενο διάστημα, για να δημιουργήσουμε και εκεί τις συνθήκες για την πολιτική ανατροπή.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Δρούλια. Νομίζω πως με κάθε τρόπο έχετε κλείσει το ενδεχόμενο είτε της προεκλογικής, πιο πολύ της μετεκλογικής συνεργασίας, σαφέστατα με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα έλεγα με τέτοια σαφήνεια και με κάποιες άλλες δυνάμεις της κέντρου αριστεράς. Μήπως με έμεσο τρόπο όμως αυτή η εντός εισαγωγικών συνεργασία καταγράφεται στις μέρες μας με την αφρώα μεταπίδηση προς εσάς στελεχών που είχαν αποχωρήσει από εσάς και αν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε άλλα ενδόη εξοκοινοβουλευτικά αριστερά κινήματα?
1: Το ΠΑΣΟΚ νομίζω έχει αυτόνομη πορεία, το έχει καταγράψει και στο προηγούμενο συνεδριό του και σε αυτό, αυτός είναι ο στόχος, και μόνο έτσι μέσα από τη συστράτευση κοινωνικών δυνάμεων με το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να έρθει η πολιτική ανατροπή. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή κάποιες συνεργασίες. Προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτό το μέτωπο, το κοινωνικό μέτωπο των ανθρώπων που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ για να δώσουν μαζί μας τη μάχη για να κερδίσουμε τις εκλογές και να ανατρέψουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έρθει το αποτέλεσμα των εκλογών και ο λαός επιβεβαιώσει την επιλογή του προς τα εμάς, τότε θα δούμε ποιες άλλες ίσως πολιτικές δυνάμεις μπορούν να συνταχθούν με το πρόγραμμά μας. Όμως νομίζω αυτό που προέχει είναι να διευρύνουμε το μέτωπο, το κοινωνικό μέτωπο σε επίπεδο βάσης των πολιτών της χώρας που θα συστρατευτούν με το ΠΑΣΟΚ. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Είναι ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε τον χρόνο να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δρούλια.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Παπέρκε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας θυμίζω ότι σας περιμένουν δύο εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη για, από την ANEC Lines, είτε σας ενδιαφέρει το Πειραιάς Ηράκλειο είτε το Πειραιάς Χανιά. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. Τώρα βλέπω δύο μηνύματα που λένε, ναι, το ένα είναι κατηλημένο και το άλλο δεν απαντά. Παιδιά, ένας άνθρωπος είναι. Άμα μιλάει στο ένα, δεν μπορεί να απαντήσει στο άλλο. Έχει κάποιες γραμμές στην αναμονή. Πόσες να κάνει κουβέντα, δεν έχει και 10 χέρια. Ηρεμήστε, δοκιμάστε ξανά. Όλη την εκπομπή έχετε. Την Κρίνια πάνω-πάνω, σαν τον Νότι. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τώρα, αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, τι σας έχει πιάσει όλα τα κόμματα και βάζετε τρεις συγκεντρώσεις την ημέρα?
2: Εντάξει, δεν τον πιστεύει κανένας τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, κύριε Χιώτη, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν το πιστεύουμε, άλλαξε γραμματέα.
0: Έτσι πάντως και το πάει όλη τον Απρίλιο, θα καείτε στο ζέσταμα όλοι σας.
2: Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι καλύτεροι από τον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε στο τρέξιμο πολλά χρόνια και όπως ξέρετε ο δικός μας δρόμος είναι και ανηφορικός και δύσκολος και με εμπόδια. Θα έλεγα ότι είναι σαν το στίπλ που έχει και λιμνούλες, πέφτεις καμιά φορά.
0: Καλά είναι να είναι ανηφορικός, γιατί όσο περπατάς ανεβαίνεις.
2: Τώρα
0: είναι κατηφορικό.
2: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Θα μπείτε τώρα σε διαγωνισμό προεκλογικών Λιοδοσία. Παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τώρα έλεγα εγώ ότι για 35 εκατομμύρια που έδωσε για τους νέους μέχρι 24 χρονών που θα μπαίνουν στη λεωφορεία δωρεάν, ενώ είχε δώσει 250 ο Τσίπρας. Αλλά τώρα ένας φίλος με πήρε και μου λέει ότι ο κύριος Σπυρόπουλος είπε για 13ο μισθό.
2: Να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο σημεία.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι, δεν θα μπούμε σε μια παρατεταμένη παροχολογία, διότι αν ένα κόμμα έχει δείξει σοβαρότητα, ευθύνη και πώς να πω, εθνική αντίληψη τα τελευταία πολλά χρόνια και κλείθηκε να πάρει και πολύ δύσκολες επιλογές και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά, αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Θυμίζω τι χαμό είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια, το 23, όταν μιλήσαμε προεκλογικά για αύξηση φόρων. Προσέξτε, όχι για παροχές, για αύξηση συγκεκριμένων φόρων σε αυτούς που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να φορολογηθούν. Επομένως, 3 χρόνια μετά, γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, για να λήξω και αυτή τη συζήτηση όπως πρέπει να τη λήξω, να πω ότι έχουμε δεσμευτεί όλοι μας ότι θα πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο και θα μετρήσουμε τα προεκλογικά μας προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Άρα, δεν κατάλαβα. Το 13ο μισθό εξακολουθείτε να τον υποστηρίζετε ως εξαγγελία, γιατί είναι ενός έτους η εξαγγελία σας.
2: Φυσικά δεν είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κοστολογήσει. Το έχει κοστολογήσει ο κύριος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υφυπουργός από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όχι στα 4 δις. Είναι στα 700 εκατομμύρια με τη μόχλευση την οποία έχει. Δεν είναι 13η, 14η σύνταξη, 13ος, 14ος μισθός είναι στα 4,5 δισεκατομμύρια και εμείς αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Εμείς έχουμε αναφερθεί στο 13ο μισθό και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε διότι αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα.
0: Άμα και σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, αν ο 13ος και ο 14ος σε μισθός και συντάξεις είναι 4,5 δις, ο 13ος είναι 2,2.
1: 1,2
2: είναι το 1 τέταρτο που δεν είναι και ακριβές γιατί είναι άλλα τα κόστη όπως καταλαβαίνετε στο
0: εγώ
2: δημόσιο.
0: Εγώ διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου σήμερα που λέει ότι εξηγεί για να μην κουράζω τους ακροατές μας ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 4 δις.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Χιώτη και θέλω να το συμφωνήσουμε και να το συνεννοηθούμε. Μόλις τελειώσει η συζήτησή μας,
0: ναι,
2: θα σας στείλω αυτά τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός υπεύθυνος που λέγεται κύριος Πετραλιάς στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Όταν έγινε ανάλογη συζήτηση στην Βουλή
0: για
2: το
0: 13ο νούμερο μιλάμε.
2: Επομένως, τώρα, να μας λέει αυτό το οποίο λέει, δεν το έχω δει αυτό που λέει ο κύριος Σκέρτσος, προς
0: Θεού,
2: αλλά
0: του
2: αν στην ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος λέει ότι ο 13ος μισθός μόνο κοστίζει 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη μπροστά του...
0: Μια επιφύλαξη μπορεί να είναι 13.

0: Είναι το σκαλάκατο τέταρτο μαζί.
1: Το σημαντικό, πάντως το σημαντικό είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε πρόταση. Και εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ουσία στην οποία εμείς δείχνουμε και από πού παίρνουμε χρήματα και πού θέλουμε να τα πάμε, αλλά υπάρχει και ένας συμβολισμός, μια συγκεκριμένη αντίληψη.
0: Θα σας
1: οποία...
0: να διακόψω, σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Σπυρόπουλος το πρωί στην τηλεόραση δεν είπε αυτό. Είπε θα το πάρουμε από τα υπερπλεονάσματα. Αποσιωπώντας το γεγονός ότι από το υπερπλεόνασμα που παράγει η χώρα μόνο ένα ποσοστό της επιτρέπεται να δαπανίσει για παροχές στους πολίτες. Άρα αν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, αυτό το λέει και κάθε χρόνο η κυβέρνηση, το υπόλοιπο είναι ακοστολόγητο.
1: Κύριε Χιώτη, ακούστε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε συζήτηση γιατί δεν έχω δει τι έχει πει το πρωί ο κύριος Σπυρόπουλος πριν από λίγο ο κύριος Κέρτς. Θέλω να πω τη θέση του ΠΑΣΟΚ έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται, διότι είναι κάτι το οποίο έχει διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστή θέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί κτήμα και του δημόσιου, του δημόσιου χώρου. Άρα, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων έχει πέσει στα τάρταρα και έχουμε τεράστια ζητήματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε όλοι από τους δασκάλους και τους γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά, τους νοσηλευτές, αλλά και κάθε δημόσιο υπάλληλο κρατικό λειτουργό. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης πρέπει να το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα, ότι το ελληνικό δημόσιο γερνάει. Οι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου είναι όλο και μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγικότητα της χώρας, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αρμόδιους ελέγχους που έχουν γίνει και μετρήσεις ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον 10 μονάδες στην παραγωγικότητα του ελληνικού δημοσίου. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να μπουν και να παραμείνουν, γιατί είτε έχουμε burnout είτε έχουμε σιωπηλή παρέτηση ενώ σου υποτίθεται ότι δουλεύουν. Αυτά τα δύο θέματα μας απασχολούν για το ελληνικό δημόσιο και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν όλους έξω και πέρα από μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω εύκολα ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και μας ρωτά εμάς για τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δικαίωμά της και πρέπει να απαντήσουμε. Αλλά καλά κάνουμε και εμείς και λέμε ότι έχει δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες μόνο το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε ότι αν εμείς κάναμε το ίδιο πράγμα, είχαμε κρατήσει τα χρήματα αυτά για 10 χρόνια, θα έκαναν βόλτες και θα πήγαιναν στη δουλειά τους και θα γυρνούσαν.
0: 585 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
1: Σε ένα χρόνο.
2: Για συμβουλευτικές.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
1: Θα σας ρωτήσω και αυτό επίσης. Και αυτό επίσης είναι στοιχείο το οποίο θα σας το δώσω. Και τα λέω όλα αυτά.
2: Πώς δικαιολογεί 600 εκατομμύρια συμβουλευτικές.
1: Κοιτάξτε, θα ρωτήσετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν αρνούμε το ρόλο τη συμβολή όλων των εταιριών αυτών, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποια κυβέρνηση το 2019 ή το 2012 έδινε το 1/20 των χρημάτων και ξαφνικά αυτό πολλαπλασιάζεται, είναι κάτι το οποίο θέλει και μια πολιτική αντιμετώπιση.
2: Ασφαλώς.
1: Άρα εγώ σας μεταφέρω νούμερα, 1,5 δις είναι συνολικά τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί στις συμβουλευτικές εταιρείες, είναι χρήματα τα οποία έχουν γίνει από έρευνες.
0: 1,5 δις στην επταετία.
2: Επταετία, ναι.
0: Όχι, το ρωτάω για να αποσαφινιστεί, γιατί αυτά τα νούμερα που λέτε είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Φυσικά και θα τη ρωτήσω.
1: Κύριε Χιώτη, εγώ δεσμεύομαι μόλις κλείσουμε την εκπομπή, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και τώρα.
0: Όχι,
1: αλλά καταλαβαίνετε
0: ότι είναι
1: παντόκιμο. Αλλά θα στείλω μόλις τελειώσουμε, διότι είναι νούμερα τα οποία κρύβουν από πίσω χρήματα πολλά του ελληνικού λαού, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πάνε και τι αποτέλεσμα έχουν. Γιατί εκτός αυτού θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Ότι εμείς έχουμε καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση, ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι 1/3 περίπου έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα γίνει, ενώ σε πρώτο επίπεδο είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει. Εξαιτίας καθυστερήσεων, προβλημάτων κλπ. Πίσω από όλα αυτά.
2: Μα θα τα χάσουν τα λεφτά. Αν δεν το κάνουν τα έργα, θα τα χάσουν τα λεφτά.
1: Μπορεί να. Βέβαια. Θα χαθούν τα λεφτά, αυτό λέμε. Ότι θα χαθούν τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, πώς το βλέπετε αυτό? Με το που βγήκε ο Τσίπρας, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
1: Εντάξει, το έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αυτό και παλιότερα. Το ΠΑΣΟΚ συνηθίζεται με αλφα γιώτα να υποτιμάται στη δημόσια σφαίρα και να αδικείται κατά την άποψή μου. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες κάποιοι μας αποκαλούσαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την έβγαζαν με 14% δεύτερο κόμμα. Θυμίζω ότι μας έχουν ρίξει στο παρελθόν και κάτω από δυνητικές ψήφους, πράγμα το οποίο είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι για εμάς η συζήτηση δεν είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Παπαδόπουλε, και επομένως οφείλω να πω ότι εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για ένα διαφορετικό κράτος, για ένα διαφορετικό, μια διαφορετική οικονομία που είναι πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική και που μας δημιουργεί σύγκληση με την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εύκολα συγκρίνεται με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αυτό το δίδυμο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μία οικονομία και μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Και τώρα ακόμα ακούω ανθρώπους να συγκρούονται για το 2012 και το 2015. Μα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται τι συνέβη σε εκείνη την περίοδο ή μπορεί να ξεχάσει τα αποτελέσματα της οικονομίας, το κλείσιμο των τραπεζών, τον νόμο Κατρούγκαλου και μια σειρά ακόμα ζητημάτων? Αυτά είναι πράγματα που αποτελούν πληγή στο κορμί κάθε Έλληνα ο οποίος τα βίωσε όλα αυτά. Όπως και πολλά ακόμα ενδεχομένως. Το βασικό ζήτημα είναι τι λες από εδώ και μπρος. Δηλαδή, η μάχη θα τη γυρίσουμε στο 2015. Θα πάμε για εκλογές το 26 ή το 27 και θα λέμε για αυτά τα οποία συνέβησαν το 2015, αντί να μιλάμε για το 35.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Παρακαλώ θερμά να μας στείλετε αυτά τα στοιχεία.
2: Και θα
0: έχουμε μπερδευτεί και εμείς τώρα με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, να είστε
2: γεια
1: καλά.
2: Σας, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πράγματι, μου έχουν στείλει συνάδελφοι ότι ο κύριος Πετραλιάς λέει ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 με 2 δις. Ο κύριος Κέρτσος, το ξανακοίταξα, λέει ότι κοστίζει 4 δις. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Πέστε μου τώρα εμείς τι Λάξει, πρέπει να πιστέψουμε.
2: Λογικό είναι να ακούμε τον Πετραλιά. Δεν είναι, υποτίθεται πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει, έχει το ταμείο.
0: Καλά, και ο κύριος
2: Αλλά Κέρτσος, πώς θα τον από, από 1,2 να πηγαίνει στα 4.
0: Το αναλύει αναλυτικά τώρα, δεν σου λέω. Είναι μια ολόκληρη ανάρτηση. Την ξανακοίταξα όσο μιλούσε ο κύριος Χριστίδης, μήπως έκανα κάποιο λάθος. Γι' αυτό λέω, εγώ έχω μπερδευτεί.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία. Μα αυτό νόμιζα ότι το είχαν ψηφίσει. Να υπάρχει μια υπηρεσία της Βουλής η οποία θα βγάζει.
0: Χρειάζεται η Βουλή. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει όλα αυτά τα νούμερα.
2: Μα ο Πετραλιάς είναι εκεί.
0: Ναι, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει και διευθυντής.
2: Μάλιστα.
0: Θα τα δούμε. Μπας και βγάλουμε άκρη. Να ξέρουμε τι κοστίζει. Εγώ λέω ότι και το 1,5 δις, αν είναι, είναι πάρα πολύ.
2: Προφανώς.
0: Αν είναι 1,5 δις, εξαντλείς όλο το υπερπλοένασμα ενός έτους. Δεν θα δώσεις πουθενά αλλού. Αλλά άλλο 1,5 δις και άλλο 700 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Δεν ναι. Είναι.
2: Και είναι το διπλάσιο. Και άλλο 4.
0: Φυσικά.
2: 4 είναι απολύτως απογορευτικό.
0: Εννοείται. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι.
3: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: ένα μάτσι είδες στο Μουντιάλ?
1: Πριν πάμε στα μάτς, φυσικά και είδα. Εγώ βλέπω εσύ. Όχι μόνο. Είδα και μπάσκετ. Είδα.
0: Μ' άρεσε να βλέπω εκεί Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Κοιμήθηκε.
0: Έπιασε ο ύπνος.
1: Ήταν και μία ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είδες το Ολλανδία, Ιαπωνία?
0: Δεν το είδα.
1: Ήταν πιο νωρίς. Αλλά το φοβερό είναι ότι όχι μόνο οι Ιάπωνες ισοφάρισαν τους Ολλανδούς. Μετά κάτσανε και μαζέψανε πάλι όλα τα σκουπίδια από το γήπεδο, ρε εσύ. Τι λαός είναι αυτός? Εγώ σου έχω πει, έχω πολιτισμός. Απεριόριστο σεβασμό στους Ιάπωνες, αλλά με αυτά που κάνουν πραγματικά τους βγάζει στο καπέλο. Έβλεπα τον τελικό στο μπάσκετ και όταν άδειασαν οι κερκίδες ήταν σαν χωματερή το γήπεδο.
0: Μα είναι, έχει ένας φίλος μου ένα μπουτίκ hotel στην, εκεί πάνω στο Ζαγόρι. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, βγαίνουν με τις μπότες τους και πάνε και περπατάνε μέσα στα χώματα και γυρίζουν με τις λάσπες και καθαρίζουν την μπότα με την άσπρη πετσέτα που έχει ο άλλος για να κάνεις μπάνιο.
1: Ναι.
0: Παίρνουν λοιπόν την μπότα και την λουστράρουν και αφήνουν την πετσέτα σαν σφουγγαρόπανο, δεν καθαρίζει ποτέ.
1: Ναι.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επίσης δεν είδες στο μπάσκετ τους τελικούς του NBA. Αυτόν τον Μπράνσον, τώρα τι θα μου πεις, τώρα κινέζικα θα σου πω.
0: Μπράνσον, ξέρω έναν Μπράνσον, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ. Αλλά...
1: Γι' αυτό σου λέω, τι να σου πω, αλλά θα σου το πω. Ήταν ένα παιδί το οποίο για χρόνια λέγανε ότι δεν κάνει για το NBA. Δεν τον επέλεξαν στα draft ποτέ, μόνο ως αναπληρωματικό. Λέγανε ότι ο σωματότυπός του είναι λάθος για μπάσκετ, ότι είναι κοντός, ότι δεν έχει την τεχνική κατάρτιση για να πρωταγωνιστήσει. Μπήκε στον τελικό του NBA και έβαλε 45 πόντους. Όλη η άλλη ομάδα των πρωταθλητών του NBA έβαλε 49.
0: Πήρε το αίμα του πίσω δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Και όταν τον πλησίασε η δημοσιογράφος να του μιλήσει, δεν έβγαινε η φωνή του από τη συγκίνηση. Ήτανε το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο του Σαββατοκύριακου, μαζί με τα δάκρυα του Λιούις Χάμιλτον που λέγανε ότι στα 41 ρε παππού δεν οδηγάμε Φόρμουλα 1, τράβα σπίτι
0: σου
1: να απολαύσεις τα εκατομμύρια σου, και κέρδισε τον Grand Prix της Βαρκελόνης.
0: Ναι, αλλά πριν τον είδα με την Καρντάσιαν μαζί, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
1: Αυτά δεν σε ανεβάζουν, αυτά σε κατεβάζουν.
0: Αυτά τα λες εσύ.
1: Συνήθως έτσι δουλεύει αυτό. Εγώ μόλις το άκουσα λέω πάει αυτός, ξόφλησε. Αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί και ανάποδα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε θερμά περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος την Κυριακή επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Με
1: ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορα να γυρίσει και στη δουλειά του, στα καθήκοντά του. Αυτό που πέρασε ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι ένα δίδαγμα για όλους, ότι ακόμα κι αν σε βρει ένα τέτοιο βαρύ περιστατικό όπως το εγκεφαλικό, με τους σωστούς γιατρούς και τη σωστή αποκατάσταση μπορεί ο ασθενής να επανέλθει. Το λέω για όσους έχουν τέτοια περιστατικά στην οικογένειά τους, ότι να μην απελπίζονται, η σωστή θεραπεία κάνει θαύματα πια, και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά δυστυχώς, αλλά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ.
0: Εντάξει, είναι καλύτερο να μην φτάσουμε εκεί πάντως. Είναι η πρόληψη είναι το πάνω.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητώ. Αλλά αν συμβεί, γιατί είναι.
0: Και μην τρελαίνεστε. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, κάθε μέρα περνάμε πολύ. Εν πάση περιπτώσει, φοβερή πίεση. Αυτό πρέπει να
1: ναι,
0: κάνουμε
1: ωραία
0: κάτι γι' αυτό.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Ωραία μας τα λες. Ναι. Να μην έχεις άγχος, λέει ο γιατρός. Ναι, γιατρέ μου, ό,τι πεις. Έλα μια μέρα εδώ, να τρελαθείς. Λοιπόν, θέλω έναν αριθμό, κύριε Γιώργο, από το 1 έως το 60.
2: 52.
1: Το 52. Ο κύριος ιερόθεος Δελιγιάννης με κινητό που τελειώνει σε 160 κερδίζει τα δύο εισιτήρια για την Κρήτη, για τις διακοπές του. Να είστε καλά, να τα απολαύσετε. Οι υπόλοιποι που δεν κερδίσατε, μην απελπίζεστε, και αύριο μέρα είναι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
0: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
7: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Τάκης και Χούγκη.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Χούγκης.
13: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
18: Sky 89,4.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και θα ακούσετε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πολλές οι αβεβαιότητες, ακόμη περισσότερες οι ασάφειες που επισημαίνουν οι αναλυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση ανοίγει ένα παράθυρο για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Θα δούμε λοιπόν τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και τη θέση του Ισραήλ.
1: Η αβεβαιότητα τελειώνει με αυτή τη συμφωνία? Όχι, δεν τελειώνει με αυτή τη συμφωνία, γιατί τα μεγάλα, τα άλλα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Και ποια είναι τα άλλα ζητήματα? Είναι φυσικά η ασφάλεια του Ισραήλ.
2: Κατορθώνει όμως το Ιράν με αυτή τη συμφωνία και εμφανίζεται μετά από μια φοβερή στρατιωτική ήττα να παραμένει περιφερειακή δύναμη, αφού σου λέει εμένα η συμφωνία μου περιλαμβάνει και κυρία για όλη την περιοχή, δεν είναι μόνο για μένα. Αυτό είναι νίκη του Ιράν.
0: Όσο μπαίνουμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τόσο περισσότερο θα επικνώνουν και οι εξαγγελίες και τα οικονομικά μέτρα για ενίσχυση των εισοδημάτων από όλα τα κόμματα. Ζητούμενο πάντα βεβαίως είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
3: Για τη μείωση των βασικά αγαθά,
4: μέσοσταθμικά, θα λείψουν από το ταμείο του κράτους,
3: ναι. Πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια ετησίως.
4: Ναι. Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση.
5: Ωραία.
4: Και εμείς δεν θα κλέβουμε. Άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
1: Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να,
5: δεν υπάρχει
1: οικονομικός λαϊκισμός. Να υπάρξει ένα ανάγχωμα σε αυτό.
0: Θα δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια, με βαρύ ποινικό παρελθόν το θύμα, τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
6: Ότι ακόμη μια φορά Τούρκοι στην Ελλάδα σκοτώνονται. Mm. Δηλαδή, αν υπάρχουν, να συνεχίζουν και υπάρχουν συμμορίες ανθρώπων από τη γειτονική χώρα, οι οποίες έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους ή έρχονται εδώ να ανοίξουν τις δουλειές τους.
7: Δηλαδή, πώς ταξίδεψε από την Τουρκία για να φτάσει εδώ πέρα. Mm. Και επιπλέον, πώς δεν ελέγχθηκαν τα έγγραφά του, ο φάκελός του.
0: Είναι όντως εύλογα τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Βραχνός ανοίγει την αυλία της εβδομάδας σε ό,τι αφορά το μαγκαζίνο. Ρυθμίζει τον ήχο η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα ο άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
0: Να σε καλά.
8: Και θα γίνω πολύ συμπαθή σήμερα.
0: Έλα. Επειδή δεν έχει σχολεία, μάλλον είναι καλύτερη κατάσταση. Άκουγα το πρωί.
8: Με πρόλαβες. Αυτό είναι. Επειδή τα σχολεία στην ουσία έχουν τελειώσει, αλλάζει πια και η κυκλοφορία και είμαστε αισιόδοξοι από τούδε και στο εξής πως θα έχουμε μια εικόνα πολύ καλύτερη όπως έχουμε σήμερα. Φαντάσου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πιο δύσκολο σημείο είναι η Ιερά Οδός, ανεβαίνοντας από την Αθήνα, δηλαδή από την Πειραιώς προς το Αιγάλεο, και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη Λεωφόρο Θηβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
0: Λες να από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε άσπρη μέρα.
8: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος στα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μια κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες ορούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από 69 έως 85 ετών, ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. 4 αδέλφια τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ. Σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, το οποίο ανέδειξε αυτή την τραγική ιστορία την οποία βίωναν τα 4 αδέλφια. Και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα, και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια, 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα, ή κι αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζούνε σε ένα καλύτερο περιβάλλον τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, που βρίσκεται εκεί στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου, είναι ο δήμαρχος Κόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
5: Είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες και στις υπηρεσίες του Δήμου, τους πήγαιναν φαγητό και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να τους μεταφέρουμε πάνω σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχότανε και έχουμε κάνει κάποια σχετική αερογραφία με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος, ήταν δικό τους ας πούμε, και δεν ήθελαν να δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
0: Λέει ο δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν, παρόλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν, όπως λένε, κάτοικοι της περιοχής και σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε, σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών. Να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζουν, να προσπαθήσουν να ζήσουν 4 αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, τον απεσταλμένο του Σκάι εκεί στην Κόνιτσα, που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία, στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης, και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την Ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάρχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά. Προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η Ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
9: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
0: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και απέναντι στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπες εσύ, βρίσκεται το μεταναστευτικό, όπου όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης. Ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, και η Υφυπουργός, κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που έχει μιλήσει για την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, ήταν στο Άξιον.
11: Το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
0: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δούλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
12: Καλό μεσημέρι. Μετά το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γαβδού. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της γραμμής Frontex, ενώ η τυχή συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λαδαποί συνελέγχθηκαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά. Θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα, στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη, και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα. 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από τον Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός. Το λέω έτσι ως το να είναι πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα. Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
13: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι ο πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύ χρόνο χρόνος για να τυναχθούν όλες στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία. Ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και εξιοδότησε το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το Μνημόνιο Κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο, μήπως πάει και ο Τραμπ.
0: Το ίδιο στο Τραμπ.
13: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σχετικά χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.
0: Θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
13: ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και βέβαια αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, γιατί και οι δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι ΗΠΑ, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν με έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος, των πυράβλων δηλαδή, που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ και του ουράνιου που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς,
13: πάνε να πει
0: δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
13: Δεν έχουμε δει το κείμενο. Αυτό λένε όλα τα διεθνή μέσα.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
13: Από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευράς Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό παραπάνω πράγματα, να σας πω όχι σε αυτό, γιατί να μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
0: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία που θα. Τι δούμε, φαντάζομαι θα δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
13: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
0: Τι λέει το Ισραήλ. Και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
13: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάνς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης, οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτική στην άμεση επιστροφή στα σπίτια τους στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεσμπολά, Ισραήλ, χωρίς να, στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς η χρήση του όρου ναυτιλιακές υπηρεσίες. Και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσιγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα υποπερνούν. Αλλά μένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις ΗΠΑ.
0: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
13: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτό τελευταία φαίνεται. Λεπτά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια.
13: Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι ελεύθερα, ανοίγουν, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
2: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις. Ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες, σήμερα κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία. Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στη δημοσιογράφο Άννα Σαριγιάννη, γιατί στην Κάλυμνο είχαμε ένα δυστύχημα με θύμα 56χρονο. Ήταν σε ένα γάμο και φαίνεται ότι ξεράγει μια δυναμίτιδα που είχε τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαριγιάννη. Πολλές φορές το έχει κάνει, γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου, Άννα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι από τα Δεκάνησα.
0: Πώς ακριβώς έγινε
14: αυτό? Τραγική είδηση. Τραγική είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν φιλικό πρόσωπο. Ή του πατέρα της νύφης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάλυμνο με τις δυναμίτες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει. Πώς να το...
14: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Καλύμνου, το Μεγάλο Σάββατο με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός γίνεται αυτό που το έχετε πει όλοι. Είναι ένα έθιμο πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές. Δηλαδή όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στις δυναμίτες. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ή όχι. Με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, αλλοιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
0: Αλλά ήταν τέτοια τα τραύματα,
14: Αλλά κατέληξε στα τραύματα του λίγα λεπτά αργότερα.
0: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία... Ναι.
14: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που, ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος να ισχύει για όλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε και εσύ αρκετές φορές τα έχει θίξει και από τον Έκφραση 97 στα Δωδεκάνησα. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
14: Καλή συνέχεια,
0: εύχομαι. Η Άννα Σαριγιάννη, για αυτό το τραγικό περιστατικό. Θύμα 56χρονο, έσχασε στα χέρια το δυναμίτη. Ακούσατε τι μας είπε η Άννα. Φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διακρίνει. Το έπαιρνε ο αέρας, εάν είχε ανάψει το φυτίλι. είχε ανάψει, αλλά λόγω του ανέμου δεν τον μπορούσε να το διακρίνει αυτός ο άνθρωπος και δυστυχώς ξεψύχησε στο νοσοκομείο. Κάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
17: Κατάστημα! Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
19: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
20: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
19: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
20: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
21: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
20: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
22: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
23: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
24: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
25: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
0: Επιστρέφουμε για να δούμε τώρα, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, το κομμάτι της γεωπολιτικής, δηλαδή που βρίσκονται που κατέληξαν οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν ενόψει της συμφωνίας πρόκειται να απογραφούν. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχονται όλη αυτή την κατάσταση οι αγορές. Μάλλον ανταποκρίνονται θετικά, έχουν υποχωρήσει οι τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και μήνες. Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος Πρατηρούχων Αττικής. Θα τον ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης που ήδη είναι μαζί μας. Μίλησε στο Action.
1: Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των πρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβδη και το 1,45 για το πετρέλαιο. Έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.
0: Έχουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
0: Στο παρόν είναι... όμως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, να ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
3: Ναι, νομίζω ότι προεξοφλείται τέλος. Τέλος προβλήματος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η προεξόφληση ξεκίνησε και πρακτικά στις αγορές από τα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων σήμερα το πρωί. Όπου είδαμε την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, όχι απότομη, γιατί πάντα είναι προσεκτική, πάντα έχει πίσω γυρίσματα αυτή η υπόθεση, αλλά είναι πλέον, έχουμε ξεχάσει πλέον τα 100 τα 110 που ήταν για αρκετές εβδομάδες πάνω από αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 82 δολάρια, στα 79 και κάτι το αμερικανικό αργό. Και βέβαια αρχίζουμε και παίρνει ανάσα συνολικά η αγορά καυσίμων σε μέσα επίπεδα. Είχαμε να δούμε αρκετές εβδομάδες την τιμή της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ. 1,995 καταγράφεται αυτή την ώρα στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Να σε ρωτήσω, βέβαια... Νίκο, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, πόσο μας είπες ότι είναι τώρα το πετρέλαιο?
3: Στα 82 δολάρια.
0: Θυμάσαι μήπως πριν από την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων πόσο ήταν?
3: Πόσο ήταν αμέσως μετά?
0: Όχι αμέσως μετά, πριν ξεκινήσει η ιστορία.
3: Ήμασταν λίγο κάτω τα 70 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε στα μισά του δρόμου, λίγο περισσότερο από τα μισά του δρόμου ενδεχομένως. Στην ελληνική αγορά καυσίμων που θα δούμε την αποτύπωση σε αυτήν την εβδομάδα, είμαστε λιγότερο από τα μισά του δρόμου. Δηλαδή έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι επιστρέφουμε και δεν ξέρει και κανείς βέβαια αν θα επιστρέψουμε,
0: θα επιστρέψουμε.
3: Τα προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια μια αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποφεύθηκαν, γιατί πολλοί πίστευαν ότι τώρα θα κλείσουν τα στενά του ορμού, θα δούμε τα 150 άρια και 160 άρια, που δεν τα είδαμε. Και θεωρούν πολλοί ότι τώρα που ανοίγουν θα φύγουν, για παράδειγμα, άμεσα είναι έτοιμα 500 φορτωμένα πλοία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο, τα οποία αντίστοιχα πολύ γρήγορα εκατοντάδες πλοία περιμένουν να μπουν στο στενά του ορμού, να περάσουν το στενό του ορμού προκειμένου να γεμίσουν. Άρα θεωρούν όλοι ότι θα βρεθούν μια πλημμυρίδα γενικώς ποσοτήτων, συν την αύξηση παραγωγής πόδων.

0: ήρθε πολύ αμερικανικό. Ξεκίνησε ένα άρχιτα αμερικανικό, το οποίο, να θυμίσουμε, το αμερικανικό φυσικό αέριο θα αρχίσει να έρχεται σε τεράστιες ποσότητες από 2030 και μετά στην Ευρώπη, όταν ενεργοποιούνται όλα τα συμβόλαια που έχουν συναυθεί την περίοδο Τραμπ με πολλές χώρες της περιοχής μας.
1: Πρέπει να ξέρουμε κάτι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σε ρωτάω, γενικού περιεχομένου, yeah. γενικού ενδιαφέροντος είναι η ερώτηση, γιατί θέλω μετά να σε πάω σε κάτι πιο ειδικό, να σε πάω στο σκληρό ροκ θα σε πάω μετά.
0: Κοίτα, είναι μια εβδομάδα κεντρικών τραπεζών. Η Ευρώπη αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την άνοδο. Τώρα περιμένουμε αύριο την Ιαπωνία, που είναι πάντα πρόβλημα όταν ανεβάζει την επιτοκία της η Ιαπωνία. Και Τετάρτη είναι η πρώτη συνεδρίαση με νέο κεντρικό τραπεζίτη στις ΗΠΑ. Άρα εκεί είναι κυρίως διεθνές το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο τους σχετισμούς δυνάμεων και πού θα πάει το κόστος του χρήματος.
1: Ξέρεις γιατί σου είπα θα σε πάω στο σκληρό ροκ? Γιατί σε λίγο και με τη βοήθεια της Δέσποινας Βλεπάκη θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα φουντώνει. Αλλά θέλω από σένα, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τεμπονέρα, τώρα πια στην Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα, και την κυρία Σδούκου. Είναι πολύ μικρά αποσπάσματα. Δεν θέλω να σε μπλέξω της πολιτικής, αυτά θα μας τα πει και η Δέσποινα. Απλά θέλω τη ματιά ενός ανθρώπου της οικονομικής ανάλυσης και του οικονομικού ρεπορτάζ, πώς ακούει αυτά τα πράγματα.
2: Για να μας κάνουν τόσο μεγάλη επίθεση για το προφανή που είναι να κοιτάξουμε τη νέα γενιά στην εξαγγελία που είπαμε για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους φοιτητές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για πολύ λίγα ευρώ. Πρέπει να δούμε πόσα είναι τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και πού πήγαν αυτά. Το...
3: Αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5 στο 15, το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
4: Είχαμε επενδύσεις στη χώρα που ήταν 30 δισεκατομμύρια. Και την τελευταία εξαετία έχουμε 41 δισεκατομμύρια.
1: 2-3 αποσπάσματα πήρα πιο πολύ για να μου πεις, θέλω το σχόλιο σου, πώς αρχίσουν να ακούγονται και στον κόσμο. Ο ένας να λέει θα δώσω τόσα, η κυβέρνηση να λέει εγώ το έκανα επενδυτικό παράδεισο εδώ, ο τρίτος να λέει εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια και ρεύμα. Εάν οι αντοχές της οικονομίας με αυτά που ακούγονται και λέγονται στην προεκλογική περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Εντάξει, εκλογές έχουμε, λογικό είναι.
1: Εκλογές έχουμε.
0: Κόμματα. Ναι, δεν έχουμε εκλογές. Το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχουμε πολλά νέα κόμματα και μεγάλο διαγωνισμό από την δεύτερη θέση και κάτω. Άρα λογικό είναι να επιχειρήσουν να δελεάσουν και να δημιουργήσουν ακροατήριο. Τώρα το τι νομίζω ότι ο Έλληνας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι από όλα αυτά είναι σημαντικό.
1: Κάτσε, άμα του λέει κάποιος όμως ότι θα σου δώσω 13η σύνταξη ή θα σου εξασφαλίσω ένα ενεργειακό εισόδημα, πού να ξέρει ο άλλος αν έχει την αντοχή ο προϋπολογισμός να το κάνει. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
0: Σου θυμίζω απλώς την ίδια άγνοια, επειδή την άγνοια αυτή που λες μου είπαν έτσι τι να κάνω, τους πίστεψα, την έχουμε πληρώσει. Έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν σκέφτονται έτσι. Μπορούν και λογαριάζουν και καταλαβαίνουν. Και παραλαμβάνω, δεν παίρνω θέση, γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν.
1: Μα και εγώ...
0: και νομίζω και η κυβέρνηση γλυκοκοιτάζει κάποια από αυτού του είδους τα μέτρα. Άρα ενδεχομένως να μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος στη χώρα, ο οποίος θα επιτρέψει να δημιουργηθούν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και θα βοηθήσει ώστε να διαχυθεί αυτό το πράγμα σε όλοι, όσο γίνεται περισσότερους από τους Έλληνες εργαζόμενους. Το να συζητάμε τι θα δώσουμε χωρίς να είναι σαφές, για παράδειγμα, τι παραπάνω θα κάνουν, για παράδειγμα, συζητάνε για το δημόσιο. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η αξιολόγηση ώστε ξαφνικά να θεωρείται δεδομένο και δίκαιο ότι θα πρέπει να πάρουν μια οριζόντια αύξηση? Όλοι την είναι το ίδιο, όλοι το ίδιο δουλεύουν στο δημόσιο. Γιατί, συγγνώμη, το καθεστώς το προηγούμενο ήταν πριν το 11. Είναι 15 χρόνια μετά. Τι συζητάμε, ότι πριν από 15 χρόνια και ακόμα παραμένει το ανεκπλήρωτο στόχος να επιστρέψουν τα δώρα? Έχουν ήδη αποκατασταθεί μισθοί σε ένα βαθμό με

0: Γάλλο. Για παράδειγμα, στους γιατρούς και σωστά έχει γίνει, στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας, στρατιωτικούς και σωστά έχει γίνει. Θα ήθελα και θα έπρεπε να το ζητούν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προχωρήσει περισσότερη αξιολόγηση και οι αξιότεροι των δημοσίων υπαλλήλων να παίρνουν παραπάνω μισθό και συνετακτικές αυξήσεις. Το να συζητάμε ότι οριζόντια όλοι θα πάρουν 13 και 18 ευρώ μισθό, συγγνώμη, λένε στεγνός λαϊκισμός. Εγώ προσωπικά χάρηκα, πες ότι ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει, για μένα δεν με ενδιαφέρει, όταν ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι όταν δίνεις χωρίς να είναι σαφές ακριβώς τι κερδίζεις, τι πλούτος δημιουργείται, θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Αν δοθεί ο 13ος και 18ος
1: μισθός. Πήρες φορά. Πρέπει να σταματήσω, Νίκο. Βλέπω ότι τα είχες όλα αυτά ως σκέψεις στο μυαλό σου για να βγαίνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σε βασανίζουν όλα αυτά που ακούς τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, γιατί βλέπω για μια ακόμη φορά να παίρνει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει, είμαστε στην αρχή που δεν μπορεί να αλλάξει. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω καλές, σοβαρές προτάσεις πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα στέκεται στη διεθνή αγορά.
1: Λαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης με την οικονομική του ματιά, με την πολιτική της ματιά. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Έχουμε Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στα
2: Γιώργια. Το Ήλιον σήμερα και θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε όλη την εβδομάδα στην Αττική, προκειμένου να μιλήσουν για την ακρίβεια. Για αυτά δηλαδή που απασχολούν τους πολίτες. Και μέχρι του δώρατο στην ακρίβεια έκανε και τη δήλωσή του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Και στη συνέχεια περιέγραψε ένα μείγμα μέτρων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είπε θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμων και διάφορα μέτρα ακόμα. Βεβαίως, αυτό το μέτρο το οποίο έχει προτείνει την προηγούμενη Πέμπτη το ΠΑΣΟΚ στη Δραπετσόνα και το αναδείξαμε και εμείς εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήδη από την Πέμπτη για τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μέσα μαζικής μεταφοράς σε νέους έως 24 ετών. Αυτή λοιπόν, αυτό το μέτρο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα είναι μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ και το έχουν κοστολογήσει και είναι θέμα προτεραιότητας, όπως λένε, για το ΠΑΣΟΚ να δώσουν τα χρήματα αυτά εκεί, γιατί θέλουν να στηρίξουν τη νέα γενιά. Αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσει την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα τον κύριο Τσίπρα να λέει το κάτι παραπάνω.
1: Εκεί ήθελα να σε φέρω. Ο κύριος Πέτρος Παπάς ήταν στον Sky. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το βλέπω να γράφεται σε παραπολιτικές στήλες, αλλά όντως συζητείται ότι ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ έχει ανθρώπους που, για να του δίνουν πληροφορίες και να προλαβαίνει τις εξαγγελίες. Περίμενε. Κύριος Πέτρος Παπάς.
3: Το ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να αντιγράψει και με έναν τρόπο ο οποίος τελικά ούτε ρεαλιστικός είναι και είναι πολιτικά αντικό αυτό που κάνει το κόμμα της Ελλάς. Δεν έχει ένα πρόγραμμα.
1: Λέει μας αντιγράφει. Εγώ οφείλω να βάζω και ερωτήματα τα οποία τα βλέπω να παίρνουν άλλη διάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω ότι φουντώνουν τα σχόλια και αντιπαραθέσεις που λένε να έχει με κάποιο τρόπο ξέρει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα Τσίπρα και είναι ένα βήμα μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα, αν ξέρω αν δουλάξει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα. Μπορώ να σου πω όμως γιατί προκύπτει αυτό το ερώτημα. Γιατί δυο στα δυο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρόταση και την επόμενη μέρα την κάνει και ο κ. Τσίπρας.
1: Το ένα είναι τα εισιτήρια.
2: Το ένα είναι τα εισιτήρια και το άλλο είναι η τετραήμερη εργασία. Θυμάσαι την πρώτη ΠΑΣΟΚ που έγινε χαμός με τους νέους και στα social media και τι ωραία, τι καλά λέγανε όλοι η κυβέρνηση από την άλλη μεριά και δεν βγαίνει το μέτρο. Την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθος την επόμενη μέρα. Πάντως το είχε πει πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει το πρόγραμμά του τετραήμερη εργασία, να δουλεύουμε λιγότερο. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μπορούν να το στηρίξουν αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όπως λέει τα μανάβικα που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει και ότι θα κλείσουν τα μανάβικα της γειτονιάς.
1: Δεν έχει κατασκόπους το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα.
2: Νομίζω δεν θα μου το έλεγαν αυτό. Δεν θα μου το αποκάλυπταν. Θα ψάξω όμως, ξέρεις πολύ καλά, τώρα μου έχεις βάλει την ιδέα.
1: Για να πούμε και για την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, θα είναι.
2: Νίκαια σήμερα, θα μιλήσει με κόσμο, διαφορετική πλατφόρμα. Θα κάτσει να του ακούσει εξ όσων ξέρουμε πρώτα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί. Θα είναι ενδιαφέρουσα και βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα και αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στην κεντροαριστερά Πασόκ και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Δραπετσόνα. Θα πάει τώρα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει τώρα ο κύριος Τσίπρας στη Νίκαια σήμερα. Ναι, είναι περιοχή που τα κόμματα και αυτό που εκπροσωπούσε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ είχαν χαμηλά ποσοστά, έτσι να θυμίσουμε. Ναι. Είναι πολύ φερνινή Φιατική, αλλά είναι Πληγή και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι κάνουν την αρχή από λαϊκές γειτονιές ακριβώς για να περάσουν και δύο το μήνυμά τους.
1: Πολύ σωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Θέλω να σου πω κάτι
1: από τελευταίο.
2: Λοιπόν, η Αλφα Αθήνας επίσης απασχολεί και σήμερα στην μαθαίνω ότι στη Χαϊλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνας. Έχουν μοιράσει ρόλους στην Αττική, 8 πρόσωπα έχουν αναλάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνας όμως.
1: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κύριος Ανδρουλάκης και του κύριου Δούκα.
2: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
1: Περιμένουμε με παρασκήνιο βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο κύριος Μαρινάκης που του απάντησε λίγο νωρίτερα κάτι την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
5: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30, εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέρχε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνες χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνος σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτοφοράκηδες. Και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι 6 κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν, καθώς στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των 6 κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για
1: την περαιτέρω την ποινική τους μεταχείριση.
16: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρόν θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Ταχεράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
1: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
14: Καλό μεσημέρι, Σπυρό.
1: Από Μουντιάλ.
14: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί. Περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
1: Και ξεπέρασαν. Πάμε το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, το ραδιοφωνικό σου εταίρος μάλλον. Μπράβο, ο Μινατσαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
14: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
1: Μινάστε
14: με τη Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία. Με τα 7 που σημείωσε, έχει 239 στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι το Ολλανδία-Ιαπωνία, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές, η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει και κατά την προσφυλή του συνήθεια οι Ιάπωνες φιλάθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκτέδρας στο οποίο κάθονταν.
1: Τι πολιτισμικό σοκ παθαίνεις βλέποντάς τους, δηλαδή.
14: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και την Ισία, Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, κάτι σαν το Γερμανία Κουρασάο δηλαδή. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Η παρουσία του Ιράν καταλαβαίνεις ότι.
1: Και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον. Ακριβώς. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
14: Έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, είχαμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, νέο προπονητή του Άρη. Χθες μαζεύτηκαν περισσότερο από 5.000 φίλοι των κυβερνήσεων για να βρεθούν να υποθέσουν τον νέο προπονητή. Και στη Φόρμουλα 1 ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη.
1: Χάρη και η Καρντάσιαν, να λέμε λιγάκι και τα ντεσού για Χάμιλτον.
14: Δεν το σκέφτηκα, γιατί εγώ πήγα καθαρά αγωνιστικά. Είναι και ο αγαπημένος μου πιλότος.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
21: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μαγκαζίνου της εβδομάδας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
22: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στα τζιόνι.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: ΚΑΙ 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΙ με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξη, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990 και προβλέπει επιδότηση ως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα Σκοπέλου. Έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο. Θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει, δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, δεν εγγυάται την ασφαλεία μας, είπε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός αρμόδιος για την εθνική ασφάλεια. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών αλλά και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4% στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,4 δολάρια. Παρά την αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν περίπου 10 δολάρια υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Με άνοδο υποδέχτηκαν την ανακοίνωση της συμφωνίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τραγική κατάληξη είχε η γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το περασμένο Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημερώσεις ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξέραγε στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε σε κλινική καθώς υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το μεσημέρι του Σαββάτου αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του με την κατηγορία της έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η ίδια κατηγορία βαρύνει και τη μητέρα του ανήλικου. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο Γαλάτσι πια υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας, επανένωσης των ζώων συντροφιάς σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη Λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Θεόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θαύουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε περίπτωση που προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα μέσα από το site του σταθμού στο www.skypatras.gr. Δίπλα μου όπως πάντα είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα όπως πάντα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας όπως πάντα είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική.
0: Εσείς στέλνετε κανονικά τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης με ελληνικά και τόνους, ή στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.
1: Τι σου έκανε εντύπωση από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο μέχρι τώρα?
0: Μουντιαλικό ή όχι?
1: Μουντιαλικό, ναι.
0: Μουντιαλικό τώρα, τι να σου πω, τα 7 γκολ της Γερμανίας δεν θα σου το πω.
1: Όχι μόνο, γιατί η Γερμανία δεν θα ξαναπαίξει με το κουραχάο στη διοργάνωση.
0: Όχι, αλλά εγώ χαίρομαι πάντως να βλέπω τέτοιες ομάδες που κάνουν τον τεμπού τους. Εντάξει, ούτε κλείνονται, ούτε μπορούν να παίξουν το ποδόσφαιρο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες ομάδες όπως η Γερμανία, έτσι.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Λέω, λέω ότι αυτό το 7-1 δεν είναι αντιπροσωπευτικό της παρουσίας της Γερμανίας στη διοργάνωση, γιατί δεν θα ξαναπαίξει με τέτοιο επίπεδο ομάδες. Δηλαδή,
0: όχι,
1: και,
0: αλλά είναι
1: και 15-1 να ήταν το ίδιο θα ήταν. Και 1-0 να ήταν το ίδιο θα ήταν.
0: Είναι όμως αντιπροσωπευτικό της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στις δύο, ομάδες. Κοίτα, τα παιχνίδια που είναι δύο τα ξημερώματα και μετά, μην με υπολογίζεις, μόνο εκτεταμένα highlights βλέπω.
1: Θα έχεις δει όμως. Δηλαδή, εμένα για να σε
0: το Βραζιλία-Μαρόκο είναι το πιο αργά που είδα.
1: Ναι, εγώ το ένα ημίχρονο, να σου ειλικρινής.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Εμένα, όχι ότι ακριβώς με έκανε εντύπωση, γιατί τους πιστεύω πολύ σαν λαό και είναι πολύ συγκροτημένοι, είναι αυτά που έκαναν οι Ιάπωνες μετά το τέλος του αγώνα και στην κερκίδα και στα ποδητηριά τους. Φαντάζομαι ότι έχεις δει την φωτογραφία.
0: Το κάνουν συνέχεια οι Ιάπωνες.
1: Ναι, με αυτό λέω. Δεν μου έκανε εντύπωση, δεν περίμενα κάτι λιγότερο, αλλά. Okay, το βάζω στην κουβέντα.
0: Είναι κουλτούρα τους, παιδί μου, είναι κουλτούρα τους, τελείως διαφορετική. Πάντως όσοι είδαν το πρώτο ημίχρονο, ανάμεσα στους οποίους και ήμουν και εγώ, λέω ρε παιδί μου...
1: Εγώ είδα και το δεύτερο ημίχρονο από αυτό.
0: Ναι, αυτό πάω να πω. Λέω, στο δεύτερο τώρα τι να δούμε, δεν πάω να κοιμηθώ καλύτερα. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερο παιχνίδι σχέση με το πρώτο, γιατί οι Ιάπωνες δεν ξεμύτιζαν στο πρώτο με τίποτα, έτσι.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η δική μας η φουρνιά των 50 και κάτι, η δική σου των 40 και κάτι, έχουμε δει και τα προηγούμενα 1-2 Μουντιάλ της Ιαπωνίας και η παρουσία της κάθε φορά είναι και καλύτερη, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι παίκτες πλέον της Ιαπωνίας παίζουν στην Ευρώπη, σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ας πούμε, ο Σκόρερ νομίζω παίζει στην Crystal Palace που κέρδισε το Conference. Είναι μια πολύ συγκροτημένη ομάδα.
0: Με ένα τελείως διαφορετικό στυλ όμως αυτή τη φορά.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι δεν πανικοβλήθηκε ποτέ. Βρέθηκε δύο φορές πίσω, δεν πανικοβλήθηκε. Ισοφάρισε στο τέλος και μετά την ισοφάρισε έψαχνε γκολ για να πετύχει και τρίτο γκολ να νικήσει, αν θέλετε να πάμε σε τέτοιου είδους ανάλυση. Είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
0: Όχι, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
1: Και είναι κανονική ομάδα, δεν είναι δηλαδή.
0: Ναι, είναι ομάδα, δεν σφίζει από ποιότητα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με τις άλλες Ιαπωνίες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν πολύ γρήγοροι, κρατούσαν πάρα πολύ την μπάλα, μάρκαραν πάρα πολύ. Τώρα είναι μια συγκροτημένη ομάδα, δεν αφήνει χώρους εύκολα.
1: Ακριβώς, και εγώ
0: στοιχημάτιζα ότι δεν πρόκειται να δεχθεί γκολ στο χθεσινό παιχνίδι, και αυτό που θα δεχθεί θα το δεχόταν αποστημένη μπάλα, γιατί εκεί υπερήχαν οι Ολλανδοί, έπεσαν σε όλα έξω τελικά. Αλλά ναι, είναι πολύ συγκροτημένη ομάδα και εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φτάσει πάρα πολύ μακριά. Αλλά είναι σοβαρή ομάδα όμως και θα δημιουργήσει προβλήματα.
1: Εντάξει, αυτό λέω. Δεν είναι δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτό που ας πούμε ότι η εκατοστή ομάδα στην παγκόσμια κατάσταση.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, ασόβαρη ομάδα τελώς η Τινησία από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: από τα στιγμιότυπα και τα highlight, πολλά λάθη, αδίαστα.
1: Η Σουηδία, όχι επειδή νίκησε 5-1, την περίμενα γιατί έχει Ισάκ, έχει γιόκερες, έχει καλούς παίκτες, έχει παίκτες που παίζουν σε top ομάδες, παιδί μου, δεν είναι ότι παίζουν, ξέρεις. Ας πούμε, ο γιόκερες είναι στην ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της πρωταθλήτριας ομάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα για μένα του κόσμου, όπως είναι η Premier League, που ήταν έτσι ένα από τα έμβολα της Arsenal. Παρεπιπτόντως, αν πάει ο Τζόλης εκεί, νομίζω θα αγγίξει τη μεταγραφή του Γιωργάτου στην Ίντερ. Δηλαδή, έχουμε από τόσο παλιά να δούμε δικό μας παίκτη σε τόσο καλή ομάδα.
0: Θα τις δούμε όλες αυτές τις ομάδες και τη Σουηδία. Εγώ θέλω να τη δω με πιο δυνατούς αντιπάλους. Ερωτηματικό μεγάλο είναι η Βραζιλία. Βλέπετε μου, η Βραζιλία τώρα, τέτοια χώρα με τόσο μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση και έχει τον Κασεμίρο που παίζει βασικό ακόμα. Με τα μάγουλα και τα μπούτια.
1: Όχι, να μείνουμε λίγο στη Γερμανία.
0: Να μείνουμε.
1: Θα σου πω για το 7-0, δηλαδή 7-1. Λέω, ρε παιδί μου, είναι η Γερμανία με 50 εκατομμύρια πληθυσμό, τόσο δεν έχει. Ασχολούνται περισσότεροι με το ποδόσφαιρο και δεν έχουν τερματοφύλακα. Δηλαδή αναγκάστηκαν. Ναι, αναγκάστηκαν. Είχε σταματήσει το 24 και του είπαν ρε φίλε, ξαναέγινα. Γιατί δεν έχουμε τερματοφύλακα για να παίξουν, να παίξει βασικό και επέστρεψε ο Νόιερ στα 40 του χρόνια.
0: Μα εδώ παίζει παρένθεση στην Bayern, Παναγιώτη. Λέω, δεν υπάρχει άλλο να παίξει βασικό.
1: Αυτό λέω. Ο Ντερ Στέγγεν είναι πρώην. Έτσι. Αυτά. Τώρα πάμε στο Βραζιλία.
0: Η Βραζιλία είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό, ρε παιδί μου. Μου θύμισε μια ομάδα παλεμάχου χωρίς αρχή και τέλος. Δηλαδή, να του βγάλει το Βινίσιους και το Ραφίνια που δεν είναι καλό βέβαια και το Μαρκίνιος πίσω. Δεν ξέρω αυτή η
1: παίκτη. Και ο Άλισον έχει μια μικρό ευθύνη στον κόλλο, νομίζω. Αλλά οκ, ξέρουμε ότι είναι top cluster με το φυλάκι.
0: Δεν είναι όμως η ποιότητα, δεν έχουν την ποιότητα που έχουμε συνηθίσει από τη Βραζιλία τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, εγώ θα σου το πω ανάποδα. Αν βγάλει το Ραφίνια και το.
0: Το
1: Βινίσιους. Και το Βινίσιους. Τον Άλισον δεν τον βάζω μέσα, θα σου πω γιατί. Και σου λέω, ρε παιδί μου, ποιοι άλλοι θα παίζανε στην 11 του Μαρόκο.
0: Α, ναι.
1: Για πες με ανάποδα.
0: Το Μαρόκο έχει πολύ καλή ομάδα. Ρε. Το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, και δεν βάζω τον Άλισον γιατί έχει το Νούνο. Ποιον έχει τερματοφύλακα το Μαρόκο. Πολύ καλό. Παίζει στην Ισπανία.
0: Το Μπούνου. Μπόνο τον γράφουν, αλλά Μπούνου λέγεται. Ναι, πολύ καλός.
1: Λέω, ρε παιδί μου, okay, γιατί και αυτό είναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μαρόκο είχε φτάσει στους 4 στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν η Βραζιλία είχε αποκλειστεί πολύ νωρίς.
0: Ναι. Προφανώς αυτός που ξεχώρισε ήταν αυτός ο πιτσιρικάς ο Αγιούμπ Μπουαντί, 18 ετών με το Μαλί Αφάνα. Νομίζω ότι.
1: Σαν τον Τζίλντρες,
0: νομίζω ότι δεν τον βλέπουμε για πολύ στη Λίλ. Σίγουρα θα πάει σε πολύ καλύτερη ομάδα μετά από αυτό το Μουντιάλ. Ένας εκπληκτικός παίκτης στο κέντρο. Έβλεπε τους Κασεμπίρους και τους άλλους για πλάκα, έτσι δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Και. Αν μπορέσω, το θεωρώ δύσκολο να τα καταφέρω. Αλλά θα μπορώ να βάλω κανένα ξυπνητήρι να δω έτσι λίγο το
0: πράγμα.
1: Ιράν. Για το Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Τι λέει, παιδιά, ο άνθρωπος.
1: Θα σου πω για το εξαγωνιστικό. Δεν το λέω για το αγωνιστικό.
0: Για το εξαγωνιστικό θα σου πω εγώ. Θα ξυπνήσεις το πρωί με την άνεσή σου, θα πεις τον καφέ σου. Έχει 7 εκτεταμένα.
1: Ώρα, 8, θα έχουν γίνει τούμπαν όλα.
0: Εκτεταμένα στιγμιότυπα μπορείς να δεις από 7 μέχρι 15 λεπτά, κάθεσαι και απολαμβάνεις.
1: Όχι μόνο, δεν θέλω αυτό. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει πριν, τι θα γίνει μετά.
0: Αυτά
1: όλα. Δεν είναι ότι.
0: Βάλε ξυπνητήρι, πρόσεχε. Ναι. Και μην εξύπνιος. Όχι βάλε ξυπνητήρι και πάτα τώρα θα σταματήσει.
1: Και είδες πέσαν αυτόν του Ολυμπιακού τις δηλώσεις
0: που έκανε.
1: Ναι, είπε ότι καταλαβαίνω ότι την ένταση που υπάρχει με το που πατήσαμε εδώ πέρα.
0: Ξέρεις τι ώρα παίζει το Ιράν.
1: Τέσσερις ρε γαμώτο για αυτό σου.
0: Μπράβο.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα.
0: Αφού βάζεις το ξυπνητήρι που το βάζεις, βάλε να δεις και το Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Μία ξυπνητήρι.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Πώς καλά.
1: Τραγούδα. Έχει εντάξει, είναι ανθρώπινη ώρα αυτό που είναι το απογευματάκι, ας πούμε. Να δούμε το Ισπανία.
0: Να δούμε την Ισπανία.
1: Πράσινο
0: και το πράσινο ακροτήρι. Τώρα πράσινο άλογα μέρα μου πάει, τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Αδύναμος αντίπαλος μου, γιατί πολύ. Τι υπερβολικός. Από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ είναι μαζί με το Κουρασάο. Και έχει και Βέλγιο Αίγυπτος, έτσι. Επίσης 10
1: η ώρα. Εντάξει, ανθρώπινη ώρα, ρε παιδί. Σαλάχ, έτσι.
0: Ναι. Με διάφορους.
1: Νομίζω στην τελευταία του μεγάλη διοργάνωση.
0: Λογικά.
1: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ανδρέα Βουρνά. σε μεγάλη μπασκετικά ηλικία. Μικρός είναι για μας, θα μπορούσα να. Και, εντάξει, όχι γιος μας, θα ήταν υπερβολή να το πω αυτό για τον Αντρέα.
0: Γιος σου.
1: Όχι
0: μόνο. Με βάζει εμένα αυτά.
1: Πολύ νωρίς. Ο οποίος και χθες ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων. Πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Έτσι, ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Το είπε άλλωστε και στις δηλώσεις του, το επαναλάμβανε ο Άλεκος Πολυδωρόπουλος, ο προπονητής ομάδας των Ροητίκων, ότι είναι ένας παίκτης που τα τρίποντα που έβαλε, γιατί δεν είναι το καλύτερο του στοιχείο, αλλά έβαλε 4 τρίποντα, το ένα καλύτερο από το άλλο. 22 πόντοι από τον Ανδρέα, έλεγε ο Άλεκος Πολυδωρόπουλος, ότι τα τρίποντα τα έβαλε με την καρδιά και με κάτι άλλο. 22... Αλλά η πρώτη ερώτηση, αφού του δώσουμε συγχαρητήρια, θα του πούμε με ποια ομάδα είναι στο Μουντιάλ, γιατί άλλο θα περιμένει να το ρωτήσουμε τον Αντρέα και άλλο. Καλησπέρα, Αντρέα, συγχαρητήρια.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ κιόλας. Συγχαρητήρια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ?
2: Για το Μουντιάλ, να απαντήσω.
0: Ναι, βέβαια, θα πήγα να πράσω ένα ακροτήριο ο Αντρέας και θα μας στείλει.
2: Όχι, εντάξει, είμαι πάντα Αργεντινή. Τώρα παλιά κόμματα.
0: Εντάξει. Μαζί μας είσαι.
1: Ξέρεις γιατί είναι Αργεντινή, γιατί παίζει με καρδιά, νομίζω, η Αργεντινή. Ο Αντρέας είναι ένας παίκτης που παίζει έτσι, ε. Παίζει με καρδιά.
2: Πάντα αρέσει η Αργεντινή. Και πριν το Μέση, δηλαδή.
1: Αυτό λέω. Νομίζω ότι θα πρέπει να είσαι μαραντονικός, τον έχεις προλάβει καθόλου ή όχι.
2: Όχι, από αυτά που έχουμε δει.
1: Αλλά έχεις δει βιντεάκια.
2: Ναι, ότι έχουμε δει, παιδί μου, ναι. Πάνω κάτω.
1: Κατάλαβα.
2: Έτσι που
1: για πες, ενώ δεν είναι το καλύτερο σου στοιχείο, ακόμη και όταν ήσουν full, ρε παιδί μου, time μπασκετμπολίστα,
2: ναι, όχι τώρα δεν είσαι. Δεν ήταν αυτό το σημείο μου, ναι, όντως το δυνατό μου σημείο.
1: Ξεκίνησες με 10 αυτό. Πόντους, ναι, τελείωσες με 22.
2: Ναι, εντάξει, τώρα σε αυτά τα παιχνίδια, όντως δεν παίζει σημασία, πιστεύω, για οποιονδήποτε παίχτη. Ποιος έχει καλό σουτ, ποιος έχει καλό μπάσιμο, ποιος έχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι παιχνίδια που έχουν σχέση, ας πούμε, με το πάθος που έχουμε και με την ψυχή. Εκεί κρίνονται, δηλαδή, πιστεύω. Πιο πολύ, δηλαδή, πιστεύω, ναι, από αυτό μπήκανε. Ευτυχώς κιόλας. Έτσι όπως έγινε και έτσι όπως ήταν το παιχνίδι που ήταν τόσο κλειστό και καθόλου καλά.
1: 57-53, να πω εγώ.
2: Ναι. Δεν ήταν άξιο θαυμασμού όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, εννοείται αυτό. Υπερίσχυσαν όλα τα υπόλοιπα. Η άμυνα, μαχητικότητα. Ποιος ήθελε πιο πολύ, ας πούμε, έτσι, να πάρει το παιχνίδι στο τέλος.
1: Κατάλαβα. Πάντως, κάνοντας μόλις μία ήττα συνολικά σεζόν και οι αντίπαλοι και άνθρωποι της ΕΑ που άκουγα μάλλον μετά το παιχνίδι, γιατί ήμουν στα Ροήτικα χθες, έλεγαν: «Οκ, είναι δίκαιη άνοδο, παιδί μου. Δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν», έτσι, αν και δυσκολευτήκατε στους τελικούς,
2: ναι,
1: μπορώ να πω.
2: Εντάξει, αν το κοιτάξουμε συνολικά, όταν έχει κάνει μόνο μια ήττα, δείχνει ότι είμαστε μια ομάδα που υπερίσχυσε σε όλους τομείς, δηλαδή καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά και πάλι ήταν όντως δύσκολα. Δηλαδή, κάναμε τη μια ήττα με το που ξεκίνησε, αν γινόταν και άλλη μία, δηλαδή χθες μια ήττα, μετά θα άλλαζαν όλα. Όλες οι ισορροπίες άλλαζαν. Δηλαδή, ήταν σε λεπτομέρεια, ήταν εφόσον διεξάγεται έτσι το σύστημα των play-off και του πρωταθλήματος.
1: Επειδή το λες, είναι δίκαιο, Αντρέα, να διεξάγεται έτσι, ή για τον κόσμο είναι καλύτερα, ας πούμε, ή για τη δεύτερη, την τρίτη ομάδα δίνει μια ευκαιρία.
2: Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, βασικά, όχι δίκαιο. Δεν είναι σωστό, ειδικά στη δικιά μας περίπτωση, όπως έγινε φέτος. Δηλαδή, μια ομάδα που
1: το κάνει. 26-0, λες, έτσι, στην κανονική περίοδο.
2: Ναι, που είναι ήδη ήταν, νομίζω, 6 νίκες διαφορά από τον δεύτερο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να γίνουν τα play-off. Δηλαδή, πιο παλιά υπήρχε αυτό με τις 4 νίκες απόσταση. Ανέβαινε κατευθείαν. Ναι. Εντάξει, βέβαια δεν είχε γίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια τόσο μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο ποτέ. Οπότε για να υπάρχουν πιο πολλοί αγώνες και για να συνεχίζει, ας πούμε, το τοπικό πρωτάθλημα ως και τον Ιούνιο, για να μην τελειώνει με τη μία όπως γινόταν παλιά. Γι' αυτό λογικά μάλλον το άφησαν έτσι. Αλλά βέβαια να υπήρχε μια δικλίδα όπως αυτή η φετινή, όταν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή. Καλό είναι να ανεβαίνει κατευθείαν ο πρωταθλητής.
1: Γιατί, θα πω εγώ, ανέβηκε η καλύτερη ομάδα, ας πούμε, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν ήθελε πολύ για να αλλάξουν οι ισορροπίες.
2: Όχι, δεν ήθελε, γι' αυτό λέω είναι πλασματικό και δεν είναι τόσο σωστό έτσι όπως έχει γίνει. Γιατί έτσι όπως φτάσαμε στο τέλος, φτάσαμε Ιούνιο. Είναι λογικό, και πόσο μάλλον ειδικά μια ομάδα όπως η δικιά μας, που δεν είναι όπως η ΣΕΑ που είναι ταλαντούχα και να νικεί τόσο πολύ. Είναι λογικό να κάνει την κοιλιά προς το τέλος. Και πόσο μάλλον άμα υπάρχουν τραυματισμοί. Δηλαδή, εγώ ίσα ίσα που άντεξα να το βγάλω δηλαδή, το τελευταίο αγώνα.
1: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό λέω. Έπαιζε τραυματίας, γιατί είδα ότι φορούσε έτσι μια,
2: ναι,
1: περίεργη κάλτσα.
2: Ναι, με σιαλγία. Έχω κύλει στη μέση και με χτύπησε όλο το πόδι. Είμαι δηλαδή τώρα χοβήτηκα από τα ημιτελικά σχεδόν 20 μέρες. Είμαι off εντελώς δηλαδή. Ούτε εγώ, δόξα τω Θεώ, κατάφερα να παίξω να βγάλω τους τελικούς. Δηλαδή, κουτσά στραβά από εδώ και από εκεί τα βγάλαμε. Τα καταφέραμε δηλαδή να βγουν. Δηλαδή, πιο πολύ δεν γινόταν. Δηλαδή, μία στο τόσο, άμα δεν μπορούσα να του βγάλω του τελικού στο τέλο, θα ήταν διαφορετική. Μπορεί να είναι και αλλιώτικη έκβαση των παιχνιδιών. Και έτσι άπορο ο κόπο όλη τη χρονιά.
1: Ναι, κατάλαβα. Πάντω, ήθελα να σε ρωτήσω ότι γενικά τον μπάσκετ τραβάει πάρα πολύ. Επειδή βλέπουμε του τελικού, α πούμε, στη μεγάλη κατηγορία, στην Basket League, κράτησε το ίδιο όσο εσεί. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου έπαιζε και αυτή μέχρι τα μέσα Ιουνίου για να ανέβει, να κάνει έτσι έναν πολύ μεγάλο
2: άθλημα. Εφόσον έβαλαν και, και άλλα play-off και μπαράζ ανόδου που δεν υπήρχαν αυτά παλιά, οπότε γι' αυτό κράτησαν τόσο πολύ. Δηλαδή πιο παλιά, δηλαδή μέχρι και πέρυσι, θυμάμαι και αυτά, ας πούμε, παίζαν play-out μόνο ή δεν παίζαν play-off τελικούς, ούτε Μάιο δεν φτάναμε. Αρχές Μαΐου ή τέλη Απριλίου τελειώναμε.
1: Να σου πω κάτι,
2: Αντρέα.
1: Κατάλαβα. Εσύ είσαι ένας κανονικός παίκτης, είσαι πλέον οικογενειάρχης, έχεις δύο παιδιά, έχεις αποφασίσει να κάνεις ένα βήμα προς τα πίσω, αλλά και πάλι είσαι από τους καλύτερους παίκτες. Αυτό είναι καλό για σένα, αλλά είναι ένα ερωτηματικό για το πρωτάθλημά μας, ρε παιδί μου. Δεν βλέπουμε πολλά νέα παιδιά. Τι φταίει, ότι έχουν ανέβει όλες οι καλές ομάδες, οπότε ξέρεις, αδυνατίζει και το τοπικό, η πρώτη κατηγορία. Είναι σημεία των καιρών, γιατί δεν το βλέπουμε μόνο στο τοπικό, βλέπουμε και στις μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή, ας πούμε και στον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης, ο Παπανικολάου είχε ένα σημαντικό ρόλο. Βλέπουμε μεγάλα εντός εισαγωγικών παιδιά και στη δεύτερη την τάση κατηγορία, την Elite League και στην National League One και στην
2: σε όλες τις κατηγορίες. Ναι. Βασικά το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, και όχι μόνο φέτος, όσο πάει.
1: Ακριβώς.
2: Θα διακριθούν πιο πολύ, ας πούμε, πιο έμπειροι και πιο μεγάλοι παίκτες ηλικία.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Είναι πόσο μεγαλώνει η νέα γενιά. Δεν βγαίνει κάτι άλλο από πίσω τόσο εύκολα όσο έβγαινε πιο παλιά. Δεν ξέρω. Ασχολούνται με πολύ περισσότερα πράγματα οι νέοι και έχουν στο μυαλό τους πολύ πιο δύσκολα πράγματα και άγχη που όντως δεν τα είχαμε εμείς πιο παλιά. Οπότε αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω ότι η δική σου γενιά είναι αυτή.
2: Ήθελα να πω ότι η δική σου.
1: Κατάλαβα. Ήθελα να προσεπίρωσω αυτό που λες. Ήθελα να πω ότι η δική σου γενιά είναι αυτή η γενιά που πρόλαβε τα social media, τα κινητά κτλ. Αλλά μεγάλωσε χωρίς αυτά.
2: Ναι, όντως. Εμείς ήμασταν από αυτοί που ήμασταν κάπου εκεί στο μετέχνη, δηλαδή. Ίσα που προλάβαμε, δηλαδή. Αλλά όντως στην ηλικία αυτή των 18-17, την πιο βασική ηλικία για τον αθλητισμό, δεν τα είχαμε. Όχι, δεν τα είχαμε εμείς. Γι' αυτό και μάλλον ένας λόγος που φαίνεται όλο αυτό το φαινόμενο που συζητάμε τώρα, μάλλον είναι αυτό. Όσο πάει, έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα με όλα αυτά με τεχνολογία, με τα social, που μάλλον οφείλεται εκεί στη πτώση στο τομέα του αθλητισμού.
1: Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο μπάσκετ, δυστυχώς.
2: Παντού,
1: μακάρι
2: παντού, εννοείται.
1: Να ισχύει μόνο στο μπάσκετ.
2: Παντού και στο ποδόσφαιρο, παντού, εννοείται.
1: Κατάλαβα. Τι συναισθήματα τώρα έχεις, δηλαδή θέλεις ξεκούραση, να ξεκουράσεις το κορμί σου, σκέφτεσαι ήδη την επόμενη μέρα. Θέλεις να το απολαύσεις, λες ρε παιδιά αφήστε με λίγο ακόμη, τώρα τελείωσε, ας πούμε, δεν έχουμε ούτε 24 ώρες.
2: Τώρα ανακούφιση αρχικά και να ξεκουραστούμε, γιατί έφτασε πολύ δηλαδή μέσα Ιουνίου όλο αυτό και πόσο μάλλον όταν το είχαμε στο μυαλό μας ότι δεν έχουμε κάνει ήττα, ήμασταν πρώτοι 26-30 αγώνες. Δηλαδή το είχαμε στο μυαλό μας κακός, ότι ήταν σαν να έχουμε, ας το πούμε, ανέβει. Το είχαμε στο μυαλό μας και λέγαμε πότε θα γίνουν και τελικά να τελειώσουμε δηλαδή. Αλλά τελικά δεν ήταν έτσι, έτσι όπως εξελίχθηκε τελικά. Είχαμε άγχος δηλαδή μετά και πίεση, σαν να ήμασταν στο 0-0. Ξεκινούσαμε με μια ομάδα που ήμασταν ισόβαθμοι, ας πούμε, και ξεκινούσαμε στο το 0-0. Έτσι όπως είπε. Οπότε τώρα φτάσαμε όντως σε σημείο, ας πούμε, να ανακουφιστούμε. Λες και ήταν κάτι, ήρθε απότομα η άνοδος αυτή.
1: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για την επόμενη δική σου μέρα.
2: Ναι. Πιστεύω είναι για μένα συγκεκριμένα ναι. Είναι νωρίς. Δεν ξέρω καν τι πρόκειται να συμβεί για τη νέα σεζόν. Δεν ξέρω ακόμα οι ομάδες θα κάνουν. Το πιο σημαντικό είναι κάθε ομάδα τι πρέπει να κάνει, να σκεφτεί πρώτα. Οπότε αυτό είναι το βασικό για να μπορούμε και οι παίχτες μετά να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι νωρίς δηλαδή.
1: Πατέρας δύο παιδιών πλέον, έτσι.
2: Ναι, είναι δύο, ναι. Τώρα ωραία. Πρόσφατα είχα και το δεύτερο κοριτσάκι.
1: Να σου ζήσει να ακούμε από μέσα λίγο.
2: Ναι, ακούστηκε, ναι. Τώρα...
1: έτσι. Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή, πώς μπορείς, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας με μπασκετμπολίστα, έτσι μπορεί να παίρνεις να έχεις ένα εισόδημα έξτρα. Αλλά δεν είσαι.
2: Πλέον, ναι,
1: περιέγραψε μας το ωράριό σου, ρε παιδί, δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, και χτες σε έψαχνα μετά τον τελικό να σε βρω να μιλήσουμε, να κανονίσουμε αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού, είχες φύγει για τη δουλειά.
2: Ναι, φύγαμε
1: πώς γίνεται.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα είναι και καινούργια που μου έχουν έρθει τελευταία, δηλαδή. Έφυγα από τη δουλειά που ήμουνα την πρωινή. Ανέλαβα, πήγα στο χώρο της εστίασης, ας το πούμε έτσι. Μαζί με ένα φίλο έχουμε ένα μαγαζί. Από απόγευμα και μετά. Οπότε είμαι απόγευμα στο μαγαζί. Μετά προπόνηση, οπότε έχουμε και τους αγώνες. Και το πρωί κάνω το baby sitting στα παιδιά. Γιατί η γυναίκα λείπει.
1: Οπότε είναι full. Είναι πιο δύσκολο. Από όλες αυτές τις δουλειές που περιέγραψες, ποια είναι η πιο δύσκολη?
2: Το baby sitting, ε? Ναι, αυτό το είπε, το ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει.
1: Γιατί, δεν έχεις υπομονή ή όχι?
2: Όχι, εντάξει, είναι και εγώ το είχα πιο... Το θέμα να είσαι με τα παιδιά εννοείται την ευτυχία, απλά είναι και πιο δύσκολο που νόμιζα και εγώ τόσο καιρό. Τι περνάνε τελικά, ό,τι σκορβοθάει οι μανάδες ειδικά. Τώρα το καταλαβαίνω. 1,5 μήνα μπορεί να τα φυλάγω όλη τη μέρα στο μεσημέρι, γιατί η γυναίκα μου έλειπε, είναι αναπληρώτρια εκτός πατρών. Οπότε τώρα έχει καταλάβει τη δυσκολία.
1: Μάλιστα. Συνάδελφος, γιατί η δική μου η γυναίκα δεν είναι αναπληρώτρια, ήταν για χρόνια, αλλά εκτός πατρών. Βέβαια, ναι. Έχουμε διαφορά ηλικίες, γιατί εμένα τα δυο μου παιδιά, η γη μου είναι μεγάλη. Δηλαδή, ο μικρός έδωσε φέτος Πανελλήνιες. Βλέπω εδώ το. Να σε καλά, να σε καλά. Βλέπω εδώ το Βαγγέλη, το συγκάτοικό μου, στην τρέλα της εκπομπής που κουνάει με νόημα.
0: Όχι, ξέρεις,
1: το κεφάλι του και θέλει να σε ρωτήσει.
0: Επειδή το είχα, όχι, επειδή τα έχω περάσει αυτά που λέει ο Ανδρέας, με απουσίες, με baby sitting σε τέτοιες ηλικίες, που είναι,
2: ναι.
0: Και σε τέτοιες ηλικίες παράλληλα με δουλειά. Δηλαδή παράλληλα θα έπρεπε να δουλέψεις κιόλας από το σπίτι, αλλά έπρεπε να δουλέψεις. Και εκείνα τα χρόνια, ναι, μεν ήταν μια κόλαση, αλλά Ανδρέα, πίστεψέ με. Τα εξαργυρώνεις, ναι. Αργότερα.
2: Ναι.
0: Τα εξαργυρώνεις
2: πιστεύω,
0: αργότερα.
2: Το πιστεύω και το καταλαβαίνω ήδη. Δεν είναι ότι κάτι που μετανιώνω. Άλλο που μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι ωραίο δύσκολο, ας το πούμε έτσι.
0: Θα το απολαύσεις αργότερα, θα το εξαργυρώσεις.
2: Έτσι όλα πιστεύω, έτσι.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις υγεία. Σε αφήνουμε να κάνεις baby sitting, έτσι, γιατί ακόμα,
2: ναι,
1: ακούμε έτσι
2: λίγο.
0: Και όποτε θες, Ανδρέα, ερχόμαστε και εμείς να σε ξεκουράσουμε.
1: Και όποτε θέλεις,
0: έτσι.
1: Όχι και δύο,
2: Βαγγέλη. Αυτό θα ήταν το καλύτερο.
0: Έχουμε αλλάξει πάνω,
1: οπότε να κάνουμε, φαντάζεσαι. Να κάνουμε μια εκπομπή όλοι μαζί, δηλαδή εσείς οι τρεις που είστε εκεί και εμείς οι δύο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Ανδρέα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώ

0: αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
0: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα εδώ στο Sky Patras 89,4. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον πολυτιμότερο παίχτη της ΑΕΡΟ ΙΤΗΚΟΝ στον χθεσινό τελευταίο τελικό, όπως αποδείχτηκε.
1: Και γενικά στη χρονιά, εγώ
0: θα. Γενικά στη χρονιά, τον Ανδρέα Βουρνά. Τα ροήτικα ανέβηκαν στην National League 2, που λέγει ο Παναγιώτης, πρωταθλήτρια ομάδα στην Α1 SKI. Δεν τα έχω μάθει όλα απ' έξω, έτσι. Βέβαια, περιμένουμε πραγματάκια σε σχέση με τις Wild Card, και βάζω πληθυντικό σε σχέση με τις Wild Card, γιατί εμπλέκονται διάφορες ομάδες της πόλης και, και του νομού, όπως είναι ο Απόλλων,
1: Παναχαϊκή,
0: Αχαγιά 82, είναι συγκεκριμένες οι ομάδες. Θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα μπορεί να έχουμε και εξέλιξη.
1: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Στο έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, αν με ρωτούσε, ότι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με τα εθνικά πρωταθλήματα και αμέσως μετά νομίζω ότι η ΕΟΚ θα πάρει τις αποφάσεις της. Πριν όμως δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα, να σου πω ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιομετρικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Είναι και οι μέρες αυτές το

0: προπονητών, γιατί είδαμε την αποθέωση του Βασίλη Σπανούλη για τις πρώτες του δηλώσεις στον Άρη και βλέπουμε την αποχώρηση, όπως φαίνεται, του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Βελούδινο διαζύγιο, όπως διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ. Οπότε βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί και στον ΠΑΟΚ είναι ένας προπονητής που άφησε πολύ μεγάλο αποτύπωμα, ο Λουτσέσκου, έτσι, με τίτλους, με κύπελα. Βέβαια, με σημαντική παρουσία. Και από την άλλη πλευρά είναι ένα project στον Άρη, εννοώ τον μπασκετικό, που τώρα ξεκινάει και το οποίο έχει, ρε παιδί μου, πολλές προσδοκίες από τον κόσμο.
1: Και δικαιολογημένα.
0: Θα το δούμε και στην πράξη όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει επίσης στο μπάσκετ, άρα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη σεζόν, να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και να δούμε κατά πόσο μπορούν να μπουν σφήνα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όχι απαραίτητα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, σε προλαβαίνω, βλέπεις, αλλά να τους δημιουργήσουν τα πρώτα προβλήματα. Γιατί μέχρι στιγμής γενικά ήταν πολύ άνετοι τα τελευταία χρόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και λέγαμε ότι θα παίξουν μεταξύ τους πάντα.
0: Γνωρίζαμε εξ αρχής τον τελικό του πρωταθλήματος, την έδρα δεν γνωρίζαμε μόνο. Οπότε για να δούμε αν μέσα από τον ΠΑΟ και τον Άρη γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό και το πρωτάθλημα της Basket League. Λοιπόν, νομίζω ότι εξελίξεις θα έχουμε εκ των πραγμάτων και στην Παναχαϊκή. Κοντοζυγώνει άλλωστε ο καιρός. Δεν μπορεί όλη αυτή η ιστορία να τραβάει πάρα πολλές μέρες ακόμα. Τα δεδομένα είναι ότι υπάρχουν δύο πλευρές που ενδιαφέρονται για την ανάληψη του management. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το email με την απαντητική επιστολή επί της ουσίας, παύλα πρόταση των Ελληνοαμερικανών, θα φύγει σήμερα, θα είναι σήμερα στο email της Ερασιτεχνικής. Εκεί θα γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των στόχων που έχουν οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες με ποσά ανά χρόνο, ενώ σε διαδικασία ελέγχου είναι και η υπόθεση με τα χρέη, έτσι, γιατί έχει μπει και αυτή στο τραπέζι. Καλείται τώρα η διοίκηση της Ερασιτεχνικής να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα, νομίζω το μεγαλύτερο δίλημα που η συγκεκριμένη διοίκηση έχει μπροστά της. Δεν νομίζω να μπήκε σε τέτοια διαδικασία ποτέ ξανά η συγκεκριμένη διοίκηση, έτσι. Οπότε είναι μια απόφαση που μπορεί να κρίνει το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Πάντως, όσον αφορά την πρόταση των Ελληνοαμερικανών, έχει μέσα ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία, από ό,τι πληροφορούμε τουλάχιστον, να το δούμε και στην πράξη αυτό, γιατί άλλο σε προφορικό επίπεδο και άλλο τι αποτυπώνεται στο χαρτί. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι ότι οι επιχειρηματίες σκοπεύουν να ενισχύσουν και την ομάδα μπάσκετ, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου με ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό, και είναι κάτι που το θέλουν.
1: Βόλεπη μαχία, δηλαδή.
0: Ναι. Ακριβώς. Και με ένα ποσό που είναι σημαντικό, έτσι, δεν μπορεί να το προσπεράσει εύκολα. Επίσης, φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να ανεβάσουν το budget στις 700.000 ευρώ την πρώτη σεζόν για να διεκδικήσει η ομάδα την άνοδο στη Super League 2. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, Παναγιώτη, τώρα είναι και λίγο αστείο, ρε παιδί μου, θα μου πεις, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και οι δύο πλευρές, και η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου αλλά και η πλευρά του Απόστολου Μαρίνη, βρίσκονται σε συζητήσεις επί της ουσίας με προπονητές, με παίχτες, με τεχνικούς διευθυντές, και τους έχουν στη stand-by. Δηλαδή,
1: άρα δύο διαφορετικά γκρουπ μιλάνε για την ίδια ομάδα. Έτσι,
0: δύο διαφορετικά γκρουπ
1: με τον κ. Παπαδόπουλο και τώρα των Ελληνοαμερικανών.
0: Με ενδεχομένως και διαφορετική φιλοσοφία, γιατί η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου δεν το έχει πει επίσημα, αλλά διαρρέει ότι θα κρατήσει για προπονητή τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Να το δούμε και αυτό, βέβαια, γιατί είπαμε άλλο όταν να γίνει και άλλο αυτό που ξέρουμε εμείς ως ρεπορτάζ. Η άλλη πλευρά έχει μιλήσει με πολύ γνωστό προπονητή Super League 2, μάλλον που εργάστηκε πέρσι σε ομάδα του Super League 2, και έχει μιλήσει και με δύο παίκτες που αγωνίστηκαν πέρσι στη Super League 2 ως βασική. Άρα βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική φιλοσοφία. Θα δούμε τι θα προτιμήσει και τι θα επιλέξει η ερασιτεχνική. Ένα θέμα που τίθεται είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λάβει την απόφαση. Θα λάβει την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, θα λάβει την απόφαση η Γενική Συνέλευση. Από όσο είμαι σε θέση να ξέρω και με βάση τις περσινές εξελίξεις στην ομάδα, ο κύριος Βόλης δεν θα λέγει όχι να πάει η απόφαση στη Γενική Συνέλευση, εφόσον βέβαια είναι εφικτό και χρονικά, έτσι, γιατί θα πρέπει να προκηρυχθεί τώρα Γενική Συνέλευση για να γίνει σε 2 εβδομάδες το λιγότερο. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Η αίσθησή μου είναι ότι εάν στο Συμβούλιο υπάρχει η ομοψυχία υπέρ της μιας πρότασης, νομίζω ότι η απόφαση θα ληφθεί εκεί. Εάν οι ψήφοι είναι μοιρασμένες και έτσι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, νομίζω ότι η υπόθεση θα πάει στη Γενική Συνέλευση. Είναι μια εβδομάδα που σίγουρα θα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ο κύριος Μαρίνης επέστρεψε στις ΗΠΑ χθες. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους Ελληνοαμερικανούς, θα γυρίσει στην Πάτρα σε 2 εβδομάδες, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι σίγουρο. Πριν επιστρέψει, πέρασε και μια βόλτα από το Χάραμα Παναγιώτη το βράδυ του Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
0: Άλλωστε, ανέβασε και ο ίδιος μερικά βίντεο και φωτογραφίες από την νυχτερινή εξόρμησή του στο γνωστό νυχτερινό κέντρο, που εντάξει, ο λογαριασμός που έκανε ήταν πολύ υψηλός. Γενικότερα. Σχολιάστηκε πάρα πολύ. Γελάς, Γιάννη. Και Γιάννη, πρόσεχε. Δεν είναι αυτός που ξέρεις. Είναι μεγαλύτερος. Είναι μεγαλύτερος. Είναι μεγαλύτερο το ποσό. Ήταν εκεί με συνεργάτες του. Ήταν εκεί με τον εξαδελφό του που τον βοηθάει σε οργανωτικό επίπεδο. Να πω και μια άλλη πληροφορία. Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αν την έχουμε πει εδώ στην εκπομπή. Η πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών συνεργάζεται με την εταιρεία Forbes Mazars. Μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα, αλλά είναι η εταιρεία που βοηθάει, που συμμετέχει στην πώς θα το πω τώρα, στην ρε παιδί μου, διαχειρίζεται
1: δικά σου λόγια, λέει.
0: Ναι, διαχειρίζεται τα χρέη ομάδων. Έχει ορκωτούς λογιστές, οριστικοποιεί επίσημα τα χρέη των ομάδων, φροντίζει, μετά δίνει μια ξεκάθαρη έκθεση σε όσους ενδιαφέρονται. Γενικά είναι μια εταιρεία που ασχολείται με αυτά. Μόνο στην Ελλάδα πρέπει να έχει γύρω στους 600 εργαζόμενους. Σου θυμίζω, είναι εταιρεία που είχε ασχοληθεί και με τα χρέη της ΑΕΚ, για να τα βάλει σε μία τάξη. Απλά μου διαφεύγει η λέξη τώρα, αυτή η κρίσιμη λέξη. Οπότε συνεργάζονται οι άνθρωποι με αυτή την εταιρεία όσον αφορά τα χρέη, και περιμένουν και οι ίδιοι, και όλοι περιμένουν προφανώς, να μάθουν αυτό το περίφημο ποσό. Ποιο είναι αυτό το ποσό, λοιπόν, που καλείται να πληρώσει η Παναχαϊκή όταν γίνει ΠΑΕ. Σίγουρα
1: όταν ξαναγίνει ΠΑΕ.
0: Όταν ξαναγίνει ΠΑΕ, όταν γίνει νέα ΠΑΕ. Σίγουρα όμως είναι ένα ποσό που είναι λίγο παραπάνω, είναι λίγο παρακάτω από το 1 εκατομμύριο. Οπότε μιλάμε για ένα έτσι μεγάλο ποσό, το οποίο θα πρέπει να τακτοποιηθεί. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις. Πάθα εσύ να με ρωτήσεις κάτι, εδώ είμαι να σου απαντήσω.
1: Όχι, αυτό που φαντάζομαι, εντάξει, είναι μια ερώτηση
0: ρητορική.
1: Ναι, ναι. Ότι άρα έχουν παγώσει και τα μεταγραφικά αυτό. Δηλαδή και τα προπονητικά και τα μεταγραφικά.
0: Ποια μεταγραφικά.
1: Αυτό εννοείς. Λέω. Αυτό. Ρε παιδί μου, okay, αφού ακόμη δεν ξέρουμε ποιος θα πάρει το management της ομάδας, είναι λογικό να μην γνωρίζουμε και τι κινήσεις έχουν γίνει και να αφορούν την ομάδα, γιατί μπορεί κάθε ένα από τα 2 γκρουπ, έτσι, του κυρίου Παπαδόπουλου και των Ελληνοαμερικανών, να κινούνται, αλλά δεν έχουν ουσία ακόμη αυτές οι κινήσεις. Δηλαδή, οι μισές θα πάνε στο καλάθι να χρήσουν αυτό.
0: Ναι, δεν έχουν ουσία, αλλά πρόσεχε. Όταν αυτή την Παρασκευή, την Πέμπτη, την άλλη Δευτέρα, η εραστηνική σου πει φίλε, σένα προτιμώ, με σένα υπογράφω, ξεκινάς. Όταν ξεκινήσεις, θα πρέπει να έχεις κάνει μια προεργασία για να δεις που βρίσκεσαι, γιατί πάμε προς τον Ιούλιο, έτσι. Α, να, θυμήθηκα τη λέξη που ήθελα, Παλαγιώτη, εξυγίανση, την έψαχνα. Εξυγίανση, ναι. Πάμε προς τον Ιούλιο, οπότε θα πρέπει να είναι έτοιμη και η μία και η άλλη πλευρά. Επαναλαμβάνω, με ένα διαφορετικό σκεπτικό και διαφορετική φιλοσοφία όπως φέρεται μέχρι τώρα, από τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά, έτσι, να δούμε και τι θα προτιμήσει η ερασιτεχνική.
1: Μάλιστα, να σου πω, Μήλο έχεις πάει?
0: Όχι.
1: Ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Ούτε ο Φουρνιά, αλλά θα πάει.
0: Τι Μήλο διάλεξε?
1: Από εκεί θα ξεκινήσει.
0: Από εκεί θα ξεκινήσει, δηλαδή Μήλο.
1: Ναι. Και να σου πω πάντως ότι η Μήλος, την οποία είχα την τύχη να επισκεφθώ δύο φορές, είναι το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα προορισμός για αρκετούς Γάλλους. Δηλαδή το 70%, ναι, το 70% των ξένων τουριστών είναι προέρχονται από τη Γαλλία.
0: Ναι, δεν φημίζεται το Βόλμηση για την ομορφιά του.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Άλλο ήθελα να σου πω. Δεν μου κάνει εντύπωση λοιπόν που ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ ο ίδιος είπε ότι επέλεξε τη Μήλο για να ξεκινήσει από εκεί την περιοδία του στα ελληνικά νησιά και το τουίταρε κιόλας και έχουν αρχίσει να πέφτουν οι προτάσεις.
0: Δεν έχει ζητήσει, προτάσεις
1: έχει
0: για φαγητό,
1: ζητήσει, όπως ναι, έχει κάνει. Ζητήσει. Α, τι, μπράβο, τι μπράβο. Να επισκεφτούν, ξέρεις και τα λοιπά. Αυτό κοιτούσα ναι, τώρα.
0: Γιατί συνήθως ζητάει προτάσεις για φαγητό.
1: Ναι, είναι ωραίος τύπος πάντως έτσι. Δηλαδή να αφαιρέσουμε εκείνη την κουταμάρα, να μην το πω αλλιώς, που είχε κάνει πέρυσι.
0: Γίνονται αυτά τώρα, εντάξει.
1: Αυτά γίνονται. Που δεν γίνονται, για να κλείσουμε με αυτό, είναι αυτό που έγινε με τον Άρη και τον Ταϊρίκ Τζόνς.
0: Τι να γίνει, και οι δύο φταίνε. Θα πούμε εμείς ποιος το ξεκίνησε πρώτος, ή αν ξεκίνησε στον αγωνιστικό χώρο, ή μόλις τελείωσε το η πρώτη περίοδο, ή η δεύτερη. Και οι δύο φταίνε. Και οι δύο φταίνε.
1: Και εμείς φταίμε, νομίζω. Όλοι μας φταίμε που αντιμετωπίζουμε έτσι
0: τώρα. Ξέρεις γιατί φταίμε,
1: Παναγιώτη? Με κάτι παραπάνω από. Πρόσεχε, κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, ας πούμε.
0: Ξέρεις γιατί φταίμε? Γιατί βλέπω δυστυχώς συναδελφούς μας που κάνουν το ρεπορτάζ της μιας ή της άλλης ομάδας να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος ξεκίνησε τον καυγά. Το πιστεύεις? Για το ποιος ξεκίνησε τον καυγά.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα νομίζω τελειώνει η ιστορία όταν μιλάμε για φανατισμό. Για.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και λέω τώρα, βγήκε το βιντεάκι στην αρχή του. Πες το, που έδινε. Ευτυχώς που δεν τον πέτυχε. Άσχετο αυτό, γιατί είναι θηρίο. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, έτσι, δηλαδή είναι 2-5-2-6 τετράγωνος επί τόσο θα τον είχε διαλύσει, ρε φίλε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εν τω μεταξύ μου αρέσει που έλεγαν κάποιοι γιατί δεν τον μπορούσαν να τον σταματήσουν οι αστυνομικοί. Τι θα σταματήσουν?
1: Ποιοι αστυνομικοί ήταν εκεί δίπλα? Δεν θα σταματήσω.
0: Εσύ αν είσαι αστυνομικός θα πήγαινε να τον σταματήσεις?
1: Όχι, θα έκανα στην άκρη.
0: Είσαι τρελός.
1: Τι να σταματήσω? Λογικό δεν είναι, ρε φίλε. Ένας αστυνομικός, ας πούμε, παίρνει ένα χιλιάρικο άνθρωπο το μήνα να ζει στην οικογένειά του, θα πάει να μπει μπροστά στον Ταϊρίκ που είναι τάγκ ή και στον Άρη, γιατί και αυτός έχει σωματοδομή. Όχι, ας πούμε, ότι αν ήταν ο Σόρτς, ξέρεις, εντάξει, δεν είναι το ίδιο η δύναμη, αλλά.
0: Ναι, ναι.
1: Φίλε, είναι μεγάλοι άνθρωποι όλοι αυτοί. Θα πρέπει να έχουν αστυνομικούς για να τους τιθασέψουν, να τιθασέψουν τα συναισθήματά τους. Οκ, είπαμε, ας πούμε.
0: Έλατε.
1: Τέλος πάντων, να κλείσουμε αυτό, να πούμε ότι η Μήλος είναι όπρο, να επιστρέψουμε σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Η Μήλος είναι προορισμός, έχει έτσι από τις πιο φημισμένες παραλίες. Ναι, με την πιο φημισμένη για πολλούς να είναι το Σαρακίνικο, έτσι, μια εντυπωσιακή παραλία, αλλά έχει κι άλλες παραλίες, είναι πάρα πολλές.
0: Έχει κι άλλες. Το θέμα είναι τα νησιά, έτσι όπως έχει γίνει τώρα στην Ελλάδα, είναι πρόβλημα, ξέρεις, και η μετακίνηση για τους περισσότερους Έλληνες.
1: Ναι,
0: για πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Είναι πρόβλημα για τους Έλληνες.
0: Ναι, για πολλούς, για αρκετούς Έλληνες. Για όλους. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν λεφτά.
1: Ακριβώς,
0: λοιπόν. Και μακάρι να έχουν οι άνθρωποι και να πηγαίνουν.
1: Ακριβώς. Να σου πω λοιπόν όμως εγώ ότι κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάσταση.
0: Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Και βλέπω, Παναγιώτη, ότι αρχίζει σιγά σιγά να παίζει και το ραντεβού του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν, το οποίο θα γίνει σύντομα, για να ξεκαθαρίζει το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Το πιθανότερο βλέπω ότι είναι να χωρίσουν. Είναι να χωρίσουν. Αλλά ξέρεις,
1: Όμως
0: τι...
1: ισχύει, γιατί παρακολουθούσα και τα ρεπορτάζ από το πράσινο στρατόπεδο ότι okay, να χωρίσουμε, έλεγαν κάποιοι με τον Αταμάν. Αλλά ποιος θα έρθει? Δηλαδή, αν είναι να
0: αυτό
1: έρθει,
0: πήγα να
1: λένε
0: σου
1: ο
0: πω.
1: Μπράντοβιτς, okay. Αν είναι όμως να έρθει, ξέρω εγώ, ο Αντωνόπουλος,
0: Θα σου πω
1: πιες
0: κάτι.
1: και εσύ, Αντωνόπουλος.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες κάποια στιγμή στο ξεκίνημα τη σεζόν ο Νάν είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης και έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Σου έλεγα είναι ο καλύτερος σκόρερ.
0: Σου έλεγα εγώ, ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης έχει χαντακώσει άπειρες φορές την ομάδα του φέτος και ξεκίνησε και το έκανε μέχρι τελευταίο παιχνίδι. Λέω τώρα, εάν φύγει ο Αταμάν και έρθει ένας προπονητής όπως ο Μπράντοβιτς, μπορεί ο Μπράντοβιτς να ανεχθεί πρώτον ένα αγωνιστικό συνοθήλευμα που δεν θα έχει χτιστεί σωστά, υπερκοστολογημένους παίχτες και τον Γιαννακόπουλο να κάνει 700 αναρτήσεις την ημέρα στο Instagram?
1: Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει τον ιδιοκτήτη μιας
0: Δεν είπα
1: ομάδος
0: εγώ.
1: να
0: Εγώ άλλο
1: κάνει
0: ρώτησα. Αν
1: αναρτήσεις.
0: μπορεί να το ανεχθεί, ρώτησα εγώ. Δεν είπα να το απαγορεύσουμε.
1: Μετά θα σου πω αυτό που είχε επισημάνει ο Λεωνίδας Μενεγάκη, στον οποίο θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα για το ρεπορτάζ που έκανε στον τελευταίο τελικό, και εννοώ ότι επέμενε να ρωτήσει τον Κέντρικ Ναν εάν τελικά του έδωσε μπουνιά ο Ταρίκ και απέφυγε να απαντήσει ο Αμερικανός γκάρ του Παναθηναϊκού. Έτσι. Σου θυμίζω λοιπόν ότι ο Λεωνίδας Μενεγάκης μας είχε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει δεχτεί πρόταση από την Ευρωλίγκα να αλλάξει πόστο, να πάει σε ένα τεχνικό διευθυντικό
0: Ναι.
1: ρόλο στην Ευρωλίγκα, οπότε δεν τον βλέπει να επιστρέφει στους
0: Αυτό πήγα να
1: πάγκους.
0: πω λοιπόν. Αν λοιπόν τα δεδομένα τεθούν κάπως διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολη απόφαση.
1: Και επειδή το έθεσες έτσι, θα σου πω, ρε παιδί μου, εσύ πιστεύεις, ας πούμε, ότι αν, δεν λέμε ότι μπορεί να γίνει τώρα, αν πήγαινε ένας παίκτης τύπου Ναν, με αυτή την ιδιοσυγκρασία και όλα αυτά έτσι, που έχουμε δει, κυρίως το δεύτερο και τον τρίτο χρόνο της παρουσίας στον Παναθηναϊκό,
0: Ναι,
1: τον πρώτο
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: το
1: ήταν
0: δεύτερο, το
1: έτσι,
0: τρίτο. Όχι, δεν ήταν
1: έτσι,
0: έτσι.
1: έτσι. Λοιπόν,
0: Όχι.
1: εάν πήγαινε σαν έναν προπονητή τύπου Μπαρτζόκα
0: Ναι.
1: και σε μια ομάδα τύπου Ολυμπιακού που είναι όλοι, ξέρεις,
0: Ναι.
1: να το πω έτσι, όχι απαξιωτικά, όχι νομιστερά, αλλά τέλος πάντων έχουν τους ρόλους τους.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει τα ίδια?
0: Δεν ξέρω, ρε Παναγιώτη, αλλά και πάλι αυτό απαντάει σε αυτό που σου λέω εγώ. Δεν θα έκανε τα ίδια. Γιατί δεν θα έκανε τα ίδια? Επειδή θα ήταν με έναν άλλο προπονητή και σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό. Άρα λοιπόν σου λέω ότι δεν
1: Και
0: βγάζω τελείως το.
1: αυτό δεν αφαιρεί το ταλέντο του και την ποιότητά του, δεν είναι
0: Ρε
1: παιχταράς επειδή
0: όχι.
1: το είπες, εντάξει.
0: Αλλά δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα στην ομάδα από ότι καλό. Και αυτό δεν μου λέει
1: Άρα
0: κάτι εμένα,
1: το
0: όσο παιχταράς και
1: πρόβλημα
0: να είναι.
1: καλείται να το λύσει η ομάδα κάθε φορά.
0: Αυτό σου λέω λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Θα μπορεί να βρει ο Παναθηναϊκός άλλο προπονητή που να ανέχεται και τα χούγια του Γιαννακόπουλου και όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: Γι'
1: καλά,
0: αυτό ο Γιαννακόπουλος.
1: βάλε άνω τελεία, θα συζητήσουμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Ναι, γιατί πήρα φορά. Λοιπόν,
1: Ναι.
0: μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, θα τα συζητήσουμε αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λοιπόν, λίγο μετά στις 7 στο Sky Patas 81,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Bye. Bye.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω του gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Και προβλέπει επιδότηση ως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Προβλέπεται επίσης προκαταβολήση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, σε ένα πρώτο σχολείο του μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στον Λίβανο. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει, δεν είμαστε μέρος αυτής, δεν εγγυάται την ασφάλειά μας, δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια Μπεν Γκίβρ. Πρόσθεσε ότι δεν οφείλουμε να αρκεστούμε σε τίποτε λιγότερο από τη διάλυση της Χεσμολά. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4,8% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,3 δολάρια. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με δύο ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Η ζημιά στην ιστορική μονή αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Για αδικαιολόγητη επίθεση έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα Αχαΐας. Μια δεύτερη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών. Για το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία, αναμένεται να αποφανθεί το προσεχές διάστημα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Σχεδόν έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Νασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
0: Να σου πω ένα red flag τρομερό, το οποίο αν το δεις να το κάνει το αγόρι σου ή το κορίτσι σου, πρέπει να χωρίσεις αυτόματα. Εάν δεν είναι influencer και είστε μαζί 2-3 χρόνια, αν τον δεις ή την δεις να βγάζει αυτές τις τσουτσουνέ φωτογραφίες τις μουνιέλικες στο ασανσέρ, ρε. Έχεις δει αυτές τις ασανσερίσκες που είναι... Αν δείτε το κορίτσι σας ή το αγόρι σας να ανεβάζει φωτογραφίες γομενέ από ασανσέρ με αντανάκλαση, φύγε! Οι φωτογραφίες αυτές, πάω δουλειά, πάω γυμναστήριο, χώρισε τον τίν! Αν δεν είσαι influencer όπου διαφημίζεις την ομορφιά ή whatever, η μέρα που θα ανεβάσει το αγόρι σου, η κοπέλα σου φωτογραφία από το ασανσέρ, δρόμο! Το κέρατο εκτάσεις στον εκτόροφο!

0: ξυπνήσει μνήμες εδώ βλέπω στους ακροατές μας. Γεια σας παιδιά, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, καλώς ήρθατε.
1: Με το Ρίμπας παιδιά. Α, με το Ρίμπας.
0: Λέει η Δανάη, με τη συζήτηση για το Ρίμπας θυμήθηκα το πρώτο ραντεβού με το σύζυγό μου το 1971 στο On The Rocks. Τραγουδούσε ο Πασχάλης, ίσως οι γονείς σας να το θυμούνται. Μαμά, μπαμπά.
1: Πασχάλης, ναι.
0: Πες το.
1: Πασχάλη. Έχω προλάβει τον Πασχάλη Πιτσιρίκη, με πήγαιναν στον Πασχάλη. Ο τραγουδούσε. Πιτσιρίκη,
0: και τραγουδούσε.
1: Αυτό που ήμασταν παιδάκια και μας βάζαν στην καρέκλα και καθόμασταν και τρώγαμε το φιλέτο νουά με το ρύζι.
0: Και τον αρακά μέσα.
1: Για τον αρακά, ναι. Ακριβώς αυτό.
0: Τραγουδούσες πίσω από τις λέξεις.
1: Ναι, όλα αυτά. Έχει βγάλει και κάποια καινούρια τότε τραγούδια, ναι, ο Πασχάλης. Τα οποία ήταν χαμός πραγματικά.
0: Ναι.
1: Παραδόσου λοιπόν. Που ήταν τραγουδάρα αυτά.
0: Όλο αυτό πώς ξεκίνησε για όσους δεν ήσασταν εδώ κοντά μας την προηγούμενη ώρα. Από το ότι ανοίγει το Ρίμπας μετά από πάρα πολλά χρόνια με Γιώργο Μαζονάκη τις Πέμπτες.
1: Νυχτό βιόλι.
0: Και Παρασκευή, Σάββατο, Ρουβάς Αργυρός. Δεν κακό, αν με ρωτάς.
1: Νυχτό βιόλι.
0: Κάτσε να ρωτήσουμε τον Γιάννη κάτι τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Ο Γιάννης ετοιμάζεται για να
2: ανοίξει. Γεια σας.
1: Για το Μουντιάλ, πώς.
2: Δεν έχω δει το παιχνίδι.
0: Ο Γιάννης τώρα.
1: Κοιμάται τώρα αυτήν την περίοδο.
0: Ναι, έχει πολύ ισχύα. Αυτό είναι γεγονός. Εσύ έπινες φραπέ με Μπέιλις.
2: Μια φορά το είχα δοκιμάσει, αλλά δεν μου άρεσε. Ήταν πολύ γλυκό.
0: Φραπέ με παγωτό από πάνω που βάζαμε.
2: Όχι, ήταν εκεί, δεν έφτασα.
1: Ήταν και σε ένα μόδα την εποχή σου.
0: Στην ίδια εποχή είστε.
1: Εσείς στην ίδια εποχή.
0: Εσύ με τον Γιάννη. Είστε στην ίδια.
1: Α, ναι, στην ίδια εποχή με τον Γιάννη.
2: Ήταν, το χρησιμοποιούμε. Ναι, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Ναι, και εγώ το θυμάμαι, δεν ήταν τόσο πολύ.
0: Ρίμπας δεν ήταν τόσο πήγαινες, πολύ. Γιάννη.
2: Στη Μεγαλόπολη δεν είχε Ρίμπας.
0: Αν είσαι τώρα, Γιάννη, συγγνώμη. Συγγνώμη, Γιάννη. Λέγαμε πώ ήταν. Ανεβαίνατε εκδρομή πάνω για να διασκεδάσετε στην Αθήνα.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι
2: τέτοια εκδρομή, όχι.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει τόσο ωραίο κλίμα και διάθεση και στην κυβέρνηση. Γιατί βλέπουμε και είναι σαφές ότι έχουν ανεβάσει στροφές πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο. Αύριο. Το είπε, θα την υδρώσει.
1: Όχι, πάρει φανέλες, είσαι στο αυτοκίνητο πίσω.
0: Τι φανέλες.
1: Άμα υδρώνει φανέλα.
2: Αλλά είναι ότι προεκλογικά ο Μητσοτάκης πάντα υδρώνει φανέλα.
1: Ναι, ναι.
2: Όλοι από τους λόγους που κερδίζει ο αντιπάλους του.
1: Όλη η πολιτική αρχή την υδρώνει φανέλα. Το θέμα είναι τι κάνεις, γιουπά.
2: Ναι.
0: Και ο καθένας τώρα τι θεωρεί ίδρωμα φανέλας επίσης. Είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Οι περιοδίες για αυτούς είναι ίδρωμα φανέλας. Μην βάζετε στο μυαλό σας ότι θα ανέβει στην οικοδομή να δουλέψει 8 ώρες. Κανένας δεν το κάνει αυτό από όλους.
2: Καλά, προφανώς. Νομίζω δεν κάνουν και όλοι το ίδιο εξαντλητικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Επειδή βλέπουμε τα υλικά που έρχονται σε κάθε προεκλογική περίοδο, ναι, βλέπουμε που έχει πάει ο καθένας, πόσα χέρια έχει πιάσει.
1: Και πόσο ωραία έχουν τα ραντεβού τους. Ναι, σωστό, ναι, αυτό είναι.
2: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι. Αυτό ρε παιδιά.
2: Μου τσοτάξω παρακάνει μερικές φορές.
0: Που προεκλογικά γεμίζουν οι γειτονιές. Ναι. Ενώ πηγαίνουν όλοι, κατεβαίνουν στις γειτονιές, πηγαίνουν τα ταξίδια τους, θυμούνται όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε πόλη, χωριό, γειτονιά. Και όλο αυτό συμβαίνει πριν τις εκλογές. Δεν είναι λίγο ρε παιδί μου, δεν πρέπει κάποια στιγμή να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και ηγούνται κομμάτων.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε αυτό να το κάνουν, για όλους το λέω, δεν το λέω για κάποιους συγκεκριμένα. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, ας πούμε.
1: Εγώ ένα πράγμα θα πω, είναι λίγο παλιωμοδίτικο.
0: Δεν μπορώ δηλαδή τώρα, είναι στην κοκκινιά ο Τσίπρας, θα πάει να μιλήσει. Αύριο ο Μητσοτάκης
1: το πρωί πήγε στο
2: Ήλιον
1: ο Ανδρουλάκης, είχε πάει στη Ρόδο.
2: Αύριο πάει δυτική Αττική ο Μητσοτάκης. Εγώ θεωρώ δεν είναι κακό. Γιατί το λέω? Γιατί ποτίθεται τον υπόλοιπο καιρό, αν το πεις βέβαια σε πολλούς κυβερνητικούς, θα σου πούνε ο Μητσοτάκης πάει και μέσα στον χρόνο αρκετές περιοδίες. Αλήθεια είναι.
1: Αλλά. Βέβαια και τόσο.
2: Ναι, προφανώς δεν είναι το ίδιο με την προεκλογική περίοδο. Ναι, ναι. Αλλά τι γίνεται? Τον υπόλοιπο καιρό που περιγράφεις, αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η δουλειά των βουλευτών είναι να είναι κοντά στους πολίτες, να πηγαίνουν να τους βλέπουν, να πηγαίνουν στα καφενεία. Πηγαίνουν από εδώ από εκεί και να μεταφέρουν αυτό που εισπράττουν προς το κέντρο, προς τη Βουλή.
0: Εντάξει,
2: με ερωτήσεις.
0: Εγώ δεν λέω Μητσοτάκης να ήταν κάθε εβδομάδα σε μια άλλη γειτονιά.
2: Οι αρχηγοί θα το κάνουν κυρίως τρεις μήνες, έξι πριν τις εκλογές.
1: Ναι, το κάνουν προεκλογικά.
2: Είναι λογικό, γιατί υπάρχουν και στην επαρχία, δεν είναι το ίδιο με την Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή στην επαρχία θεωρώ σημαντικό να πάει ένας πολιτικός αρχηγός και να τους ακούσει. Να δει από κοντά τα
1: εδώ
2: προβλήματα.
1: Νιώθουμε
2: που
1: ότι έχουμε
2: έχουν.
1: Την επαφή εμείς, ενώ δεν έχουμε καμία επαφή ούτε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Αλλά νιώθουμε, επειδή είμαστε στο κέντρο των αποφάσεων και είναι όλα εδώ πέρα, νιώθουμε ότι έχουμε επαφή. Αυτό που είναι σε ένα χωριό και δεν έχει ούτε δημόσια υπηρεσία στο χωριό, λέει: ρε φίλε, παίρνα από το χωριό να με δει μια φορά.
2: Να και να δει πώ είναι.
1: Ναι.
2: Ισχύει αυτό στην επαρχία, δεν είναι το ίδιο η αντιμετώπιση με αυτή που έχουμε εμείς στο μυαλό μας μένοντας στην Αθήνα. Σωστό. Άρα έχει σημασία το να το κάνουν.
0: Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, νιώθω, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση, ας το συζητήσουμε όμως, ας το κουβεντιάσουμε λίγο. Είναι όλοι σαν να έχουν βγει και να καλοπιάνουν το Σαμαρά να μην κάνει κόμμα, παιδιά. Εγώ αυτό αισθάνομαι.
2: Mm. Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Δηλαδή, από τη μία είχαμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είπε από το Ηράκλειο ότι έχω λάβει τις αποφάσεις μου και θα σας το ανακοινώσω τη στιγμή που θέλω. Βέβαια, απόφαση είναι και το να κάνει κόμμα και το να μην κάνει κόμμα.
2: Σωστό.
0: Την άλλη.
1: Ναι.
0: Και ακούω τώρα όλους τους βουλευτές να βγαίνουν και να λένε ότι εμείς δεν πιστεύουμε πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα ζημιώσει με τέτοιο τρόπο την παράταξη. Έδωσε τον τόνο Μητσοτάκης, δηλαδή, στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Νίκο Χατζηνικολάου, και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω, Γιάννη, τι
1: κάνει.
2: Ότι ακολουθούν σίγουρα. Δεύτερον, το ερώτημα είναι ποιος από αυτούς ακούει ο Σαμαράς.
0: Σωστό.
2: Γιατί.
1: Όσο πιο πολύ μιλάνε, τόσο πιο πολύ πεισμόνες.
2: Ναι, το τρίτο δεν είναι αν τους ακούει ο Σαμαράς βασικά, γιατί σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα είναι δική του, αλλά κυρίως είναι η δημιουργία ενός κλίματος. Mm-hmm. Δηλαδή, αν και εφόσον κάνει ο Σαμαράς το κόμμα, να βγουν να πούν, εμείς το προσπαθήσαμε.
0: Σωστά.
2: Κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Τελικά προτίμησα να κάνει κακό στην παράταξη. Mm-hmm. Να χτιστεί ένα επιχείρημα στην ουσία. Για την ώρα που θα γίνει το κόμμα Σαμαρά.
1: Πάντως, αυτό γίνεται. Αυτή ότι θα ζημιώσει την παράταξη έχει γίνει. Γιατί για να γίνεται προσπάθεια να μην κάνει το κόμμα, θεωρούν βέβαια ότι θα ζημιώσει την παράταξη, ότι θα πάρει κάποιους ψηφοφόρους.
2: Ήδη τη ζημιώνει.
1: Ναι, όντως. Όλη αυτή είναι ακατοσούρα.
2: Ήδη
1: ναι.
2: τη ζημιώνει.
1: Ακόμα και με τις δηλώσεις που κάνουν αυτό το διάστημα και ο ένας και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, ζημιώνουν την παράταξη, όντως, ναι. Και κάποιοι λένε, κάντε κάτι για να σας ακολουθήσουμε εσάς, ρε παιδί μου. Άσχετα να το κάνω στο τέλος. Ναι.
2: Ναι, ισχύει. Ήδη ζημιώνεται. Ναι. Και σίγουρα θα ζημιωθούν και σε ποσοστά. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Νομίζω ότι το αρνείται κανένας.
0: Στη μάχη για την αυτοδυναμία, λες, που είναι όλα οριακά. Πάντως, επειδή το ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει, και μας το λέει και ο Γιάννης τις προηγούμενες μέρες, μια πολύ μεγάλη προετοιμασία εδώ και αρκετό καιρό για τη δημιουργία του κόμματος και του όλου του μηχανισμού. Και επειδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος και έμπειρος πολιτικός, εγώ δεν αποκλείω το σενάριο Σαμαράς ανάλογα με το ποιον έχει απέναντί του να λέει και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, σε εκείνους που θέλουν να είναι δίπλα του και να γίνει αυτή η προσπάθεια, λέει ξεκινάμε. Στους ντεμί σεζόν μπορεί να λέει το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Άρα, κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το βήμα. Ότι έχει γίνει η προετοιμασία, έχει γίνει. Τώρα είναι εντελώς δικό του θέμα αν θα το πατήσει το κουμπί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει προετοιμασία για να κάνει κόμμα ακόμα.
0: Όχι, έχει γίνει. Είναι ρώτα τη Μεσσηνία. Κάνει
1: καλά το
0: Μεσσηνία θα καταλάβει.
2: Είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη. Χωρίς να το πει.
1: Εκεί είναι, δεν χρειάζεται να πει κάνει κόμμα.
2: Χρειάζεται, είναι έτοιμη.
1: Υπάρχουν όμως περιφέρειες, ο Γιάννης το ξέρει το ρεπορτάζ, που είναι αρκετοί πρώην βουλευτές, πρώην πολιτευτές, πικραμένοι από το Μητσοτάκη, οι οποίοι το δουλεύουν καιρό αυτό.
2: Και που έχουν περάσει από το μηχανισμό του κόμματος και ξέρουν πώς να κάνουν εκλογές. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Δηλαδή, έχει μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με τον Τσίπρα ο Σαμαράς. Γιατί ο κ. Τσίπρας είναι μεν ψηλά στις δημοσκοπήσεις, έχει έναν κόσμο που τον ακολουθεί. Μπορεί να πάρει από διάφορους όμορους δικούς του πολιτικούς χώρους, αλλά ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν έχει στελέχη κοντά του τα οποία έχουν φάει, έχουν λιώσει παπούτσια στην προσπάθεια να μαζέψουν ψήφους.
0: Σωστά.
2: Να κάνουν εκλογές.
0: Κύριος...
2: Προφανώς την πορεία μπορεί να τα βρει.
1: Ναι.
2: Ο κ. Σαμαράς έχει βρει πρώτα αυτούς όμως.
0: Και ο κύριος Τσίπρας έχει μια τεράστια δυσκολία. Επειδή πρέπει να υπερασπιστεί το rebranding μέχρι τελικής πτώσης και να δείξει ότι είναι κάτι καινού, μια νέα εκδοχή Τσίπρα από αυτή που ξέραμε. Απ' τη μία βλέπεις ότι δεν ανοίγει τις πόρτες διάπλατα να μπουν οι παλιοί, οι οποίοι όμως έχουν λιώσει παπούτσια, ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Και από την άλλη βγάζει κάποια στελέχη, τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα στις εκπομπές, τα οποία φαίνεται η απειρία τους προφανώς και στη διαχείριση του δημόσιου λόγου και στην εκφορά των θέσεων. Όμως επειδή το ψάξα επί τούτου, σήμερα 7.30 ώρα, όπως μου έλεγε ο Αντώνης Ατζολέτος, θα είναι στην Κοκκινιά, ναι, και το έχετε ακούσει.
1: Θα πάει στον μπλόκο της Κοκκινιάς.
0: Και το ψάξα επί τούτου να δω τι πήρε. Ποιος θα πάει, μωρέ?
1: Θα πάει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία, γιατί το λες έτσι?
1: Ο κεντρός.
0: Ναι. Στο ηρώο των Πεσόντων. Ναι, τι.
1: Πάει εκεί, αυτό λέω. Ωραία. Και σωστά το λες εσύ, αλλά.
0: Του έψαξα να βρω, επειδή είναι η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Ισχύει, πρώτη δημοσιογραφία.
0: Τι ποσοστό πήρε το 23. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 17,8, καλά το λέω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκεί στη Νίκαια είχε 20,2. 2,5 μονάδες πάνω από το ποσοστό της επικράτειας, δηλαδή.
1: Ισχύει. Έχει πάρει πολύ καλό ποσοστό.
0: Εκεί.
1: Όχι, έχει πάρει πολύ καλό ποσοστό εκεί πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μ' αρέσει.
1: Εκεί αντιθέτως ήταν τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστά.
1: Και τρίτο το ΚΚΕ.
0: Ωραία.
1: Όπως σε πολλές περιοχές Αττικής. Γι' αυτό και ο Ανδρουλάκης πάει στις συνοικίες Αττικής. Στις λαϊκές συνοικίες που τις λέμε εμείς. Μου χτυπάει λίγο στα νεύρα των λαϊκές συνοικίες.
0: Και ανακοινώνει και μέτρα για τα μέσα μαζικής.
1: Εντάξει, αυτά καλά είναι. Καλά είναι αυτά.
2: Άργησε να πάει.
1: Άργησε, ναι.
2: Άργησε να πάει ο Ανδρουλάκης.
1: Άργησε. Όταν του λέγανε να κάνει.
2: Τσίπρας τώρα έκανε το κόμμα, Ανδρουλάκης το hit.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Άργησε να πάει. Εντάξει, έκανε κάποιες περιοδίες.
0: Και ποιο κόμμα, ε.
1: Ναι, όντως.
0: Και ποιο κόμμα.
1: Και το Πασόκ. Όταν κάνεις δύο περιοδίες το μήνα. Είναι σαν να μην κάνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και να κάνει. Ξέρει που θεωρεί ότι κάνει, ας πούμε, δύο περιοδίες.
2: Ερχόμαστε στην αρχική κουβέντα με τη φανέλα.
1: Ναι, ναι.
2: Και το πόσο υδρώνει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, τόσο τέτοιο. Προεκλογικά όλοι το κάνουν, αλλά να μου πει ποιο προλαβαίνει προεκλογικά. Άρα να έχει μια βάση 25% ή καλά μια βάση 8-9%.
2: Και ειδικά στην Αθήνα.
1: Πάντως το Πασόκ έχει περισσότερα προβλήματα τώρα που έχει 12-13% παρά όταν ήταν 8-7%.
0: Παρακαλώ.
1: Το Πασόκ έχει περισσότερα προβλήματα τώρα.
2: Πώ είναι τώρα?
1: 12-13%. Εντάξει, θεωρώντας δεδομένο ότι σε εκλογές θα είναι καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε τώρα, μόλις βγήκε το κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι, να το κρατάμε πάντα αυτό. Εννοείται.
0: Πάντως, επειδή όντως ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν ξέρω αν τελικά αυτό είναι και πολύ καλό, έχει επαναλάβει 877 φορές το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, είναι αξιοπερίεργο ότι όσες φορές και αν το λέει, εμείς συνεχίζουμε και επιμένουμε και λέμε: εντάξει, παιδιά, κρατήστε και μικρό καλάθι.
2: Καλά, στην πολιτική γενικώς πρέπει να κρατάμε μικρό καλά.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε χτεσιμοί, αλλά κοίτα να δεις, το τελείωσε σήμερα, να δούμε πώς θα κρατήσει, αλλά φαίνεται να τελειώνει το μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ και να αποκλιμακώνεται λίγο η κατάσταση στο Ορμούζ και όλα αυτά.
1: Αυτό μπορεί να δώσει χρόνο, λες.
2: Του δίνει χρόνο, γιατί θα είναι μικρότερες οι πιέσεις στην οικονομία, θα είναι μικρότερος φόβος για τον πληθωρισμό. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά ένα από τα επιχειρήματα που ήταν για την επίσπευση των εκλογών, κάπως κατεβαίνει σε κλίμακα.
0: Ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι, γιατί αυτό θα ήταν το βασικό για, για τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν λέω ότι θα φύγουν. Μένει να το δούμε. Και από εκεί πέρα, ο Μητσοτάκης καλά κάνει και λέει για εκλογές του 27. Και νομίζω το έχουμε πει και άλλες φορές. Το πιστεύει κιόλας ο ίδιος πάρα πολύ. Αν αποφασίσει να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, δηλαδή. Υπάρχει κάποιος που θα ψήφιζε σήμερα Νέα Δημοκρατία και δεν θα ψηφίσει επειδή δεν έκανε 27 και τις έκανε τον Οκτώβριο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες και το λέει μέρες ο Γιάννης. Έχει δίκιο.
1: Πάντως δηλαδή, εδώ πέρα βλέπω τους πολλούς υπουργούς να κάνουν ήδη προεκλογικές συγκεντρώσεις.
2: Τραπέζια, χαμός.
1: Τραπέζια, χαμός.
2: Συγκεντρώσεις.
1: Το ξέρεις καλά κι εσύ. Και επίσης βλέπω και πολλούς υπουργούς να κάνουν απολογισμό. Τώρα πριν από λίγο έστειλε η κυρία Κεραμέως ένα απολογισμό 2 χρόνια Υπουργείου Εργασίας. Γιατί?
0: Θα στείλει και 3 χρόνια.
1: Ούτε ασχημάτι μου, έγινε τίποτα.
2: Ο Μητσοτάκης ξεκινάει προεκλογική περιοδία από τώρα. Προεκλογικές περιοδίες, προεκλογική εκστρατεία. Αυτοί να μην ξεκινήσουν από τώρα.
1: Επειδή έχω κάνει
2: για να μαζέψουν σταυρούς.
1: Τη μέτρηση, εσύ αντέχεις 267 μέρες προεκλογική περίοδο. Σκέψου το λιγάκι. Όπως είμαστε τώρα και με φουλαρισμένες μηχανές 267 μέρες. Το αντέχεις. Με 10 μέρες διάλειμμα.
0: Πες άνετα.
1: 10 μέρες διάλειμμα τον Αύγουστο βάλε.
2: Να σου πω αυτό που απάντησα στη Μαρία που μου έκανε πρώτη ερώτηση πριν από σένα αυτή το πρωί.
1: Αχα.
0: Το είχα ακούσει εγώ όμως από τον Κολοκυθά το πρωί.
2: Ναι, αλλά εσύ μου έκανε την ερώτηση.
1: Από τη Γιαδικιά Ρόγλου.
2: Ναι, σε μένα. Εσύ δεν μου την έκανε όμως την ερώτηση. Και αυτό που απάντησα αυτορμήτως είναι ότι αντέξαμε την τριετία 12-15 που ήταν κάθε μέρα σαν να είναι προεκλογική περίοδο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και με ακόμη χειρότερες συνθήκες. Δεν αντέξουμε τις 267.
0: Μπορούμε να δώσουμε μια είδηση που μας δίνει όμως τώρα η συνάδελφός μας, η Έλληνα Γαλάρη. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Παιδιά, το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το περιμέναμε δηλαδή σήμερα.
1: Αποκατάσταση δικαιοσύνης.
0: Την απόφαση. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που τον είχε αποφυλακίσει. Είχε προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις τότε. Γενικώς τώρα, κακά τα ψέματα, η εικόνα του Γιωτόπουλου να κυκλοφορεί ελεύθερος και να τον φωτογραφίζουμε και να πηγαίνει στο μίνι μάρκετ με τη σύντροφό του να ψωνίζει, δεν ήταν μια εύκολη εικόνα.
1: Ντροπή για τη χώρα ήταν.
0: Πόσο μάλλον για τους ανθρώπους που έχουν και τις οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους από τα χέρια της 17 Νοέμβρη.
1: Ντροπή για τη χώρα ήταν.
0: Ναι. Οπότε νομίζω ότι αποκαταστάθηκε τώρα το πράγμα με αυτή την απόφαση. Λοιπόν, θα πεις κάτι μετά από όλα αυτά τα σχόλια που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα για το πρωτάθλημα.
1: Οπα.
0: Ή είσαι okay.
2: Εμείς είχαμε πει από την αρχή τι θα γίνει. Θα έγινε, δεν μας έκανε καμία έκπληξη.
0: Okay. Δεν είδες αγώνα.
1: Είδε μια χαρά.
2: Είδε απαγορευόταν.
1: Είπαμε στις χαρές.
2: Δεν ξέρω, παιδί μου, απαγορευόταν πολλά πράγματα σε αυτή τη σειρά τελικών. Άμα απαγορευόταν και να το δούμε, να μας το πει.
1: Τα φάλσμα Παναθηναϊκός μου και τα λοιπά. Τα είπαμε αυτά.
0: Έλεγες μόλις πριν από μία ώρα, ούτε εδώ με το Σταματέλο. Γιατί βλέπω ότι είσαι ευέλικτος αναλόγως με το
1: πράγμα. Στο τελευταίο τελικό είπα ότι δεν επηρεάζει.
0: Σαν το Σαμαρά ένα πράγμα.
1: Είπα στον τελευταίο τελικό δεν επηρεάζει η διαιτησία.
0: Όλα καλά.
1: Στον τελευταίο τελικό δεν επηρεάζει η διαιτησία. Αλλά δεν μπορεί να σταθούμε στη διαιτησία, ξαναλέω. Ναι, όπως και να έχει, στις χαρές και τις λύπες μαζί. Προχωράμε.
2: Είναι άλλο τι θα πούμε εμείς μεταξύ μας και άλλο η αποτύπωση της πραγματικότητας. Είναι πολύ συγκεκριμένη. Τώρα μην παίρνουμε σε αυτή τη
0: διαδικασία. Δεν συζητάτε εσείς για πραγματικότητα μεταξύ σας.
1: Για την αλλίωση του αποτελέσματος. Το συζητάμε, το λέμε, αλλά και τη σημασία έχει τώρα τελείωση.
2: Εμείς δεν μένουμε σε αυτό στο μεταξύ μας.
1: Προχωράμε παρακάτω.
2: Το αποτελέσμα του συζητάμε την επόμενη μέρα.
0: Του χρόνου όμως τι θα γίνει.
2: Θα το δούμε του χρόνου, μην βιαζόμαστε.
1: Ναι, τώρα και εσύ βιάζεσαι. Έλα, πάρε τώρα.
2: Κάτσε να δούμε ποιο θα είναι το τοπίο.
0: Μου θύμισε την ατάκα αγαπημένου μας συναδέλφου που δυστυχώς δεν είναι εδώ κοντά μας, ο οποίος έμπαινε μέσα στο γραφείο, έλεγε καλημέρα, με όρεξη. Καλημέρα, Βασίλη, και απαντούσε θα δείξει.
1: Τι βιάζεσαι.
0: Ναι, τελειώνουμε.
2: Μοιάζομαστε.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Στην Ελλάδα αλλάζουμε. Έχουν δει πολλά τα μάτια.
0: Γιάννη μας, πολύ.
1: Γεια σου, Γιάννη μας. Λοιπόν, διάλειμμα γρήγορα γιατί ο κύριος Βραχνός χτυπιέται. Πάμε στα Honda Center στα γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα στα Honda Center θα βρείτε αντιλιακή προστασία από τον brand Lancaster με όφελος 35% μόνο στα Honda Center.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρισε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη την τελευταία στιγμή πρόσθεσε στις διαπραγματεύσεις τη σχετική ρήτρα. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση Ιρανικής επίθεσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σχολιάζοντας τη συμφωνία. Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέη Καχαΐας, η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμασης Κόπελο. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, ένα εκ των οποίων προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Μόσχα αρνήθηκε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ερχόμαστε και παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. 30 χρόνια ίντερνετ, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Πώς το είπα, ίντερνετ. Σωστά. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της, όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με την εταιρεία εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες

0: Τέλεια θα περάσουμε. Το μόνο
1: πολύ τέλεια.
0: Πρώτο γραμματέα, παρακαλώ.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Το Σύνταγμα προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Με τη σημερινή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, η χώρα δεν θα κυβερνηθεί.
0: Ετοιμάζεται ο νέος γραμματέας. Έχει πάρει φιλοπορίας για όλη την Ελλάδα.
1: Βέβαια. Και Ανδρουλάκης ετοιμάζεται. Πάει σε συνοικίες. Το Πασόκ είχε πάρει κάνα 8% το πολύ.
0: Για να τις κερδίσει τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά, φυσικά.
1: Γιατί άλλο, Μαρία.
4: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
0: Εν τω μεταξύ, την κυβέρνηση είναι έξαλλη με το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις που πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εδώ θέλω να πω
1: κάτι. Γιατί τους έκλεψε την ιδέα, δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι αυτό. Επειδή αρχίζουν τα λεφτόδεντρα, ο ένας λέει καλά, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άλλος λέει για το ρεύμα κλπ. Εντάξει, για τον Τσίπρα. Όταν το Πασόκ δεν έκανε προτάσεις φωναχτές και λίγο πιο παρεμβατικές. Αναρωτιόταν η κυβέρνηση πού είναι η αντιπολίτευση και πού είναι οι προτάσεις.
1: Ναι.
0: Μήπως να ακούσει και η κυβέρνηση καμιά πρόταση, μήπως μπορέσει να υλοποιηθεί, αφού έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι τις εκλογές, μήπως μπορέσει και γίνει κάτι παραπάνω.
1: Κάνα καλό μέτρο.
0: Δηλαδή, μήπως το λέω στην κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να έρθει ο Ανδρουλάκης
1: ναι, ναι.
0: για να.
1: Καλά, το έχει κάνει.
0: Τι
1: σε προτάσει του Πασόκ να τι έχει πάρει η κυβέρνηση και τι έχει καθιερώσει και καλά έτσι κάνει η κυβέρνηση. Ναι, ναι, προφανώς. Η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι.
0: Να δούμε, ρε παιδί μου, αν δεν είναι κοστολογημένο και αν είναι στον αέρα η μία πρόταση ή η άλλη. Εγώ πρώτη είμαι που θα κάνω κριτική. Αλλά να την ακούσουμε έστω πρώτα.
1: Εγώ ένα προβληματισμό θα βάλω για αυτή την πρόταση. Το Πασόκ έχει πει ο Ανδρουλάκης ότι είναι 35 εκατομμύρια, κοστίζει. Θα πούμε απλά στην κυβέρνηση, η οποία δεν κάνει επιδοματική πολιτική και δεν βοηθάει του νέου διαφορετικά, το Youth Pass είναι 35 εκατομμύρια. Αυτό απλά.
5: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, υπάρχει πολίτης, πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας όμως είναι γεγονός ότι το απογείωσε.
1: Μέχρι που ήρθε και ο Σαουλίδης, το στέλεχος αυτό που το έκλεψε από το Πασόκο Τσίπρας και τίναξε την μπάνκα στον αέρα.
6: Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημεί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημεί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
7: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημεί. Μάλιστα.
1: Ωραία είναι η φίλη, συγγνώμη. Πόσα τέσσερα. Μάλιστα, από τα θεσμή.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει, μάλλον και ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει έξαλλη την κυβέρνηση, όχι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Στην κυβέρνηση, κοίτα να δεις. Ο Ανδρουλάκης τον έχουν βάλει στην άκρη. Κοιτάνε μόνο Τσίπρα πια.
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μία λέει και σωστά, γιατί είναι ωραίο επιχείρημα αυτό, ότι ο Τσίπρας έφυγε. Παραμέρισε όταν έχασε από το Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 17,8% στις εκλογές του 23 και τώρα λέει θεωρούμε μεγάλη επιτυχία το ότι παίρνει 15 που μπορεί να είναι και ταβάνι στις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη όμως έρχεται η κυβέρνηση και στην ουσία στην πραγματικότητα έχει βάλει απέναντι ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα τον φουσκώνει.
0: Όχι τώρα, εδώ και καιρό.
1: Άρα τον φουσκώνει όσο κάνει αυτό.
0: Ας αποφασίσουμε όμως τι κάνουμε.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλα από της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος κάπου στο 2012, όταν πριν την κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Για άλλη μια φορά λοιπόν ακούμε μια δέσμια κοστολόγη των προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, που αν ποτέ εφαρμοστούν θα διηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

0: Ένα ακόμα που έχω βαρεθεί πάρα πολύ να ακούω. Σήμερα σας έχω τρελάνει, αλλά έχω βαρεθεί πάρα πολύ να ακούω και είμαι βέβαιη ότι και ο κόσμος έχει βαρεθεί να
1: ακούω. Δευτέριτσα βλέπω να σας σοπούλε. Ξύπνησε με Δευτέρα.
0: Ο Τσίπρας έχει λάμψει. Έχω βαρεθεί να το ακούω αυτό.
1: Ωραία. Θα ακούσει τώρα.
0: Ότι επικοινωνιακά ο Τσίπρας το έχει, το ξέρουμε.
1: Ναι, ρε,
0: αλλά
1: εντάξει.
0: Τώρα αυτά τα βαρύγδουπα δεν τα μπορώ.
1: Περίμενε να ακούσει όμω.
0: Ναι.
1: Άκου έναν άνθρωπο που τον ξέρει καλά τον Τσίπρα.
0: Δηλαδή.
1: Τον πιστεύει τον Τσίπρα. Μη σου πω τον αγαπάει τον Τσίπρα.
0: Αυτό ο άνθρωπο τι είναι.
1: Ηθοποιό. Κορυφαίο ηθοποιό.
0: Άνθρωπο τέχνη.
1: Ακριβώ. Ο Εμίλιο Χιλάκη έχει χαρίσει τη φωνή του για τον Τσίπρα. Αλλά το λέει κάπω διαφορετικά.
2: Ο Τσίπρα είναι όπω είναι ο πίνακα τη Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξει, από όποια γωνία και να τον κοιτάξει, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σογραφισμένο. Ο Τσίπρα νομίζω ότι σου μιλάει. Σαν να απευθύνεται σε σένα.
0: Δεν είχα σκεφτεί ποτέ Τζοκόντα τον Τσίπρα. Βουγιουκλάκι. Γι' αυτό τον... οι καλλιτέχνες όμως είναι άνθρωποι της τέχνης, γιατί έχουν μεγαλύτερη φαντασία.
1: Διαφορετικά. Βουγιουκλάκι τον έχει πει ο Κραουνάκης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Που είναι επίσης μαζί του. Στο... στηρίζει τον Τσίπρα. Βουγιουκλάκι ο Κραουνάκης, Τζοκόντα ο Χιλάκης.
0: Εννοεί προφανώς ο κύριος Χιλάκης πως σε όποιον χώρο και αν ανήκεις, όταν ακούς τον Τσίπρα, μπορεί να νιώσεις ότι σου απευθύνεται, ότι μιλάει στο πρόβλημά σου. Αυτό εννοεί.
1: Στο γήπεδο που τον βλέπω κάθε φορά από τον Τσίπρα, δεν τον βλέπω Τζοκόντα εγώ.
0: Τον έχεις κοιτάξει καλά όμως.
1: Νομίζω το κοιτάω καλά, ναι.
0: Ναι. Οι μάχες μεταξύ Ελλάς και Πασόκ πάντως έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Θα ακούσετε εδώ πέρα την κυρία Παπαδοπούλου που έφυγε το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και τον κύριο Καρχημάκη που μάθαμε ότι έχει φύγει από άλλα κόμματα τελικά.
0: Έχει πει δύο-τρεις φορές αυτό το έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς.
1: Είναι δύο στελεχίδι.
3: Αν μου επιτρέπεις, δεν είναι προσωπικό, αλλά μου κάνει εντύπωση. Η κυρία Παπαδοπούλου όταν αποχώρησε από το Πασόκ, έγραφε: απουσίασε πλήρως οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και τώρα βρίσκεται σε έναν χώρο, ο οποίος σε ό,τι αφορά την πολιτική τακτική, έχει ακριβώς την ίδια γραμμή με τον χώρο από τον οποίο αποχώρησε, μη έχοντας εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Τουλάχιστον εγώ, κύριε Καρχημάκη, είχα την ευθυξία να εκθέσω τους λόγους της αποχώρησής μου από το Πασόκ. Αναρωτιέμαι αν το κάνατε εσείς όταν αποχώρησε. Από το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκατε ως τέλεχος παλαιότερα. Δεύτερο επίπεδο.
5: Ανήκατε. Όταν μιλάμε για βαβλία,
4: δεν ανήκατε. Υπάρχουν ανοιχτημένα άθλα του κύριου Καρχημάκη που άνοιξε ως νεολαίος. Πού ανήκατε, κύριε Καρχημάκη, εσείς πού ανήκατε.
3: Εγώ. Προέρχομαι από την αριστερά, δηλαδή έχω υπάρξει στα φοιτητικά μου χρόνια στην αριστερά των κινημάτων.
1: Καλό ήταν ο Καρχημάκης, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει όμως κάποιος που δεν έχει κανένα άγχος.
1: Λαέα κούμπα.
0: Φαίνεται ο άνθρωπος από το ζεμπέκι κορεμπέκι. Το έχουμε πει 100.000 φορές. Αν με ρωτήσει ποιος θα χορέψει καλύτερο ζεμπέκικο από τον Κουτσούμπα, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Με τρελαίνετε τώρα.
1: Κανένας.
6: Τώρα που η σούπα του πολιτικού συστήματος βλέπετε ανακατεύεται πολύ, ο λαός μας έχει ένα βράχο εντιμότητας. Έχει ένα βράχο σταθερότητας, συνέπειας, στον οποίο μπορεί να ακουμπήσει. Και αυτός πιστεύουμε ότι είναι το ΚΚΕ που δεν τον πρόδωσε, δεν του είπε ψέματα ποτέ.
0: Θέλω πραγματικά με αφορμή το χορό του Κουτσούμπα, ποιο τραγούδι χόρεψε?
1: Το Μίκη Θεοδωράκη, αλλά θυμάμαι τώρα.
0: Ωραία.
1: Πώς το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Στείλε ένα λεμόνα πουλί που έλεγε.
0: Στείλε, πώς το λέει, ένα, όχι ένα πουλί ρε Γιάννη, αμάν ρε Γιάννη. Θέλω να μπούμε μέσα στο chat GPT, σας παρακαλώ, και να γράψουμε ποιον χορό χορεύει καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δούμε τι θα βγάλει.
1: Χορεύει καλύτερα.
0: Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο Κυριάκος.
0: Για να δούμε. Εγώ, ας πούμε, θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης χορεύει ωραία βάλς. Όχι λαμπάντα, δεν μπορώ να τον φανταστώ. Βάλς.
1: Γίνεται αναζήτηση ονειστό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια αντικειμενική απάντηση στο ποιο χορό χορεύει καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι γνωστός ως χορευτής. Ούτε υπάρχουν ευρέως αναγνωρισμένες δημόσιες εμφανίσεις του σε κάποιον συγκεκριμένο παραδοσιακό ή λαϊκό χορό.
0: Άρα.
1: Κυκλοφορούν κατά καιρούς σατυρικά βίντεο και μοντάζ στο διαδίκτυο που το δείχνουν να χορεύει.
0: Okay,
1: αλλά θα είναι κυρίως για χιούμορ και όχι ένδειξη χορευτικής δεξιότητας.
0: Ωραία. Αν εσύ ρώτατο, με βάση το προφίλ.
1: Ναι.
0: Ποιο χορό θα χόρευε καλύτερα ο Τσίπρας? Για βοήθησέ το λιγάκι. Πρέπει να του δίνεις props, δεν γίνεται διαφορετικά. Με βάση τα data λοιπόν, ο Τσίπρας σε ποιο χορό θα ήταν καλύτερος? Και θα στείλουν και οι ακροατές μας τώρα.
1: Καλύτερα.
0: Κάνουν,
1: με
0: λοιπόν.
1: Βάση.
0: Τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να τον φανταστώ να χορεύει.
1: Ροκ.
0: Τι ροκ να χορεύει?
1: Ροκ να κουνάει το κεφάλα.
0: Τέκνο, τέκνο.
1: Αν μιλάμε καθαρά χαριτολογώντας και με βάση τη δημόσια εικόνα του, ναι, όχι κάποια πραγματική εικόνα, συχνά παρουσιάζεται ως πιο λαϊκός και χαλαρός πολιτικός.
0: Κύριος Τσίπρας.
1: Ναι. Με αυτό το στερεότυπο προφίλ, πολλοί θα τον φαντάζονται να χορεύει ζεμπέκικο, όχι, ή κάποιον λαϊκό χορό. Τι τσιφτετέλη δηλαδή.
0: Για βάλε και για τον Ανδρουλάκη να δούμε τι λέει.
1: Φίλοι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ας πούμε, σίγουρα θα μπορούσε να χορέψει μπατσάτα. Μπατσάτα θα ήθελε να χορέψει ο Ανδρουλάκης, αν με ρωτάς. Δεν ξέρω τι θα βγάλει. Μου βγάλει και τώρα και ότι ο Ανδρουλάκης θα χορέψει ζεμπέκικο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χορεύουν. Μόνο ο Κουτσούμπας χορεύει, είπαμε.
1: Ο Κουτσούμπας χορεύει και το γουστάρι.
0: Σωστά.
1: Αν το δούμε καθαρό παιχνίδι, λέει.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει συχνά την εικόνα ενός πιο συγκρατημένου, άντερ, μεθοδικού και χαμηλών τόνων πολιτικού. Με αυτή την εικόνα θα τον τέριαζα χιουμοριστικά με έναν Συρτό ή έναν Καλαματιανό.
0: Καλαματιανό.
1: Παραδοσιακός, σταθερός. Α, ρε ο Μητσοτάκης, τι είπες.
0: Τι.
1: Ευρωπαϊκό βάλς ή κάτι πολύ οργανωμένο, λέει.
0: Έχω ξεπεράσει το ChatGPT.
1: Το βγάλε μόνο του τώρα.
0: Τέλος.
1: Αν συνεχίσουμε, λέει.
0: Συνεννοούμαστε τέλεια.
1: Το ίδιο χιουμοριστικό μοτίβο. Μητσοτάκης ευρωπαϊκό βάλς ή κάτι πολύ οργανωμένο. Τσίπρα ζεμπέκικο. Ανδρουλάκης Καλαματιανός Συρτός.
0: Ωραία. Βελόπουλο. Για βάλε Βελόπουλο. Να δούμε.
1: Φίλε.
0: Τελείως τώρα. Το καλύτερό μου είναι αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος, ας πούμε, θα μπορούσα να τον φανταστώ να χορεύει ένα χασαποσέρβικο. Στο μυαλό μου θα τον είχα.
1: Τέτοιο λες.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως. Το ChatGPT τι λέει. Για να δούμε. Ο Μητσοτάκης τι είπαμε, βάλς.
1: Αντιστοιχεί με έναν πυρίχιο ποντιακό. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, ή κάποιον πιο πολεμικό και πατριωτικό παραδοσιακό χορό. Η δημόσια παρουσία του δίνει έμφαση σε θέματα εθνικής ταυτότητας, ιστορίας και δυναμικής ρητορικής. Σωστό. Πυρίχιο βάζει. Το ποντιακό.
0: Το δέχομαι. Ο κύριος, η κυρία Λατινοπούλου, ίσως. Η κυρία Λατινοπούλου έχει χορέψει το τραγούδι του Τραμπ, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, αλλά μετά το μετάνιωσε, λέει.
0: Ναι. Γιατί το μετάνιωσε.
1: Γιατί.
0: Δεν τη αρέσει ο Τραμπ.
1: Γιατί δεν. Όχι, δεν πίστευε στον Τραμπ.
0: Ναι, καλά. Όταν πούλαγε ο Τραμπ και είχε πρωτοεκλεγεί, μια χαρά έκανε δουλειά η κυρία Λατινοπούλου με τον Τραμπ, αλλά τώρα δεν. Για βάλει την κυρία Λατινοπούλου.
1: Α, συνεχίζουμε στο ίδιο χειμωνιστικό
0: παιχνίδι. Η κυρία Λατινοπούλου που είναι και κομψή, όμως θα μπορούσε να χορέψει νομίζω τα πάντα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Ναι.
1: Επειδή προβάλλει έμφαση, έχει έμφαση στον πατριωτισμό, την παράδοση, τις συντηρητικές αξίες και την
0: χορό.
1: Έντονη αντιπαράθεση με την woke agenda,
0: ναι,
1: θα τέριαζε συμβολικά με έναν τσάμικο, λέει. Ο τσάμικος έχει συνδεθεί στην δηλαδή φαντασία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τι θες άλλο, Καρσιανό.
0: Α, ο κύριος Τσίπρας λέει ο Βυσαρίων θα μπορούσε να χορεύει πεντοζάλι, που του αρέσει κιόλας. Τα έχει πει άλλο το άνθρωπο.
1: Τα έχει πει αυτό, είναι αλήθεια.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Μπορούμε να βρούμε ένα best Τσίπρας πεντοζάλι, παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, όσο εδώ δεν κάνουμε
0: αν
1: άλλα.
0: Αν το βρούμε, θα ταιριάζει πάρα πολύ, πιστεύω.
1: Δεν ψάχνουμε άλλα τώρα όμως.
0: Και αν το βρεις, Γιώργο μου, μπορούμε. Αλήθεια κιόλας. Φύγαμε με αυτό, πάμε σε διάλειμμα.
7: Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
8: Πάμε και τη σούστα.

0: Δεν μπορεί να συμβιβαστεί η έννοια και η ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τη συνέχιση του μνημονίου.
1: Παρέτησε τα πείσματα και έβγανα σέρια νήσι.
2: Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη.

0: Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
1: Πάντως ο Βραχνός μας θύμισε ότι ξεκίνησε όλο αυτό με την απορία μας ποιος θα μπορούσε να χορέψει λαμπάντα, ας πούμε. Εσύ το έβαλες στο τραπέζι.
2: Το βρήκε το ChatGPT.
1: Ποιος από όλους?
2: Αλέξη Τσίπρας.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
11: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
14: Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Λοιπόν, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Big Win διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Μαζί μας επίσης και τα Hondo Center. Εννοείται, έτσι πριν φύγουμε, πάμε γρήγορα στα Hondo Center. Αυτήν την εβδομάδα διάβασαν στα Hondo Center και μας προτείνουν το Φεγγάρι του Δράκου από την Ευαγγελία Ευσταθίου και τις εκδόσεις Μίνωας και τους μικρούς φίλους στο τελευταίο δέντρο στην πόλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Φεύγουμε, τα λέμε πάλι αύριο στις 3. Ακολουθούν Ατεριαστοί. Γεια σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
18: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
20: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
19: Τελικά,
20: μείναμε.
19: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
21: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
20: Είναι του τύπου σας.
22: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
23: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
22: Απέρχε!
23: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
22: Κούζα.
23: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
22: Και κάβολο.
23: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
23: Και στο relos.gr.
25: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
26: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
27: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδιτού, στη Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθυρξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντισαγγελέα, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ανακαινίζω 2026» μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Συγκεκριμένα το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμη πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ένα πρώτο σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει. Δεν είμαστε μέρος αυτής της συμφωνίας. Δεν εγγυάται την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι δεν οφείλουμε να αρκεστούμε σε τίποτε λιγότερο από τη διάλυση της Χεζμπολάχ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4,8% στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,3 δολάρια. Παρά την αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν περίπου 10 δολάρια υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με 2 ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Οι ζημιές στην ιστορική μονή αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας. Για αδικαιολόγητη επίθεση έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε από την πλευρά του ομά ψεύδι τις κατηγορίες ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το μοναστήρι. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. 2 πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, Η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέικα στην Αχαΐα και η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Σωτήριο Νέτος 2026.

0: Όσοι ψάχνετε αν άνοιξε η πλατφόρμα σήμερα του ανακαίνιση.gov.gr, μην ψάχνετε, δεν άνοιξε. Ήρθε η ενημέρωση πριν από λίγο από το Υπουργείο. Θα υπάρχει δελτίο τύπου για το άνοιγμα της πλατφόρμας. Μην ανησυχείτε, θα ανακαινήσετε, θέτε δε θέτε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. How are you, George? Αυτό, αυτό. Στο 210-48-0-170-174 θα συναντήσετε τη χαμογελαστή πάντα Ρούλα Βρετάκου. Θα το χρησιμοποιήσετε. Για ποιο λόγο, Γιαννάκο μου?
1: Γιατί σήμερα είναι η δεύτερη κλήρωση για τα εισιτήρια της Μινώα. Ναι, Ηράκλειο ή Μήλος. Ναι, 15 στα μέσα του μήνα. Κάναμε την πρώτη και θα κάνουμε και την δεύτερη. Οικογενειακές διακοπές με τη Μινώα Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα όλη η οικογένεια. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά 12 ετών ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 σε άνετη τετράκλινγκ καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Μινώα Lines μία εμπειρία στα καθημερινά. Περνά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κλωσσός Παλάς και Φεστός Παλάς, όπου λαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις, street food επιλογές και αγορές στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο minoan.gr. Όταν σκέφτεστε ταξίδι, βέβαια, σκέφτεστε Minoan Lines. Και σήμερα λοιπόν θα κληρώσουμε προς το τέλος της εκπομπής δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών εισιτήρια μεταπιστροφής με γεωταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. 210-48-0-170-174. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το ΕΚΠΑ, και για τη συμφωνία. Αλλά θα τον ρωτήσουμε και για τις πανελλαδικές. Θα σας πούμε για ποιον λόγο. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καλαβρού και η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Τζούνος Κούτρας στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα σας. Γιατί μέχρι τώρα με αυτούς που ακούσατε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καλά η μέρα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει
1: από
0: καλά.
1: Από εδώ και πέρα τα καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, παρακαλώ να ακούσουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είπε ο Τσίπρας και τα λοιπά, δεν θα πληρώνει το εισιτήρια, θα είναι το ρεύμα 30%.
1: Όλοι θα πληρώνουν εισιτήρια.
0: Θα σας βρω και στέγη. Θα καταργηθούν και οι πανελλαδικές. Σήμερα ήταν τελευταία μέρα των πανελλαδικών με το κλείσιμο της διαδικασίας για τα παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια. Αύριο ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα και σιγά σιγά ολοκληρώνεται το άγχος και η τρέλα και των παιδιών και των γονιών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη για την κατάργηση των πανελλαδικών.
2: Έχουμε ξεκινήσει έναν εθνικό διάλογο από τον Φεβρουάριο. Πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο, να σημαίνει κάτι το λύκειο. Περιμένω τέλη Νοεμβρίου την πρόταση από την Επιτροπή Διαλόγου για το τι μπορούμε να πούμε για τις εξετάσεις. Αυτό τουλάχιστον το οποίο επεξεργάζονται και δεν έχουν καταλήξει. Είναι να μετρά και ο βαθμός κάθε τάξης, ίσως όχι της πρώτης ηλικίου, γιατί τα παιδιά ακόμα είναι ανώριμα. Όμως πραγματικά αυτό το οποίο βλέπω ως σενάρια που αυτή τη στιγμή έτσι εκπονούνται έχουν να κάνουν και με το να συνυπολογίζεις το βαθμό σου και της Δευτέρας και της Τρίτης, και σίγουρα έχει να προσταθεί άλλη μια εξέταση.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η Υπουργός Παιδείας. Με αυτό θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Πετράκη. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλό απόγευμα και σε εσάς, παιδιά.
0: Εσείς, επειδή
3: είναι εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε.
0: Εντυπωσιακό, λέτε.
3: Θα σας πω γιατί. Ναι. Διότι το 1997-2000, τότε ήμουν με τον κύριο Αρσένη, ήταν ακριβώς αυτό το σύστημα των εξετάσεων το οποίο είχε προταθεί. Δηλαδή να μετράνε και οι βαθμοί μέσα στο λύκειο. Διότι κινδυνεύεις να απομονώσεις τη διαδικασία του λυκείου, άρα και της καθημερινής δουλειάς των ανθρώπων μέσα στο λύκειο, από την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς πραγματικά χρειάζεται μια μεταβολή προς Θεού, μακριά από την έννοια της κατάργησης, διότι κάποια επιλογή πρέπει να γίνεται, με κάποιο τρόπο πρέπει να μπαίνουν οι καλύτεροι στις καλύτερες σχολές. Οι καλύτεροι, και δεν εννοώ καλύτεροι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Και πιο διαβαστεροί τώρα, κύριε καθηγητά, τι να κάνουμε τώρα.
3: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε και σε τμήματα όπως που δεν έχουν τόσες πολλές, παραδείγματος χάρη, μαθηματικές απαιτήσεις, όπως τα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο μέρος, επειδή μπαίνουν και από άλλες κατευθύνσεις κτλ., δεν μπορούν να το βγάλουν σε πέρα στο όλο πράγμα. Και δεν είναι δυνατόν να ξαναρχίσει από την αρχή να μαθαίνει μαθηματικά κτλ. Νομίζω λοιπόν. Καλά μπαίνει η συζήτηση, να γίνει συζήτηση.
1: Από την άλλη, κύριε Πετράκη, να καταργηθούν οι εξετάσεις Πανελλήνιας για να πάμε σε μία άλλη εξέταση.
3: Πολύ σωστά
0: θέτεται το εξετάσεις,
3: θέμα. Όχι επιμέρους εξετάσεις. Δηλαδή εξετάσεις που έτσι κι αλλιώς δίνουν τα παιδιά, απλώς με ένα σύστημα. Δεν ξέρω τι σκέφτονται στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά τουλάχιστον τι ήταν αυτό το οποίο είχε διατυπωθεί και είχε τελικά δεν εφαρμόστηκε σε, νομίζω, για 1-2 χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά να μπορείς να συμμετέχεις στην καθημερινότητα του σχολείου, να δίνεις εξετάσεις που δίνεις έτσι κι αλλιώς, ναι. Και ο βαθμός αυτός σε ένα βαθμό να επηρεάζει τον τρόπο εισόδου στο πανεπιστήμιο. Τώρα πώς και τα λοιπά πρέπει κανείς να το δει πολύ προσεκτικά. Και δεν είμαστε και οι πιο αρμόδιοι.
1: Μην δούμε πολλά εικοσάρια εκεί στη Δευτέρα Τρίτη Λυκείου.
3: Αυτό θα το έχετε. Αυτό το δεδομένο, αυτό το έχετε.
1: Α, το έχουμε.
3: Και σήμερα. Σαν πρόβλημα το έχετε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα σχολεία έτσι προς Θεού. Ναι. Αλλά βλέπετε. Να σας πω κάτι, και στο πανεπιστήμιο θα δείτε κάποια τμήματα να παίρνουν οι απόφοιτοι τους μεγάλους βαθμούς συστηματικά και άλλα τμήματα να μην μπορείς να πάρεις το εξαράκι με τίποτα. Αυτά είναι θέματα που υπάρχουν και κανείς πραγματικά πρέπει να τα λάβει υπόψη του.
0: Μάλιστα.
3: Δύσκολη δουλειά.
0: Είναι δύσκολη. Πάντως εσάς σας βρίσκει σύμφωνο.
3: Η αναδιοργάνωση, ναι, του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων προφανώς. Μα να σας πω, υπάρχουν πλέον και άλλες απαιτήσεις. Ναι. Ζητάμε και από τα παιδιά, ακούστε να σας πω τη βασική αλλαγή που έχει γίνει. Η έννοια της γνώσης και της πληροφορίας, ναι, όπως που κυριαρχούσε στα προηγούμενες δεκαετίες, έχει πλέον υποκατασταθεί. Χτυπάς το κουμπί και βρίσκεις ό,τι θέλει. Τι μας λείπει πια από τους ανθρώπους του μέλλοντος? Η κριτική σκέψη και η συνθετική σκέψη. Αυτά προφανώς πρέπει να τα ελέγξουμε αν τα έχουν οι υποψήφοι φοιτητές με πολύ πιο διαφορετικούς τρόπους από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Άρα πραγματικά χρειάζεται μια αναδιοργάνωση στο σύστημα. Καταλάβατε, διότι μπαίνεις στο ίντερνετ, μαθαίνεις τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
3: Για να μην πω για την AI.
0: Και την αντιγραφή και όλο αυτό. Έχει πάει το σκονάκι σε άλλο επίπεδο τώρα.
3: Όχι, πρέπει να εμείς. Εμείς κάνουμε και διαβίου εκπαίδευση. Έχουμε καταργήσει εργασίες στο σπίτι. Δεν έχει κανένα νόημα. Τους κάνεις, διότι όλα τα βγαίνουν από εκεί. Τους κάνεις εξετάσεις με πολλαπλές ερωτήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνει να ανοίξει. Άρα εκεί τον ελέγχεις για να πας παραπέρα. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που πρέπει κανείς να τα δει πιο προσεκτικά. Και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να τα δούμε όλα αυτά. Και πολύ σωστά η Ζαχαράκη τα εξετάζει.
1: Από την άλλη, κύριε καθηγητά, θα έλεγε κάποιος ότι αν υποθέσουμε ότι πανελλήνιες εξετάσεις είναι εις εκ των αδιάβλητων θεσμών,
3: ναι,
1: στη χώρα, γιατί να πρέπει να τον αλλάξουμε?
3: Μα θα τα εγκατασταθεί ο αδιάβλητος θεσμός από ένα άλλο αδιάβλητο θεσμό. Α, και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί. Και δεν είναι, εγώ έβλεπα και εξετάσεις στο ΕΚΔΑ και, δηλαδή πραγματικά μπορείς, η σοβαρότητα των πρωταγωνιστών σε αυτές τις εξετάσεις εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών.
0: Και κλείνω απλώς με την παρατήρηση ότι μακάρι το νέο σύστημα να ελαφρύνει και λίγο τους γονείς, οι οποίοι πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στα.
3: Μα τότε είχε καεί Αθήνα και υπήρχε μια σοβαρή συζήτηση ότι τελικά αυτοί οι οποίοι θα ήταν χαμένοι από το σύστημα θα ήταν ο συγκεκριμένος τύπος φροντιστηρίων που τότε λειτουργούσε και τα λοιπά. Το καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, κάθε αλλαγή έχει τα προβλήματά της.
3: Βεβαίως.
0: Τα πρώτα που ξέρουμε για τη συμφωνία, γιατί δεν τα ξέρουμε και όλα, δηλαδή περνούν οι ώρες και βγαίνουν διάφορα. Ας πούμε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, βλέπω ότι το πετρέλαιο έχει 82,73, είναι με πτώση 5,28,
3: ναι, καλό είναι,
0: στις διεθνείς αγορές.
3: Το 82 είναι καλό. Δεν ξέρω αν θα το δούμε παρακάτω και πόσο παρακάτω θα το δούμε. Γιατί? Διότι πρώτον υπάρχουν, εάν υποθέσουμε ότι ανοίγουν πλήρως, έτσι, που δεν, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Πρώτον, διότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε συστήματα παραγωγής. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα αρχίσουν οι μεγάλες χώρες να αναδιοργανώνουν τα αποθέματά τους, τα οποία στην πραγματικότητα η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε παραπάνω, διότι είχαν τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία διέθεταν. Άρα αυτά πρέπει να αντικατασταθούν. Άρα η ζήτηση θα συνεχιστεί. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πτωτική πορεία. Πιστεύουμε μέσα στο 26 να αποκατασταθεί, σε αρχές του 27 να αποκατασταθεί η κανονικότητα, διότι αυτή είναι η προοπτική. Ο πληθωρισμός ίσως είδαμε τα υψηλότερά του, το 5,2 που είδατε.
1: Και το 5,4, ναι.
3: Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, 5,2 τώρα, ήδη έδειξε μια κάμψη. Βέβαια στην Ελλάδα, προσέξτε, δεν ήταν μόνο τα τρόφιμα και η ενέργεια κυρίως, ήταν και τα ενίκια. Αυτό είναι άλλου τύπου πρόβλημα, έτσι, άλλου πρόβλημα. Παρόλα αυτά, σε ένα δελτίο το οποίο έβγαλε η Τράπεζα Ελλάδος σήμερα, μιλάει για 3,6 μέσο όρο έτους. Προσέξτε, μέσο όρο έτους, μην μπερδευτούμε, διότι το 5 είναι ο μήνας αυτός με τον προηγούμενο μήνα. Αυτά που ακούτε. Αλλά μέσο όρο είναι 3,6 νομίζω, έναντι 3 της Ευρωζώνης. Είναι μια καλή εξέλιξη, αν λάβετε υπόψη σας ότι το πρώτο τρίμηνο του 26 στην Ελλάδα το κόστος αμοιβής, το κόστος αμοιβών ανέβηκε 6,5%. ΠΑΠ, άρα δηλαδή είμαστε μπροστά σε μια βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Μιλάμε για το πρώτο τρίμηνο τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είναι.
3: Μιλάτε για το πληθωρισμό.
1: Ναι,
3: βέβαια, 3,6 σας δω έναντι 3. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος αν το έβλεπα αυτό. Αν έμενε εκεί. Ελπίζουμε και να μας συμβεί και τίποτα άλλο από εδώ και πέρα.
0: Τα διόδια που λέει ότι θα πληρώνουν εκεί στους Ιρανούς.
3: Κοιτάξτε, έκανα ένα υπολογισμό από μια τιμή που είχαν πει. Που είχαν πει στην αρχή, είχαν μιλήσει, είχαν ποσοτικοποιήσει την απέτησή τους, θυμάμαι πριν 2 μήνες και είχα κάνει υπολογισμό, θα έβλεπα ένα 10%, μια 10% αύξηση της τιμής, δηλαδή δεν θα ήταν, διότι...
0: Γενικά κάτι θα πληρώσουμε από αυτή την ιστορία, όπως και να έχει.
3: Μα εννοείται, μα ήδη πληρώνουμε.
0: Τα είχατε πει κύριε καθηγητή.
3: Μα ήδη πληρώνουμε και να πούμε και κάτι άλλο. Ήμασταν ακριβείς στην πρόβλεψη των 4 μηνών.
0: Έχετε δίκιο.
3: 15 μέρες.
0: Έχετε δίκιο, ήτανε... την είχατε κάνει στην εκπομπή
3: και
0: μας.
3: Σωστό. Και τι έχουμε συζητήσει ακριβώς. Και ξέρετε που οφειλότανε στο ότι είχαμε λάβει υπόψη μας στις εκλογές. Τα στρατηγικά αποθέματα που τελειώνανε και τα πολεμικά αποθέματα που τελειώνανε.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, για να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Πώς σας φαίνεται που υπάρχει ο πρώτος 3 εκατομμυριούχος στη γη?
3: Να σας πω την αλήθεια, έτσι, εγώ παρακολουθώ την Αμερική και τα φαινόμενα τα οποία δημιουργούνται και με πολύ μεγάλη προσοχή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το άρθρο του Πολ Γκρούκμαν που ουσιαστικά τον καταχέριασε πολύ άσχημα.
0: Ναι.
3: Μίλησε για Ponzi scheme, για Ponzi σχήμα, για να σας καταλάβετε, Ponzi σχήμα είναι το αεροπλανάκι.
0: Το αεροπλανάκι. Το
3: Και αυτό με έχει κάνει λίγο σκεπτικό. Και ξέρετε, ωραίες καταγγελίες κάνουμε, του έχουν εμπιστοσύνη, μάζεψε ένα τεράστιο μέγεθος με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Θα μπορέσουν όλα αυτά τα κεφάλαια, όχι μόνο του Elon Musk, αλλά και των υπολείπων εταιριών, να μπουν στην παραγωγή και να αποδώσουν κέρδη και να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις του χρηματιστηρίου.
0: Τι να σας πω. Εγώ διαβάζω για συγκολητές οι οποίοι ξαφνικά έγιναν, επειδή είχαν stock option, έγιναν εκατομμυριούχοι.
3: Με τις μετοχές που τους γύρισε, που τους έδωσε. Εντάξει, αυτό είναι ένας λαϊκός καπιταλισμός ουσιαστικός. Το θεωρώ θετικό.
0: Να είστε καλά, κύριε Πετράκη. Λαϊκός καπιταλισμός. Μου άρεσε αυτό που είπατε. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
0: Πεδίο δόξη λαμπρό για την αντιπολίτευση. Λαϊκός καπιταλισμός. Όπως γίνεται πράξη αυτό. 4.400 εργαζόμενοι του Elon Musk στη SpaceX έγιναν εκατομμυριούχοι. Λόγω των μετοχών. Δεν έχουν τις μετοχές. Η αξία τους είναι τόσο. Μπορεί να γίνουν δισεκατομμυριούχοι γιατί μπορεί να ανέβει. Μπορεί και να πέσει όμως. Αλλά σε κάθε περίπτωση, διάβαζα για έναν συγκολητή που κόλλαγε, ήταν εκεί στις Λαμαρίνες, των Πυράβλων.
1: Συγκολητής, ναι.
0: Έχει αυτή τη στιγμή περιουσία, οι μετοχές του έχουν αξία $900,000. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε με $28 την ώρα. Και όποιο μπόνους ήταν να πάρει, το έπαιρνε σε μετοχές.
1: Σε μετοχές.
0: Οι συνάδελφοι στο New Money έχουν κάνει το εξής καταπληκτικό. Έχουν υπολογίσει τι σημαίνει ένα τρισεκατομμύριο. Θα το κρατήσω με το νερό, με το χαρτί, με πολλά πράγματα, με την απόσταση. Θα το κρατήσω μόνο στα λεφτά, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει να έχεις ένα τρισεκατομμύριο. Αν ξοδεύατε, λέει, 1.000 ευρώ κάθε ημέρα, θα χρειαζόσασταν περίπου 3 χρόνια για να ξοδέψετε 1 εκατομμύριο. Για να ξοδέψετε 1 δισεκατομμύριο πάλι με 1000 ευρώ την ημέρα,
1: ναι,
0: θα απαιτούνταν περίπου 2.740 χρόνια. Για το 1 τρισεκατομμύριο, ο χρόνος εκτοξεύεται στα 2,7 εκατομμύρια χρόνια. Εντάξει.
1: Ας το καλό.
0: Εντάξει είμαστε, εντάξει. Πώς το λέει,
1: πώς
0: εντάξει.
1: Το λέει, ναι. Ναι. Εντάξει, όλα καλά.
0: Διαφημίσεις, ε, διαφημίσεις, διαφημίσεις. Τίτλους, αφού σας πω, μισό λεπτό, ότι δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Αττική στην κίνηση, πλην της Αττικής Οδού από τη μεταμόρφωση προς το Δαχτυλίδι, που φορτώνει σιγά σιγά, διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Time out για θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι, στην παραλιακή προς Πειραιά Πολυνικό Σάλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρτιτού, αλλά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο, μεταμόρφωση ως Κηφισίας ανατμήματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθαρξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στενά. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σχολιάζοντας την Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε τη συμφωνία, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος. Η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ και ο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες σε δασικές εκτάσεις, η πρώτη στην περιοχή Ζησιμέικα Χαΐας και η δεύτερη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κλίμας Κοπέλου. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
21: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: It's for the way you look at me. O

0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Σας κάνει εντύπωση η αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών ίσον με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Αλήθεια, τι είναι, ρε παιδί μου, Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και παίρνουν 5.000 το μήνα? Τι σπουδές έχουν, ρε παιδί μου, μήπως είναι υπεράνθρωποι? Κατά εμένα μου προξενεί τεράστια εντύπωση αυτός ο μισθός. Εσάς, καλή συνέχεια.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να ήταν λιγότερα τα χρήματα των Μητροπολιτών, υποστηρίζει ο
0: Όχι, να είναι λιγότερα τα χρήματα των Γενικών,
1: Γραμματέων. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο διαχρονικά έχει αυξηθεί και έχει φτάσει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο μισθός των Γενικών Γραμματέων. Και δεν έχει να κάνει με τα προσόντα. Έχει να κάνει, δηλαδή, προφανώς τα προσόντα πληρώνουν τη θέση. Αλλά η θέση έχει φτάσει εκεί διαχρονικά. Ξεκίνησε από κάπου, η άλλη κυβέρνηση είπε αυτό, η άλλη κυβέρνηση είπε το, αυξήθηκε και έφτασε εκεί. Και αποτελεί σημείο αναφοράς. Αυτή η θέση και νομίζω και η θέση των δικαστικών.
0: Ναι.
1: Είναι δύο σημεία αναφοράς.
0: Εγώ έχω μια αιρετική άποψη σε αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Η αιρετική άποψη είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και έχουν αποτελέσματα, εφόσον αξιολογούνται, πρέπει να παίρνουν πολλά χρήματα ή καλά χρήματα. Γιατί
1: στο δημόσιο εννοείς.
0: Για το δημόσιο μιλάω.
1: Στο δημόσιο,
0: ας πούμε, θεωρώ περίεργο πράγμα ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα δημόσιο οργανισμό, προείσταται ενός δημοσίου οργανισμού και κάνει αυτός ο δημόσιος οργανισμός, ξέρω κι εγώ, 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο, να λες ότι θα πρέπει να παίρνει αυτός 3.000 ευρώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτή είναι η άποψη δικιά μου.
1: Ναι, όχι, γιατί.
0: Αλλά. Θα πρέπει να έχει στόχους, αποτελέσματα, να είναι μετρήσιμα, να αξιολογείται και να πάμε παρακάτω. Το ίδιο εγώ επιθυμώ, εγώ ως πολίτης της χώρας, επιθυμώ και για τους καθηγητές.
1: Τους καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
0: εκπαίδευσης και της τριτοβάθμιας. Και του πανεπιστημίου.
1: Και της τριτοβάθμιας, ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά, ναι. Μορφώνουν τα παιδιά μας, συμπληρώνονται, έρχονται αλληλοσυμπληρωματικά με το σπίτι και βγάζουν ανθρώπους στην κοινωνία. Η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει να παίρνουν αρκετά χρήματα, αλλά με βάση στόχους, αποτελέσματα
1: και αξιολόγηση.
0: Λογοδοσία και αξιολόγηση.
1: Γιατί όταν υπήρξε το θέμα της αξιολόγησης, θυμάσαι τι αντιδράσεις είχαν?
0: Εντάξει, τα θυμάμαι. Μην μείνουμε σε αυτά. Εγώ λέω το βασικό. Ναι. Όπως θεωρώ, θα με βρίζουν τώρα οι περισσότεροι. Εγώ πιστεύω ότι και καλά θα κάνουν αφού έτσι νομίζουν. Και οι βουλευτές νομοθετούν για τις ζωές μας. Αλλά, αν δεν είναι κάποιος που βάλει το χεράκι στο
1: μέλι,
0: εκεί τα πράγματα θα ακραία. Δηλαδή, μιλάω ακραία τα μέτρα.
1: Μπορεί να είσαι ξανά υποψήφιος για παράδειγμα.
0: Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Όχι μόνο αυτό.
1: Είναι ακραίο αυτό.
0: Του κατάσχει την περιουσία. Γι' αυτό σου λέω. Άστο, μην μπούμε στα επιμέρους. Δεν έχει κανένα νόημα τη σκεφτείτε.
1: Επειδή όμως έχουν διαπιστωθεί τέτοια φαινόμενα, ενδεχομένως μια τέτοια λύση που ακούγεται.
0: Δεν είναι μεικτά τα λεφτά.
1: Που ακούγεται, δεν είναι ακραία. Να βοηθούν.

0: θα πέφτουν σύννεφο. Το παρατήρησε και ο Γιάννης.
1: Το είπαμε πριν.
0: Ναι. Αλλά υποτίθεται ότι θα υπάρχουν εξετάσεις από Τράπεζα Θεμάτων.
1: Αυτό ενδεχομένως να είναι μια λύση.
0: Ο Γιάννης λέει όταν ο Αρτέμις ο Σόρας είχε 3 εκατομμύρια, οι άλλοι τρώγαν βαλανίδια. Αλήθεια είναι αυτό. Η Γεστημανή Παπαθανασίου λέει καλημέρα παιδές, καλησπέρα παιδές. Τελευταία στιγμή δήθεν πέτυχαν οι Ιρανοί να παίρνουν διόδια στα στενά. Πάλι ζημιώνει ο Τραμπ την Ευρώπη. Προσυπογράφω το μήνυμά σου. Ο Θάνος λέει με Αλέξη και Νικόλα πας τσάμπα με λεωφορείο αν έρθει. Σωστό.
1: Ναι, βασικά
0: λέει ένα νέο. Η κυρία Τζάκρη το είχε πει ότι δεν πάμε καλά. Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Κι άλλα είχε πει η κυρία Τζάκη.
0: Ο Αστέριος λέει: εγώ προτείνω να καταργηθούν τα φροντιστήρια. Να πάρουν ανάσα οι γονείς που πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι ένας μεγάλος κλάδος. Δεν γίνονται έτσι οι αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Επίσης, όλα τα χρόνια των Πανελληνίων εξετάσεων το φροντιστήριο ήταν απαραίτητο.
0: Γεια σου, Διαμαντή Καβοδέτη, να σε καλά, φίλε. Γεια σου, Γιάννη, από το όμορφο Σουλάρι, να σε καλά. Ο κύριο Κεραμιτζόγκλιν εδώ μαζί μας. Έχουμε πυρκαγιές. Έχει ξεκινήσει το καλοκαιράκι. Ναι, ναι. Τι γίνεται, Γιώργο μας.
2: Λοιπόν, πρώτα από τα ευχάριστα, αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι στη Σκόπελο, εκεί στο πάνω, λίγο πάνω από το χωριό Κλίμα.
1: Ναι.
2: Μια εξαιρετική περιοχή, δηλαδή όποιος έχει επισκεφτεί τη Σκόπελο, είναι ένα πευκοδάσος εξαιρετικό, φοβερό, και από κάτω μια πολύ όμορφη παραλία. Εκεί λοιπόν στο Κλίμα τη Σκοπέλου υπήρχε μια στήλη λευκού καπνού, και το κακό ήταν σε πολύ δύσβατο σημείο, δηλαδή δεν μπορούσαν να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε τα εναέρια μέσα, τα 3 αεροσκάφη και το 1 ελικόπτερο που συνεχώς γέμιζαν νερό από τη θάλασσα και πήγαιναν κατευθείαν στο μέτωπο της φωτιάς. Τώρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά στη Σκόπελο έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος επέκτασης της.
0: Αλλό.
2: Τώρα, στα Ζησιμάικα Χαΐας,
0: ναι.
2: Αυτή είναι μια λίγο πιο δύσκολη πυρκαγιά. Βέβαια σε έδαφος που μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες και εκεί επιχειρούν οι 48 πυροσβέστες. Τα Ζησιμαίκα είναι στο Μαζαράκι, όποιος πηγαίνει στο δρόμο προς Πύργο. Είναι ο κλασικός δήμος και ο πανέμορφος δήμος της Δυτικής Αχαΐας και βέβαια είναι μια φωτιά ακόμα σε εξέλιξη, χρειάζεται λίγη προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούν τώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και υπάρχει και μια τρίτη στην Κοζάνη, στην Λευκόβρηση. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά και εκεί επιχειρούν και από το έδαφος και έχουμε και 2 εναέρια μέσα που προσπαθούν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Ο Μίτσος λέει: αυτό που όλοι πιστεύουν ότι οι άλλοι παίρνουν πολλά με ξεπερνά. Λέει: τα υπουργεία μάλλον δικούνται από τους γενικούς γραμματείς, ενώ συνήθως άσχετοι υπουργοί καθυστερούν το έργο, άλλοτε σκόπιμα και άλλοτε απλά από βλακεία. Ο Ηλίας λέει: καλησπέρα. Χθες αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Πετρούπολη. Εμφανίστηκε καθηγήτρια του επαγγελματικού λυκείου και μίλησε για μπάτσους κτλ. Αυτή εκπαιδεύει τα παιδιά μας. Τα σχόλια δικά σας. Δεν είναι δικά μας σχόλια, είναι τα σχόλια του Υπουργείου κτλ. Επίσης, δεν πάει να πει ότι ένας άνθρωπος που εκφράζεται έτσι στην ζωή του, ξέρω και εγώ, εκτός σχολείου, θα είναι και έτσι στο σχολείο. Γι' αυτό χρειάζεται αξιολόγηση και έλεγχος. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε. Και εγώ έχω συγκεκριμένες απόψεις. Δηλαδή, θα έρχομαι πηγαίνω στο σχολείο να μεταφέρω τις συγκεκριμένες απόψεις δικές μου. Ναι, θα πει ναι.
1: Δεν είναι.
0: Τα ακούω και αυτό. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: το κάθε Υπουργείο θα έπρεπε να τρέχει ως επιτοπλίστων από τον Γενικό Γραμματέα του και όχι από τον εκάστοτε Υπουργό. Συνεπώς, συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο, για τις αμοιβές των υψηλά ιστάμενων. Ο GBU57 λέει:
1: να μην έχει δηλαδή Υπουργό.
0: Όχι, έχει υπουργό, αλλά
1: να τρέχει από το Γενικό Γραμματέα το υπηρεσιακό κομμάτι.
0: Αυτό λέει. Το υπηρεσιακό κομμάτι ποιον τρέχει.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε διοικήσει Υπουργείο, παιδιά. Δεν ξέρω. Ο Τζούνας που ετοιμάζεται θα το δούμε.
1: Εγώ τι να διοικήσω, Υπουργείο.
0: Βεβαίως. 3 μαζί. Υπερυπουργός.
1: Γιατί ένα δεν φτάνει.
0: Τζούνος, χαμός.
1: Πώς τρεις γενικούς γραμματείς.
0: Κανέναν, ρε. Μόνος θα το τρέχεις.
1: Και υπουργός και γενικός γραμματέας.
0: Όλα και θα παίρνεις και το μισθό του γενικού γραμματέα. Εσύ, ο υπουργός. Άκου, τι σου λέω.
1: Α, είσαι.
0: Γατάκι. Θα πεις δεν έχει αυτός λεπτά, παίρνω εγώ. Εγώ το τρέχω, θα πεις. Εγώ τα παίρνω.
1: Μην καίμε και θέση τσάμπα.
0: Ναι, μα. Ο GBU57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Χρήστο, είδες τα καινούργια αρχεία για τα UFO που έβγαλε το Πεντάγωνο. Πώς τα σχολίαζε ο Γιάννης, λέει. Τα είδε ο Γιάννης.
1: Μισό λεπτό. Όχι μόνο τα είδε. Όχι μόνο τα ανακάλυψε. Τα έστειλε κιόλας.
0: Ναι.
1: Πώς λένε, τα μοιράστηκε μαζί μου.
0: Ναι. Έκανε share.
1: Έκανε και share μαζί μου. Ναι. Και μου λέει, είδες. Γράφει, είδες. Ναι. Τι είναι, να δω. Είδα πάλι.
0: Είδες.
1: Πολύ ωραίες λάμψεις.
0: Ναι.
1: Με φόντο τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Κάτι που μοιάζουν με αντικείμενα και κινούνται και κάνουν. Και πέφτουν και σηκώνονται. Αλλά που δεν βρίσκονται. Δεν έπεσαν στο έδαφος να το δούμε. Ότι είναι ντενεκές κάτι, ρε παιδί μου.
0: Δεν πέφτουνε, Γιάννη μου, αυτά. Δεν πέφτουνε.
1: Ναι, δεν πέφτουνε και το ρωτάω τον αδερφό μου. Και πού πάνε, πάει σπίτι τους, μου λέει.
0: Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο και σε τι περιβάλλον είμαστε και πού κινούμαστε, να σας πω ότι ο Τραμπ, 80 ετών, έγινε.

0: 80, μάλιστα.
1: Έζησε κεράκια κτλ. Έγινε αγώνας UFC. Είναι αυτό το ξύλο που πέφτει σε ένα κλουβί που το οποίο ήταν στο Λευκό Οίκο μπροστά κτλ.
0: Το ξύλο.
1: Ναι, ναι, αυτό, UFC ρε. Πώς τα. Πολεμικές τέχνες.
0: Α, πολεμικές
1: τέχνες. Μαϊτάι.
0: Μασάι
1: που λέγει κοκκίνου και τέτοια. Τα αμερικανικά μέσα με τι ασχολούνται? Είμαστε με τη συμφωνία με το Ιράν και για το πλανήτη, αυτό, πληθωρισμό, χαμό κτλ.
0: Με το UFC.
1: Ότι, όχι.
0: Με τα 80.
1: Ότι η Μελά, όχι. Ότι η Μελάνια Τραμπ έσβησε στιλιστικά όλες τις γυναίκες της οικογένειας Τραμπ. Των γιών του, των εγγονών του, τα ξάδερφα, τα κουμπαροξάδερφα κτλ.
0: Δίκιο.
1: Με αυτά ασχολούμαστε. Εντάξει.
0: Ωραία. Αντιληπτών.
1: Εντάξει είμαστε.
0: Εντάξει όλα, ναι.
1: Ωραία. Ο Γιώργος λέει για τις παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό, δεν λέτε που πήραμε αυξήσεις της πλάκας και συνάδελφοι παρετούνται και δίνουν την τεχνογνωσία τους. Κατά περιπτώσεις ήταν πάρα πολύ ακριβή σε εκπαίδευση έξω στον ιδιωτικό τομέα με διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς, κάνοντας φυσικά ακριβώς την ίδια δουλειά. Γιατί να μην το πούμε. Τι είμαστε, τίποτα έχει έρθει. Ο Λευτέρης λέει άλλο πράγμα μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που σκοπό έχει το κέρδος και άλλο μια επιχείρηση του δημοσίου τομέα που σκοπό έχει την κοινή ωφέλεια. Π.χ. διευκόλυνση επιχειρηματικότητας ΔΕΗ που παρέχει ρεύμα σε στα μέρη χωρίς κέρδος. Ναι. Και δηλαδή αν μια Μισό λεπτό. Μια και το βάζεις. Να το βάλω προσωπικά. Δεν μ' αρέσει να λέω εγώ, μου τη πάει λίγο το εγώ. Αλλά είμαι της άποψης, παραδείγματος χάριν, ότι το ελληνικό κράτος έπρεπε να κάνει τα αδύνατα δυνατά,
0: ναι,
1: να λειτουργεί τα αεροδρόμια. Και να είναι αεροδρόμια κοσμήματα. Τα δικά μας αεροδρόμια. Mm-hmm. Ούτε πολύ καλή εταιρεία η Fraport, δεν το συζητάω, πλήρωσε και τα λεφτά στο δημόσιο κτλ. Αλλά για να γίνει δουλειά θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά. Όχι να πηγαίνεις στο αεροδρόμιο τάδε και να βρίσκεις σπασμένες έστρες και σπασμένα καζανάκια και να κρέμονται τα φώτα.
0: Και η σήμανση.
1: Ενώ δίνονται τα λεφτά από το κράτος. Mm. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι θα μπορούσε το κράτος να έχει κάποιες εταιρείες που θα βγάζουν κέρδη. Παραδείγματος χάρη είναι η ΔΕΗ, που θα κάνει την κοινή ωφέλεια, θα προστατεύει τους ευάλωτους, εννοείται, και ταυτοχρόνως θα αποδίδει χρήματα στο κράτος και στους μετόχους της με την ορθή λειτουργία της, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο φίλο μας ότι, εάν υποθέσουμε ότι μια δημόσια υπηρεσία ή ένα υπουργείο ή όπως λέει ο Χρήστος η ΔΕΗ και τα λοιπά παράξει κέρδη, που είναι λογικό να παράξει κέρδη, είτε τα αεροδρόμια είτε
1: όχι,
0: τα λιμάνια.
1: Όχι, δεν είναι λογικό, γιατί παρήγαγαν ελλείμματα όλες οι εταιρείες αυτές.
0: Αν λοιπόν περάσουμε, ναι, στην εποχή όπου παράξει κέρδη, τα κέρδη δεν θα είναι προς όφελος δικό μας.
1: Προφανώς.
0: Άρα γιατί να μην έχει αυτό το κίνητρο.
1: Το είπε ωραίο ο Πετράκης. Το είπε πολύ ωραίο ο Πετράκης. Λαϊκός καπιταλισμός. Αυτό δεν πρέπει να τα ακούσει ο Ανδρουλάκης, δεν τα ακούει, όχι. Θα τα ακούσει ο Τσίπρας, όλα τζάμπα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε να κάνουμε και την κλήρωση.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τίποτα! Τίποτα!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Oh, φτάσαμε!
14: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Πριν απ' όλα, κύριε Σταματέλο μας,
1: ναι,
0: να μας πεις έναν αριθμό, ναι, από το 1, ναι, έως το 81 για να κερδίσει πολύ ωραίο ταξίδι. Δεν έχει 94, σωστός. Μας γλεντάει ο Νικολάκη. Σωστός.
2: Δεν έχει, όχι, σωστός. Δεν έχει.
1: Να πούμε το 33 του Μιλουτίνοφ.
0: Το 33.
2: Έχει 33 Χρήστο.
1: Κάπου είπε, μέχρι το 81.
0: Είναι ο κύριος Ιωάννης Λευθεριώτης. Καλά να περάσετε όποιον πάτε, κύριε Λευθεριώτη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα δύο εισιτήρια από...
2: από το Ηράκλειο ή από τη Μήλο, μετ' επιστροφής από τη Μινώα Lines.
0: Λοιπόν, έχουμε και εξελίξεις και στα ποδοσφαιρικά. Εκτός το Μουντιάλ που τρέχει, έχεις δει τίποτα?
1: Εξέλιξη είναι ο τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Λουτσέσκου, ναι, ναι.
1: Στα ποδοσφαιρικά, στα εντός συνορών.
0: Πούσιτς. Έρχεται αυτός.
1: Λένε ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Προπονητή, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου τι κρίθηκε ανεπαρκής δηλαδή για τον ΠΑΟΚ με μια κακή χρονιά.
0: Φτάσαν στο τέλος τους, ρε παιδί μου, οι σχέσεις τους. Είχαν πολύ, είχαν αφορμήσεις.
1: Αυτό που λέει ο Χρήστος, κάποια στιγμή κάνει τον κύκλο του. Παρά το γεγονός ότι ήταν ο προπονητής που σε αυτή την εποχή του ΠΑΟΚ έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο και πρωτάθλημα σε μια χρονιά που ήταν χαμένο
2: και μπάλα,
1: το 24 και μπάλα. Πολύ ωραία μπάλα έπαιζε και πιτσιρικάδες έβγαλε από την Ακαδημία.
2: Σωστά.
1: Γιατί έχει βγάλει πολλούς πιτσιρικάδες, έχει ανεβάσει ο Λουτσέσκου στην πρώτη ομάδα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι οι καταστάσεις και έτσι όπως είναι τώρα και ο ΠΑΟΚ με την κόντρα που υπάρχει με τον κύριο Μιστακίδη να θέλει να αγοράσει την ΠΑΕ, με τον κύριο Σαββίδη να μην πουλάει, να του χρεώνουν διάφορα. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια. Κάποια στιγμή έρχεται και το τέλος.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Θα δούμε. Υποδοχή ήρωα στο Σπανούλι.
1: Πάνω από 5.000 κόσμος.
0: Χαμός. Διψάνε Αριανοί. Δεν πάνε και καλά στο ποδόσφαιρο. Την αγάπη μου. Λοιπόν. Όχι, είναι απαραίτητο για το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ μπάσκετ βλέπω, παιδιά. Μόνο δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Το χρόνο το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο δυνατό.
0: Βέβαια, τώρα για να. Επειδή τα ακούω πολύ αυτό που λέγεται.
1: Όταν λέω πολύ πιο δυνατό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι πάλι στην κορυφή.
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι, δεν είναι. Η διαφορά είναι μεγάλη.
1: Θέλει 2-3-4 χρόνια να απειληθούν.
0: Και πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και αν δεν είναι πολλά εκατομμύρια, θέλει πολλή δουλειά στα πιτσιρίκια.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο με τα πιτσιρίκια. Θέλει και εκατομμύρια.
0: Θέλει, προφανώς θέλει και εκατομμύρια. Αλλά θέλει δουλειά. Εγώ δεν έχω δει ομάδα να μεγαλουργεί και να μεσουρανεί χωρίς τοπικό κορμό. Είτε είναι ισπανική.
2: Έλληνα.
0: Μπορεί να είναι ισπανική. Έλληνες,
2: ναι.
0: Ιταλική, γαλλική, ελληνική, γιουγκοσλάβικη. Δες τι έχουν πάθει οι Ιουγκοσλάβοι. Είναι δυνατόν η Παρτιζάν να παίζει με 5 Αμερικανούς? Ο Ερυθρός Αστέρας με 5 Αμερικανούς.
1: Ναι, ακούστηκαν. Δίκιο έχεις αυτό.
0: Τι είναι μισθοφόροι στο Ντουμπάι? Κάτσε ρε φίλε. Το γιουγκοσλάβικο μπάσκετ τροφοδοτούσε όλο τον κόσμο.
1: Αλήθεια.
2: Είμαι
1: μεγάλη τον πλάνη σχολή.
0: Το ελληνικό μπάσκετ τροφοδοτούσε τουλάχιστον τους 4 μεγάλους. 5 μεγάλους, τις 5 μεγάλες ομάδες. Και τώρα δεν τροφοδοτεί κανέναν. Κάποιος φταίει γι' αυτό.
2: Σίγουρα. Μπράβο μακριά. Και εδώ στους τελικούς προχθές δεν λέγαμε ότι ήταν μόνο ο Παπα-Νικολάου όταν στην παρουσίαση ήταν.
0: Αλλά ήταν φανταστικό αυτό.
1: Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη.
0: Όχι, όχι. Έπαιζαν στις αρχικές ομάδες, στις αρχικές
2: πεντάδες.
0: Έπαιζε ο εθνικός ύμνος. Και από τις 10 που ξεκινάνε, ο μόνος Έλληνας ήταν ο Παπα-Νικολάου.
2: Και οι 9 ήταν ξένοι. Άρα γιατί μην πάμε μακριά. Δηλαδή δες το και στις
0: είναι
2: δύο.
0: Είναι κωμωδία.
1: Από την άλλη όμως να αναρωτηθούμε και πόσοι παίχτες Έλληνες θα μπορούσαν να βρουν θέση στην αρχή ενδεκάδα.
0: Εγώ στο
1: αρχή πεντάδας.
0: Το ξαναπεί. Άμα πάρουν την ευκαιρία και υπάρχει λίγο υπομονή, πολλοί.
1: Έχουν υπομονή σε Ολυμπιακό και
0: Παναθηναϊκό. Να τη βρούνε. Τι θα κάνουνε. Να τη βρούνε όχι οι ιδιοκτήτες.
1: Οι προπονητές.
0: Ούτε οι προπονητές.
2: Οι φύλαθλοι δεν έχουν υπομονή ποτέ και για κανένα λόγο.
0: Οι φύλαθλοι δηλαδή.
2: Μην ξεχνάμε, Χρήστο.
0: Ναι, αλλά μπορεί ένας. Εγώ δεν χαίρομαι ως Έλληνας φύλαθλος. Χαίρομαι να βλέπω έναν παιχταρά Αμερικανό. Αλλά θέλω να δω, ρε φίλε, και έναν Έλληνα παιχταρά. Πώς θα τον δούμε.
2: Και μην ξεχνάμε και την εθνική.
1: Δεν διαφωνώ
2: και την εθνική.
1: Σε τίποτα από αυτά που λέτε. Αλλά μια και λες για την υπομονή, πρέπει να κάνουν οι φιλάθλοι. Θυμήσου μέχρι τον Νοέμβριο, μη σου πω μέχρι τον Γενάρη να νικήσει ο Ολυμπιακός στο κλειστό τον Παναθηναϊκό, 2 Γενάρη, τι λέγανε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Ποια υπομονή. Δεν κρίθηκε ποτέ Νοέμβρη μήνα το πρωτάθλημα, ούτε η Ευρωλίγκα.
0: Έτσι, έτσι. Ο Σάββας από τις Σέρες στέλνει το μήνυμα με το οποίο θα κλείσουμε. Αφορά το Μουντιάλ. Παιδιά, λέει, το είδα το μπούστο της Βραζιλιάνας. Χάζεψε τον διπλανό της, λέει, και μπράβο της. Έχει έναν τύπο που είναι κάθε μια Βραζιλιάνα. AI είναι. AI λες να είναι. Έλα ρε, θα το βρω.
2: Ωραίο όμως.
0: Πετυχημένο
2: AI να είναι.
0: Πετυχημένο. Υποτίθεται ότι αυτό το βίντεο δείχνει έναν που κάθεται στο γήπεδο, κοιτάζει δίπλα, χαζεύει, κουδουνίζει το κεφάλι του. Και ναι. Και λέει, αν το τσιμπήσαμε, λέει αυτόν. Σκέψου να ήταν και χωρίς την γυναίκα.
1: Θαναϊλάκη.
0: Σε περιγραφή.
1: Θαναϊλάκη.
0: Όχι.
1: Που δεν έχει ακούσει την Ατάκα που λέει την είδε στην Ξανθιά, που λέει στον. Έλα στο ρεπόρτερ Ολυμπιακό.
0: Έχει πει ο Θεούλης.
1: Ναι. Και ακούγεται. Είναι σε ημίχρονο. Είναι σε ημίχρονο. Έχει γίνει σύνδεση. Προφανώς δεν τον έχουν ενημερώσει. Μιλάει με τον, με τον συνάδελφο. Και λέει την είδε στην Ξανθιά.
0: Το έκανε τον deal. 7 η ώρα έχει η Ισπανία. Γεια σας, να είστε καλά.
1: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
0: Ισπανία.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Πράσινο ακροτήρι.
1: Λιοντάρια χριστιανή.
0: Έλα ρε εσύ. Τι πράσινο ακροτήρι.
2: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: Σαν τους άλλους που ήταν με το κουρασάο. Λέει κατεβήκαν οι κουρακάο. Οι άλλοι οι γερμαναράδες να πούμε.
1: Δεν σταματάγανε.
0: Μα είναι δυνατό. Δεν τρέπονται και αυτοί.
1: Δεν σταματάγανε.
0: 7 να φάνε και αυτοί. Άντε γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Μα δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρη και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Ο γέρο νεκροτσίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά.
18: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
19: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
18: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
19: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
18: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές ως Μαρούση, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλιμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα απόψε ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών η σταθμή του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρισε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντιεισαγγελέα, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αριουπάγου μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας συναντώνται από σήμερα ως και τις 17 Ιουνίου οι ηγέτες των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου στον απόϊχο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύνοδο θα παραστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος έφτασε σήμερα στη Γενέβη. Εντός της ημέρας αναμένεται να έχει κατηδίαν συνάντηση με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Vance τόνισε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην τελετή υπογραφής που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Παρασκευή. Επεσήμανε ότι απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας προς διευθέτηση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς, ρήτρα η οποία προσθέθηκε από την Τεχεράνη την τελευταία στιγμή. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο, θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Η Χεσμπολά από την πλευρά της χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η τιμή του Brent καταγράφει αυτήν την ώρα πτώση άνω του 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Πτώση 5% σημειώνει και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 80,3 δολάρια. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Ευρωπαϊκή Ένωση και Γαλλία θα υπογράψουν την Τετάρτη ένα δάνειο ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αμυντικών δαπανών SAFE της Ένωσης. Αυτό ανέφερε σε δημοσιογράφους η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμασης Κόπελο. Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα στην Αχαΐα, χωρίς να απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.
3: Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 7 αναμετρώνται Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Αυξάνεται κατά 20% η χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης, κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, θα μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν τους αγώνες περισσότεροι από 6.000 θεατές. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την αντικατάσταση του Ρουμάνου προπονητή.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky η Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Καλώς τους, καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα στα μισά του Ιουνίου εσείως. Τα πρώτα 35 άρια έφτασαν, τα σχολεία έκλεισαν, οι άδειες οριστικοποιούνται σιγά σιγά. Οριστικοποιούνται? Άχαρο πράγμα να κάνεις αυτή τη δουλειά. Να έρχεται το καλοκαίρι και να έχεις να κάνεις και αυτή την έξτρα δουλειά. Που είναι άχαρο γιατί κάποιον θα ευχαριστήσεις, κάποιον θα δυσαρεστήσεις, χρειάζεται και λίγη απαραίτητη διπλωματία. Δεν είναι και αυτονόητο πράγμα. Δύσκολο να είσαι μάνατζερ σήμερα. Μάνατζερ κανονικός, διότι πια έχει γεμίσει ο τόπος με μάνατζερ. Να έχεις να κάνεις δηλαδή με ανθρώπους και να τους διαχειρίζεσαι καλά. Διότι ο καθένας, το ξέρετε, έχει το κοντό του, έχει το μακρύ του. Πρέπει να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Δύσκολο το task, φοβάμαι πως και η τεχνητή νοημοσύνη, αν της το ανέφετες, θα σήκωναν τα χέρια ψηλά. Αυτή είναι η Grace Jones, Libertango, και αυτό είναι ένα τραγούδι που θες να ακούς στο αυτοκίνητο με το παράθυρο ανοιχτό, έτσι σαν μια κινηματογραφική εικόνα που σπανίως βεβαίως πια συναντά κανείς στην πραγματική ζωή. Διότι ο κλιματισμός στα αυτοκίνητα κερδίζει κατά κράτος και εδώ που τα λέμε σώζει ζωές, ιδίως αν το δρομολόγιο περιλαμβάνει πολλά χιλιόμετρα και αρκετή κίνηση, σαν και αυτή που συναντάτε αρκετοί από εσάς. Αυτή την ώρα. Το βέβαιο είναι ότι η ζωή μας στο δρόμο, στην κίνηση, δεν είναι πια δικό μας πρόβλημα και μόνο. Στα κομματικά επιτελεία, τα ακούτε, τα βλέπετε, έχουν πια καταλάβει ότι οι πολίτες δεν ζητούν πολλά και μεγάλα πράγματα, την παγκόσμια ειρήνη, ας πούμε, που ονειρεύεται ο Τραμπ για να σηματοδοτήσει τα 80 του γενέθλια. Ζητούν πράγματα απλά, όπως το να μειωθεί αυτή η αχρίαστη ταλαιπωρία που υφιστάμεθα σε αρκετούς τομείς. Φοβάμαι όμως πως και που το καταλάβανε πια, πως η καθημερινότητα έχει τη δική της αξία και σπουδαιότητα, είμαστε μακριά από τη λύση. Ακούσατε τον κύριο Τσίπρα να μιλά για δωρεάν μέσα μεταφοράς. Η κυβέρνηση πάλι προαναγγέλει παρεμβάσεις με υποδομές που θα γίνουν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, με τρόπο fast track, αλλά δεν έγιναν από τα χρόνια τώρα για να λύσουν το γόρδιο δεσμό του Κηφισού. Δεν ξέρω αν μας πείθουν ή στο τέλος αν θα έπρεπε και να μας πείσουν ότι κάποιος πραγματικά θέλει με όσα λέει και κάνει να κάνει και τη ζωή μας καλύτερη. Καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε, θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 8 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας στον Sky και τους 100,3. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174, τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε ή στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε. Να σας πω και εγώ που θα συναντήσετε κίνηση. Αυτήν την ώρα λοιπόν το καθοδικό του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια θα σας ζωρίσει λιγάκι. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση έχουμε κίνηση, στην Παραλιακή παρόμοια η κατάσταση προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο κέντρο στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Αυτά είναι όλα, συνηθισμένοι νομίζω είστε. Και προχωρώντας παρακάτω, νομίζω το έχετε ακούσει πια, έχει γίνει πολύς λόγος από νωρίς το πρωί, πως σήμερα έχει το δικό της μεγάλο θέμα και είναι αυτή η συμφωνία, ένα ερωτηματικό, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Η ανακοίνωση πως τερματίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί και νομίζω είναι λογικό ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις αγορές. Ωστόσο δικαιούμαστε και εμείς μετά από πόσες είναι, 100 κάτι ημέρες, να είμαστε δύσπιστοι πως όλο αυτό θα προχωρήσει σωστά. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, τους όρους που έχουν γνωστοποιηθεί και κυρίως πώς θα ερμηνευτεί αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται στάση αναμονής. Θα το συζητήσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην Άννα Κανδύλη, τη συναδέλφο μας από την τηλεόραση του Sky, γιατί πριν από λίγο είχαμε έτσι μια εξέλιξη που δεν νομίζω να ευνηδίασε και πολλούς. Επιστρέφει στη φυλακή Κορυδαλλού Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, επιστρέφει καθώς αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Οι αρεοπαγίτες, καθώς ασκήθηκε ανέρεση από τον εισαγγελέα, υιοθέτησαν την πρόταση του εισαγγελέα του κυρίου Λογοθέτη, που είπε ότι πρέπει να αναιρεθεί αυτό το βούλευμα. Υιοθέτησαν την άποψη του κυρίου Λογοθέτη ότι εδώ δεν πληρούνται, και το βασικό αυτό ήταν η βασική αιτιολογία, ότι δεν έχουμε ούτε καν τις τυπικές προϋποθέσεις. Δηλαδή ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κακώς βγήκε με το νόμο του 19, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου του Πειραιά, κακώς εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος, ο οποίος τι λέει, και είναι και ευμενέστερος από τον μετέπειτα, ναι. Λέει ότι ένας πολυεισοβήτης μπορεί να βγει από τη φυλακή αφού έχει εκτίσει 25 χρόνια, 19 πραγματικά, mm-hmm. αυτό που λέμε σκαστά στη φυλακή, και τα 6 με ευεργετικό υπολογισμό. Ο νόμος όμως άλλαξε το 2021, μπήκε μία ακόμη διάταξη, καινούργια λένε οι αρεοπαγίτες, η οποία λέει ότι πρέπει ένας πολυεισοβήτης να έχει μείνει 25 σκαστά στη φυλακή για να έχει δικαίωμα για υφόρον απόλυση.
0: Μάλιστα, και η λέξη κλειδί είναι το δικαίωμα, γιατί κάποιος θα πει, ωραία, ο Γιωτόπουλος θα συλληφθεί, θα οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Το υπόλοιπο όμως είναι, όπως ήδη μας είπες, ένας χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
1: Του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να υποβάλει πάλι αίτημα, επειδή όμως ακριβώς το νόμο του 21 λέει αυτό, έχει τη δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως βγαίνει. Μάλιστα. Και από τη φυλακή. Δηλαδή μπορεί να κρίνουν ποια μπαίνουμε στις ουσιαστικές προϋποθέσεις τότε, γιατί οι τυπικές
0: πληρούνται,
1: θα, ναι, πληρούνται. Πάμε στις ουσιαστικές, δηλαδή διαγωγή, προσωπικότητα, επικινδυνότητα, τέτοια πράγματα, αυτά που εξετάζονται, mm-hmm. βεβαίως. Που εδώ πρέπει να σου πω ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά μπήκε και σε αυτό το κομμάτι, μπήκε και σε αυτό το σκέλος και έκρινε ότι πια δεν υπάρχει λόγος να μένει στη φυλακή, δηλαδή ότι έχει δείξει μια πολύ καλή διαγωγή όλα αυτά τα χρόνια, ότι κάτω από υποαντίξωες συνθήκες, μάλιστα το σημειώνεται αυτό, υποαντίξωες συνθήκες μέσα στη φυλακή, γιατί δεν είχε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γι' αυτό είναι οι αντίξωες συνθήκες.
0: Κατάφερε να σπουδάσει.
1: Κατάφερε, ναι, να σπουδάσει, ναι, να πάρει μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ναι, κλπ. Ότι ηλικία 82 και ότι έχει και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, οπότε αν βγει έξω μπορεί κάλλιστα να ενταχθεί αμέσως, ναι, στην κοινωνία και να μην είναι και να αποτελεί και κίνδυνο.
0: Mm-hmm. Στο ρωτάω γιατί, εντάξει, εδώ από την πρώτη στιγμή το συζητάγαμε και μαζί το συζητάγαμε, γιατί εφαρμόστηκε ο ευμενέστερος νόμος και όχι ο ισχύον νόμος, έτσι. Ναι. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η υπόθεση του κυρίου Γιωτόπουλου είναι ένας οδηγός και για τις υπόλοιπες αποφυλακίσεις που έρχονται σε χι χρόνο.
1: Ακριβώς ένα χρόνο. Ακριβώς, ναι, ένα χρόνο. Σε περίπου ένα χρόνο, ναι, έχουμε, ναι.
0: Δεν
1: και
0: σημαίνει,
1: το Δημήτρη Φωντίνα και το Σάβα Ξηρό.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι και στα σκαστά 25
1: ναι, θα έτσι βγουν όπως εκτός. Είναι διατυπωμένος, ναι, ο νόμος, ναι, ναι. Δεν, ναι, σημαίνει ότι θα βγουν ούτως ή άλλως στα 25 χρόνια. Ναι. Βεβαίως από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα θεματάκι με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν παραταθεί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ενδέχεται να έχουμε, ενδέχεται να έχουμε.
0: Βέβαια, γιατί όλα αυτά είναι χρονοβόρες διαδικασίες.
1: Είναι χρονοβόρες διαδικασίες, πολύ σωστά το λες, γιατί στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που το έχουμε, mm-hmm. αυτό. Στις περισσότερες χώρες είναι μέχρι τα 25 χρόνια.
0: Ωραία. Λοιπόν, το παρακολουθούμε, είπαμε, είναι... δεν είναι μια οποιαδήποτε περίπτωση της 17 Νοέμβρη.
1: 17 φορές ισόβια έχει φάει, ναι, ο Αλέξανδρος, ναι, Γιωτόπουλος.
0: Γι' αυτό
1: έτσι
0: και αντιμετωπίζεται έτσι, σε ένα πλαίσιο, αν θες, λίγο πιο σύνθετο, γιατί η εμπειρία έχει και μια πολιτική διάσταση. Και το παρακολουθούμε με τη βοήθειά σου, Άννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι, από την τηλεόραση του Sky. Θα την ακούσετε και εσείς αργότερα σήμερα στο σχολείο της στο Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, για να τον ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Δικαιούμαστε ή όχι να είμαστε δύσπιστοι μπροστά στις ανακοινώσεις που έγιναν, κύριε Τζιαμπίρη? Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αλλά νομίζω ότι μετά από 107-108 μέρες βγαίνει κάποιο είδος λευκού καπνού και πηγαίνουμε προς μια συμφωνία η οποία όμως έχει ιδιαιτερότητες και τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε, γιατί εδώ είναι τα πράγματα πιο πολύπλοκα. Δεν είναι ότι τελείωσε το θέμα, αλλά οδεύει προς μία συμφωνία.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Κάποιος είπε και συμφωνώ, τι μάθαμε τελικά από αυτές τις 108 ημέρες, πέρα από το ότι το Ιράν μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπλοκάρει τα στενά του Ορμούζ και να παραλύσει παγκόσμια ναυσιπλοεία.
2: Αυτό το γνωρίζαμε και πιο πριν. Δυστυχώς
0: αυτή
2: ήταν μια πραγματικότητα.
0: Δίπλα είναι.
2: Έχει στρατό και είναι ακριβώς δίπλα στα στενά του Ορμούζ. Λογικό είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Θα αρχίσω με μια, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Πριν από χρόνια, θα αρέσει νομίζω στους ακροατές μας, ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ και πρόεδρος στην Αμερική ήταν ο Κένεντι και ζήτησε έναν σοφό γερουσιαστή να τον συμβουλεύσει. Τι κάνω, τι θα κάνω? Και του λέει ο γερουσιαστής ο σοφός, θα προκηρύξεις νίκη και θα γυρίσεις σπίτι. Δεν τον άκουσε, μπήκε σε περιπέτειες η Αμερική. Κάτι τέτοιο γίνεται τώρα εδώ. Ό,τι και να είναι η συμφωνία, και ο Τραμπ αλλά και οι Ιρανοί θα πούνε κερδίσαμε και θα πάνε πίσω στα σπίτια τους.
0: Να.
2: Αυτή είναι η πρόβλεψη.
0: Ο πραγματικός νικητής όμως ποιος είναι, κύριε Τζιαμπίρη?
2: Αχ, ποιος θα είναι? Θα πρέπει να το δούμε λιγάκι σε βάθος χρόνου, γιατί καλό είναι να πέσει λιγάκι το, η σκόνη, να καταραγιάσει η σκόνη. Και επίσης να σας πω κάτι, να δούμε τη συμφωνία, διότι έχουμε φήμες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουμε δει το ακριβές κείμενο.
0: Όρους όχι, δεν έχουμε.
2: Άρα προσέξτε, όταν γίνεται μια τέτοιου είδους συμφωνία, εάν κάποιος πανηγυρίζει και οι άλλοι κλαίνε, σημαίνει ότι δεν είναι καλή συμφωνία. Όταν όλοι λίγο πανηγυρίζουν ή όλοι λίγο είναι δυσαρεστημένοι, σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία μπορεί και να κρατήσει.
0: Ναι, υπάρχει ένας που δεν πανηγυρίζει. Αυτό το ξέρουμε. Είναι το Ισραήλ,
2: είναι
0: ο Νετανιάχου.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Για να το δούμε αυτό λιγάκι παραπέρα. Το Ισραήλ κατόρθωσε και είχε την Αμερική να πολεμήσει μαζί του στο Ιράν. Τελείωσε το ναυτικό του Ιράν. Κάναν, ξέρω εγώ, 2.000 χτυπήματα μέσα στο Ιράν. Δεν μπορούσε να έχει την απέτηση το Ισραήλ να είναι η Αμερική εκεί για πάντα και να χτυπάει συνέχεια το Ιράν. Αλλά θα σας πω δύο πράγματα και το ένα θέλει λίγο προσοχή. Εξηγώ αμέσως. Όσο πιο πολύ παραπονιέται αυτές τις μέρες το Ισραήλ, τόσο η μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε συμφωνία. Γιατί ο φόβος του Ιράν είναι, θα υπογράψουμε τώρα μια συμφωνία που πανηγυρίζουν οι Ισραηλοί, ενώ τώρα που γκρινιάζει, που λέει δεν είναι αυτό το καλύτερο, θα γίνει πιο εύπεπτη η συμφωνία για τους πιο σκληροπυρηνικούς στο Ιράν. Το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ και έχει μπει στο Λίβανο και έχει τελειώσει με τη Γάζα, δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει κέρδη, δεν μπορεί όμως, και νομίζω αυτό δεν ήταν και εφικτό, να κρατήσει μια Αμερική να κάνει εσαΐ πόλεμο στο Ιράν. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ο Νετανιάχου παραπονιέται και για ένα άλλο λόγο. Έχει εκλογές σύντομα.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή δεν μπορεί, θα προτιμούσε ή να έχει ένα ανοιχτό πόλεμο, οπότε αμέσως ο κόσμος είναι πιο σφιγμένος.
0: Μήπως αυτό μας δείχνει το παρακάτω? Μήπως τελικά τον Νετανιάχου και για πολιτικούς λόγους και λόγω timing αυτή η συμφωνία δεν τον δεσμεύσει και άρα δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε?
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο, γιατί έχει και συμφέρον πραγματικό, δηλαδή είναι ζήτημα ασφαλείας για το Ισραήλ, δεν είναι ψέμα αυτό. Απλά αυτή την εποχή θα σταματήσει τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς. Τώρα τι γίνεται μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες μετά από την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Τώρα όμως που είναι να γίνει συμφωνία, πιστεύω ότι θα παραμείνει στις νέες θέσεις που έχει, αλλά δεν θα μπουμπονίζει βόμβες αυτό. Να.
0: Τελικά όλο αυτό έχετε καταλάβει αν έγινε για τα πυρηνικά, κύριε Τζιαμπίρη, γιατί εδώ και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι το Ιράν δεν θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη δέσμευση η Τεχεράνη την έχει αναλάβει και την επαναλαμβάνει εδώ και δεκαετίες. Είδαμε και την αντίδραση του Ομπάμα στα όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με συγχωρείτε που δεν θα σας δώσω το λόγο. Υπάρχει δυνατότητα να τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων? Γιατί πιεζόμαστε κάπως χρονικά.
2: Πολύ ευχαριστώς.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη.
3: Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
4: Ρέλος! Κόζα!
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
15: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Αχαρνές ως Μαρούσια τμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Νωρίτερα, κλιμάκιο της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι όπου διαμένει προκειμένου να τον οδηγήσουν εκ νέου στη φυλακή. Στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας συναντώνται από σήμερα ως και τις 17 Ιουνίου οι ηγέτες των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου στον απόϊχο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η συμφωνία προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στενά. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει ήδη καταλάβει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας 54 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με δύσπνοια και ελαφριά εγκάβματα. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Και 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Συζητούσαμε νωρίτερα με την Άννα Κανδύλη για την ανέρεση του βουλεύματος αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού και αν κρίνω από τα πλάνα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, επέστρεψε πριν από λίγη ώρα, πήρε ταξί και επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού. Δηλαδή τον έχει αποτυπώσει ένα βίντεο να μπαίνει σε ένα ταξί και συνοδεία περιπολικών να επιστρέφει στις φυλακές. Πίσω στην κουβέντα μας με τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, συζητάμε το μεγάλο θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από αυτήν την συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κύριε Τζιαμπίρη, σας είχα ρωτήσει έτσι πριν μας διακόψουν οι διαφημίσεις και οι τίτλοι των ειδήσεων, αν τελικά όλη αυτή η φασαρία έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και γιατί από τη στιγμή που η Τεχεράνη εδώ και δεκαετίες έχει δεσμευθεί και επαναλαμβάνει ότι δεν σκοπεύει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά το σημαντικότερο από όλα τα θέματα για την Αμερική, για το Ισραήλ, είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Ομπάμα και άλλοι λένε, μα ρε παιδιά, το Ιράν τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες λέει, δεν θα κάνω πυρηνικά, δεν σκοπεύω να κάνω πυρηνικά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εδώ λοιπόν τρία πράγματα πρέπει να πούμε. Πρώτον, μπορεί να λέει έτσι λόγω τιμής, αλλά το πρόγραμμα συνεχώς προχωρούσε. Δεν θα κάνουμε και κάποια μέρα μπορεί να ξυπνούσαμε και να λέγανε, τώρα έχουμε. Αλλά γιατί τώρα τι άλλαξε? Και αυτό που άλλαξε είναι το εξής. Μέχρι πριν ακόμα και λίγους μήνες γινόντουσαν συζητήσεις και πιέζαν το Ιράν να σταματήσει ή να περιορίσει. Τώρα έγιναν σοβαροί βομβαρδισμοί, τους κατέστρεψαν χιλιάδες στόχους, κατέστρεψαν το ναυτικό. Άρα η συζήτηση γίνεται κάτω από πολύ μεγαλύτερη πίεση. Φάγανε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Δηλαδή αυτή τη φορά δεν είναι ελάτε στη Γενέβη να συζητήσουμε, αλλά φάτε τους βομβαρδισμούς, φάτε την πίεση και τώρα ελάτε να συζητήσουμε. Και το δεύτερο είναι, και αυτό για μένα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ότι τώρα υπάρχει ένα πακέτο που λένε ότι, άκουγα τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, 200 δισεκατομμύρια μπορεί να πέσουν στο Ιράν για να την ξαναφτιάξουν τη χώρα, αλλά αυτό συνδέεται...
0: Υπό ποιο καθεστώς όμως, κύριε Τζιαμπίρη?
2: Οι χώρες του κόλπου θα δώσουν αυτά τα λεφτά, ότι θα πρέπει να σταματήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Και ο ένας λόγος που θέλω να δω αυτό το έγγραφο και να δω τι συμφωνήσαν είναι διότι οι Αγγλοσάξονες πολύ σωστά λένε ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Δηλαδή δημιουργείται τώρα ένα πλαίσιο, βομβαρδισμοί, νεκρός ο ηγέτης. Αυτό είναι το μαστίγιο, το καρότο. Ελάτε να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούς. Δεν θα έχετε πια. Θα πουλάτε το πετρέλαιό σας. Θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα σας. Αλλά αυτά όλα σημαίνουν θα πρέπει να βάλετε πραγματικά πάγο, αλλά πραγματικά, στο πρόγραμμα το πυρηνικό. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό. Είναι ενδιαφέρον. Δυστυχώς η Μέση Ανατολή πολλές φορές έχει την τάση να μας απογοητεύει. Αλλά δημιουργείται τώρα μια κατάσταση όπου τουλάχιστον βλέπω εγώ για τις επόμενες 60 μέρες και παραπάνω να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να πω κάτι θετικό. Πέφτει συνέχεια η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Εμείς λοιπόν που πληρώσαμε το λογαριασμό, που είδαμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, που πληρώσαμε τόσα πολλά, σαν λαός μιλάω, τώρα δημιουργούνται συνθήκες, δεν θα είναι μέσα σε μια μέρα, ούτε σε ένα μήνα, αλλά να ξεφουσκώσει αυτό και να ξεφουσκώσουν και οι λογαριασμοί μας.
0: Βέβαια, δεν ξέρω, να σας πω και έτσι, για εμπειρία, από αυτού ακούω και την άλλη άποψη, που συγκρίνει τις τιμές, την τιμή του Brent τον Ιούνιο του 26 με τον Ιούνιο του 25. Δεν είναι και τόσο μεγάλη η απόκληση. Δεν ξέρω, δηλαδή, προφανώς όλο αυτό αντανακλάσει τις αγορές και δημιούργησε πανικό, τον οποίο είδαμε να εκδηλώνεται, αλλά δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι που θίγεται το οικονομικό. Βέβαια, άπαξ και ξεκινήσουν τα πλοία, θα το δούμε, θέλει χρόνο.
2: Θέλει Παρασκευή κάποιους μήνες.
0: Ξεκινά να, κανονικά
2: είναι αυτή η οικονομία. Είναι προϊόντα, είναι λιπάσματα, είναι πετρέλαιο, είναι πολλά. Και είναι ψυχολογία, η οικονομία είναι ψυχολογία. Δηλαδή κάποια στιγμή έφτασε στα 100 δολάρια, τα πέρασε λιγάκι, τώρα είναι στα 88 νομίζω, έβλεπα προηγουμένως. Θετικό είναι αυτό. Ας κρατήσουμε και ένα θετικό, δεν πειράζει.
0: Πρέπει. Γιατί επί της ουσίας ακόμα έχουμε πολλά ερωτηματικά. Εντάξει, επικοινωνιακά βέβαια είχε και το ενδιαφέρον του να το βλέπεις όλο αυτό. Φημολογείται ότι θα ήταν το Σαββατοκύριακο της Ειρήνης από την Παρασκευή, από την Πέμπτη το βράδυ. Πράγμα που έγινε. Το παρασκήνιο, δηλαδή το γενέθλιο χάρτη.

0: νερό για την σύνοδο της G7, γιατί τα προβλήματα του κόσμου δεν τελειώνουν, έτσι.
1: Βεβαίως και οι άλλες χώρες που είναι στις 7 αυτές, πέρα της Αμερικής, θέλουν πρωτίστως να μάθουν τι έχει συμφωνηθεί, γιατί πληρώνουν μεγαλύτερο τίμημα από ότι η ίδια η Αμερική, που και αυτή πληρώνει, αλλά οι άλλες χώρες ακόμα μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Το παρακολουθούμε με τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ, κύριε Τζιαμπίρη. Καλό απόγευμα, εύχομαι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Ο Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Και μαζί μας είναι το ΚΙΛ, ένα άλλο πανεπιστήμιο, ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο που ήρθε στην Ελλάδα το 2025 και άλλαξε τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έχει λάβει άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ έχοντας μια ιστορία 80 χρόνων και πολλές διεθνείς διακρίσεις. Τρεις είναι οι πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, η σχολή νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πολλά πρωτοποριακά, τουλάχιστον για τη χώρα μας, διεπιστημονικά προγράμματα θα βρείτε με μοναδικές εξειδικεύσεις και μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών δίπλα στους φοιτητές. Το ΚΙΛ βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, και αν θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω, μπαίνετε στο kilgreece.gr. Πάμε στις διαφημίσεις. Ο Μιχάλης Σταυρόπουλος, δημοσιογράφος αυτοκινήτου που συνεργάζεται με την Καθημερινή, έκανε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ πατώντας πάνω σε αυτή την προαναγγελία του κυρίου Τσίπρα για τα δωρεάν μέσα. Πού αλλού στον κόσμο τα μέσα μεταφοράς είναι δωρεάν, και αυτό πράγματι είναι ένα, πώς να το πω, ένα μέτρο που αξίζει να λάβουμε και να πληρώσουμε αυτά τα 200-250 εκατομμύρια του προϋπολογισμού του. Οι απαντήσεις μετά τις διαφημίσεις.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: 800 ή στο νέο Simorap.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική

0: εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ και ελάτε να δώσουμε το λόγο στο Μιχάλη Σταυρόπουλο, ο δημοσιογράφο αυτοκινήτου, ο οποίος κάθισε και έκανε μια έρευνα πατώντας πάνω σε αυτή την πρόταση που ακούσαμε να διατυπώνει ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι μία από τις 5 βασικές εξαγγελίες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και... Θέλω να πω ότι θα κοστίσει το δημοσιονομικό κόστος, γιατί είναι σημαντικός έτσι παράγοντας να το κρίνουμε κατά πόσο αυτή είναι μια πρόταση όντως που αξίζει να προχωρήσει ή όχι. Το κόστος λοιπόν το δημοσιονομικό θα ανέρχεται περίπου σε 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εκτίμηση λοιπόν σημαίνει ότι το κράτος θα πρέπει να καλύψει το κόστος για να αντικαταστήσει τα έσοδα που έχει αυτή τη στιγμή από τα εισιτήρια και έτσι να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία των δημόσιων μεταφορών χωρίς να χρεωνόμαστε όλοι εμείς οι επιβάτες. Για να καταλάβετε, μια παρόμοια πρόταση έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών στα μέσα μεταφοράς. Αυτή εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερα δηλαδή, αρκετά λιγότερα, επειδή ακριβώς αφορά και μια μικρότερη ομάδα χρηστών και όχι όλους τους επιβάτες. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ.
0: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες. Είναι μια κουβέντα που πάει και έρχεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από τα κόμματα, από τα κομματικά επιτελεία. Εσύ κάθισες και το έψαξες από πολλές πλευρές, αν είναι κάτι ρεαλιστικό ή αν είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά μας, αλλά στην πράξη δεν βγαίνει. Υπάρχει κάποιος που να το εφαρμόζει σήμερα?
1: Υπάρχουν και χώρες και πόλεις που το εφαρμόζουν με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει η συγκεκριμένη επιλογή. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε, στη ζωή τίποτα δεν είναι δωρεάν και όπως είπες, η συγκεκριμένη πρόταση έχει ένα κόστος. Το κόστος αυτό κάποιος πρέπει να το καλύψει. Αν λοιπόν καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, είναι προφανές το ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι το σημαντικό κόστος που έχουν οι δημόσιες μεταφορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα το υπομισθούν οι κάτοικοι όλης της Ελλάδας. Δηλαδή ο Σεραίος, ο Παριανός, ο Κρητικός θα πληρώνει και αυτός για τις δωρεάν μετακινήσεις όσων βρίσκονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι γιατί να προσφέρεις δωρεάν συγκοινωνίες, δηλαδή εάν η λογική πίσω από αυτό είναι μια κοινωνική πολιτική ή είναι μια πολιτική ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Εάν είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής, τότε δεν το σκέφτομαι προσωπικά, δηλαδή με τη λογική δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνει δωρεάν για όλους. Δηλαδή τις συγκοινωνίες μπορούν να τις χρησιμοποιούν και αυτοί που έχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, είναι και αυτοί μη προνομιούχοι.
0: Ναι.
1: Άρα μια λογική θα μπορούσε να πει κανείς, αν θέλει να βάλει ένα κοινωνικό πρόσημο, είναι την προσφέρω δωρεάν σε ανθρώπους με ένα χ εισόδημα. Εάν ο στόχος είναι να τραφεί ο κόσμος, να εγκαταλείψει δηλαδή το γιοταχή του για τις μετακινήσεις του και να πάρει στο αυτοκίνητο, τότε η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση της επιβατικής κίνησης, η οποία όμως οφείλεται σε διάφορους λόγους. Δηλαδή δεν εγκαταλείπουν μόνο οι οδηγοί τα αυτοκίνητά τους, τουλάχιστον στην υπόλοιπη Ευρώπη, συγγνώμη, εγκαταλείπουν και οι ποδηλάτες, οι πεζοί την απόφασή τους να μετακινηθούν με τον τρόπο που μετακινούνταν mm-hmm. και να επιβιβαστούν σε ένα λεωφορείο το οποίο τους μεταφέρει δωρεάν.
0: Ναι. Κάτι φτιάχνεις, κάτι χαλάς δηλαδή στην κουλτούρα της μετακίνησης. Ναι.
1: Αν η λογική είναι να στραφεί ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, νομίζω οποιοδήποτε από εμάς δεν θα το επέλεγε γιατί ξαφνικά έγινε δωρεάν, θα το επέλεγε γιατί προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, ξέρεις ότι θα πας χωρίς αναμονή, χωρίς ταλαιπωρία, με ένα σύγχρονο μεταφορικό μέσο.
0: Και επικαλείσαι και τις μελέτες, λες συνήθως ένα 15 με 30%.
1: Ναι, ακριβώς.
0: που δεν μετακινούνταν με τα μέσα μεταφοράς θα μετακινηθεί επειδή είναι δωρεάν. Στα παραδείγματα των χωρών όπου μπορούμε να λάβουμε δεδομένα, στο Λουξεμβούργο δηλαδή, που είναι δωρεάν οι μετακινήσεις, και σε πόλεις όπως η Δουνκέρκη στη Γαλλία. Έτσι.
1: Το Λουξεμβούργο είναι το πιο χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, που και εκεί, δηλαδή, κάνοντας την έρευνα, έψαξα διάφορα δημοσιεύματα μέχρι και βίντεο στο YouTube, και κάποιοι διαμαρτύρονταν ότι, okay, είναι δωρεάν οι συγκοινωνίες, αλλά είναι βρώμικες και αργούν τα δρομολόγια, ας πούμε. Το οποίο μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πώς λειτουργούν εκεί οι συγκοινωνίες, αλλά πολλές φορές και ο κόσμος, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, είναι απαξιώνει μια υπηρεσία που του προσφέρεται δωρεάν. Δηλαδή, έχουν παρατηρηθεί και βανδαλισμοί σε λεωφορεία κτλ. Δηλαδή, αρχίζει και να μην το σέβεται γιατί στο μυαλό του το έχει απαξιώσει.
0: Ναι.
1: Το οποίο βέβαια δεν είναι λογικό, αλλά είναι και αυτό μια παράμετρος της εξίσωσης.
0: Είναι μια παράμετρος της εξίσωσης και για ψυχολογικούς λόγους. Να σου λέει δωρεάν τώρα τι θα είναι. Ωραία. Αντιληπτό. Άρα, μιλάμε για ένα μέτρο που κοστίζει αρκετά λεφτά, τα οποία επομίζονται συνολικά όλοι οι φορολογούμενοι χωρίς να υποφελούνται στον ίδιο βαθμό. Κάποιοι, όπως είπες, δεν υποφελούνται καθόλου. Οι μελέτες δείχνουν ότι μπορεί και να μην πετύχει το σκοπό του, που είναι το να αυξηθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο άλλος σκοπός του περιορισμού του ΙΧ που έχουμε πήξει πια από τα αυτοκίνητα, επίσης δεν είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται με το μέτρο αυτό.
1: Σε κάποιο βαθμό επιτυγχάνεται. Εκεί που δεν έχει φανεί μεγάλη διαφορά είναι το τομέα της ρύπανσης. Δηλαδή εκεί η βελτίωση είναι πολύ μικρότερη. Το βασικό πρόβλημα, θα έλεγα, είναι αυτό του κόστους που, και του ποιος το επομίζεται. Είναι σαν να πούμε ότι φτιάχνεται το αυτοκινητόδρομο στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη και δεν βάζουν διόδια. Okay, αυτό είναι μια επιλογή. Μόνο που δεν θα είναι δωρεάν πρακτικά, γιατί η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου και η λειτουργία του έχει κάποιο κόστος. Το επομίζονται όλοι οι Έλληνες. Για κάποιο λόγο. Γιατί κρίθηκε ότι είναι στρατηγικά σωστό να γίνει αυτό. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, ότι δεν είναι δωρεάν ο αυτοκινητόδρομος, απλά το πληρώνουμε όλοι.
0: Ναι,
1: και όχι οι κρίστες.
0: Εμείς τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε αυτό ήταν για ένα διάστημα που ευτυχώς κράτησε λίγο, ήταν στα Capital Controls του 2015, η προσωριάν δωρεάν μετακίνηση. Μιχάλη.
1: Κάπου εκεί, και αν δεν μου με απατάει η μνήμη μου, γιατί το έψαξα και δεν το βρήκα, κάπου στις αρχές δεκαετίες του 80, πρέπει να ήταν δωρεάν η επιβίβαση μέχρι κάποια ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 9. Δηλαδή, ερχόταν το λεωφορείο, θυμάμαι, και έμπαινε ο κόσμος, να το πω έτσι και λαϊκά, μπούκαρε από όλες τις πόρτες, γιατί δεν υπήρχε, χρειαζόταν να επικυρώσει κάποιο εισιτήριο. Αλλά όλα αυτά φαίνονται στο ταμείο του οργανισμού στο τέλος της ημέρας. Τον κόσμο τον εξυπηρετεί, δεν μπορώ να πω.
0: 5 με 8 το πρωί, μου επιβεβαιώνει και ο Νότης Παπαγιαννάκος, ο ηχολήπτης μας. Προφανώς, ναι. Έτρεχες. 7,5 ώρα δεν ήθελες να μπεις για πολλούς λόγους. Ναι. Δεν το θυμόμουν αυτό που λες. Αρχές της δεκαετίας του 80 είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και καλώς των κομματικών επιτελείων και μηχανισμών που είναι τώρα και σε γρήγορση, γιατί ως φαίνεται μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογική τροχιά, να λύσουν τα προβλήματά μας. Και το βασικό πρόβλημά μας, πέρα από την ακρίβεια, είναι και το πώς ζούμε. Η καθημερινότητά μας, οι μετακινήσεις μας, το μποτιλιάρισμα, το ότι χάνουμε πολύ χρόνο από τη ζωή μας πια στις μετακινήσεις, ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, πιο λιμένα. Ακούω πάντως ότι πέφτουν και υπογραφές για ένα τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, ότι έρχονται fast track παρεμβάσεις για να μαζευτεί το χάος στο Κεφισό. Διάβαζα το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Όλα αυτά είναι καλά, καλοδεχούμενα, λέγονται όμως από μια κυβέρνηση που κυβερνάει ήδη 7 χρόνια, και μιλάμε για παρεμβάσεις που για να λειτουργήσουν, αν προχωρήσουν όλα έτσι κατά γράμμα, θέλουν μια δεκαετία, δεν θέλουν?
1: Θα έλεγα ότι αυτά που διάβασα και εγώ είναι, συνοψίζονται σε 4 παρεμβάσεις. Οι 3 είναι σχετικά βραχυπρόθεσμες. Βέβαια, στην Ελλάδα μέχρι να κινηθούν τα πράγματα μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Για να τα πούμε εντάχει, το ένα που το ανέφερες είναι ο κόμβος του Σκαραμαγκά που θα αποσυμφορήσει λίγο το Κηφισό από φορτηγά που κινούνται προς τα δυτικά. Αυτό υποτίθεται ότι είναι κάτι σχετικά άμεσο. Άμεσο είναι και δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι αυτό που έχει να κάνει με την καλύτερη διαχείριση των ατυχημάτων και βλαβών, που ένα αυτοκίνητο να κινητοποιηθεί μετά. Μαθαίνουμε από τις ειδήσεις πόσο Κηφισός έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Και το άλλο που δεν ξέρω πώς θα επιτευχθεί είναι αυτό που έχει να κάνει με τα εμπορευματοκιβώτια και τις εταιρείες logistics και όλα αυτά να αλλάξουν ωράριο και τα πλοία που προσεγγίζουν τον Πειραιά και οι μετακινήσεις των φορτηγών να γίνονται συγκεκριμένες ώρες, να μην πέφτουν στις ώρες
0: εμείς. Πρέπει να συντονίσεις ένα ολόκληρο σύστημα τώρα που έχει μάθει εδώ και πολλά χρόνια να λειτουργεί έτσι. Ναι. Αυτό και μόνο στη δικιά μας χώρα, όπως λες και εσύ που δεν φημιζόμαστε για το γρήγορο του πράγματος, θέλει
1: και δεν ξέρω αν μπορεί να επιβάλλεις.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μπορείς να το επιβάλλεις. Μπορεί και να μπορείς. Ναι. Για όλα υπάρχει μια, πώς να το πω, υπάρχει μια πρόβλεψη.
1: Και το μακροπρόθεσμο είναι άξονας ινοφύτων ελευσίνας, το οποίο θα πάρει κάποια χρόνια, αλλά προφανώς το φορτηγό που κατευθύνεται στην Πάτρα, ας πούμε, που κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει λόγο να περνάει μέσα από την Αθήνα. Να πούμε ίσως τι δεν ακούσαμε. Το καλό, μάλλον να πούμε και ποιο είναι το καλό αυτών των μέτρων, ότι προσπαθούν να αφαιρέσουν την κυκλοφορία από τον Κηφισό, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε και κάτι για flyover, που ο Κηφισός ήδη είναι ένα είδος flyover, γιατί έχουμε πολλά κομμάτια του που είναι υπέργεια, αλλά αυτό ήταν σαν να λες στον κόσμο θα σου φτιάξω ακόμα ένα μεγαλύτερο Κηφισό, πάρ' το αυτοκίνητό σου.
0: Ναι, ναι, θα έχει εδώ ένα όγκο οχημάτων μέσα. Ναι, ναι. Σωστά.
1: Εδώ κοιτάμε. Ναι.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
1: Έγινε.
0: Θα τα ξαναπούμε, γιατί το ξέρεις το θέμα και είναι ένα θέμα που πονά πολύ κόσμο. Εντάξει, το αξιολογήσαμε τώρα και με μια πολιτική διάσταση, αυτή που επέλεξε να του δώσει ο κ. Τσίπρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε. Μιχάλης Σταυρόπουλος, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος αυτοκινήτου, συνεργάτης της Καθημερινής. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
13: Sky 100,3.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Μαρούσιανα τμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικασμένο αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Νωρίτερα, κλιμάκιο της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι όπου διαμένει προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα αστυνομικός, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες επιχείρησε να δολοφονήσει ο σύζυγός της μέσα στο σπίτι του στη Δράμα. Ο φερόμενος ως δράστης, επίσης αστυνομικός, φαίνεται πως μαχαίρωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Τα δύο τους παιδιά βρίσκονται σε συγγενείς, ενώ αστυνομικοί αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι η συμφωνία υπεγράφει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάν Καλιμπάφ. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να τεθεί επιτάπητο στη Σύνοδο των Ηγετών των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου, που φιλοξενούνται από σήμερα ως και τις 17 Ιουνίου στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας. Εντός της ημέρας αναμένεται κατηδίαν συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Μία μικρή λέμβος πλησίασε δεξαμενόπλιο και άνοιξε πυρ προς το πλοίο 111 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν στην Ιεμένη. Την είδηση ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας μία 47χρονη και ένας 24χρονος, οι οποίοι απέκρυπταν ναρκωτικές ουσίες και όπλα στην οικία τους στην περιοχή της Κυψέλης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περισσότερα από 4 κιλά κατέργασης κάναβης, 2 σπαθιά, 20 μαχαίρια και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, αντί για τα μεσάνυχτα απόψε, ως και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Ανταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
15: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά από την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βουριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιουνίου του 1994 ήταν όταν έφυγε ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και έτσι σήμερα, ημέρα επετείου του θανάτου του, της εκδημίας του, τα ραδιόφωνα τον θυμούνται. Και είναι λίγο δύσκολο να διαλέξεις, τι να πρωτοδιαλέξεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι νομίζω είναι από τα πιο γνωστά, από τα πιο αγαπημένα, με την υπογραφή του. Ακούστηκε για πρώτη φορά το 1959 σε εκείνη την ταινία, την όχι και τόσο πολύ γνωστή, το νησί των γενναίων. Η Τζένι Καρέζη ήταν εκείνη που το είπε για πρώτη φορά, αλλά την ίδια χρονιά το δισκογράφησε η Μέρι Λό. Και έκτοτε, επειδή ακριβώς αγαπήθηκε πάρα πολύ και έγινε πολύ δημοφιλές, επανεκτελέστηκε από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, έφυγε και έκανε τη δική του καριέρα, αυτονομήθηκε, έφτασε μέχρι την Αμερική. Ο Χατζηδάκης είναι ένας άνθρωπος που εκτός από το έργο του μας άφησε και έναν τρόπο σκέψης για όποιον γοητεύεται από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ήταν ένας άνθρωπος που μάλλον έλεγε αλήθειες και ως συνήθως οι αλήθειες ξεβολεύουν κυρίως. Δεν ήταν δηλαδή δημοφιλής και αρεστός, το αντίθετο. Είπε πράγματα τα οποία μέχρι και σήμερα, μάλλον πράγματα που είχε πει χρόνια πριν, είναι ικανά μέχρι και σήμερα να μας χωρίσουν σε δύο στρατόπεδα. Εντάξει, για το τέρας που συνηθίζουμε και όποιος δεν το φοβάται πάει να πει ότι του μοιάζει, για την κοινωνία, για το κράτος, για τα κόμματα, επί παντός του επισθητού, ο Χατζηδάκης δεν ήταν απλός μουσικός, ήταν ένας άνθρωπος κυρίως στοχαστής, που δεν φοβόταν να πει τι είναι αυτό το οποίο τον ενοχλεί. Δεν έχουμε και πολλούς, έχουν περάσει και πάρα πολλοί αυτού του μεγέθους. Λοιπόν, επιστροφή εδώ με τον Ότι Παπαγιαννάκο απέναντι μου να ρυθμίζει τον ήχο, τη Σοφία Καλαβρού να ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι να διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-0-170-174. Οι γραμμές μας στη διάθεσή σας και ο διαφορετικός τρόπος, αν θέλετε να τα πούμε, μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και μια από τις σημαντικές ειδήσεις, δεν την αναφέραμε, έρχεται από την Ελβετία. Οι ψηφοφόροι της Ελβετίας πήγαν στις κάλπες για αυτό το δημοψήφισμα που είχε προαναγγελθεί και τελικώς το απέρριψαν. Είπαν, όπως είχαμε πει και εμείς και την τελευταία φορά που μας βρήκε ένα δημοψήφισμα στις κάλπες, όχι. Είπαν όχι στον περιορισμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση. Από τα exit poll μάθαμε όμως ότι κατά του μέτρου τάσεται το 55%. Το 45% είναι υπέρ. Πίσω από την πρόταση, το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εδώ και καιρό διεξάγει μια μεγάλη εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο και νομίζω είμαστε πια σε αυτό το φεγγάρι που παντού στον κόσμο, πέρα από την Ελβετία, βλέπετε τι γίνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό το αντιμεταναστευτικό ρεύμα κερδίζει έδαφος. Η Αγγελική Σπανού είναι μαζί μας από την Καθημερινή, δημοσιογράφος. Γεια σου Αγγελική, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ στα κομματικά επιτελεία? Βλέπω ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε ένα καυτό καλοκαίρι, προεκλογικό καλοκαίρι, και σκοντάφτει ο ένας πάνω στα προγράμματα του άλλου. Διάβαζα σήμερα τη Μυρτώ Λιαλιούτη στα Νέα, έκανε ένα πολύ ωραίο μάζεμα στο ρεπορτάζ της. Πολλές συμπτώσεις μεταξύ των προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.
1: Υπάρχει ένας ανταγωνισμός πάρα πολύ σκληρός, ο οποίος θα γίνεται όλο και πιο άγριος όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, και αφορά όχι μόνο τις λαϊκές περιοχές της Αττικής. Το είδαμε την παρουσία Ανδρουλάκη στην Τραπετσόνα και στο Ήλιον σήμερα και απόψη του Τσίπρα στην Κοκκινιά. Αφορά και τις νεαρές ηλικίες, τους ψηφοφόρους των ηλικιών 17 με 24, στους οποίους απευθύνονται με διάφορους τρόπους. Αφορά και τις διεδρικές περιφέρειες, για τις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί εκεί βγαίνει, εκλέγονται βουλευτές μόνο από το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Να πούμε ότι το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων, δηλαδή το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν παγιωθεί η σημερινή εικόνα, κατά την οποία το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο και το...
0: τη χάσαμε την Αγγελική. Είπες δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το Πασόκ τέταρτο.
1: Τρίτο στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά και σε κάποιες.
0: Σε χάνουμε, δεν ξέρω. Μιλάς με Bluetooth, είσαι εν κινήση. Γίνονται κάποια κενά στην επικοινωνία μας. Δεν ξέρω αν εσύ μας ακούς. Δεν μας ακούει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Σοφία, προσπάθησε πάλι να βρούμε την Αγγελική για να μας πει έτσι και το δικό της ρεπορτάζ. Έρχεται αυτό το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων και ως φαίνεται, ναι, θα δίνει αυτόν τον αέρα της δεύτερης θέσης που είναι πολύτιμο σε προεκλογική τροχιά καθώς βρισκόμαστε στον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα καταλάβει την τρίτη θέση. Οι πληροφορίες λένε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αυτές τις δύο εβδομάδες που θα μεσολαβήσουν από το πρώτο στο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων έρχεται να κάτσει στην τέταρτη θέση, η δημοτικότητα της Φθήνη. Η ίδια πάντως φαίνεται ότι δεν εκτίθεται αρκετά, πολύ περιορισμένες οι εμφανίσεις της και κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες ξενίζουν κάποιους. Είναι βέβαιο ότι η κυρία Καριστιανού θα εκμεταλλευτεί αυτό το αντισυστημικό κύμα που σαρώνει όχι μόνο εδώ γενικότερα και η επόμενη Βουλή θα την βρει πολιτικό αρχηγό.

0: Λοιπόν, η Αγγελική είναι μαζί μας, δεν ξέρω κατά πόσο έχει σήμα για να κάνουμε την κουβέντα. Μας ακούς? Όχι. Έχουμε πρόβλημα. Μας ακούς? Όχι, δεν μας ακούει. Λοιπόν, εντάξει, ας το λύσουμε. Να κερδίσω εγώ λίγο χρόνο να σας πω ότι είναι το Κύλι μαζί μας, γιατί στο μεταξύ μπορεί να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Το Πανεπιστήμιο Κύλι είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, πρωτοποριακά προγράμματα. Θα τα βρείτε όλα αν μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε περισσότερα στο killgrace.gr. Λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτή η διαδικασία ανασύνταξης εν ώψη εκλογών στα κομματικά επιτελεία μας φέρνει μπροστά σε συμπτώσεις των κομμάτων, των προγραμματικών θέσεων, συμπτώσεις απροσδόκητες, όπως γραφεί η Μυρτώ Λαλιούτη σήμερα, ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Για παράδειγμα, το θέμα της δωρεάν μετακίνησης είναι κάτι που το συζητήσαμε και το ακούσατε και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Συμπίπτουν στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, στην επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό το είπε το ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΦ του 2025. Τον Ιούνιο του 2026, ο κ. Τσίπρας με την ΕΛΑΣ μιλά για ένταξη των καθηγητών και των δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Αγγελική, μας ακούς?
1: Ναι, και χίλια συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι αν παγιωθεί αυτή η εικόνα και στο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Έτσι φαίνεται πάντως. Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει στη δεύτερη θέση και η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
1: Το κόμμα Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό είναι κάτι. Είδες. Ναι, είδες. Έχεις δίκιο. Η Ελλάς, ναι, το κόμμα Τσίπρα.
1: Η Ελλάς. Λοιπόν, αν έτσι μπούμε στο Σεπτέμβριο, έτσι ξεκινήσει η επόμενη πολιτική σεζόν, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί οι δημοσκόποι λένε ότι θα έρθει ως δεύτερο, θα αποκτήσει καλύτερη δυναμική, γιατί θα αποκτήσει διείσδυση στον αποφάσεις του χώρου του κέντρου mm-hmm. που προτάσουν την πολιτική αλλαγή. Και την βάση ένα αντίπαλο δέος απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή ο δεύτερος θα φουσκώσει και ο τρίτος θα ξεφουσκώσει. Αυτό εκτιμούν οι ειδικοί. Οπότε όποιος το Σεπτέμβριο βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πόσο μάλλον είναι σταθερά και καθαρά δεύτερος, θα έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη συνέχεια. Γιατί η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, και εγώ το λέω, φαίνεται ήρεμη, αλλά δεν είναι. Ναι. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Και υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις σε ένα κομμάτι του στελεχειακού προσωπικού του.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι. Έλεγα νωρίτερα ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμπτώσεις στα προγράμματα, τουλάχιστον αυτών των δύο κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Άρα, αν κανείς ψηφίζει βάσει προγραμματικών θέσεων και να τρέξει στα προγράμματα και στις προαναγγελίες των πολιτικών αρχηγών και πάνω κάτω βρει τα ίδια πράγματα, είναι θέμα προσώπων. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα επιλέγεις το πρόσωπο που πιστεύεις
1: μέχρι
0: ότι...
1: τώρα το πρόσωπο παίζει τεράστιο ρόλο και όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα χρόνια μάλλον, τόσο μεγαλύτερο ρόλο παίζει η ηγετική προσωπικότητα. Είμαστε σε μια εποχή στην οποία ο αρχηγός έχει τεράστια σημασία. Αλλά περισσότερο από τις προγραμματικές θέσεις παίζει ρόλο η άβρα του κόμματος, δηλαδή το πόσο μπορεί να εκφράσει πιστικά την ελπίδα mm-hmm. γιατί ελπίδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ελπίδα εντός αγωγικών πουλάνε, έτσι, πόσο μπορεί να είναι πιστική η προσδοκία που καλλιεργούν. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή με προγραμματικές θέσεις δεν είναι βασικό κριτήριο δηλαδή μόνο στις πρόθεσεις ψήφου στον περισσότερο κόσμο με προγραμματικές θέσεις. Όμως το αν φαίνονται κοστολογημένες, συγκροτημένες, υπεύθυνες, ρεαλιστικές, βιώσιμες, αυτό παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μιας εικόνας αξιοπιστίας για κάποιο κόμμα.
0: Mm-hmm. Άρα,
1: ας πούμε, ναι. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας λέει ως σύνθημα κατάργηση των πανελλαδικών, mm-hmm. το οποίο ξαναλέω υπάρχει στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γίνεται, υποτίθεται, μια προετοιμασία σε επίπεδο ομάδων εργασίας. Το έχουν πει πάντες, αλλά το να το λες εσύ ως σύνθημα, αυτό θυμίζει κάτι από τα πολύ παλιά.
0: Εμένα, αν με ρωτάς προσωπικά, και αυτά τα τέσσερα που ακούσαμε την προηγούμενη Παρασκευή, δηλαδή και το θέμα των μέσων μεταφοράς και οι πανελλαδικές, ναι, όλα αυτά, δηλαδή 250 εκατομμύρια για να υποφεληθεί ποιος, η Αθήνα, στην οποία είναι συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι, και η Θεσσαλονίκη και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δηλαδή αυτό όλο να το επικροτήσουν ως κοινωνική
1: πολιτική? Έκανε μια καταπληκτική ανάρτηση ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας, ο Αντώνης Ολιάκος, ο οποίος έχει υποστηρίξει την ελληνική αριστερή
0: συμπαράταξη, έχει υπογράψει.
1: Ναι, αλλά την έχει υποστηρίξει τώρα και έχει παρουσιάσει και την Ιθάκη στο Παλάς. Έκανε μια καταπληκτική ανάρτηση, στην οποία εξηγεί το αυτονόητο, ότι το πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι το οικονομικό κόστος, είναι τα λειψά δρομολόγια, οι άθλιες συνθήκες, το πολύ ανεπαρκές δίκτυο. Αυτά είναι τα προβλήματα. Τα οποία τα γνωρίζουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μα έχει φανεί από μελέτες, το συζητάγαμε νωρίτερα, ένα 15% θα στραφεί στα μέσα από τη στιγμή που θα μάθει ότι είναι δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι business
1: as usual. Μα ήδη για νέους και παθείς ομάδες είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές, και ειδικά οι μηνιαίες κάρτες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να πας με μέσο μαζικής μεταφοράς από το Γουδί στο Παγκράτη. Είναι φοβερό.
0: Άρα λοιπόν, μήπως εδώ
1: είναι αραιά τα δρομολόγια του προαστιακού και το αεροδρόμιο.
0: Μήπως πάλι είμαστε θύματα της επικοινωνίας, δωρεάν μέσα. Δηλαδή βγήκε ο Μαμντάν πανηγυρικά στη Νέα Υόρκη, είπε δωρεάν μέσα μεταφοράς. Θέλω να πω, αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα.
1: Ναι,
0: λέω, αν υπάρχει ένα ρεύμα, ας πούμε, και βάσει αυτού του ρεύματος που κάπου είναι πετυχημένο, σε διαφορετικές συνθήκες, όπως λες και εσύ, το υιοθετούμε.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, αν απευθύνεσαι στον κόσμο που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και του λες αυτό, έχει χάσει κατευθείαν. Ναι. Γιατί κανείς από αυτούς που παίρνει το λεωφορείο δεν έχει, το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο.
0: Μιλώντας για δημοσκόπηση, βγήκε η δημοσκόπηση της Άλκο την ώρα αυτή που είχαμε εμείς εδώ τα τεχνικά προβλήματα για το βελτίο ειδήσεων του Α. Η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα, είναι στο 23,3%.
1: Πολύ καλά.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση με 14,2%.
1: Άρα σε μονοψήφια διαφορά. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Το κόμμα Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 8,1%, και το Πασόκ είναι στη χειρότερη θέση, γιατί χάνει δύο μονάδες. Άρα έχει τη μεγαλύτερη απώλεια. Μέσα σε ένα μήνα πέφτει από το 12,5% στο 10,3% στην πρόθεση ψήφου.
1: Άρα τέσσερις μονάδες πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αν αυτό παγιωθεί μια τέτοια εικόνα, αυτό μπορεί να φέρει πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στη αυτών των κομμάτων και για την προσέλκυση τελεχών του προοδευτικού χώρου. Όπως καταλαβαίνεις, θα φεύγουν από το Πασόκ και θα πηγαίνουν στον Τσίπρα. Γιατί πηγαίνουν όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής. Δηλαδή, αυτομάτως θα διαμορφωθεί η δυναμική υπέρ του Τσίπρα.
0: Να. Τελικά πάντως αυτά τα δύο κόμματα, μόνο δύο φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν. Το Μέρα 25 και τη Φωνή Λογικής. Και τα δύο είναι στο όριο να μπουν, να μην μπουν, εκεί κοντά στο 3%. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι, αυτό που λειτουργούσε σαν πρόβλεψη πριν από κάποιο καιρό, ότι θα έρθει η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας να ανατάξουν εντελώς το τοπίο, το δημοσκοπικό, δεν έχουμε κι άλλο, επιβεβαιώνεται από αυτό το δεύτερο κύμα που ξεκίνησε.
1: Επιβεβαιώνεται, βέβαια υπάρχει ακόμα ένα. Περίπου το έχει ανακοινώσει, αλλά δεν το.
0: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Επισήμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω ο κύριος Σαμαράς, γιατί από τη στιγμή που το ρεπορτάζ έλεγε ότι είναι κοντά, το έχει σχεδόν έτοιμο το κόμμα, περιμένει την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν ανακοινωθούν οι εκλογές ενδεχομένως, λίγο πριν
1: Ναι, αυτό φαίνεται πως ισχύει, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να το παρουσιάσει λίγο πριν από τις εκλογές για να κάνει πιο εύκολη τη μετακίνηση βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους ένα νέο κόμμα. Ναι,
0: γιατί έχει υπάρξει και ένα διάστημα τα τελευταία 24 ώρα που τα μηνύματα είναι αυστηρά προς το πρόσωπό του, ότι θα ήταν κάτι, πώς να το πω, δεύτερη φορά το δεις εξαμαρτήν ουκανδροσοφού.
1: Ναι, προφανώς ο Πρωθυπουργός έχει στείλει σαφώς το μήνυμα ότι από τη στιγμή που θα παρουσιάσει κόμμα Αντώνη Σαμαράς θα τελειώσει και η ασυλία του, δεν θα είναι πια ο πρώην Πρωθυπουργός που τον σέβονται όλοι, θα του επιτεθούν. Αλλά ο ίδιος μέχρι τώρα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του και τον τρόπο που κινείται έχει δείξει ότι το έχει αποφασίσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Αγγελική Σπανού, κυρίες και κύριοι. Και εμείς πάμε στις διαφημίσεις. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business, με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Warrior τα laptop και τον server, με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα? Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool, γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
18: κόκκιπε, κομπάνιο,
16: team colleague,
19: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στο ύψος του Περιστερίου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Μαρούσια ανατμήματα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της Ελλάς, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Στη φυλακή οδηγήθηκε νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι η συμφωνία υπεγράφει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Βάνς και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάν Γκαλιμπάφ. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να τεθεί επιτάπητο στη Σύνοδο των Ηγετών των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου, που φιλοξενούνται από σήμερα ως και τις 17 Ιουνίου στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, αντί για τα μεσάνυχτα απόψε ως και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι, τι να πω, είναι τραγικό που κάθε μέρα ακούμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούσατε τη Μαρία να αναφέρατε σε ένα περιστατικό που συνέβη στη Δράμα. Ένας αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, μετά αυτοκτόνησε, η γυναίκα έδωσε μάχη για λίγη ώρα να κρατηθεί στη ζωή, δεν τα κατάφερε, άφησε την τελευταία της πνοή. Εκείνος αφού την μαχαίρωσε, αυτό πυροβολήθηκε, εντοπίστηκε νεκρός λίγο αργότερα μέσα στο γιοταχή του. Το χειρότερο όλων, ξέρετε ποιο είναι, ότι την αστυνομία ενημέρωσε το παιδί της οικογένειας, παιδί που δεν ξέρουμε σε τι ηλικία είναι, αλλά μακρύνοντας από το γεγονός ότι πρόκειται για δύο νέους ανθρώπους 45 και 50 χρονών, πόσο να είναι το παιδί αυτό το οποίο στιγματίστηκε για πάντα σήμερα. Κάθε μέρα ακούς τέτοιες ειδήσεις, είναι απίθανο πια. Και τι σχόλιο να κάνεις τώρα σε αυτή την είδηση? Μία νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, δεν ξέρω αν λέει και κάτι αυτό σαν τίτλος. Λοιπόν, ας πούμε τίποτα άλλο. Ας μιλήσουμε, ας πούμε, για ποδόσφαιρο. Υπάρχει και το Μουντιάλ, μας δίνει την αφορμή. Διάβαζα μια ανάλυση του Πολίτικου ότι ο Τραμπ από τη μία τα έχει πάρα πολύ καλά με τον άνθρωπο που ηγείται αυτής της παγκόσμιας διοργάνωσης. Από την άλλη, είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τον τίτλο η Ισπανία. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή χώρα που έχει καταφέρει με τούτα και με Κίνα, τούτα Κίνα εννοώ τον πρωθυπουργό της, το Σάντσεφ, να εξοργήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, τον Ντόναλντ Τραμπ. Και σε αυτή την ταραγμένη περίοδο που διανύουμε, η χώρα αυτή προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κατακτήσει το Μουντιάλ. Τώρα, εσείς τα ακούτε από ανθρώπους εμπειρότερους. Εγώ δεν έχω να σας πω πάρα πολλά, πέρα από αυτά που πιάνω κι εγώ, ότι είναι ένα Μουντιάλ που άνοιξε και τα παιχνίδια δίνουν πάρα πολλά γκολ. Μπορεί να δεις και 7 γκολ τώρα σε ένα μάτς. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Νέες ομάδες για τις οποίες συζητάμε πολύ, που κάνουν τη διαφορά. Και επιθετικό ποδόσφαιρο. Η χαρά λοιπόν των ποδοσφαιρόφιλων. Υπάρχουμε βέβαια και όλοι εμείς που ακούμε ποδόσφαιρο και έχουμε πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Μα υπάρχει όμως ένα βιβλίο που θα μας κάνει εξπέρ. Ο Στέλιος Βραδέλης, συνάδελφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, παρουσιάζει μεθαύριο Τετάρτη το βιβλίο του. Το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη και έχει τον τίτλο «Το λεξικό του ποδοσφαίρου». Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Λοιπόν, ο Στέλιος Βραδέλης με την Ατάσα Μπαστέα κάνα μια εξαιρετική εκπομπή πριν από κάποια χρόνια με τον Νί και με το Σίγμα στο Βήμα FM τότε. Τους ακούγατε φαντάζομαι κάποια από εσάς τα μεσημέρια. Τώρα ο Στέλιος έχει τη μεσημεριανή του εκπομπή και παράλληλα ασχολείται και με τη συγγραφή βιβλίων. Γιατί αυτό δεν είναι το πρώτο, σωστά?
1: Ναι, όχι, δεν είναι το πρώτο. Αυτό έχει πρωτοκυκλοφορήσει. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι χαρά μου και να μιλάω στο Σκάι και να μιλάω φυσικά και με εσένα που γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Από τα μικρά μας.
0: Από τα μικρά μας. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ναι.
1: Το λεξικό του ποδοσφαίρου κυκλοφόρησε το 2019. Έκανε πολλές εκδόσεις. Και τώρα στη διάρκεια του Μουντιάλ αποφασίσαμε να το επανακυκλοφορήσουμε με αρκετές προσθήκες. Καταρχήν καταγράφεται για πρώτη φορά και η κυπριακή αργό της εξέδρας. Τα κυπριακά εξέδρας είναι μια, ας το πω, μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί είναι μια ομιλούμενη γλώσσα που δεν υπάρχει όμως κάτι σε γραπτό. Δεν διδάσκεται.
0: Ναι.
1: Οπότε έκανα και την έρευνα για τα κυπριακά και τις εκφράσεις και τις λέξεις. Μάζεψα περισσότερο από 1000 λέξεις σχετικά με το ποδόσφαιρο, αρκετές εκφράσεις, χαρακτηρισμούς ομάδων, χαρακτηρισμούς παικτών. Δηλαδή τώρα για να κάνουμε ένα γρήγορο τεστ, ναι, να πούμε στην περίοδο Μουντιάλ. Η Ολλανδία, πώς λέγεται? Πάμε,
0: εμένα ρωτάς τώρα, Στέλιο, πώς λέγεται?
1: Τι θα ήταν η Ολλανδία, ας πούμε, τι σου έρχεται όταν ακούς Ολλανδία?
0: Δεν ξέρω, με πιάνεις.
1: Η τουλίπες.
0: Α, οι τουλίπες, ναι.
1: Αυτό είναι,
0: ναι,
1: πιο...
0: Περίμενε. Εμένα μου άρεσε αυτό που διάβασα στο Πιστόφυλλο. Κοίτα ποδιά που έσκασε στην μπαλαρίνα ο υδραυλικός.
1: Αυτό λοιπόν, πρόσεξε.
0: Αυτό έχουμε είναι πολύ ωραίο δηλαδή τώρα, για πες μας.
1: Έχουμε περισσότερο από 30, θα σου πω, χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο της εξέδρας, περισσότερο από 30 ζώα, περισσότερο από 30 φαγητά και περισσότερο από 30 επαγγέλματα.

0: Ο πετινός, μάλιστα.
1: Ο πετινός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η κόμπρα.
0: Η κόμπρα, ναι.
1: Η κόμπρα είναι ο επιθετικός ο οποίος πετάγεται και αμέσως θα βάλει τον γκολ εκεί που δεν το περιμένει.
0: Ναι. Α, δεν μου λες τέλειο. Φαγητά. Τι φαγητά, δηλαδή.
1: Φαγητά.
0: Τα φαγητά που κολλάνε με το γήπεδο.
1: Τα αυγά, τι μπορεί να είναι.
0: Μη σπάσεις τα αυγά που λέμε, ας πούμε, όταν οδηγείς. Πας πολύ είναι... αργά. Τι.
1: Τα αυγά είναι το σκόρ.
0: Α, το σκόρ.
1: Το αγώνα.
0: Ναι.
1: Ελβετικό τυρί. Τι θα χαρακτηρίζαμε.
0: Ελβετικό τυρί, τρύπια άμυνα.
1: Η τρύπια μας άμυνα.
0: Έλα, βρήκα και ένα, μπράβο. Ναι.
1: Οι κεφτέδες
0: ναι.
1: είναι όταν το αποτέλεσμα είναι 0-0.
0: Μάλιστα. Τελικά έχει πολύ.
1: Τα κουλούρια είναι επίσης το
0: 0-0.
1: Τα κουκούτσια. Τα κουκούτσια είναι τα σφυρίγματα που δίνει ο διαιτητής με κάποιο τρόπο ευνοεί μία από τις δύο ομάδες. Δεν μας έδωσε ούτε ένα από τα κουκούτσια ή έδινε στους αντιπάλους τα κουκούτσια. Το κατσαρολικό είναι οτιδήποτε είναι σε κύπελο. Δηλαδή έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει κάτι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή προφανώς έκανες μεγάλη έρευνα για να το κάνεις όλο αυτό, είπες είναι χίλιες λέξεις και βάλε και.
1: Ναι, και πολλές εκφράσεις.
0: Εκφράσεις και κυπριακά κτλ.
1: Δηλαδή,
0: υπάρχει
1: να
0: κάτι.
1: Τώρα,
0: ναι. Που να το συνάντησες και να μην το πίστευες, να μην το έχεις ακούσει. Και να λέγεται και αυτό.
1: Κάθε φορά. Πραγματικά. Κάθε φορά που πάω στο κήπεδο. Τι με έχει κουφάνει. Θα σου πω ένα από τα καλύτερα. Έχω πάει στο. Πόσο λένε, το ψυχολογικό τραύμα. Βλέπω ποδόσφαιρο με τον παππού μου, με 5-6 χρονών. Ο παππούς είναι ΑΕΚ. Να έκανε αγαπήσει το ποδόσφαιρο, δεν πέσαμε ποτέ να υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα, δεν είχε πρόβλημα ο παππούς. Τον καλούν εκείνη την ώρα από την δουλειά. Ξέρεις, παλιά τα τηλέφωνα σε σταθερό σημείο πήγαινες με το σπιράλ. Και εκεί την ώρα μπαίνει και γκολ και το βάζει η ΑΕΚ. Εγώ πανηγύρως λέω μπήκε γκολ, ποιος το έβαλε, έχω ακούσει μόνο ο σκόρερ. Και λέω ο σκόρερ. Ξέρεις, περιμένει από όλο το παιχνίδι να ακούσει ποιος το έχει βάλει και εγώ δεν ξέρω καν τα ονόματα και λέω ο σκόρερ. Είναι λοιπόν ένα τραύμα που το έφερνα ας το πούμε παιδικό. 10 χρονών είναι η πρώτη φορά που πάω στο γήπεδο. Μεσημέρι Κυριακής στην Καβάλα πρέπει να φάμε. Ο πατέρας μου δεν είναι πολύ του γήπεδου, δεν ήταν ποτέ. Αλλά εκείνη την Κυριακή τον είχα καλέσει απευθερικά. Οπότε έψαχνε ευκαιρία να βρει μέχρι που πήγε στο γήπεδο.
0: Να την κοφανίσει, ναι.
1: Και με παίρνει μαζί του. Θυμάμαι πρώτο αγώνα Καβάλα Ιδεσαϊκός. Κερδίσαμε 3-0. Λέω κερδίσαμε ως οπαδός της Καβάλας, γέννημα θέρεμα της πόλης και ball boy της ομάδας για πάρα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι, είναι μια απόφαση του διαιτητή και ακούω τον διπλανό και μου έχει μείνει αυτή η έκφραση. Να, η βρισκιά που ακολουθεί, να βρει τις παντόφλες σου ζεστές όταν γυρίσεις. Και τη συμπληρώνει και δίπλα. Και βρεγμένες. Πρόσεξε τώρα, βάλ' το στο μυαλό σου.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: γυρίσει ο διαιτητής της αναμέτρησης, να βρει ζεστές τις παντόφλες του και να προσέξει ο άλλος. Και βρεγμένες. Να έχει κάνει και ντουζ αυτός που έχει επισκεφτεί τη γυναίκα του, αυτός που
0: στηρίζει. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Ή ακούς, εντάξει, υδραυλικός ο παίκτης. Κοιτάζει δίπλα σου, δεν υπάρχει κάποια διαφήμιση. Είναι ο παίκτης ο οποίος σου λέει τριπλάρει 5 μέσα στο τηλεφωνικό θάλαμα. Θέλουμε να δώσουμε τη διάθεση ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά διαστημικός. Αλλά έχουν μπει μέσα.
0: Και η μπαλαρίνα, εντάξει, ο υδραυλικός μας το έχει.
1: Η μπαλαρίνα είναι η μπαλαρίνα ή χορεύτρια. Είναι ο παίκτης ο οποίος ενώ είναι καλός, έχει τεχνική, δεν μπαίνει με δύναμη μέσα στις φάσεις. Δηλαδή φοβάται τα πόδια. Είναι αυτό που λέμε ο γυάλινος. Ο γυάλινο περιγράφουμε τον παίκτη ο οποίος φοβάται μην χτυπήσει. Είναι πολύ.
0: Μην
1: ακουμπάτε και τα λοιπά. Έχει όμως ο τροχονόμος. Είναι, ας πούμε, τι θα μπορούσε να είναι ο τροχονόμος.
0: Είναι,
1: ο τροχονόμος
0: τι...
1: είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος τρώει πολύ εύκολα γκολ.
0: Ναι. Περάστε.
1: Ο
0: ναι,
1: ξυλοκόπος είναι ο αμυντικός ο οποίος έχει ένα πιστεύω στη ζωή του. Ο παίκτης περνάει είτε χωρίς την μπάλα, είτε αν περάσει με την μπάλα, του έχουμε πάρει τα παπούτσια. Δεν περνάει ποτέ παίκτης με παπούτσια και μπάλα πάνω από εμάς. Εκεί μπαίνει ο ξυλοκόπος. Ο πεθαμένος είναι ο παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του.

0: Επίσης, αγαπημένη έκφραση γνωστού Έλληνα προπονητή ήταν το γιαπί.
1: Γιαπί.
0: Είσαι γιαπί. Δηλαδή. Δεν,
1: όποιος δεν θέλει
0: μπορεί,
1: μπαίνει.
0: Δεν μπορεί να χρηστεί, ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, είναι ο μάγειρας, είναι ο μάγος, είναι ο μαέστρος, είναι ο πεταντζής. Ο πεταντζής από τι είναι? Ο πεταντζής είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος ασχολείται με το στοίχημα, από τον bet.
1: Α, ο μπεταντζής, σωστά. Μπετ, ναι, στα αγγλικά, ναι, το κάναμε δικό μας μπεταντζής. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς, δηλαδή που συνεννοούμαστε, συνεννοείστε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ ναι. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το ξέρω, δεν το έχω το σπόρο αυτό. Συμβαίνει άραγε κι αλλού στον κόσμο. Δηλαδή, είναι ένα κώδικα που νιώθει την ανάγκη ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος να τον χτίσει. Για, υπάρχει αυτή η οικειότητα που σου δίνει η ενασχόληση με μια κοινή ομάδα. Με ένα άθλημα. Ξέρεις, αυτός ο ωραίος τρόπος
0: υπάρχει να πιστεύω.
1: Έρχεσαι κοντά με τον άλλον.
0: Το οποίο αυτό έχει φιλοσοφηθεί, έχει αναλυθεί και έχουν καταλήξει όλοι όσοι ασχολούνται με τον χώρο του αθλητισμού. Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα στη ζωή σου. Κόμμα, σύντροφο, αμάξι,
1: θρησκεία
0: κτλ. Ένα πράγμα δεν μπορείς να αλλάξεις. Ομάδα. Εάν δηλώσεις 5 χρονών ότι είσαι Παναθηναϊκός, ότι είσαι Ολυμπιακός, ότι είσαι ΠΑΟΚ, ότι είσαι ΑΕΚ. Δεν μπορεί να φτάσει 10 ή 15 και να πει από Παναθηναϊκός έγινε Ολυμπιακός.
1: Γιατί αυτό είναι προδοσία, δηλαδή.
0: Αυτό ισοδυναμεί με εξασφαλισμένη θέση δίπλα στο καζάνι τη κόλαση. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα καζάνι τη κόλαση, υπάρχει μόνο για αλλαξοπιστήσαντε οπαδού. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρει. Μπορεί κάποιοι να έχουν μετανιώσει την αρχική του ή αυτό που ακούσει είναι η Εθνική Ελλάδα ή δεν ασχολούμαι. Αλλά επειδή. Όσο πιο μικρός παίρνεις θέση, εντάξει, συνέχεια κάπως όταν οριμάζει το μυαλό, παίρνεις από αυτόν τον φανατισμό, όχι από όλους, δεν συμβαίνει, παρότι μπορεί να μεγαλώνουν ηλικιακά, αλλά δεν οριμάζουν. Αλλά η ομάδα είναι μια ταυτότητα που τους ακολουθεί. Και επίσης το λεξιλόγιο της εξέδρας πραγματικά αξίζει να πας μία φορά και τα πιο ωραία είναι τα μικρά, τα συνοικιακά τα γήπεδα. Δηλαδή, αν το θα πας στο ντέρμπι, θα ακούσεις πολύ βομολογία. Όταν θα πας σε ένα μικρό συνοικιακό, σε μια επαρχιακή επίσης πόλη, σε ένα χωριό, εκεί θα ακούσεις πραγματικά εξαιρετικές ατάκες, τις οποίες λες τώρα αυτός ο τύπος, ας πούμε, πόσο σκέφτηκε και του ήρθε να πει αυτή την έκφραση. Δηλαδή, ο τύπος που σκέφτηκε ότι βάλαμε σκάνια στην Εστία.
1: Ναι,
0: το σκάνια είναι το φορτηγό.
1: Φορτηγό σκάνια, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, άμα θα πας προς τον κάμπο ναι. Ή θα ακούσεις, όταν πήγα να παρακολουθήσω στον Θεσσαλικά ντέρμπι, όπου λέει έκανε πλήτσι μπάλα. Λέγα, τι είναι το πλήτσι.
1: Αυτά τα παίρνει και το Λούμπεν και τα κάνει επιτυχίες.
0: Ναι, ή το τάκλιν στον Καρούτζαφλο. Αυτό μα θα πας προς τον Πελοπόννησο.
1: Τι είναι το τάκλιν στον Καρούτζαφλο? Φτάνει μέχρι πού?
0: Είναι, άλλοι το λένε καροτίδα. Απλά στον Νότο, ειδικά στην Πελοπόννησο, είναι Καρούτζαφλος. Οπότε αναλόγως και πού θα... τον πήγε Καροτσάκι. Του σπάσε τη μέση για να δείξουμε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής περίτεχνος.
1: Ωραίο, να σου πω κάτι. Έτσι θα έπρεπε να περιγράφονται τα μάτς. Δηλαδή, να λέγαμε ότι ξέρεις, να υπάρχει και μια ευελιξία, εν πάση περιπτώσει, από τους αθλητικογράφους που κάνουν αυτή τη δουλειά και που είναι και πολύ δύσκολη δουλειά. Εμένα μου φαίνεται επιστήμη. Ναι. Να βάζουν και ένα τέτοιο στοιχείο. Μια εσάνς λίγο πιο αργό. Αυτό γίνεται.
0: Μιλάνε οι παίκτες μεταξύ τους και λένε ότι είναι και τον αμυντικό της ομάδας. Δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια. Δηλαδή είναι τόσο κακός ο ποδοσφαιριστής που όταν παίρνει με τη σκούπα και διώχνει τα γαρίφαλα, ούτε αυτά δεν μπορεί να μαζέψει που δεν απαιτείται καθαριότητα. Αλλά είσαι τόσο κακός που δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια.
1: Ωραίο. Πότε, είπα πότε, την Τετάρτη στο βιβλιοπωλείο Πατάκη. Όλοι εμείς οι αμύητοι που θέλουμε να τα μάθουμε όλα αυτά και να αγοράσουμε και το βιβλίο σου, Στέλιο, πού ερχόμαστε, για πες μας, πού είναι το ραντεβού?
0: Κοίτα, σε κάθε 7 η ώρα στο βιβλιοπωλείο Πατάκη θα γίνει η παρουσίαση. Εννοείται το βιβλίο υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είναι ένα βιβλίο και για τους αμύητους, δηλαδή να αρχίσουμε από τα βασικά, τι είναι το corner, τι είναι το offside.
1: Αυτό το offside όμως.
0: Αυτό το offside.
1: Μα αυτό το. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, βρε Στέλιο μου τώρα. Το offside.
0: Λοιπόν, έχει όλα τα political correct που πρέπει να ξέρει για το Άθλημα, mm-hmm. τι είναι, και μετά προσπαθεί να θεμίσει είναι στον πολιτισμό της εξέδρας. Δηλαδή είναι ένα περισσότερο εθνολογικό βιβλίο γραμμένο όσο μπορώ έτσι, με μια δόση με χιούμορ για να περιγράψεις, για να πεις ας πούμε την έκφραση το σπαρτάρισε στον μπακλαβαδωτό.
1: Το σημαίνει ότι σπαρτάρισε στον
0: μπακλαβαδωτό. Μπακλαβαδωτό είναι η αιστεία, ναι. Άμα την παρασύρεις την αιστεία σαν μπακλαβά στωμένη σε κομμάτια και έχει μπει μέσα η μπάλα και σπαρταράει. Αν δε ο επιθετικός μας είναι και Καρχαρίας, Καρχαρίας παρεπιπτόντως ήταν γνωστός παρατσούκλι επιθετικού που πέρασε από τον Παναθηναϊκό, κάνει μια φοβερή εικόνα. Ο Καρχαρίας με κεφαλιά οβίδα έστειλε την μπάλα να σπαρταράει τον Μπακλαβαδωτό. Δηλαδή από μόνο του ανέφραση.
1: Ναι. Από μόνο τους ανέκφραση δεν βγαίνει κανένα νόημα και αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, Στέλιο.
0: Οι διπλανοί σου θα σε καταλάβουν.
1: Οι διπλανοί μου.
0: Στο γήπεδο. Και θα
1: οι διπλανοί μου στο γήπεδο. Ναι, έχω εδώ και απέναντί μου. Ονόντι. Κουνάει το κεφάλι, γνέφει καταφατικά, μου δείχνει που είναι ο Χαρούτσαφλος. Με βοηθάει. Κλέβω και λίγο. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι έχω απαντήσει. Με την βοήθεια του Νότι το έχω καταφέρει. Ωραία. Τι να πω τώρα. Στην επανέκδοση τι λέμε. Λέμε καλό τάξιδο πάλι.
0: Ναι,
1: καλό τάξιδο. Είναι ωραίο το timing τώρα με το Μουντιάλ. Βλέπεις Μουντιάλ.
0: Γι' αυτό ναι, εννοείται. Βλέπω Μουντιάλ, αν και είναι αργά. Εντάξει, μέχρι και τον 2. Εντάξει, το προσπαθώ να το βλέπω. Είναι αλήθεια ότι έχει αρκετά γκολ. Ακόμα δεν έχει ξεχωρίσει το φαβόρι. Αυτό που είπες προηγουμένως, δίνουν οι περισσότερες αναλύσεις την Ισπανία, την οποία περιμένουμε να τη δούμε. Εντάξει, είναι τα αναμενόμενα, πάρα όμως υπάρχουν οι ομάδες εκπλήξεις, οι σταυτοπούτες, οι οποίες είναι αυτές που νομίζω ότι μας παρακινούν περισσότερο στο ποδοσφαίρο από τη στιγμή που δεν έχουμε την Εθνική Ελλάδος για να πανηγυρίσουμε.
1: Είσαι και εσύ με το Κουρασάο, δηλαδή.
0: Το Κουρασάο είναι μια από τις χώρες που επισκέφθηκα και τότε είχα ζητήσει να δω το παιχνίδι. Ήταν σαν Ολλανδικές Αντίλες. Μια φορά που το πέτυχα. Στο ντέρμπι με την Αντίγουα, mm-hmm. το οποίο ήταν πραγματικά με ντέρμπι, όπως πήγαινα να δω και τη χειρότερη ομάδα του κόσμου, την Αρούμπα. Γενικώς έχω πάει σε 5 Μουντιάλ. Θα ήθελα να πάω και σε αυτό. Δεν ξέρω, ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Προλαβαίνεις.
0: Προλαβαίνω να πάω να το δω. Αλλά σίγουρα το απολαμβάνω. Είναι η γιορτή που περιμένει κάθε ποδοσφαιρόφιλος κάθε 4 χρόνια. Mm-hmm. Να δούμε τη στρογγυλή θεά. Κατά τους πολλούς.
1: Έτσι. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Χάρηκα
0: κάτι,
1: κάτι έμεινε. Κάτι έμεινε.
0: Να έχει μείνει.
1: Διαβάζουμε τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, τώρα την άλλη φορά, ναι, άμα σου πούνε πω τι δαντέλα έκανε ο υδραυλικός.
1: Θα βγάλω το βιβλίο και θα πω εγώ διαβάζω Βραδέλη. Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Η τρίπλα που κάνει ο πολύ καλός ο παίκτης.
1: Ναι. Λοιπόν, καλό τάξιδο και πάλι. Την Τετάρτη με το καλό η παρουσίαση στο κέντρο της Αθήνας στο βιβλιοπωλείο Πατάκη. Και τώρα που ξέρω ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός, θα λάβεις κρούσιο, μας κάνεις σχόλιο στα μάτς που θα ξεχωρίσουν στο φετινό Μουντιάλ. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Ευχαριστώ. Ο Στέλιος Βραδέλης, κυρίες και κύριοι, πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε για την αποφώνηση.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα.
9: Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν Νίκος Ανδρίτσος, άρτη αφιχτή στο στούντιο βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
15: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος.
18: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
20: Νιάου.
21: Νιάου.
19: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
19: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
24: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
25: Μητέρα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
29: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
28: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Στην πόλη Εβιόν της Γαλλίας συναντώνται από σήμερα έως και τις 17 Ιουνίου οι ηγέτες των 7 πιο πλούσιων κρατών του κόσμου στον απόϊχο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύνοδο θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε σήμερα στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του, ο Vance τόνισε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην τελετή υπογραφής που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Παρασκευή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι απομένουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας προς διευθέτηση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ, ρήτρα η οποία προστέθηκε από την Τεχεράνη την τελευταία στιγμή. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στον Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Από την πλευρά της, η Hezbollah χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας παράλληλα την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5,2% στα 82,6 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5,5% στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της η γυναίκα αστυνομικός, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες δολοφόνησε ο σύζυγός της μέσα στο σπίτι του στη Δράμα. Ο φερόμενος ως δράστης, επίσης αστυνομικός, φαίνεται πως μαχαίρωσε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Τα δυο τους παιδιά βρίσκονται σε συγγενείς, ενώ αστυνομικοί αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet, βλέπει το εισόδημά του όπως έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ και του εμφανίζονται τα ακίνητα που διαθέτει, ώστε να επιλέξει ποια θέλει να εντάξει. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα κίνητο αναδικαιούχο, ωστόσο στο στάδιο της επιλεξιμότητας μπορεί να δηλωθούν περισσότερα ακίνητα με την τελική επιλογή να γίνεται το Σεπτέμβριο. Εκτός σύνορων και πάλι, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας. Ένα από αυτά προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το χώρο, δήλωσε πως η Ρωσία εσκεμμένα στόχευσε με 2 ντρόουν στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται το μοναστήρι. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε από την πλευρά του ομά ψεύδι τις κατηγορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το μοναστήρι. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιαεροπορικής Άμυνας. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το μεσημέρι του Σαββάτου αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η ίδια κατηγορία βαρύνει και τη μητέρα του ανηλίκου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, αντί για τα μεσάνυχτα, θα κλείνουν από απόψε έως και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα παίζουν η Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και το σκορ στο ημίχρονο είναι 0-0. Στις 10 αναμετρώνται Βέλγιο και Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πολύ σύντομα ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μετά τα μπρος πίσω και τις τρικλοποδιές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν καταλήγουν σε συμφωνία με το περιεχόμενο της, ωστόσο, να είναι ρευστό. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι περιλαμβάνει επέκταση της εκεχηρίας, αποκατάσταση της διέλευσης στα στενά του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Το Ιράν βέβαια επιμένει ότι στο μνημόνιο περιλαμβάνεται και η πάυση επιθέσεων στο Λίβανο. Οι υπογραφές είναι προγραμματισμένο να πέσουν στη Γενέβη την Παρασκευή, ανοίγοντας το δρόμο για τη δύσκολη ατζέντα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τον απεσταλμένο του Sky στη Γενέβη, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε περίπου στις 4 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο της Γενέβης με το Air Force One και στη συνέχεια με το Marine One, το ελικόπτερο μετέβη στη Γαλλία, σε αυτό το θέρετρο στην πόλη Εβιάν, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το Hotel Royal, το οποίο έχει μετατραπεί σε φρούριο, εκεί όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες της Συνόδου. Έχουν έρθει και οι υπόλοιποι ηγέτες και φυσικά ζητούν να μάθουν ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι δεδομένο πως η συμφωνία αυτή θα μονοπολίσει σχεδόν την ατζέντα της Συνόδου. Όπως είπες, πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εκτιμά ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι δεν παράγουν αποτέλεσμα, έτσι δεν παράγουν πολιτική. Θυμόμαστε ότι είχε αποχωρήσει από τον Καναδά πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου των G7 όταν είχε γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι φαίνεται πως έπαιξαν πολύ έξυπνα. Βρήκαν το άνοιγμα στο πρόγραμμα του Προέδρου, τον έφεραν εδώ. Θα έχει μάλιστα και στο Ελιζέ συνάντηση κατηδίαν με τον Εμμανουέλ Μακρόν όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Όμως είχε και πριν από λίγο, όταν τον υποδέχτηκε ο Γάλλος Πρόεδρος στο Εβιάν, σε αυτό το θέρετρο που συζήτησαν φυσικά για τη συμφωνία που έκλεισαν οι ΗΠΑ με το Ιράν και φυσικά αυτό που ενδιαφέρει και τους Γάλλους αλλά και τους άλλους ηγέτες της G7 είναι το άνοιγμα των στενών του ορμού.
2: Θυμόμαστε. Θα ζητήσει βοήθεια από τους Ευρωπαίους.
1: Αυτό φαίνεται, Λένα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Τους είχε κατηγορήσει ότι δεν συνέδραμαν τις ΗΠΑ στην αστυνόμευση του στενού του ορμού. Όμως φαίνεται πως τώρα θα ζητήσει τη βοήθειά τους. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο είχαν συζητήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Κιρ Στάρμερ για την αποναρκοθέτηση του στενού. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει στα σκαριά μια τέτοια πρωτοβουλία συνεργασία τώρα. Ουσιαστικά θα υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην ατζέντα φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει το ουκρανικό, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, η αποκατάσταση της οικονομίας μετά τις αναταραχές που έφερε ο πόλεμος. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως μένουν στο περιθώριο. Το κυρίαρχο θέμα ακριβώς θα είναι η συμφωνία. Και πρέπει να σημειώσουμε, Λένα, πως ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπες, δεν συμπαθεί ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Ήρθε με άλλο αέρα εδώ, στο Εβιάν, ήρθε κρατώντας αυτή τη συμφωνία στα χέρια του, έχοντας ουσιαστικά, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα έναντι των συνομιλητών του σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο για τον οποίο τόσο πολύ τον κατηγόρησαν.
0: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο για να τελειώσει με το καθεστώς των μουλάδων, μοιάζει ωστόσο να συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα η ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Γνατίου.
3: Ήταν όντως χύμαρος, μίλησε από καθεστώς ανωνυμίας, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Πρώτα απ' όλα μας ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν χθες το Μνημόνιο Συμφωνίας που θέτει το πλαίσιο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μας είπε ότι από την αμερικανική πλευρά υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ, δεν το γνωρίζαμε αυτό μέχρι πριν από λίγο, και ο αντιπρόεδρος Βανς, και από την ιρανική πλευρά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ. Μας είπε ότι είναι ένα Μνημόνιο Συμφωνίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών και επανέλαβε πολλές φορές ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από τα πυρηνικά, δηλαδή από τα δύσκολα, λένε, διότι αν δεν συμφωνήσουν στον τερματισμό του προγράμματος του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν, διότι αυτό θα σημαίνει παραβίαση της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση του αξιωματούχου. Δήλωσε επίσης ότι η διευρυμένη ιρανική συνεργασία για την πυρηνική επαλήθευση και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας θα συνοδεύεται από άρση των κυρώσεων και ευρύτερη οικονομική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τεθούν σε προτεραιότητα τις επόμενες 30 μέρες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν την επόμενη Πέμπτη, καθώς και οι τεχνικές συζητήσεις, είπε. Είπε μια άλλη κουβέντα σοβαρή: δεν πληρώνουμε εμείς για το παιχνίδι αυτό. και τόνισε ότι τυχόν οικονομικά ωφέλη θα συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν. Με αυτό που είπαμε, τις δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλουν πρόοδο μεγάλη και συμφωνία μετά για την πυρηνική ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια, δηλαδή βάζουν όλη την περιοχή στις διαπραγματεύσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, την πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και ένα πιθανό ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αξιωματούχος μας είπε ότι ένα από τα πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι είπε, σχετικά με τη διαδικασία, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα άμεση σχέση με ένα αριθμό ατόμων στα υψηλότερα επίπεδα. Οι Ιρανοί στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και 47 χρόνια.
2: Να.
3: Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να θέσουν τις πυρηνικές συζητήσεις στο προσκήνιο. Βλέπεις, επιμένει ο αξιωματούχος. Στα πυρηνικά. Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία γρήγορα, αλλά προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλά εργαλεία στο πλωστάσιό του, αν η διπλωματία αποτύχει.
2: Πάγια τακτική του Αμερικανού Πρόεδρου κιόλας. Βιάζονται όλοι, αλλά κυρίως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τι μαθαίνεις, Μιχάλη? Επίκειται συνάντηση.
3: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση. Πρώτα να σου πω, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ οπουδήποτε. Προτιμά βέβαια να έρθει εδώ, στο Λευκό Οίκο. Μέχρι την Παρασκευή, βεβαίως και το Σαββατοκυριακό δεν θα πει όχι, έτσι. Ρωτήσαμε αξιωματούχο και μας απάντησε. Γνωρίζω ότι έχει αναφερθεί αυτό, ότι θέλει να έρθει στην Ουάσιγκτον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει προγραμματιστεί κάτι για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν είπε για την άλλη εβδομάδα. Πάντως, ο αξιωματούχος, πάω στον αξιωματούχο για ένα δευτερόλεπτο, μας είπε ο αξιωματούχος, Λένα, ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Είναι και αυτή πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι αυτό που ζητούσε ο Νετανιάχου και προφανώς αργά τα μεσάνυχτα του το έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Να δούμε όμως τι θα πούν οι Ιρανοί.
0: Και μιλώντας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αυτό συνιστά μία πρόκληση, καθώς θα πρέπει να απομακρυνθούν περισσότερα από 600 πλοία που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένα εκεί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο οικονομικός συντάκτης, ο Χρυσόστομος Τσούφης και ο αμυντικός αναλυτής, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Λοιπόν, η φωτογραφία της στιγμής, γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα τα πλοία ακόμη τους αναμεταδότες τους, λέει ότι περιμένουν 600 πλοία να φύγουν από τα στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία 98 είναι τα τάνκερ που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, 88 μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα. Μιλάμε για ένα συνολικό πλήρωμα 25.000 ανθρώπων. Τώρα, για να μπουν στα στενά και να φτάσουν στα λιμάνια για να φορτώσουν, φαίνεται ότι περιμένουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 300 πλοία.
2: Εκτός από την αυσιπλοεία, ο πόλεμος αυτός, οι συνεχείς επιθέσεις έχουν καταστρέψει υποδομές. Να δούμε ποιες και σε τι βαθμό, Χρυσόστομε.
4: Σύμφωνα με την Διεθνή Αρχή Ενέργειας, περισσότερες από 80 υποδομές φυσικού αερίου και πετρελαίου έχουν πληγεί. Φαίνεται ότι το κόστος των επισκευών είναι τουλάχιστον 46 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αυτές τις υποδομές. Αν προσθέσουμε βιομηχανία και αφαλάτωση, θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι ανάγκες του Ιράν είναι 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τις απώλειες του πετρελαίου, έχουν χαθεί από την αρχή του πολέμου σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια βαρέλια, με μέση τιμή όλες αυτές τις ημέρες 95 δολάρια το βαρέλι. Φτάνουμε σε ένα κόστος 101,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πότε θα φτάσουμε τώρα στις προπολέμου ροές, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μήνες για να φτάσουμε στο 80% όσον αφορά το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο είναι άλλη υπόθεση, αρκεί να σου πω ότι οι επισκευές στο Ras Laffan του Κατάρ θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν 2 με 5 χρόνια.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο σενάριο και για τις τιμές. Τώρα, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν έχει κλειδώσει. Νούμερο ένα κίνδυνος, Γιάννη, είναι άρκες.
5: Ακριβώς. Χρειάζεται μια μακρά και λεπτή επιχείρηση ώστε να εξασφαλιστεί η ναυσιπλοεία. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι ναρκοπέδιο και χρειάζεται μήνες προκειμένου να μπορέσει να παραδοθεί καθαρή στην ναυσιπλοεία. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους διάβλους από όπου περνάνε τα όποια λίγα τάνκερ στη διάρκεια του πολέμου. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ακόμα και αυτοί οι διαβλοί, οι οποίοι θεωρούνται και καλά ασφαλείς, στην ουσία πρέπει και αυτοί να εκαθαριστούν
2: και
5: από τυχόν κοιμόμενες νάρκες.
2: Για ένα πολύ στενό θαλάσσιο πέρασμα. Επομένως, ο άρχον αυτού του στενού πρέπει να δώσει και το σύνθημα, να τα ελέγχει όλα αυτά, Γιάννη.
5: Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να δώσει το OK ή κάποιος πρέπει να μην εμποδίσει άμεσα ή έμεσα αυτές τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Η περιοχή αυτή έχει τους τελευταίους μήνες συνεχείς παρεμβολές. Με παρεμβολές ασφαλής ναυσιπλοεία δεν γίνεται. Δεν μπορεί να περνάνε από αυτό το σημείο δεκάδες τάνκερ με δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο χωρίς ραντάρ και με ένα GPS που πολλές φορές δείχνει τα τάνκερ να κινούνται στην έρημο και με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα. Τέτοιες παρεμβολές μιλάμε.
2: Μπορούν να το ελέγξουν αυτό κάπως, Γιάννη?
5: Μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει.
2: Τώρα για το πώς και ποιοι βέβαια θα μπορέσουν να συνοδεύσουν αυτά τα εμπορικά πλοία. Υπάρχουν κάποια πιθανά σενάρια, υπάρχουν κάποιες χώρες. Το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν, Γιάννη, και σε τι χρόνο.
5: Δεν θα είναι γρήγορο. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι εφόσον θα έχουμε μια πυκνή κυκλοφορία σε στενούς διάβλους, ενδεχομένως να υπάρξει η ανάγκη για τους λεγόμενους πιλότους. Κάποιο λοιπόν κράτος θα πρέπει να ορίζει ποιος θα ανέβει, ποιος θα οδηγήσει και πώς θα περάσει το κάθε ένα πλοίο από την περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο όμως υπάρχει πιθανώς ανάγκη να βρίσκονται εκεί και πολεμικά πλοία. Τι θα κάνουνε? Τίποτα. Θα ελπίζουν απλά ότι θα έχουμε επανέναξη των εχθροπραξιών. Θα έχουν ένα καθαρά αποτρεπτικό ρόλο. Διότι πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς απλά δεν μπορούν να επιβιώσουν.
2: Ο χρόνος, ο εκτιμόμενος χρόνος, γιατί αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται και αποναρκοθέτηση, η συνεννόηση μεταξύ των πλευρών που θα ελέγχουν τα στενά, Γιάννη, τι εκτιμάς, ποιος θα είναι?
5: Το πλήρες άνοιγμα, μήνες. Είναι ένα καλό σενάριο.
0: Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Κοίταξε, είναι μια πολύ γενική συμφωνία. Νομίζω ότι την ήθελε σαν δώρο στα γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν μιλήσει με το G7. Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι, νομίζω, μια, θα την έλεγα, γκρίζα συμφωνία. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές ασάφειες. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε ένα προσύμφωνο έτσι, επιχειρηματικό. Οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουμε αν θα καταλήξει σε κάτι πιο απτό.
2: Ποιον δεσμεύει?
6: Αυτή τη στιγμή το μόνο που ουσιαστικά δεσμεύει είναι να υπάρχει μια εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές και επίσης να υπάρχει μια ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Μόνο ουσιαστικά σε αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο στον αέρα.
2: Άρα το όποιο στραβοπάτημα, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Θέλω να πω ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, τότε ποιος θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία?
6: Τώρα, αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ εκείνη την ώρα. Όπως έχουμε δει, είναι αρκετά αγριεμένος με τον Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ότι έχουν αρχίσει να αξιώνονται πάρα πολύ οι σχέσεις τους. Χθες πάλι φτάσαν σε οριακό σημείο όταν κατάλαβε ότι μπορούσε να του υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα, θεωρώ ότι αν ο Νετανιάχου δει ότι πολιτικά δεν επιβιώνει και ότι πρέπει να ξαναεπιτεθεί στη Βηρυτό ή κάπου αλλού στο Λίβανο, τότε μπορεί να δούμε το Ιράν να κάνει πίσω και να δούμε μια μεγάλη κρίση σχέση Αμερικής και Ισραήλ.
2: Λένε ότι ο Τραμπ επέλεξε αυτόν τον πόλεμο για να τελειώσει τους μουλάδες, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Το βλέπεις αυτό, Αλέξη, αν ως μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορεί και να παρουσιάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλές.
6: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, μέθησε κιόλας. Εδώ στο Ιράν, όχι. Νομίζω ότι οι μουλάδες τον πήγαν σε μια παρεταμένη ιστορία, η οποία του κόστησε πάρα πολύ πολιτικά. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει τουιτάρει ότι έχετε το τέλος του πολέμου. Είναι καμιά κόστος πενταριά, αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος χρειάστηκαν να γίνουν όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ούτε καν νίκη στα σημεία. Θα έλεγα ότι είναι μια ισοπαλία με το Ιράν, είναι μια ανάσα.
2: Το 2015 είχαμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λέω για το κομμάτι το οποίο θα έρθει σε 60 ημέρες, που θα συζητήσουν εν πάση περιπτώσει. Την έσχισε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αυτή που θα φέρει, θα είναι χειρότερη ή καλύτερη, τι πιστεύεις?
6: Από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα και την πλήρη εικόνα, δεν θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν θα έχει πολύ περισσότερα δόντια δηλαδή, από ό,τι είχε η συμφωνία του Ομπάμα. Και αυτό θα έχει μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσει στο Κογκρέσο, να εξηγήσει στο Μάγκα το πώς πήρε όλο αυτό το ρίσκο, ενώ στην ουσία δεν πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο. Και να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, ότι φαίνεται ότι ήθελε να κάνει μια επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις προκειμένου να πάρει ό,τι υπάρχει από ουράνιο εμπλουτισμένο εκεί στο Ιράν. Φαίνεται δεν μπόρεσε να το κάνει, γιατί η στρατηγική του είπαν ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, θα είχε πολλούς νεκρούς και μεγάλη αμφιβολία για την έκβαση επιχείρησης.
2: Το θετικό είναι ότι τους άκουσε, γιατί άλλες φορές δεν τους έχει ακούσει. Τώρα, Αλέξη, οι Ευρωπαίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει εκτός παιχνιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι θα μετρηθούν στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
6: Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν ήταν δικός μας ο πόλεμος, άρα δεν μπλέκουμε όσο υπάρχει ο πόλεμος. Τώρα που τελειώνει, θα εμφανιστούν σαν τον Ερυθρό Σταυρό που πηγαίνει μετά τον πόλεμο. Δηλαδή τι λένε, ότι θα κάνουν κάποιες νεμπομπές Γάλλοι και Βρετανοί, θα δούμε ποιοι άλλοι Ευρωπαίοι θα παίξουν εκεί. Οι Γερμανοί δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν και το ξέρουμε αυτό, προκειμένου να παίξουν ένα ρόλο στην ουσία να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία που θα είναι ένας ρόλος υποστηρικτικός.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
17: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που αποφυλάκιζε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
20: Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα έφτασε εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με συμβατικό αυτοκίνητο, βγήκε από όχημα της ΟΠΚΕ και πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λένε, από το σπίτι του έφυγε με ταξί. Και αυτό διότι οι αστυνομικοί φοβήθηκαν ότι θα έκανε σοου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ένα τετράγωνο πιο μετά οι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το ταξί και τον οδήγησαν εδώ τελικά με συμβατικό αυτοκίνητο. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει εντολή να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ζήτησε την ανέρεση της απόφασης και τώρα οι δικαστές έκριναν ότι δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος διότι δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στην ανάλυση. Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Πρέπει να πούμε ότι μετά την αλλαγή που έγινε το 2021, είχαμε αντικρουόμενες αποφάσεις από διαφορετικά συμβούλια, όπου εφαρμοζόταν από άλλα ο νόμος του 19, ο προγενέστερος δηλαδή και ευμενέστερος όπως έγινε και τώρα στην περίπτωση του Γιωτόπουλου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και άλλα τα οποία πήγαιναν με την αλλαγή που έγινε το 2021, δηλαδή ότι θα πρέπει να εκτίσει καστά 25 χρόνια μέσα στην φυλακή. Ποια το ξεκαθάρισε αυτό ο Άριος Πάγος και επίσης με πρόβλεψη του νόμου του 2021 δεν μπορούν να πάνε διαφορετικά τα συμβούλια. Δηλαδή, εν προκειμένου, και όπως προβλέπετε, θα γυρίσει πάλι για νέα κρίση, υπό νέα σύνθεση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο δεν μπορεί να πάει διαφορετικά όπως βλέπαμε στο παρελθόν. Σου υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Κορκονέα πήγαινε ερχόταν στον Άριο Πάγο. Τώρα δεν γίνεται. Σου λέει, Συμβούλιο, εσύ θα πρέπει να πας σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
2: Ποιοι ακολουθούν, γιατί υπάρχουν κάποιες 38 περιπτώσεις εκτός από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, είναι και άλλα πρόσωπα.
21: Ναι. Του χρόνου, όταν και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει αυτό το δικαίωμα για να καταθέσει αίτημα για υφόρο απόλυση, είναι επίσης και ο Σάβας Ξηρός, είναι και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, είναι και ο Αλκέτ Ριτζάι. Είναι δηλαδή και οι τρεις αυτοί του χρόνου θεμελιώνουν αυτό το δικαίωμα, τα 25 χρόνια για τους πολυεισοβήτες. Βέβαια πρέπει να σου πω και θα κλείσω με αυτό ότι μετά το 2021 ένας από τη 17 Νοέμβρη, όπως μου υπενθύμησε ένας παλιός νομικός, ένας στις 17 Νοέμβρη πολυεισοβήτης βγήκε με τον προηγούμενο νόμο. Μιλάμε για τον Βασίλη Τζορτζάτο που αποφυλακίστηκε το 2023.
0: Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών εξελίσσεται η κόντρα με την καθημερινότητα των πολιτών και την ακρίβεια να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ένταση χτύπησε κόκκινο για την παροχολογία, με την κυβέρνηση να ζητάει τα ρέστα από την αντιπολίτευση για το πώς κοστολογούν τα μέτρα. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας ποντάρουν στη νεολαία και εξαγγελούν δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν και για τον 13ο μισθό. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντελή.
1: Οι προτάσεις του Πασόκ και του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, που τους κατηγορεί για πλειοδοσία παροχών χωρίς να λένε από πού θα προέλθουν τα χρήματα.
3: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Στην προσπάθειά τους, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα. Και απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του χρεώνει την ακρίβεια στις κυβερνητικές πολιτικές και δεσμεύεται για μειώσεις φόρων σε βασικά αγαθά και καύσιμα.
22: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση Πασόκ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
23: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
24: Μάλιστα.
23: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
1: Κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο ασκεί σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος.
25: Φορολογικός λαϊκισμός και ακοστολόγητες προτάσεις. Όποιος υπόσχεται 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο, οφείλει να εξηγήσει από πού θα βρει επιπλέον 4 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 συν 1,5 κάθε χρόνο για να χρηματοδοτήσει αυτές τις μόνιμες δαπάνες.
1: Σε υψηλούς τόνους κινείται η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βλέπουν πρόωρες εκλογές.
26: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
1: Αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων, τα παρεδώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή.
27: Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός παρά μόνον την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πανολεθρία για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρει και ο ίδιος.
28: Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών κλείνει εκκρεμότητες.
1: Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδεία στη Βούλα και τη Βάρη.
0: Αποχώρησε η πλεύση Ελευθερίας καταγγέλλοντας τις διαδικασίες και τον Μάκη Βορύδη ως επικεφαλής της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα μας πει περισσότερα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια η Άντζη Κούκη.
29: Επισοδιακή ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης βρίσκεται στην θέση του Προέδρου. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε ως ύβρις το γεγονός, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν την διαδικασία.

0: Τροχιά σύγκρουσης κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με το ζήτημα της διαφθοράς, της πολεοδομίας και της παρετήσεις γενικών γραμματέων να τροφοδοτούν την αντιπαράθεση.
1: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
2: Ο Πρωθυπουργός σαν να μας που λέει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά στις παρατήσεις των Γενικών Γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους Γενικούς Γραμματείς.
3: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
4: Μετά από 7 χρόνια περιπτώσεις... έχεις ένα Γενικό Γραμματέα να ελέγχει όμως, δημόσια εδώ, διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις.
3: Περιμένετε τώρα.
0: Σήμερα ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς σε 4 υπουργεία. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ολυμπία Βικάτου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης στο Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος στο Αιγαίο και Νησιωτικής Πολιτικής. Αντικείμενο διαμάχης κυβέρνησης και κομμάτων παραμένουν και οι ισχυρισμοί του Tal Dilian περί ύπαρξης εγγράφων που πιστοποιούν τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator από την ΕΕΠ.
5: Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
6: Οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πούν καθαρά αν υπάρχουν προσύμφωνα συστατικές επιστολές εξαγωγής για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Έχει κάποιο λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση? Οι φήμες διαλύονται στο φως.
7: Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν παραγράφονται για τις υποκλοπές.
8: Να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίνιαλ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμπυρλής και ο Χαρπάς.
9: Είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι αυτοί που το διέπραξαν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
0: Την κλήση του Tal Dilian στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Περιοδία στην Νίκαια πραγματοποιεί απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Βλεπάκη που θα μας πει περισσότερα.
11: Με το σύνθημα «Τώρα μιλάμε», το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει τη νέα καμπάνια και δίνει το βήμα και το λόγο στους πολίτες, καθόλου τυχαία όπως καταλαβαίνεις. Εδώ από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, τι τους απασχολεί, ποια θέλουν να είναι η επόμενη μέρα. Οι στενοί τους συνεργάτες κάνουν λόγο για αλλαγή της πολιτικής και όχι απλώς για πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως στη συνέχεια περιμένουμε την παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό εδώ στην Νίκαια. Μια παρουσία που ξεχωρίζει. Πρέπει να σου
12: γιατί η πολιτική
11: είναι
12: δεν είναι μόνο η τέχνη του
11: βουλευτής της κυρίας Αντινάλη Νου που βρίσκεται εδώ και δίνει το παρόν και στην Νίκαια. Τώρα τα επόμενα βήματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η συγκρότηση των οργάνων και η ανακοίνωση της κοιόδους
12: κυβέρνησης
11: του κόμματος
12: Ελλάδα.
11: Μόλις έφτασε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούτε τα χειροκροτήματα. Ξεκινάει σιγά σιγά λοιπόν η παρουσίαση. Ήταν στο βήμα ο παρουσιαστής και μόλις μπαίνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σκηνή ακούτε τον κόσμο των χειροκροτήρια τον υποδέχεται.
10: Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πότε θα δεχθεί παλιούς συντρόφους του. Στην Κουμουνδούρου έχουν βγει πλέον τα μαχαίρια και τα δύο στρατόπεδα διατυπώνουν δημοσίως ενστάσεις και διαφωνίες.
13: Μένεται η κόντρα στην Κουμουνδούρου με φόντο τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Σοκράτης Φάμελος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος.
14: Μια ανάγνωση η οποία έρχεται μετά από αρκετούς μήνες να απαντηθεί. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Και δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά.
13: Στελέχη του κόμματος που πρόσκειται στη μειοψηφία δείχνουν συνεχώς τη διαφωνία τους με τη φράση του Αλέξη Τσίπρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.
15: Έρχεται του καινούργιου φορέα και λέει: εσύ δεν θα συνεργαστείς μαζί μου γιατί έχεις κλείσει τον ιστορικό σου κύκλο. Σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι υπονοούμενα. Θα πρέπει να γίνει
16: θεσμικά.
15: Θεσμικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει και ό,τι λέει το εννοεί όπως βλέπετε. Άλλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε.
13: Το κόμμα εξακολουθεί να είναι χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει μετά τη δημιουργία της Ελλάς.
16: Δίπλα με τον Αλέξη τον Τσίπρα να μπορέσει να υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ζητάει ο κόσμος, δηλαδή όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε μάχη για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή

0: να βάζουμε θέματα που έχουν σχέση με τις τροπολογίες οι οποίες υπήρξαν στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν τίθεται θέμα Μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
2: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
3: Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Ατζολέτος πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Είναι αυτό που λέμε, Ελένα, πως η σιωπή στην πολιτική σημαίνει πολλά. Και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες λένε πως μέσα στην εβδομάδα θα αποχωρήσει από την θέση του ως εκπρόσωπος τύπου. Αυτό σαφώς θα είναι ένα πλήγμα και για την εικόνα του Σωκράτη Φάμελου, με τον οποίο εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις. Σαφώς έχει μια θέση ότι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Απλώς μένει να δούμε, Ελένα, αν αυτή η εξέλιξη σημαίνει και άλλα πολλά πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr Υποκράτους 33.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για
7: τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 51 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας και στην οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραυματά της, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Χατζικόρτσου.
19: Γύρω στις 5 λένε το κέντρο άμεσης δράσης της Δράμας δέχτηκε μία κλήση για μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα εντός της οικίας της. Άμεσα οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο όπου και εντόπισαν στο υπόγειο του σπιτιού τραυματισμένη τη γυναίκα. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την διεκόμισε στο νοσοκομείο της Δράμας και εκεί καταβλήθηκε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς για να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα. Ωστόσο, λίγο μετά τις 7 φαίνεται πως η γυναίκα κατέληξε και έφερε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μαχαιριές στο στήθος, στην πλάτη, αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα, όμως οι αρχές δέχτηκαν μία κλήση από έναν πολίτη περαστικό που εντόπισε τη σωρό του άνδρα μέσα στο αυτοκίνητο, έχοντας πυροβολισμό. Μάλιστα φαίνεται πως είναι από το υπηρεσιακό του όπλο. Και ο άνδρας και η γυναίκα είναι αστυνομικοί, μάλιστα έχουν και δύο παιδιά, μία ενήλικη κόρη αλλά και έναν ανήλικο γιο. Μάλιστα ο ανήλικος γιος φαίνεται πως ήταν αυτός ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν είδε τη μητέρα του τραυματισμένη μέσα στο σπίτι τους. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα ακριβή αίτη αυτής της γυναικοκτονίας.
3: Στην οικονομική επικαιρότητα, αποπληρώνουμε νωρίτερα 7 δισεκατομμύρια χρέους. Πρόκειται για έναν βραχνά από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης.
20: Νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
21: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός και ο κουμπαράς πότε είναι, ανοίγει και
20: περνάει
21: τι μπορεί να
20: κανονικά
21: δώσει
20: από τον προϋπολογισμό και δίνει σώποσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές αυτές που πληρώνουμε προώρα. Λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη. Πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
21: το
20: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό του ΑΕΠ από αυτούς.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν, οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε να ακούσουμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος προπονητής, ο Εργκίν Αταμάν, και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
22: I'm proud.
3: Είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσα σε αυτά τα 3 χρόνια αυτά τα 3 υπέροχα κύπελα. 4 κύπελα. Πρωτίστως το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Ευχαριστώ.
22: EuroLeague Champions.
0: It was a dream to work with Ergin.
3: Ήταν το όνειρό μου να δουλέψω με τον Εργίν. Ήταν, είναι και θα είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Μας πήγε από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε ένα χρόνο. Εργίν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Hey, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
23: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα.
24: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
25: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
26: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
24: άλλαξέ το.
26: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
27: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
28: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
29: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
30: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
31: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
32: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
33: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε
2: παίξετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην πτώση των τιμών του πετρελαίου και στην άνοδο των χρηματιστηρίων. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προειδοποιώντας παράλληλα πως οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση τους στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να καταλαγιάσουν. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο έκανε λόγο από την πλευρά της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική Πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση κοντά στο 5% στα $83 το βαρέλι. Πτώση άνω του 5% καταγράφει και η τιμή του αμερικανικού αργού στα $80,4. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκε ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, ότι επέστρεφε από τις άδειες που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αποκτήσει και διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Την τελευταία της πνοή άφησε στη Δράμα γυναίκα αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από τον σύζυγό της. Ο ίδιος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι που υπηρετούσε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Δράμας δεν είχε ποτέ απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την περαιτέρω ευάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Επιτάπητο στέθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο, αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Ψηλά στην ατζέντα τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοΐας, προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται, δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, του ΣΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του. Κανένας γονιός δεν πρέπει να φοβάται ότι μια ενίσχυση που προορίζεται για το παιδί του δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, αντί για τα μεσάνυχτα απόψε, ως και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα αραιή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να καλοπιάσουμε την εβδομάδα στην έναρξή της από ένα τέτοιο τραγούδι και σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1996 έφυγε από τη ζωή η Έλα Φιτζέραλντ, η βασίλισσα της τζαζ. Σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια και την έχουν αποκαλέσει η πρώτη κυρία του τραγουδιού και όπως είπα η βασίλισσα της τζαζ. Εγκατέλειψε το σχολείο, άρχισε να κάνει διάφορες περιστασιακές δουλειές όπως φύλακας σε οίκο ανοχής, υπάλληλος σε γραφείο παράνομων στοιχημάτων που είχαν σχέση με τη μαφία. Γρήγορα συνελήφθη από την αστυνομία και κλείστηκε σε ορφανοτροφείο. Δεν έμεινε εκεί για πολύ, κατόρθωσε να αποδράσει και να ζήσει για ένα χρονικό διάστημα ως άστεγη. Και σκεφτόμουν με αυτά τα στοιχεία της ζωής της, πώς να μην εκφράσεις με αυτόν τον τρόπο ό,τι τραγουδάς.

0: Κατά τα άλλα, τα μαντάτα τα ακούσατε. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί. Αυτό είπε ο πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στην δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Βεβαίως, κάποια από τα ζητήματα νομίζω ότι είναι δεδομένο πως θα επιληθούν σε επόμενες διαπραγματεύσεις, τεχνικές συνομιλίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της πολυήμερης, πόσες, 60 μέρες μας είπαν, παράτασης της τρέχουσας εκεχηρίας. Αλλά κάτι που είναι δεδομένο είναι πως θα υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να πείσουν το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες ανεξάρτητα από το τι πιστεύει η Ουάσιγκτον. Και κατά τα άλλα, οι πυρογνώμονες της αγοράς, της ενέργειας, προειδοποίησαν ότι η διακίνηση πετρελαίου μέσω του Ορμούζ είναι απίθανο να επιστρέψει άμεσα στα προπολεμικά επίπεδα. Ο διάπλους του Μεγάλου Όγκου είναι πάρα πολλά τα δεξαμενόπλια που έχουν εκεί συσσωρευτεί. Η απομάκρυνση των αρκών και η αποκατάσταση της μεταφοράς της παραγωγής πετρελαίου ενδέχεται να διαρκέσουν ακόμη και αρκετές εβδομάδες. Και βέβαια ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το τι θα γίνει με το Ισραήλ. Και αυτός είναι παράγοντας αβεβαιότητας. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στη Wall Street Journal ότι ήταν εξοργισμένος με το Ισραηλινό Πρωθυπουργό επειδή διέταξε επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου αυτό το Σαββατοκύριακο, οι οποίες κατά την άποψή του μπορεί να έθεταν σε κίνδυνο την πρόοδο που είχε γίνει με την Τεχεράνη. Οπότε είναι αρκετά τα ζητήματα. Θα τα δούμε στην πορεία με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, όπως θα δούμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο έτσι πέρασε, αλλά διάβασε ένα άρθρο την Κυριακή στην Καθημερινή, το οποίο έβαλε ψήγματα προβληματισμού. Και από ό,τι είδα, το έπιασε και σώτη 30 φίλου στην Athens Voice. Οι μισθοί των Μητροπολιτών και οι προτεραιότητες. Μέχρι τώρα, λοιπόν, ο βασικός μηνιαίος μισθός ενός Μητροπολίτη ήταν 2.210 έως 2.475 ευρώ μεικτά. Συνορισμένα επιδόματα και προνόμια. Το νέο μισθολόγιο και το σύστημα γενικώς προβλέπει εξίσωση του μισθού των μελών της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ηγεσίας, να το πω σωστά, με εκείνο των γενικών γραμματέων των Υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, οι μηνιαίες αποδοχές των Μητροπολιτών θα φτάσουν τις 4.670 ευρώ μεικτά. Όχι και τόσο συμβατές με τη χριστιανική εγκράτεια και κυρίως τη χριστιανική λιτότητα. Γιατί πρόκειται για αυξήσεις της τάξης του 88 έως 95%. Μπορεί να θεωρηθεί ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αμείβονται τα μέλη της ανώτερης βαθμίδας της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και το μέτρο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Βουλή, όπου αναμένεται βεβαίως να υπερψηφιστεί από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ένα θέμα που επίσης θα το δούμε στην πορεία. Περιμένω απόψεις, σχόλια, παρατηρήσεις στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας αυτό το βράδυ καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στην ρύθμιση του ήχου, εδώ απέναντί μας. Νότι μου, όλα καλά? Πάντα όλα καλά. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Τώρα, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή, καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, με τον οποίο θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό που είπαμε στην αρχή. Και αυτό που είπαμε στην αρχή δεν είναι άλλο από την συμφωνία, φαίνεται ότι έχουμε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Και το θέμα θα το συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κάποια στιγμή θέλω να συζητήσουμε μαζί του και τα ζητήματα τρομοκρατίας μετά τα τελευταία γεγονότα που είχαμε. Ευελπιστώ ότι θα το κάνουμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Ας μείνουμε τώρα στο πρώτο θέμα. Έλεγαν λοιπόν νωρίτερα ότι κάποια από τα ζητήματα είναι βέβαιο ότι θα επιληθούν σε επόμενες διαπραγματεύσεις, μάλλον σε τεχνικές συνομιλίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια αυτής της παράτασης της εκεχηρίας, αλλά είναι δεδομένο πως δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να πείσουν το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, ανεξάρτητα βέβαια από το τι πιστεύει η Ουάσιγκτον. Όπως επίσης αυτό που λένε εμπειρογνώμονες της αγοράς ενέργειας, ότι η διακίνηση πετρελαίου μέσω του Ορμούζ για να έρθει σε μια κανονικότητα, προπολεμική κανονικότητα, μάλλον είναι κάτι που θα διαρκέσει εβδομάδες. Και βεβαίως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας αβεβαιότητας, δεν είναι κάτι πέρα και μακριά από το Ισραήλ. Μας ακούει ο κύριος Καρατράντος.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Όλα τα καλή καλά.
1: Εβδομάδα.
0: Όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Μια δική σας ανάγνωση για το τι έχουμε μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε. Είναι 2-3 πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να δούμε πέραν από αυτή τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Το πρώτο είναι ότι επί της ουσίας με αυτή τη συμφωνία επιβεβαιώνεται η διαφορετική προσέγγιση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Και αυτό αποτυπώνεται έτσι ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στο ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει, θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί, είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά περιλαμβάνει και το ζήτημα του Λιβάνου, τη σύγκρουση στο Λίβανο, χωρίς να την υπογράφουν οι δύο άμεσα εμπλεκόμενοι, που είναι το Ισραήλ και η Χιζμπολά.
0: Ναι.
1: Δεύτερο ζητούμενο είναι ότι ακριβώς επειδή περιλαμβάνει και το ζήτημα του Λιβάνου με τον τρόπο με τον οποίο περιλαμβάνει, φαίνεται ότι ένα από τα βασικά ζητούμενα της πλευράς ΗΠΑ που διαπραγματεύτηκε, Ισραήλ που δεν διαπραγματεύτηκε αλλά το είχε βάλει ως βασικό προαπαιτούμενο και που υπήρχε στη συνδιασκέψη της Γενέβης, στις συνομιλίες της Γενέβης πριν φτάσουμε στη στρατηγική επιχείρηση, δηλαδή η σχέση του Ισραήλ με τη Χεζμπολά και άλλες τέτοιες οργανώσεις στην περιοχή όπως είναι η Χαμάς για παράδειγμα και το ζητούμενο να σταματήσει να τις υποστηρίζει, φαίνεται ότι στην πράξη δεν μπαίνει ο ζητούμενος σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε στις ΗΠΑ και το Ιράν εξασφαλίζει μια συμφωνία που περιλαμβάνει και εκεχηρία στο μέτωπο στο οποίο η μεγάλη πίεση την δέχεται η Χεζμπολά από το Ισραήλ. Το τρίτο σημείο είναι ότι επί της ουσίας βλέπουμε ότι το Ιράν παίρνει πρακτική επιβεβαίωση ότι το στενό του Ορμούς είναι στα χέρια του ένα εργαλείο. Ναι, μεν εδώ έχουμε μια συμφωνία όπου υπάρχει ήδη διαφορετική προσέγγιση από τις δύο πλευρές, διαφορετική ανάγνωση μάλλον, άρα και προσέγγιση για το για πόσο χρονικό διάστημα θα έχουμε ελεύθερη πλεύση και τι θα σημάνει στο επόμενο στάδιο που θα συνδεθεί με την τελική συμφωνία που όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς θα έρθει από διάφορες διαπραγματεύσεις, είναι ότι ανά πάσα στιγμή το Ιράν θεωρήσει ότι μπορεί να εργαλειοποιήσει πάλι το στενό του Ορμούζ, αυτό το στρατηγικό πέρασμα, θα το ξανακάνει, ξέροντας ότι κατάφερε να δημιουργήσει πρόβλημα, πίεση, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, η μεγαλύτερη πίεση προς τις ΗΠΑ ήταν πολιτικο-οικονομική.
0: Κερδίζοντας βεβαίως χρόνο το Ιράν συνεχώς, έτσι, από όλη αυτή την εξέλιξη. Κερδίζοντας χρόνο.
1: Γιατί είδε κάτι το οποίο ήταν κρίσιμο και στρατηγικό. Ότι ο πρόεδρος και οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να κλιμακώσουν περαιτέρω. Ασχέτως από την οξία ρητορική που χρησιμοποιούσε κατά περιόδους, ασκώντας το προνόμιο του μαστιγίου, όπως θέλουμε, εκτός από το καρότο, η ουσία είναι ότι δεν είχε πρόθεση να κλιμακώσει και αυτό από το Ιράν διαβάστηκε σωστά. Γι' αυτό και πήρε αυτό το χρονικό διάστημα που, όπως πολύ σωστά είπατε, που ενώ δεν είχαμε εκτεταμένες πολεμικές συγκρούσεις, είχαμε επιμέρους, είχαμε σημαντικές στο μέτωπο του Λιβάνου. Η πίεση προς την αγορά της ενέργειας αλλά και προς τις εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν παρούσα, γιατί το στενό του Ορμούζ παρέμενε σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς του διπλού αποκλεισμού.
0: Άρα, αν μου επιτρέπετε μια υποσημείωση εδώ, έτσι, για το χρήσιμο της κουβέντας, γιατί είναι ένα θέμα αν το άνοιγμα του Ορμούζ και το τέλος του αποκλεισμού σηματοδοτούν απλώς μια επιστροφή στο προπολεμικό status quo, δεδομένου ότι το κρίσιμο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος παραμένει ανεπίλητο.
1: Ναι. Και θα έλεγα μια φράση ακόμη για το Ορμούζ και περνάμε στο πυρηνικό και στο στην ευρύτερη εικόνα. Είναι ότι παράλληλα βλέπουμε λοιπόν ότι οι χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν εμπιστεύονται ότι δεν θα έχουμε ξανά μια εργαλειοποίηση του Ορμούζ, γι' αυτό και τρέχουν το project για, για την επέκταση του ισχύοντος και για την δημιουργία ενός νέου αγωγού, ο οποίος θα παρακάμπτει το Ορμούζ. Τώρα, για αυτό το οποίο είπατε, η αφορμή και αιτία, αλλά και αφορμή περισσότερο για να γίνει αυτή η στρατηγική επιχείρηση, ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η πρόθεση του να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, που ήταν και ουσιαστική μεγάλη απειλή για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Απειλή όμως που θα δημιουργούνταν. Για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, έγινε αυτή η στρατηγική επιχείρηση. Πέραν αυτού όμως, που όπως πολύ σωστά είπατε, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ακόμη και στο τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο είναι το πρακτικό κομμάτι, που σίγουρα είτε πάμε στο σενάριο που δίνει το Ιράν, δηλαδή την αραίωσή του χωρίς να φύγει από το Ιράν, είτε πάμε στο σενάριο το οποίο θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δηλαδή την καταστροφή του ή την μεταφορά του εκτός Ιράν. Αυτό θα οδηγήσει προφανώς πίσω τον σχεδιασμό, αλλά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το Ιράν σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια δεν θα αποφασίσει να ξαναμπεί σε μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί πάμε στο επόμενο, ότι η άμεση απειλή για το Ισραήλ, για τις χώρες της περιοχής, για τις ΗΠΑ, ήταν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τα ντρόνς. Αυτά δεν βγαίνουν εκτός συζήτησης, επομένως βλέπω μια συμφωνία που απέχει πολύ από το αρχικό.
0: Ερώτημα τελευταίο. Τελικώς, δικαιολογείται αυτός ο πόλεμος και το κόστος του? Διότι έχουμε και την πλειοψηφία των Αμερικανών που δεν ήθελε τη σύγκρουση και τις οικονομικές συνέπειες βεβαίως που αυτή επέφερε. Και ο Τραμπ προφανώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικούς κινδύνους στο εσωτερικό της χώρας.
1: Αυτό το οποίο θα μπορέσει να δώσει στον πρόεδρο Τραμπ την ουσιαστική δυνατότητα να πει ότι πέτυχε κάτι από αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση είναι εάν δούμε μία εξασφάλιση του εμπλουτισμένου ουρανίου.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά, χειροπιαστό δεν έχει κάτι. Δηλαδή, να θεωρούμε ότι είναι νίκη, ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ, δεν ήταν κλειστό το στενό του Ορμούζ με τη στρατηγική επιχείρηση. Το καθεστώς του Ιράν ήταν και είναι εκεί. Μπορεί να άλλαξαν τα πρόσωπα, αλλά το καθεστώς είναι εκεί. Και ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι ποια θα είναι η τύχη των αντιφρονούντων, όπως συνηθίζει να του παίρνει το καθεστώς, δηλαδή των πολιτών που δεν συμφωνούν με το καθεστώς την επόμενη ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Το βαλιστικό πρόγραμμα παραμένει. Η Τατρός παραμένει. Η Χεσμολά παραμένει σε συμμαχία με το Ιράν. Η Χαμάς επίσης. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να πει ότι έχουμε μια επιτυχία, όσο και αν λέει ότι άλλαξε ο καθεστώς, εάν δεν πάρει τουλάχιστον το ζήτημα των πυρηνικών. Αυτή τη στιγμή παίζει εντός εισαγωγικών επιτρέψεις με το κομμάτι των στενών του Ορμούζ, που είναι πολύ σημαντικό για την αυτιλία και είναι μια ανάσταση στις αγορές, αλλά χωρίς χειροπιαστή απόδειξη για το κομμάτι του πυρηνικού προγράμματος, δύσκολα θα μπορέσει να πει ότι κέρδισαν κάτι οι ΗΠΑ.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Αν έχετε διάθεση, μέσα στην εβδομάδα θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για τα θέματα της τρομοκρατίας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Μου ήρθε μήνυμα το οποίο με κατατροπώνει. Αλέξανδρος Ζούμπος μου λέει: εννοείται ότι το πρόβλημά σας και των ομοειδεατών σας. Ξέρετε και πού ανήκω? Για μισό λεπτό, γιατί κάτι έχασα εδώ. Το βρήκα. Έχασα την ιδεολογία μου από αυτά που διαβάζω. Που περιμένετε στη γωνία την Εκκλησία. Είναι ακριβώς η αύξηση του μισθού των ιεραρχών. Δεν είναι των ιεραρχών, είναι των Μητροπολιτών μόνο. Διότι αγαπητέ μου Αλεξανδρία, επειδή σε νοιάζει το σύνολο της Εκκλησίας, πρέπει να σου πω ότι ένας που τώρα θα μπει νεοδιοριζόμενος στην Εκκλησία αμείβεται με 640 έως 680 ευρώ μηνιαίως. Μετά από 10 έτη υπηρεσίας είναι στα 1000 με 1050 ευρώ, μετά από 20 έτη με 1100 και μετά από 30 έτη με 1400. Εδώ μιλάμε για 81 Μητροπολίτες που θα πάρουν αυτή την αύξηση. Έτσι. Και άλλωστε λέει ούτε το έργο που επιτελούν γνωρίζεται και πολύ καλύτερα κτλ. Δεν μου λες, αγαπητέ Αλέξανδρε, έχεις ακούσει κατά καιρούς μια συζήτηση που γίνεται για το ευρύ πολιτιακό συνταγματικό θέμα του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος? Έτσι ρωτά. Απάντησέ μου. Ο άλλος Αλέξανδρος από Λευκάδα, την καλησπέρα μου. Γιώργο μου, κάτι προφανώς έχεις δει που δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί εγώ δεν την έχω αυτή την εικόνα. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Χατζή. Και ένας άλλος που λέει θέλουμε Τσίπρα. Οκ, εντάξει. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πήγαμε για μια σύντομη υπενθύμηση και αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με την Μαρία Λιφάντη και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα, επίσης αστυνομικός, υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα απόψε, ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών, οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ναι, Μάνος Χατζηδάκης, η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας. Σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε από την ζωή. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της απελευθέρωσης, ο Μάνος Χατζηδάκης εργάζεται ως εκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλης, στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος στο φωτογραφείο του Μεγάλου Οικονόμου, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και βεβαίως είχε γεννηθεί στην Ξάνθη, τη διατηρητέα και όχι την άλλη, τη φρικτή, που κτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Πρέπει να σας πω ότι μια συγκινητική στιγμή για μένα ήταν όταν ήταν φθινόπωρο του 2008. Ήταν το πρώτο επεισόδιο της ταξιδιωτικής εκπομπής που παρουσίαζε εδώ τότε τα γυρίσματα και το πρώτο μας ζωντανό ήταν στην παλιά πόλη της Ξάνθης, ακριβώς έξω από το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο βέβαια μέχρι τότε ήταν ένας χώρος που ήξερες ότι αυτό ήταν το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη. Μετά βεβαίως πέρασαν τα χρόνια και έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο.

0: Μέλλα Μερκούρη. Βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του Μάνου Χατζηδάκη και κυρίως της δημιουργίας του αποτελούν οι μουσικές του συνθέσεις για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου. Καλπική Λύρα του Τζαβέλα το 1954, Στέλλα του Κακογιάννη το 1955, Το Δράκο του Κούντουρ το 1956, Αμέρικα Αμέρικα του Καζάν το 1962 και πολλά πολλά ακόμη. Και βεβαίως το 1960 κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζίλντα Σεν, «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικότερα «Ναι» του 20ου αιώνα, παρακαλώ. Να μην ξεχάσουμε και το τρίτο, διότι το 1975 αρχίζει η χρυσή εποχή του τρίτου. Γίνεται τότε διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα και έμεινε μέχρι το 81, έτσι, τον οποίο σε συνεργασία με μια ομάδα νέων και ταλαντούχων δημιουργών κατάφερε να το κάνει σημείο αναφοράς. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το άρθρο λοιπόν, γιατί αναφέρθηκα και στον πρόλογο, το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν ένα θέμα που δεν το πολύ συζητήσαμε, αναφέρομαι στην Καθημερινή της Κυριακής και στον κύριο Άρη Αλεξανδρή, το υπογράφει υπό τον τίτλο «Αυξήσεις μεταπίστεως». Αναφέρεται λοιπόν στους μισθούς των Μητροπολιτών και το πιάνει από πολλές πλευρές το θέμα. Είστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχές για μια καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο θέμα. Ένα θέμα που δεν το πολύ συζητήσαμε. Από 2210 έως...
1: Δεν είναι άξιο απορία αυτό.
0: Καλά, προφανώς. Δεν είναι και το μόνο.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Που δεν ξέρετε, όλα πολιτικά είναι και γιατί τα συζητάμε και γιατί δεν τα συζητάμε. Προφανώς.
1: Απλά ειδικά αυτό θα περίμενε κανείς ότι έχει αρκετό ψωμί εντός εισαγωγικών. Και μπορώ να σας πω ότι έψαξα αρκετά για να δω αν σχολιάστηκε. Δηλαδή στην αρχή νόμιζα ότι ήταν hoax. Αλλά όχι, ήταν αληθινή. Η ειδησία απλώς έτυχε να μην σχολιαστεί. Έτυχε.
0: Ωραία. Και τι σας έκανε εντύπωση, δηλαδή?
1: Πολλά πράγματα μου έκαναν εντύπωση, αλλά θα πω κυρίως αυτό, ότι μου φαίνεται εξέπον δείγμα κακής νομοθέτησης. Υπό την έννοια ότι είναι αυτό που θα έλεγαν οι Αμερικάνοι tone deaf. Δηλαδή είναι σαν να μην μπορεί καθόλου να αφουγκραστεί το ζητούμενο της εποχής, ακόμα και σε μια κοινωνία σαν την Ελλάδα που εν πολλής έχει συντηρητικό χαρακτήρα. Και το ζητούμενο της εποχής δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν η αύξηση στις απολαβές των κληρικών. Και νομίζω ότι και αυτή η κυβέρνηση έχει προτάξει αρκετά το δόγμα της αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας.
0: Ναι, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι. Τυχαίνει σε τέτοιες περιόδους να ξεχνιούνται αυτά τα προτάγματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ κραυγαλαίο σφάλμα, το οποίο έρχεται σε αντίθεση και με τις βασικές διακηρύξεις της κυβέρνησης. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση. Που άλλες συνθήκες δεν θα μου έκανε εντύπωση, θα το ανέμενα στην Ελλάδα. Αλλά είχα την αίσθηση ότι τα είχαμε ξεπεράσει αυτά, γιατί ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο που αναφέρατε της προεκλογικής περίοδου, δεν πιστεύω, μπορεί και να διαφωνεί πολλοί κόσμος, εγώ δεν πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει τη δύναμη που είχε, την επιδραστικότητα ας πούμε, ώστε να...
0: Ως δεξαμενή ψηφοφόρων, με αυτή την έννοια το λέτε?
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι αυτή η πολιτική είναι ένα είδος κανακέματος προς συγκεκριμένους κληρικούς, γιατί τα πρόσωπα εύκρινσης αυτής της πολιτικής δεν είναι πολλά, είναι γύρω στα 80-81. Ωστόσο αυτά τα πρόσωπα συνομιλούν με πολύ κόσμο, ορίζουν την ατζέντα του κηρύγματος στην Εκκλησία.
0: Προφανώς.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ πια ότι η επιδραστικότητα της Εκκλησίας είναι τόσο μεγάλη. Έχει τα πιστά κοινά της, αλλά το πίμνιο δεν είναι και τόσο μεγάλο. Δεν νομίζω ότι η προδοκόμενη προπαγάνδα θα είναι τόσο αποτελεσματική.
0: Αν το προσδιορίσουμε γεωγραφικά, ίσως φαίνεται κάτι να γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, έτσι.
1: Ναι, που είναι μια διαρκής πληγή από αυτή την άποψη.
0: Ναι, από αυτή την άποψη, ναι. Βέβαια, από την άλλη, είναι ίσως να, να το επαναφέρουμε εμείς, έτσι, γιατί γίνονται κατά καιρούς συζητήσεις για το πολιτιακό και συνταγματικό θέμα του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος, έτσι, όσο και από αυτόν τον δημοσιοϋπαλληλικό, αν θέλετε, χαρακτήρα ή καθεστώς των κληρικών. Είναι και αυτό ένα θέμα που προφανώς τώρα δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και δεν υπάρχει η πολιτική πρωτοβουλία ακόμα και στους προοδευτικούς χώρους για κάτι τέτοιο.
0: Καλά, και η αντιπολίτευση δεν το έθιξε το θέμα.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι εγώ δεν θα περίμενα πολλά ούτε τη βάση της ιδεολογίας από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν επιχειρούμε καν να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Δηλαδή, αν όχι της πλήρους κοσμικότητας, ας πούμε, και του πλήρους διαχωρισμού, τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια φόρμουλα να αλλάξει έστω το καθεστώς πληρωμής, να αξιοποιηθεί η εκκλησιαστική περιουσία, να αυτοχρηματοδοτηθεί κάπως η εκκλησία και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει και η ίδια μια αυτονομία που δεν έχει αυτή τη στιγμή. Μου κάνει εντύπωση που δεν το

0: εγώ σας
1: ευχαριστώ. Σας διαβάζω.
0: Οπότε... για αυτά που λαμβάνετε.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία θα είναι. Σας διαβάζω, οπότε όταν έχουμε κάποια αφορμή, καλό θα είναι να τα λέμε. Χάρηκα. Να είστε καλά.
0: Θέλετε, γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Ο Χρήστος, η πρόσφατη μου λέει αύξηση του μισθού των κληρικών κρίνεται από πολλούς άσκοπη και προκλητική. Ενώ ο βασικός μισθός μπορεί να φαίνεται χαμηλός, οι ιερείς απολαμβάνουν συχνά αφορολόγητα παράλληλα έσοδα, ενώ οι επίσκοποι, όντας άγαμοι και χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν ήδη καλυμμένες όλες τις ανάγκες τους. Ο Γιώργος, δεν σου κάνει εντύπωση ότι οι πολιτικές τεχνικές διαδικασίες προχωρούν κάπως με αργούς ρυθμούς, γενικά το σκέφτομαι καλά. Προσωπικά η ζωή, νομίζω ότι η ζωή εξελίσσεται με αρκετά πιο γρήγορους ρυθμούς. Βοήθησε με λίγο, Γιώργο, να το καταλάβω αυτό. Σταυρούλα μου, τα συλληπιτήριά μου. Να είσαι καλά. Το αν έχουμε καταφέρει με την παρουσία μας και την εκπομπή να μας νιώθεις καλούς φίλους, εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ από σένα. Γερή δυνατή να είσαι, να είσαι καλά και να τον θυμάσαι. Ίσχυε λοιπόν το www.skyradio.gr. Πηγαίνετε καθόλου εκκλησία, όλοι οι νέοι έχουν απίστευτο κόσμο, η δύναμη της εκκλησίας είναι αυξημένη. Έχω τον άλλο που μου λέει δεσποτάδες έπρεπε να έχουμε γίνει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν πρέπει να συμφωνούμε και με όλα. Ούτε πρέπει, ούτε να συμφωνούμε. Εντάξει. Και μου ήρθε και ένα άλλο μήνυμα από τον φίλο που υπογράφει ως αλληγορικός. Θα το δούμε στην συνέχεια. Ένα άλλο θέμα που θέλω έτσι να συζητήσουμε, γιατί εγώ θα σας πω την αλήθεια, είχα άλλη εντύπωση. Μετά, ειδικά από μια δωρεά που έγινε ασθενοφόρων από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κτλ., νόμιζα ότι τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα. Γιατί τα συζητούσαμε αυτά πριν από τα σχετικά νέα μας ασθενοφόρα. Ότι πολλά, και θυμάμαι ότι υπήρχε και ένα νεκροταφείο ασθενοφόρων στον προάβλιο χώρο του Σωτηρία ήτανε, ανεβαίνοντας εκεί τη Μεσογείο. Νομίζω ότι ήταν στο Σωτηρία. Και υπήρχαν πολλά που τους έλειπαν πόρτες, άλλα καθρέφτες, άλλα λάστιχα, άλλα ρόδες, άλλα δεν ξέρω τι άλλο. Μειώνονται, λέει, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε υπηρεσία. Υπάρχουν βλάβες, υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών και όλα αυτά καθυλώνουν το μισό στόλο της Αττικής. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον καλεσμένο μας και έχουμε και καιρό να τα πούμε. Πρόεδρος του εργαζομένου του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Στο Σωτηρία ήταν το νεκροταφείο, θυμάμαι καλά, στον παύλη χώρο.
2: Ακριβώς, κάναμε και συζητήσεις κυρίως στα μνημονιακά χρόνια που δεν υπήρχαν χρήματα να αγοράσουμε ανταλλακτικά και έτσι παίρναμε από παλιά ασθενοφόρα, από τα μισά ασθενοφόρα να ενισχύσουμε τα
1: λαμπιστήρια. Κουφάρια είχαν μείνει.
2: Κοιτάξτε, ο στόλος στην Αττική είχε ανανεωθεί όλος, εξ ολοκλήρου δηλαδή από τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου το 2018 μέχρι και πριν δύο χρόνια που παραδοθήκαν 52 ασθενοφόρα.
1: Δηλαδή πόσα ήταν
2: στην Αττική μέσω περιφέρεια. Έχουμε περίπου 130, μιλάμε επιχειρησιακά ασθενοφόρα, τα απλά και οι κινητές μονάδες που επιχειρούν στην Αττική.
1: Ναι.
2: Δεν σας μιλάω για ασθενοφόρα που είναι.
1: Τις μοτοσυκλέτες.
2: Όχι, όχι, όχι. Κινητές μονάδες που είναι με γιατρό.
1: Α, με γιατρό.
2: Είναι περίπου 7 με 8 μονάδες στην Αττική. Mm-hmm. Επιχειρούν. Αυτά τα ασθενοφόρα είναι 130. Δεν βγαίνουν όλα. Απλά πρέπει να έχουμε 60 με 70 που βγάζουμε πρωί-απόγευμα και τα μισά περίπου τη νύχτα. Απλά τα άλλα τα ασθενοφόρα τα έχουμε σοφεδρικά. Επειδή ακινητοποιούνται πολλά λόγω βλάβες και μένουν για μήνες, δηλαδή, αν έχει ένας ασθενοφόρος σοβαρή βλάβη, μπορεί να μείνει και 2-3 μήνες στα συνεργεία. Τις αντιπροσωπείες κυρίως που έχουμε παραλάβει τα ασθενοφόρα. Το θέμα είναι ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ότι υπάρχουν ελλείψεις σε αναλώσεις με ανταλλακτικά χαμηλού κόστους, όπως τα κάκια, φρένων, θερμοστάτες, που αυτά κυρίως τα φτιάχνουμε στα συνεργεία στο ΕΚΑΒ. Έρχονται τα ασθενοφόρα και έρχονται για 2-3 ώρες και ξαναβγαίνουν να επιχειρούν έξω στην Αττική. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς οι διαδικασίες αυτές, παρόλο που έχουμε χρήματα, δεν ξέρω τι γίνεται στο ΕΚΑΒ, δεν φτιάχνονται άμεσα τα ασθενοφόρα και μπορεί να είναι όπως πριν 20 μέρες όπου μείναν ασθενοφόρα, κλειστήκανε δηλαδή για τα κάκια και για παραφλού και για θερμοστάτες, παράδειγμα σας λέω, για τώρα ανταλλακτικά πολύ χαμηλού κόστος, μπορεί να κλειστήκανε για 2-3 μέρες. Εμείς αναγκαστήκαμε την περίοδο του τριημέρου να βάλουμε το σωματείο κάποια χρήματα για να βγάλουμε 3 ασθενοφόρα δηλαδή για τα κάκια, 3 τζεύγια για τα κάκια.
1: Συγγνώμη, μου είπατε όμως πριν.
2: Την κυκλοφορία.
1: Μου είπατε πριν ότι χρήματα υπάρχουν.
2: Γι' αυτό το εξώδικο στάθηκε προς το ΙΟΔΙ.
1: Θα μας πείτε, όχι, θα ρωτήσω για το εξώδικο. Όταν λέτε χρήματα υπάρχουν, τι εννοείτε?
2: Κοιτάξτε, τα

0: ταμεία. Στα ταμεία υπάρχουν χρήματα. Οι διαδικασίες δεν ξέρω γιατί είναι τόσο χρονοβόρες και γιατί φταίει τέλος πάντων στο ΕΚΑΒ, γιατί δεν τρέχουν όλες αυτές τις διαδικασίες που αυτά τα ανταλλακτικά χαμηλού κόστους έπρεπε να είναι γεμάτες οι αποθήκες, έτσι ώστε όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο να βγαίνει.
1: Αυτό τι σημαίνει για το πόσα ασθενοφόρα μπορεί να μείνουν εκτός πεδίου?
0: Όταν επιχειρούν τώρα, μιλάμε σήμερα, θα σου πω, έχουμε 60 στο σύνολο και τα υπόλοιπα ήταν ακινητοποιημένα. Άρα δηλαδή όποιο είχε βλάβει και ερχόταν στα κεντρικά, δεν είχαμε εφεδρικό να του δώσουμε.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό και το εξώδικο, όπως είπα, το στείλαμε προς τη διοίκηση ώστε να τρέξει τη διαδικασία.
1: Να μας πείτε τι είναι αυτό το εξώδικο, γιατί δεν το ξέρουμε οι ακροατές μας.
0: Όπου αναφέρουμε όλα τα προβλήματα αυτά.
1: Ναι.
0: Και επειδή υπάρχουν και καθυστερήσεις γενικότερα, αν λείπουν 3 και 5 ασθενοφόρα από τη δύναμη πρωί-απόγευμα, μιλάμε ότι αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά. Τη βάρδιά τους, δηλαδή στο σύνολο αυτά τα ασθενοφόρα και τα 3 πρωί-απόγευμα. Άρα υπάρχει επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του στόλου, είναι δύσκολη τις μέρες αυτές που μπορεί να λείπουν και 3 και 4 ασθενοφόρα.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Αν υπάρχουν καθυστερήσεις, οι πολίτες κινούνται δικαστικά και προς το ΕΚΑΒ, αλλά κυρίως όμως προς τους συναδέλφους.
1: Που είναι οι πρώτοι που τα ακούνε.
0: Όχι οι πρώτοι που τα ακούνε. Όταν γίνεται δικαστήρια και χάνει τη ζωή των συνανθρωπών μας, η πρώτη κίνηση που γίνεται από τους συγγενείς των πολιτών αυτών είναι κατά των διαβιβαστών, των τηλεφωνητών, των συντονιστών και κυρίως των πληρωμάτων, όπου θα πρέπει να απολογούνται στα δικαστήρια για κακούργημα. Θα πρέπει εμείς στο σωματείο να βάζουμε αρκετά χρήματα έτσι να καλύψουμε τους συναδέλφους.
1: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Μαθιόπουλε?
0: Πολλές περιπτώσεις. Φανταστείτε ότι ξεπερνάμε τις 20.000 το χρόνο που δίνουμε σε δικηγόρο έτσι να καλύψουμε τις δικαστικές ανάγκες των συναδέλφων που δεν φταίνε. Γιατί το 90%, το 99%, μη σας πω 100%, στο τέλος θα θωώνονται. Αλλά όλες αυτές οι δίκες μπορούν να φτάσουν μέχρι και το εφετείο. Όπου φανταστείτε ένα συνάδελφο μπορεί να χρειάζεται να δώσει μέχρι και 5 και 6.000 ευρώ χρήματα για να καλύψει τι ανάγκες, να αποδείξει ότι είναι αθώος και ότι δεν έφυγε ο συνάδελφος και έφυγε το σύστημα γιατί υπάρχουν λίγα ασθενοφόρα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς γι' αυτό εμείς στείλαμε το εξώδικο. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν εμείς να στείλουμε εξώδικα και κυρίως τα χρόνια τα μνημονιακά, γιατί εκεί δεν υπήρχαμε και δεν υπήρχαν και χρήματα. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν χρήματα και πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Έτσι ώστε να είναι και οι συνάδελφοι καλυμμένοι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το εξώδικο εμείς θα το παρουσιάσουμε στο δικαστήριο ότι αυτό συμβαίνει. Μπορούσαμε να έχουμε 70 ασθενοφόρα και έχουμε 65. Μπορούσαμε να έχουμε 65 ασθενοφόρα και έχουμε 60.
1: Ναι, ναι. Πάντως, από μία προσωπική εμπειρία έχω να πω ότι δεν ξέρω, ίσως έπεσα εγώ σε προσωπικό το οποίο, όχι, δύο φορές που χρειάστηκε το, μέσα στο χειμώνα. Ήταν εξαιρετικά τα παιδιά, δηλαδή σε βαθμό, τι να σας πω, εξαιρετικά.
0: Κύριε Τζόγλου, οι συνάδελφοι σίγουρα επειδή έχουν εκπαιδευτεί, έχουν σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές και τα ασθενοφόρα και οι κινητές μονάδες και οι μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης που φτάνουν στο τρίλεπτο έτσι ώστε να δώσουν αμέσως στο σημείο της πρώτης βοήθειας και να μεταφέρουν με ασφάλεια τον τραυματία ή τον ασθενή στο νοσοκομείο και έχουμε σώσει όντως πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα που ακούμε ότι και εσείς ότι καθυστέρησε σε κάποιες περιπτώσεις ένα ασθενοφόρο. Βέβαια θα γίνει αυτό και περισσότερα ασθενοφόρα να έχουμε. Δεν το συζητάω, μάλιστα, γιατί σε κάποιες ώρες αιχμής υπάρχουν πολλά τα περιστατικά, πολλές κλήσεις και σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τις περιπτώσεις τις περισσότερες έτσι ώστε να καλύπτονται όσο μπορούμε περισσότερο οι ανάγκες των πολιτών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος, ο αλληγορικός. Δεν ξέρω αν το έκανα το λάθος. Εγώ, ναι, ήθελα να κάνω τον διαχωρισμό, όχι αρχιερείς, ιεράρχες και αρχιερείς. Το θέμα μου ήταν Μητροπολίτες και χαμηλότερος κλήρος. Με αυτή την έννοια το είπα, εντάξει. Το διορθώνω λοιπόν, αγαπητέ μου. Μου λέει, πόσο ήταν η μισθή των ιεραρχών προτού ενιαίου μισθολογίου? Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω πάντως ότι πριν έπαιρναν 2.210. Κάτσε. Με την ίδια λογική, ποιος ήταν ο μισθός μας πριν τα μνημόνια? Γιατί να πιάσω εγώ μόνο το ενίο μισθολόγιο? Με την ίδια λογική. Δεν το καταλαβαίνω. Ή ποιος είναι ο μισθός που παίρνει ένας γιατρός ή ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής? Να το δούμε και αυτό. Και επίσης λέει, από τις τότε μειώσεις, ποιοι είχαν επανέλθει στα τότε δεδομένα. Το κρατάω το δεύτερο. Μου λέει, χειριστής Clark παίρνει 1.400 ευρώ καθαρά. Οπότε λέει, σε τι απορούμε. Αχ, Ελλαδίτσα, λέει, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα για μια ζωή. Πρέπει να αποδεσμευτεί η εκκλησιαστική περιουσία και να αφήσουμε την εκκλησία να οργανώσει μόνη της τα του οίκου της. Μεγάλο θέμα αυτό που θίγεις. Νότι, χειριστής Clark παίρνει 1.400 καθαρά. Δεν είμαστε σε ηλικία. Αυτό φταίει, έτσι. Δεν είμαστε σε ηλικία. Γεια σου, Ευαγγελία μου, την καλησπέρα μου. www.skyradio.gr, πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πρωταθλητές στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό, μου λέει ο κύριος Γιώργος. Θα διαβάσω μετά κάτι. Δεν χρειάζεται τώρα να το πιέσω. Το οποίο έχει πολύ ωραία εξήγηση για αυτό που ακούμε, ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο θέμα κτλ. Κοιτάξτε. Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν 5,4 σε ετήσια βάση. Το Μάιο παραμένει πολύ ψηλά στο 5,2. Πράγμα που σημαίνει ότι βεβαίως έχουν εξανεμιστεί οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και οι περισσότερες αυξήσεις που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο υπήρξαν σε αποδοχές στο προηγούμενο διάστημα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αύξηση του κόστου ζωής. Δεν αρκεί να σημειώσουμε ότι αυτό υπερβαίνει τις αυξήσεις της ονομαστικής αποδοχής. Κοιτάξτε, λέμε ας πούμε για ένα ενίκιο. Λέμε νότι μου. Μένεις, ξέρω εγώ, μια υπόθεση εργασίας. Μένεις στο Λονδίνο και πληρώνεις, ξέρω εγώ, 1.500 ευρώ για μια τρύπα. Ή για ένα σπίτι, τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσα πληρώνεις. Όχι στο Λονδίνο, σε ένα προάστιο. Αν ο μισθός σου είναι 4.000, υπάρχει μια καλή αντιστοιχία του 1.500 με το 4. Εάν ο μισθός σου είναι 1.200 και δίνεις 700 για ενίκιο, δεν είναι καλή αναλογία. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι καλή αναλογία. Ακούσω ότι ναι, τα ενίκια, ξέρω εγώ, είναι πολύ ακριβά έξω, ξέρω εγώ. Δεν σου λέω να μείνεις σε μια Μητρόπολη, κέντρο Παρίσι, κέντρο Νέα Υόρκη, κέντρο Λονδίνο, κέντρο εγώ δεν ξέρω πού άλλο. Να μείνεις σε μια άλλη περιοχή. Το θέμα λοιπόν είναι να κοιτάξεις αυτή την αναλογία και τότε θα δεις, νομίζω, ποιο είναι το κόστος ζωής. Σημαντικό βεβαίως στοιχείο είναι το ποσοστό του εισοδήματος που πηγαίνει σε αυτές τις δαπάνες. Αυτό πρέπει να κοιτάμε όταν μιλάμε για την ακρίβεια. Το κόστος στέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών ήταν το 2025, επίσημα τα στοιχεία, στο 34,6 με βάση τα στοιχεία της Eurostat, έναντι 18,9 κατά μέσο όρο στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελειώσαμε, νότι μου. Ξέρεις τι θέλω? Προλαβαίνουμε το ότι αρχίσει ωραίο τελειώνει με πόνο. Με το Γιάννη Κότσιρα. Υπάρχει λόγος. Αν έχουμε χρόνο, αλλιώς να το βάλουμε μετά. Έχουμε. Ωραία, οπότε πάμε αυτό. Και θα συνεχίσουμε μετά αυτά που ήθελα να πω. Άντε, για να πάμε μουσικά.

Λοιπόν, ο δημιουργός αυτού του τραγουδίου ήταν ο Σπύρος Κορδίλης. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2013. Η μεγαλύτερη λαϊκή του επιτυχία είναι το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Γιώργο, εξήγησε μου, λέει, να σου το πω, μου λέει απλά. Βαριέμαι να ασχολούμαι με πολιτικές χρονοβόρες επιλύσεις θεμάτων. Το σκάκι εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ότι αυτά τα περίπλοκα πολιτικά. Σε τι ακριβώς διασκεδάζεις, αυτό θέλω να μου πεις. Βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Αν μιλάς σοβαρά ή αν με τρολάρεις. Και το είπα ελληνικότατα, με τρολάρεις. Δηλαδή με δουλεύεις ψιλογαζί. Βοήθησέ με λίγο όμως να το καταλάβω, αν όντως το διασκεδάζεις. Τι καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Ο Αλέξανδρος μου λέει μια κίνηση απολύτως λογική σε πολιτικό επίπεδο, αφού σε προεκλογική περίοδο πήραν πολλά χρήματα λίγοι, οι οποίοι επηρεάζουν όμως πολλούς. Απόλυτη παράλογη φυσικά, απόλυτα παράλογη, σε ό,τι έχει να κάνει τους απλούς πολίτες, οι οποίοι δεν κερδίζουν απολύτως τίποτα από αυτό. Προσοχή στους χριστιανοταλιμπάν σήμερα. Νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσουν στα μηνύματα απόψε. Ήδη μου έχουν έρθει αρκετά. Και μας ήρθε και η Μαρία Αλιφαντή για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Ναι, σε λιγάκι και επιστρέφουμε.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Προειδοποίησε παράλληλα πως οι επιπτώσεις από τη σύγκρουσή τους στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να καταλαγιάσουν. Για μία δυνητικά σημαντική πρόοδο έκανε λόγο από την πλευρά της η Κάγια Κάλλας, ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική Πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση κοντά στο 5% στα $83 το βαρέλι. Πτώση άνω του 5% καταγράφει η τιμή του Αμερικανικού αργού στα $80.4. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντεντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα στη Δράμα γυναίκα αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από το σύζυγό της επίσης αστυνομικό. Ο ίδιος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του σε ορεινή περιοχή. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι που υπηρετούσε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Δράμας δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού. Επιτάπητος τέθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο, αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής, για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών. Με διάταξη θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή. Με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά από την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

ένας λόγος που θα ήθελα να έχω ανοίξει την κάμερα τώρα που έχουμε στο στούντιο, αλλά την έχω γυρίσει στον Νότι Παπαγιαννάκο επάνω. Απαγορεύεται ένα πράγμα, για ένα λόγο. Ο Νότι αγαπάει πάρα πολύ την Ιταλία. Οπότε, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, νιώθει ρε παιδί μου ότι είναι στην πατρίδα του με κάποιο τρόπο. Έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Του αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία. Στα αυτοκίνητα δεν έχει ιταλικό ταπεραμέντο, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι, με ένα 500 ήθελα, ρε φίλε. Είχες, αλλά εντάξει, πάρε ένα, τώρα στην ηλικία σου πάρε ένα 500 και κάμπριο. Έτσι, και δεν θα σου ανεμίζει το μαλλί. Ταιριάζει. Αλλά πρόσεξε, αν κάνει λες και είναι στη γόνδολα και ακούει το γονδολιέρι να τραγουδάει. Οπότε αυτό είναι τώρα. Έπρεπε να έχω την κάμερα ανοιχτή, ρε Νότι. Επάνω σου. Δηλαδή, μόνο που δεν έχεις πάρει αυτό το. Πώς το λένε εκεί, πώς το λένε αυτό, κουπί, δεν ξέρω. Να κάνεις το γονδολιέρι. Κοίταξε, στη ριγέ μπλούζα του γονδολιέρι θα είχαμε ένα πρόβλημα. Σε εμάς, λίγο τους μπαμπάτσικους, βάζει κιλά. Εκτός και ανοίγεις κάθε τη ρίγα, εσύ, να κάνεις διαφορά. Σε μένα θα δίνει ύψος η κάθε τη ρίγα. Λοιπόν, Βέλγιο-Αίγυπτος, έτσι. Βέλγιο-Αίγυπτος, Νότι μου. Ταιριάζει με Σιρλούλες κάποια στιγμή, Ταιριάζει. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ωραίο για το ποδόσφαιρο. Το κύριο άρθρο ήταν στα νέα το Σάββατο. Εγώ το Σαββατοκύριακο διαβάζω πάρα πολλές εφημερίδες. Μ' αρέσει δηλαδή. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Να έχεις ησυχία στο σπίτι, να βάζεις μουσική και να διαβάζεις εφημερίδες. Και να έχεις και ωραίο τσάι. Τίποτα άλλο. Αυτό. Γεράματα λέγεται αυτό, Νότι. Λοιπόν, κάθε λέει μεγάλη αθλητική διοργάνωση συνοδεύεται και από μια ολόκληρη βιομηχανία προβλέψεων για τον μεγάλο νικητή. Οι προβλέψεις αυτές στηρίζονται σε παράγοντες όπως η ιστορία και η γεωγραφία, αλλά και σε προσωπικές προτιμήσεις ή ευσεβείς πόθους. Ανάλογα εννοείται με το ποια ομάδα είσαι. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από τις περισσότερες των 80 χωρών που έχουν λάβει μέρος στα 22 παγκόσμια κύπελα που έχουν διεξαχθεί, μόνο 8 το έχουν κατακτήσει. Η Βραζιλία 5 φορές, η Γερμανία 4, η Ιταλία και η Αργεντινή 3, όχι συγγνώμη, η Ιταλία 4, η Αργεντινή 3, η Ουρουγουάη 2, η Γαλλία 2, η Αγγλία 1, η Ισπανία 1. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποιο είναι το μυστικό τους? Ο πλούτος ασφαλώς μετράει. Όπως μετρούν επίσης η γεωγραφία, το μέγεθος του πληθυσμού, ακόμα και το μέσο ύψος των παικτών. Μια ανάλυση, σημαντικότερο ρόλο του Economist, έδειξε ότι υπάρχει ένα σημαντικότερο, αν θέλετε, κριτήριο. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Η μετανάστευση. Οι ομάδες τις οποίες παίζουν περισσότεροι παίκτες γεννημένοι στο εξωτερικό σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μαρόκο, που στο προηγούμενο Μουντιάλ έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε στον ημιτελικό παίζοντας με 14 παίκτες σε σύνολο 26 γεννημένους στο εξωτερικό. Για να μείνουμε στην Ευρώπη και να συγκρίνουμε, αν θέλετε, τα δύο μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, η Εθνική Γαλλίας περιλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου παιδιά μεταναστών, ένα παιδί μεταναστών από το Μαρόκο και την ησημερινή Γουινέα, είναι ο στάρ της Ισπανίας. Μόλις 18 ετών είναι ο Γιαμάλ, το λένε, νομίζω, ναι, Γιαμάλ, ο Γιαμάλ είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας από τους βασικούς λόγους που έχουν προβληθεί για τον αποκλεισμό της Ιταλίας από το φετινό Μουντιάλ είναι ότι υπάρχουν αυστηροί νόμοι για την ηθαγένεια που εμποδίζουν πολλούς μετανάστες να παίξουν στην εθνική ομάδα Ιταλίας. Η σχέση λοιπόν του ποδοσφαίρου με την μετανάστευση αποτυπώνεται μοιραία και στο πολιτικό πεδίο και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Όταν μια ομάδα με πολλούς ξένους παίκτες σημειώνει νίκες, η κοινή γνώμη της χώρας αυτής βλέπει την μετανάστευση με καλύτερο μάτι. Καλά, και εμείς εδώ με τον Αντετοκούμπο νομίζω ότι το βλέπουμε έτσι. Έτσι δεν είναι? Ενώ όταν μαζεύει ήττες, η εικόνα των μεταναστών θολώνει. Η ακροδεξιά ενισχύεται. Άλλη μια απόδειξη ότι με την μπάλα ασκείται και πολιτική. Ενδιαφέρουσα ανάλυση αυτή. Τι, έχεις βάλει Μισερλού? Άντε, βάλε τώρα λίγο. Μου το ζήτησε εδώ πέρα ο φίλος, ο υπογράφει Γκατζόλης.
Αυτό θέλει και στο μάνα, το βουλαρίνο το μεσημέρι, τον ακούω. Έτσι, για βάλει λίγο Βυσσιλού.

0: του τι θυμήθηκα τώρα. Ξέρεις που το είχαμε χάλει αυτό. Ποια εποχή λες? Πρέπει να ήταν 2000, όταν έκανα εδώ εκπομπή απογεύματα με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Το είχαμε χαλεί. Ναι. Γεια σου Χρήστο μου. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Χρήστος για τους ιεράρχες, λέει μην ξεχνάμε την πρώτη φορά αριστερά που, και την ευκαιρία του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας. Ας μην ξεχάσουμε την επιδίωξη του Υπουργού Παιδείας Φίλη όταν πήγε να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα όμως δεν ακούμε τίποτα από την αριστερή μεριά. Για το θέμα πάντως στο μισθολογικό που θίξαμε δεν ακούστηκε τίποτα από την πολίτευση γενικότερα. Την καλησπέρα μου στο Φώτη Δανάσκο. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να αναφερθώ ότι στο σχολείο μας ήρθε μοτοσυκλετιστής σε 5 λεπτά όταν κλήθηκε και το παιδί όντως αντιμετώπισε άψογα. Α, αναφέρεσαι στο ΕΚΑΒ, έτσι. Όμως, όσο και να θέλω να μην φανώ δίστροπος και προκατηλημένος, γιατί έγινε τώρα αυτό και γιατί δεν μειώθηκε ο μισθός του μουφτή και ο δικός μου μισθός μετά από 35 χρόνια. Στην τάξη μάχημος εκπαιδευτικός με όλες τις ευθύνες και τις τεράστιες διακοπές μας. Βρίσκεται στα 1.400 ευρώ. Μήπως για το λόγο αυτό πλέον έχει απαξιωθεί το επάγγελμα των λειτουργών, νοσηλευτικό, ιατρικό, διδακτικό, προσωπικό κτλ. Και πλέον νέοι επιστήμονες προτιμούν την ξενιτιά και το σχολείο πλέον δεν έχει. Καλά, δεν ξέρω να το διάβασε Φώτη, θα το ξέρεις και βέβαια ως εκπαιδευτικός. Δεν βρίσκονται εκπαιδευτικοί. Είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα πριν από πόσες μέρες η Καθημερινή. Δεν βρίσκονται. Το έχει και πρώτο θέμα, νομίζω ένα Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βρίσκονται εκπαιδευτικοί. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Λοιπόν, για να πάμε στο Γιάννη Χανιωτάκη, πάμε Λονδίνο και πάμε γιατί είχαμε εκεί πέρα κάποια ανακοίνωση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιάννη μου, καλησπέρα από Αθήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και κύριοι, καλή εβδομάδα. Με στόχο, όπως είπε, να δώσουμε πίσω στα παιδιά την παιδική τους ηλικία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ προανήγγειλε σήμερα την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα social media. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι γνωστές πλατφόρμες, όπως είναι το Facebook, το Instagram, το X, το TikTok. Εξαιρούνται όμως οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως είναι το WhatsApp. Το σχέδιο της Βρετανικής κυβέρνησης βασίζεται στο μοντέλο της Αυστραλίας, ωστόσο έχει στόχο να προχωρήσει και ένα βήμα παραπέρα, απαγορεύοντας τα παιδιά να συνομιλούν με αγνώστους και να κάνουν ζωντανές μεταδόσεις ακόμα και σε πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης, Δημήτρη, εξετάζεται το αν θα εφαρμοστεί νυχτερινή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά 16 και 17 ετών και να τεθούν περιορισμοί στο ατελείωτο scrolling, στη συνεχή δηλαδή εναλλαγή προβολή περιεχομένου, με ανακοινώσεις επί αυτών να αναμένονται τον Ιούλιο. Όπως διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή πριν από τα Χριστούγεννα, με τους κανονισμούς να τίθενται σε ισχύ την άνοιξη του 2027. Βέβαια, πριν από αυτήν την ανακοίνωση είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, στην οποία το 90% των γονέων που συμμετείχαν τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης αυτής. Έχουμε βέβαια και κάποιες αντιδράσεις, κυρίως από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αυτό που λένε στην ουσία είναι ότι μια τέτοια καθολική απαγόρευση θα οδηγήσει τα παιδιά σε εναλλακτικές πλατφόρμες που δεν υπόκειται στους ίδιους ελέγχους ασφαλείας.
0: Ναι. Η κοινή γνώμη, έτσι, πώς τα δέχεται όλα αυτά? Βέβαια, είναι προφανώς τώρα θέμα που είναι στην αρχή της συζήτησης, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ή μάλλον να το ρωτήσω διαφορετικά, Γιάννη μου. Απασχολεί το θέμα αυτό την κοινή γνώμη?
1: Απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη, ιδιαιτέρως βέβαια τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά. Φάνηκε από τη δημόσια διαβούλευση ότι η συντριπτική πλειοψηφία τάσεται υπέρ της απαγόρευσης. Είδαμε και κατά την ανακοίνωση του σχεδίου αυτό από τον Πρωθυπουργό, μέσα στην αίθουσα βρίσκονταν γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους για λόγους που συνδέονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταχειροκρότησαν τον Πρωθυπουργό όταν ολοκλήρωσε την παρουσίαση του σχεδίου αυτού. Οπότε φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ στην απαγόρευση αυτή. Ακόμα και κάποια παιδιά έβλεπα συνεντεύξεις που έδωσαν, για παράδειγμα, σε βρετανικά μέσα, στο BBC, ας πούμε, όπου αρκετά παιδιά τάχθηκαν και αυτά υπέρ της απαγόρευσης αυτής, καθώς έχουν πέσει θύματα bullying, για παράδειγμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει σε πολλά σημεία.
0: Ναι. Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είσαι με ενίκιο εκεί?
1: Ναι.
0: Μένεις κέντρο Λονδίνο?
1: Ναι. Μένω ζώνη 3, ας πούμε.
0: Δηλαδή το αντίστοιχο
1: το
0: εδώ
1: Λονδίνο
0: τι είναι?
1: Το χωρίζεται σε ζώνες, η ζώνη 1 είναι το κέντρο, εγώ είμαι στη ζώνη 3. Τώρα αν με ρωτάς από Αθήνα, επειδή δεν γνωρίζω, είμαι από Κρήτη, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Δηλαδή εσύ πήγες από Κρήτη Λονδίνο με τη μία, δεν πέρασα από εδώ.
1: Κάπως έτσι, από Αθήνα μόνο σύντομες τάσεις. Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Τι ενίκιο πληρώνεις?
1: Εγώ δίνω πάνω από 1000 λίρες ενίκιο.
0: Ναι.
1: Για ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο. Ναι. Χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται οι λογαριασμοί σε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε συνολικά, ας πούμε, είναι γύρω στις 1500 λίρες όλα τα έξοδα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω. Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Αυτό, τώρα θα μου πεις, δεν είμαι εφορία, αλλά επειδή είχα μια τέτοια κουβέντα πριν από λίγο εδώ πέρα, τη συζητούσαμε με τους ακροατές μου. Σε τι ποσοστό του μισθού σου αντιστοιχεί?
1: Κοίταξε, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Ναι.
1: Γενικά, ας πούμε, αν βάλουμε ένα μέσο εργαζόμενο...
0: Ναι, αυτό να μου πεις.
1: Γύρω στο 30 με 40% του μισθού.
0: Είναι γύρω στο Λονδίνο, μιλάμε. Του ενός εργαζόμενου.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, διότι όταν αν είναι πάνω από δύο άτομα, θα είναι μεγαλύτερο το σπίτι, αυξάνονται τα έξοδα, ο δημοτικός χώρος...
0: Είναι 30 με 40. Έτσι. Ναι. Το κρατάμε αυτό. Θα την κάνω αυτή την κουβέντα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ζητήσω τη βοήθεια άλλων ακροατών. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ και για την εξομολόγηση.
1: Γεια σας.
0: Να σε καλά. Γεια χαρά. Τι μου λέει? Α, ο Γιώργος. Δεν ξέρεις, μου λέει, τόσο καλό σκάκι. Προφανώς, καθόλου δεν ξέρω. Ό,τι έπαιζα, πιτσιρίκι. Μέσα, λέει, σε 1-2 ώρες έχεις παίξει μια κανονικότατη παρτίδα σκάκι. Έχεις αποτέλεσμα, ευχαριστιέσαι. Δοκιμάζεις αυτά που έχεις στόχο να καταλάβεις. Ούτε μόνος σου είσαι, ούτε καμιά χρονοβόρα διαδικασία, ούτε τίποτα. Παίζεις, κάνεις, κερδίζεις. Καταλαβαίνεις, λέει, μια χαρά τι κάνεις. Έχεις παρέα να συζητάς. Όλα μια χαρά. Τόση σκέψη χρειάζεται για κινήσεις που πρέπει εντός εισαγωγικών να γίνουν. Παίξε μια κίνηση στο σκάκι. Τόσος χρόνος χρειάζεται. Η παρτίδα τελειώνει σε 2-3 ώρες. Όλο το τουρνά πολύ σύντομα. Το παγκόσμιο σκάκι εξελίσσεται κάπως αργά. Α, ρε φίλε, τώρα. Στο παγκόσμιο σκάκι εξελίσσεται κάπως αργά, κατάλαβα. Είμαι και αργόστροφος. Ρε Γιώργο, τι δουλειά κάνεις? Πρωταθλητής κόσμου, λέει, θες να γίνεις? Παίξε και βλέπεις. Η χιούμορ μου αρέσει πάρα πολύ. Πες μου, τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι? Δεν νομίζω να είσαι πρωταθλητής σκάκι. Έτσι. Κάτι άλλο πρέπει να κάνεις. www.skyradio.gr. Αίγυπτος 1. Βέλγιο 0. Προηγείται η Αίγυπτος. Η Μισιρλού έφερε τύχη. Έφυγε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ένα ότι μου να σου πω κάτι. Δεν βιάζομαι. Δεν έχω λόγο να βιαστώ. Εσύ βιάζεσαι?
2: Όχι.
0: Δεν βοηθάς την κατάσταση.

Όχι τίποτα, τα πάντα. Διότι όλοι μαζί μπορούμε, τι κάνουμε. Ετοιμάζουμε την μεγάλη μας συναυλία για το Μάνο Λοΐζο που θα γίνει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Πρέπει να σας πω ότι ήδη ετοιμάζω το υλικό, νότι άκου διαστροφή, για την βραδιά μετάδοσης, άσε να έχουμε και την υγειά μας, λέμε, χτυπάμε ξύλα εδώ πέρα, τραπέζια κτλ. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι έφαγα 3 ώρες περίπου, γιατί έχω αρχίσει και βλέπω πολύ παλιά ντοκιμαντέρ και ανέκδοτο υλικό για τη ζωή του Μάνου Λοΐζου και βρίσκω εκπληκτικά πράγματα. Εκπληκτικά πράγματα. Περιμένω και μια βιβλιογραφία που έχω παραγγείλει, οπότε 14 Σεπτεμβρίου περιμένουμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο όλο τον κόσμο. Τώρα, αν είστε στα ραδιοφωνάκια σας, κακώς θα είστε, αλλά θα ακούτε εμένα. Με την έννοια ότι ό,τι μου αντιστοιχεί, έτσι, θα είναι ένα αφιέρωμα που θα κάνω στον Μάνο Λοΐζο. Σε ό,τι μου αντιστοιχεί. Λοιπόν, Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Φωνάρα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εννοείται ότι θα έρθουν κι άλλοι κάποια στιγμή. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε με λατινικούς χαρακτήρες.gr. Και τα έσοδα βεβαίως στις συναυλές θα διατηρηθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τις ενέργειες που στοχεύουν στο περιβάλλον, στην προστασία του, όπως κάνει πάντα. Ποιος? Το όλοι μαζί μπορούμε. Δηλαδή, εσείς και εμείς. Αυτό είναι το όλοι μαζί μπορούμε. Νότι μου, επειδή είπα πριν ότι έπαθε σπορτο σάλτε, ο Άρης έχει μια μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη. Και καλά, και ο Νότης. Και ο Νότης την έχει τη μεγάλη αγάπη. Αλλά δεν θα τους έρθουν στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Λέει, θα πάνε Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, πού θα πάνε. Έτσι. Για ποιους μιλάμε? Αυτό τώρα να ακούει ο Άρης, θα το αφιερώσουμε. Έτσι.

Σε λίγο θα δούμε το θέμα των βάσεων. Οπότε, αν τα παιδιά έχουν δώσει εξετάσεις, ξέρετε πολύ καλά τι θα κάνετε. Αίγυπτος, Βέλγιο. Έχει βάλει γκολάκι η Αίγυπτος. Το Βέλγιο είναι στο 0.

Τίτλους ειδήσεων. Γεια σου, ρε Γιώργο Ελευθερίου. Ναι, ναι. Δεν είναι ωραίο το έκανες. Δεν μη ζητάς συγγνώμη για το αστείο. Ωραίο είναι. Ρε Γιώργο, ρωτάω για το τι δουλειά κάνεις. Γιατί έχεις πάρα πολύ χιούμορ πρώτα απ' όλα. Και επίσης έχεις και μια βαθύτατα πολιτική σκέψη. Δεν είμαι της εφορίας. Μη μου ανησυχείς, έτσι. Για στατιστικούς λόγους το ρωτάω.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Της αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της Ελλάς αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσει στην πρώτη είδηση, επειδή λέμε για τη συμφωνία με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιλώντας λέει σε δημοσιογράφους από το θέατρο Evian της Γαλλίας, εδώ πρέπει να έχουμε την Ντένι Μαρκορά να ζητάει από τη Μαρέσκα το Evian. Μισές δουλειές. Το Evian, έτσι δεν της έλεγε? Αυτό της έλεγε. Λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε και αυτό το βράδυ. Πάμε στο τελευταίο μας σήμερα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα απόψε. Πολύ γρήγορα, χαμπάρι δεν το έχω πάρει. Αίγυπτος 1, Βέλγιο 0. Στο μάτς αυτή την ώρα, 34 λεπτά μετά την έναρξή του. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιστεξία και μελέτη παραγωγή εκπομπή μου και σε επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θέλω μια χάρη. Να μου πείτε τι συμβαίνει στο σπίτι όταν έχει ματς. Δηλαδή, οι γυναίκες, ας πούμε, παρακολουθείτε από περιέργεια. Τώρα δεν ξέρω αν είστε εδώ και ακούτε, αλλά θα ήθελα έτσι την άποψή σας. Τι συμβαίνει στο σπίτι όταν έχει ματς. Από περιέργεια να μου πείτε. Τι κάνουν οι κυρίες, τι κάνουν οι κύριοι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει, ας πούμε, το ποδόσφαιρο. Καθόλου, μα καθόλου. Ρωτάω τώρα. Και θα ρωτήσω και τον Θανάση Λέλε. Όχι, δεν θα το ρωτήσω τώρα για το ποδόσφαιρο. Ο Θανάσης Λέλες είναι πολύ καλός φίλος, είναι επιστημονικός υπεύθυνος στο Career Gate και τον έχουμε κοντά μας για να δούμε τώρα τι παίζει με τις βάσεις το 2026. Μια πρώτη έτσι εικόνα που τα συζητάνε όλα εκεί πέρα οι ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ο Θανάσης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, καλά, καλή εβδομάδα Θανάση μου, όλα τα καλά
1: εύχομαι. Καλή εβδομάδα.
0: Όλα τα καλά εύχομαι. Λοιπόν, μια πρώτη γενική εικόνα. Τι θα λέγαμε? Εννοείται με βάση αυτά που είδαμε ότι γράψαν, έτσι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι βάσεις αγωγής σήμερα μου θυμίζουν ένα εθνικό σπορ. Δηλαδή με το που τελειώνουμε την διαδικασία των εξετάσεων, όλοι ξεκινάνε και αρχίζουμε και μοβαρδίζουμε λίγο τα παιδιά μου, Δημήτρη, με αυτή τη διαδικασία, το αν θα ανέβουν, αν θα κατέβουν οι βάσεις, πώς θα μεταβληθούν ουσιαστικά οι σχολές όσον αφορά κυρίως τις υψηλής ζήτησης. Η πραγματικότητα είναι ότι φέτος τα θέματα κυρίως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως καλά διαβαθμισμένης δυσκολίας. Και το λέω αυτό γιατί ήταν μία από τις χρονιές που δεν είχαμε παράπονα από τα παιδιά όσον αφορά το κομμάτι των θεμάτων. Σίγουρα υπήρχαν δυσκολίες, έτσι. Παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες, θα έλεγα, στο μάθημα των αρχαίων, των μαθηματικών, της οικονομίας και στη βιολογία. Είδαμε ότι τα παιδιά και στη χημεία έτσι συνάντησαν φέτος περισσότερες δυσκολίες. Και λέω το φέτος γιατί, ξέρεις, κάθε χρόνο, Δημήτρη, υπάρχει και ένα μάθημα το οποίο θα προβληματίσει περισσότερο τα παιδιά. Mm-hmm. Πέρυσι, π.χ. είχαμε τη φυσική ή την ιστορία που πολλά παιδιά έτσι. Στις ανθρωπιστικές σπουδές, στις θετικές και στο υγείας είχαν προβληματιστεί από τα θέματα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αλήθεια είναι ότι οι βάσεις σε ένα βαθμό κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα και θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην επηρεάζονται από αυτές. Τι σημαίνει να μην επηρεάζονται από αυτές? Σημαίνει ότι είναι αρχικά πάρα πολύ δύσκολο πλέον, Δημήτρη, να προβλεφθούν οι βάσεις. Και ο λόγος που το αναφέρουμε αυτό έχει να κάνει με την διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούνται τα παιδιά όσον αφορά τα εκάστοτε τμήματα και κυρίως με το γεγονός ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής μειώνει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό τον αριθμό των εισακτήρων σε πάρα πολλά τμήματα. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι φαντάζομαι ότι πλέον δεν έχουμε μία τιμή μορίων για κάθε παιδί. Έχουμε μία τιμή μορίων η οποία αφορά το παιδί σε σχέση με κάθε τμήμα. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την επιστήμη π.χ. των μαθηματικών, που έχουμε διάφορα τμήματα στη χώρα μας, το τμήμα μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, π.χ. ένας μαθητής μπορεί να μαζέψει 15.200 μόρια, ενώ αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να συλλέξει 15.400 μόρια. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ουσιαστικά υπάρχει μια διαφορετικότητα όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας που ζητάει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα και πρακτικά τα παιδιά μαζεύουν και έχει ο καθένας διαφορετική τιμή μορίων. Άρα όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ παραγωγική διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία φυσικά τη βαθμολογία, δηλαδή το τι έχουν γράψει τα παιδιά, αν είδαν πιο εύκολα ή πιο δύσκολα τα θέματα. Πολύ σημαντικό ρόλο όμως παίζει και η ζήτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό το γνωρίζουμε, γιατί προφανώς τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ένα σημείο αναφοράς.
0: Κοίταξε, με το κόστος που υπάρχει πια, δύσκολα θα φύγει ένα παιδί από το σπίτι. Πολύ δύσκολα, νομίζω δηλαδή.
1: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, αν μου επιτρέψεις, επειδή εγώ στο κομμάτι των μηχανογραφικών με πάρα πολλά παιδιά, είμαι περισσότερα από 15 χρόνια. Η αλήθεια είναι, και βάζω το 15 χρόνια γιατί το 2010 ήταν όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η κρίση. Η πραγματικότητα είναι ότι με αυτή την πάροδο των ετών, από το εδώ και 5 χρόνια περίπου, που έχει σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά περισσότερο στον φόβο των οικογενειών, αν μπορούν να έχουν τη δουλειά τους και να στηρίξουν μια φίτηση ενός παιδιού 4-5 χρόνια στην επαρχία, υπάρχει δυνατότητα πλέον. Βέβαια, εμένα θα μου επιτρέψεις να πω ότι, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ίσως κάποια στιγμή πρέπει και να το αναδείξουμε γενικότερα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη στήριξη συνολικά προς τα παιδιά τα οποία αποφασίζουν να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας.
0: Με φοιτητικές αιστείες, πώς ακριβώς το εννοείς?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ένα βαθμό, όχι παντού φυσικά, οι φοιτητικές αιστείες.
0: Καλά.
1: Υπάρχει φυσικά το επίδομα ενοικίου, το οποίο δίνεται σε ένα αριθμό παιδιών. Εμένα η προσωπική μου άποψη, Δημήτρη, είναι ότι πρέπει, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, να αναδείξουμε το θέμα των δανείων προς τα παιδιά.
0: Κάτι που συμβαίνει εκτός. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα θα φανώ πάρα πολύ κακός, δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε να υπάρχει και ένας ορθολογικός τρόπος με τον οποίο θα είχαν ανοίξει σχολές όλη την Ελλάδα.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια, το οποίο...
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πρώτα απ' όλα, δεν το σηκούν πια και εύκολα και οι τοπικές κοινωνίες, με την έννοια ότι, εντάξει, παλιά, τις καλές εποχές και πριν τα μνημόνια, και οι πολιτικές ηγεσίες το έκαναν γιατί ήθελαν ψηφαλάκια από τοπικές κοινωνίες, έτσι. Οι τοπικές κοινωνίες το ήθελαν γιατί νίκιαζαν δωμάτια, άνοιγαν καφέ, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, τον Ατάλο κτλ. Τώρα πια έχουν αλλάξει τα δεδομένα και επίσης. Μην ξεχνάμε και ότι έπρεπε να υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος στον τρόπο που αναπτύχθηκε όλο αυτό. Νομίζω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, Δημήτρη, εδώ και 6 χρονιά, είναι ο 6ος χρόνος, και πλέον βάζω αυτό το χρονικό ορίζοντα, γιατί πλέον φαίνονται και τα δείγματα πλέον όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ότι σε σχέση με τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων, είναι αρκετά τμήματα που οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται εκεί είναι γεγραμμένοι, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πηγαίνουν κιόλας, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Είναι κάτω από το 40%. Υπάρχουν τμήματα και με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά. Το οποίο φυσικά δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του τμήματος. Εδώ είναι άλλη συζήτηση αυτή. Είναι εντελώς διαφορετικό η κατά πόσο η απορρόφηση στην αγορά εργασίας μέσα από το να ολοκληρωθεί ένα συγκεκριμένο, να ολοκληρώσει ένα φοιτητή στο συγκεκριμένο τμήμα, θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπει στον εργασιακό στίβο. Αλλά έχει να κάνει με τις επιλογές. Και γι' αυτό λέμε και εμείς ότι οι επιλογές των παιδιών στο μηχανογραφικό

0: 26 του μήνα θα βγουν οι βαθμολογίες, σίγουρα μέχρι τέλος του μήνα θα βγουν οι βαθμολογίες για τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γιατί από αύριο ξεκινάμε και τα ειδικά μαθήματα, Δημήτρη. 7 θεωρώ εγώ, με 8 Ιουλίου θα ξεκινήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Συνήθως έχουμε 10 ημέρες και τέλος του Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι βάσεις εισαγωγής, δηλαδή που θα έχει περάσει το κάθε παιδί όσον αφορά τις επιλογές που έχει κάνει μέσα στο μηχανογραφικό. Και να πούμε βέβαια στα παιδιά, αν έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, ότι μπορούν πλέον να δηλώσουν μέσα από την εφαρμογή που έχει ανοίξει το Υπουργείο το κινητό τους, δίνοντας τα στοιχεία τους φυσικά, προκειμένου να τους έρθουν σε μήνυμα οι βαθμοί σε πρώτη φάση και τα αποτελέσματα σε δεύτερη, με την ανακοίνωση των βάσεων από το Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε τότε και τηλεφωνικώς, αλλά θα έρθει και στούντιο, ειδικά όταν είναι τα μηχανογραφικά, για να τα πούμε αναλυτικά.
0: Έτσι. Ναι, γιατί νομίζω ότι το μηχανογραφικό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, Δημήτρη, και τα παιδιά θα πρέπει έτσι αυτές τις μέρες που προφανώς τώρα πλέον ξεκουράζονται και γεμίζουν τις μπαταρίες τους μέσα από αυτή την έντονη διετή περίοδο, αλλά παράλληλα λίγο να ψάξουν και τις επιλογές τους, να δουν και να μην πάμε τελευταία στιγμή να συμπληρώσουμε με διασύνα μηχανογραφικό, γιατί πολλές φορές και γίνονται λάθη. Και πάμε ουσιαστικά σε επιλογές οι οποίες δεν ταιριάζουν στα δικά μας χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Μου λέει ο Γιώργος. Ο κύριος πίνει μπύρα και παραγγέλνει σουβλάκια. Η κυρία είναι στην άλλη τηλεόραση, στο υπνοδωμάτιο, ή για καφέ με τις φίλες, όταν το Μουντιάλ είναι απόγευμα. Βεβαίως, στον ημιτελικό και τελικό η κυρία θέλει να παρακολουθήσει για να έχει άποψη. Εννοείται ότι αντί να παρακολουθώ, απαντώ σε κάθε είδους ερωτήσεις, μέχρι για το ποια είναι η κοπέλα του goalkeeper φίλε μου. Είμαστε 28 χρόνια μαζί. Σε ρωτάει. Αυτά λέει, αυτό το άτιμο το offside λέει, δεν το έχει ακόμη καταλάβει. Με νιώθουν όλοι οι φιλάθλοι. Να είσαι καλά. Τι ωραίο μήνυμα, ρε Γιώργο. Σε ευχαριστώ ειλικρινά. Σε ευχαριστώ. Να πω λοιπόν την καλησπέρα μου σε ένα πολύ καλό φίλο. Υπάρχει ένα account εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πλατφόρμα X, το Twitter, εμένα μου αρέσει να το λέω ακόμα, ο Κουκουέ Κολονακίου. Πρόσεξε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που στέλνει μηνύματα το πρωί στον Άρη, γιατί τον έχω τσεκάρει. Εγώ τον ξέρω, μη σας πω ότι εγώ τον έχω βαφτίσει Κουκουέ Κολονακίου, ο οποίος είναι ένας τύπος ο οποίος, εντάξει, και τώρα μου στείλει μια φωτογραφία και μου λέει, πάω Μαξίμου. Εδώ δες, νότι. Γιατί έτσι είναι το Κουκουέ Κολονακίου, κατάλαβες. Να σου πω κάτι, Γιώργο, για πες μου, γιατί το είχαμε πει τότε Κουκουέ Κολονακίου, θύμισέ μου, γιατί έχουν περάσει και άπειρα χρόνια, δεν το θυμάμαι καν. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνω ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά θα το διαβάσω. Να σου πω κάτι, θες να βγεις τώρα εκεί που περπατάς να μας πεις δυο λόγια? Περίμενε. Ρουλά, να σου δώσω έναν τηλεφωνικό αριθμό. Α, μου λέει, θα έρθω από κοντά να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή. Όχι, όχι, περίμενε. Κάτσε να πούμε μια καλησπέρα, ρε φίλα, να μας δώσεις μια εικόνα για το κέντρο. Να πω το κινητό του στον αέρα. Όχι, πλάκα μου, ρε κάνω. Όλος μου απαντάει σοβαρά. Παιδιά, ο Νότης τρόμαξε. Βάλε λίγο χαλί.

Κάτσε τώρα, θέλω μια έτσι επίσημη εξήγηση, γιατί υπάρχει account που λέγεται Κουκουέ Κολονακίου. Νότι τώρα, συγγνώμη, με ξέρεις πόσα χρόνια. Υπήρχε περίπτωση να δώσω αριθμό κινητού στον αέρα. Νότι αρχίζει και φοβάσαι. Ξέρω εγώ πώς τον λένε, μην ανησυχείς. Κουκουέ Κολονακίου θα τον πούμε. Λοιπόν, να, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι, τα αναπάντεχα τα ωραία. Κάτσε να απαντήσει, γιατί είναι και λίγο ψώνιο αυτός. Δε σε εμπιστεύονται, μου λέει, ρε. Ακούς. Λοιπόν, αυτά και για τις βάσεις. Προφανώς είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετά, έτσι, νοικοκυριά. Ας την κουβέντα και το ψιστήρι να βγει τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, πες του. Λοιπόν, και πάνω που ήθελα να πω για την ομάδα G7. Να το, αυτό είναι τώρα, κατάλαβες. Ήθελα να πω για την ομάδα G7 τώρα. Λοιπόν, τον έχουμε κοντά μας. Καλή.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνει, πάνω που πήγα να πω για την ομάδα G7 βγήκε ο Κουκουέ Γολυνακίου.
1: Το σωστό λογαριασμό, το σωστό άτομο.
0: Αυτό είναι το timing. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τότε το είχαμε πει Κουκουέ Γολυνακίου?
1: Δεν θέλεις να δημιουργούμε στον κόσμο μία...
0: Όχι. Αυτό μπορούμε να το απαντήσουμε. Επίσης, θέλει ένας το πρωί στον Άρη, δεν θυμάμαι, κάτι με κουκουέ είναι κι αυτός, αλλά δεν είναι ο γνήσιος ο καλός.
1: Κοίταξε, η ωραία ιστορία είναι ότι σε κάποια φάση λοιπόν που ανταλλάσσαμε μηνύματα κάποιο μεσημέρι, μεσημεριανής εκπομπής, προ-κρίσης,
0: ναι.
1: Μιλάμε τώρα 12 χρόνια πριν, πρέπει να είναι 13, μπορεί και παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω είναι,
1: Μην κοροϊδεύουμε και
0: τον κόσμο. Όχι, είναι πολύ παραπάνω, Γιώργο.
1: Τέλος πάντων, ανταλλάσσαμε μηνύματα και σε κάποια φάση μου στέλνεις, ανεβάζω εγώ κάποια χρυσή τουαλέτα Louis Vuitton και λέω αυτό είναι, είμαι αριστερός με δεξιά τσέπη. Και μου πετάς εσύ Κουκουέ Γολυνακίου και άλλαξα αμέσως το handle.
0: Αυτό είναι. Πνευματικά δικαιώματα δεν ζήτησα τότε, έτσι.
1: Δεν τα ζήτησες, όχι. Λυπάμαι, άργησες. Έπρεπε να το έχεις κάνει.
0: Μήπως θα πάρουμε τόκους.
1: Η ωραία ιστορία είναι ότι τότε λοιπόν είχε βγει και μονόστιλο στον ριζοσπάστη ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Κουκουέ Γολυνακίου.
0: Το έχεις κρατήσει.
1: Και έτσι απογειώθηκε και το account. Άρχισαν να ασχολούνται όλοι μαζί μου χωρίς λόγο, βέβαια.
0: Το έχεις κρατήσει αυτό.
1: Ναι, το έχω κάπου, πρέπει να σου στείλω.
0: Αυτό πρέπει να μου το στείλεις. Ναι. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εντάξει, δεν σε ξέρουν. Τι δουλειά κάνεις?
1: Τι δουλειά κάνω? Επιχειρήν θα λέμε.
0: Επιχειρήν. Γι' αυτό και χρυσή τουαλέτα. Έτσι. Ωραία, επιχειρήν. Πώς βλέπεις την οικονομική κατάσταση λόγω της ενασχόλησής σου με όλα αυτά τα θέματα? Ναι. Ας το ρωτήσω έτσι λίγο γενικότερα.
1: Θες να το βαρύνουμε, ωραία, να το βαρύνουμε.
0: Όχι, να το βαρύνουμε. Κάτσε.
1: Την Ελλάδα ή γενικά?
0: Όχι, για την Ελλάδα.
1: Κοίταξε, η Ελλάδα έχει το εξής πρόβλημα και μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει μειωθεί και δεν θα μειωθεί η μαύρη οικονομία.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, γι' αυτό είσαι φίλος.
1: Πολύ.
0: Κάτσε. Γιατί... Ακούω, ξέρεις, και εγώ βγάζω σπυράκια εντωμεταξύ, κυκλοφορώ με αντισταμινικά. Θα σου πω γιατί. Γιατί.
1: Είναι ακούω, λόγω ηλικία, αλλά
0: Όχι. Ακούω. Και λένε. Τι διαμαρτύρεστε που φεύγετε όλοι, τριήμερα, η Μύκονος είναι γεμάτη, τα νησιά φεύγουν, τα καράβια, το ένα τ' άλλο κτλ. Και λέω. Αυτά, παιδιά, είναι από τα 50 με 90 δις που λέει η καθημερινή ότι είναι ο τζίρος του μαύρου χρήματος. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό τι προβλήματα δημιουργεί, πιστεύεις, σε έναν άνθρωπο που θέλει να είναι και σωστός επιχειρηματίας?
1: Κοίταξε να δεις. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς ένα σύστημα που θέλει πάρα πολλές γενιές για να αλλάξει. Γιατί έχουμε μάθει.
0: Βολεύει το να υπάρχει μαύρο χρήμα, έτσι.
1: Επίσης, πρόσεξε, ναι, βολεύει πάρα πολύ, γιατί πολλά πράγματα τα κάνουμε ακόμα και τώρα λάθος.
0: Ναι.
1: Μετά από τα μνημόνια, μετά από όσα έπρεπε να είχαμε κάνει σωστά, έχουμε καταφέρει και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Βολεύει να υπάρχει μαύρη οικονομία? Ναι, και κάνουν και τα στραβά μάτια.
0: Γιατί
1: οριακά.
0: Κινείται. Γιατί... και η αγορά με κάποιο
1: Ακριβώς.
0: τρόπο.
1: Τώρα, το ότι γεμίζει μια Μύκονος, μια Πάρος, μια Σαντορίνη, είναι μικρά νησιά. Μπορεί να γεμίσει και με τους ξένους, μπορεί να γεμίσει και με την.
0: Όχι. Το αστείο. Πρόσεξε, σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων δεν σου βάζω μέσα τον τουρισμό. Περίμενε. Γεμίζουν όλα τα εστιατόρια. Πόσες καρέκλες έχουν τα εστιατόρια?
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, περίμενε, όχι, να το συζητήσουμε. Είμαστε 5 εκατομμύρια. Έχουμε και τουρισμό. Εσύ μένεις κέντρο, μένεις σε πολύ καλό σημείο που έχεις μια εικόνα για το αν έχουμε τουρισμό ή όχι. Έχουμε τουρισμό. Έτσι.
1: Χαμός.
0: Δεν σου λέω εγώ ότι αν αφήνει ο τουρισμός αυτά που άφηνε, ξέρω εγώ, πέρυσι, γιατί υπάρχουν κάποια ζητηματάκια, λένε. Έτσι.
1: Ναι, αυτό πρόσεξε. Αυτό είναι και πολύ seasonal. Δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί να έχεις φέτος πολύ τουρισμό κακής ποιότητας, του χρόνου τον ίδιο καλύτερης ποιότητας. Αυτό έχει να κάνει πολύ με τη διαφήμιση, πολύ με το marketing που κάνουμε ως χώρα, με τις συνθήκες τις παγκόσμιες,
0: ωραία,
1: με τις τιμές κτλ.
0: Ωραία.
1: Αλλά ότι έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε πάρα
0: ωραία
1: πολύ κόσμο.
0: Έχουμε λοιπόν κόσμο. Εσύ μένεις σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Βλέπεις από το μπαλκόνι σου, δεν χρειάζεται να πας παραπέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ωραία, είναι γεμάτα, λέει, τα εστιατόρια. Εγώ πήγα και έφαγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα πολύ έτσι ωραίο τίμιο με ζεδοπολείο. Η μισή ήταν ξένη.
1: Σωστά. Και δεν με κάλεσε κιόλα. Τα βλέπω όταν ανεβάζει.
0: Δεν είναι για σένα. Για σένα είναι πολύ φθηνό για σένα, φίλε μου. Είναι πολύ φθηνό για σένα. Δηλαδή για να νιώσει άνετα θα πρέπει να με κερνά ένα μήνα εκεί.
1: Τέτοια λε ότι ακούει ο κόσμο και δεν με κυνηγάνε.
0: Κουκουέ κολονακίου. Έτσι, δεν είπαμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δεν μοιράζεσαι τον πλούτο σου. Αυτό είναι το κακό. Κατάλαβε. Λοιπόν, όχι. Άρα η μαύρη οικονομία. Έπιασε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Και.
1: Κοίτα, η μαύρη οικονομία είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά συντηρεί και πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, και το ζούμε όλοι μας. Δηλαδή, όποιος πει εκεί έξω ότι όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει καλέσει ηλεκτρολόγο στο σπίτι του, δεν έχει καλέσει υδραυλικό, δεν έχει πάει σε γιατρό, δεν έχει πάει σε δικηγόρο, δεν έχει πάει σε μηχανικό. Και στα λέω τώρα, δεν θέλω να στοχοποιώ ομάδες, γιατί όποιον και να πάρεις, όλοι κοιτάνε τι θα αποφύγουν. Mm-hmm. Γιατί κοιτάνε τι θα αποφύγουν, γιατί όλο το σύστημα δουλεύει λάθος. Δουλεύουν λάθος οι εφορίες που προσπαθούν να εξυγχρονιστούν. Γιατί όλα βασίζονται σε ανθρώπους. Και όταν οι άνθρωποι ή νομίζουν, έχουν περάσει στο μυαλό τους ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να κάνουν να συνδιαλαμβούν.
0: Τι γίνεται μετά, Γιώργο μου, της πολεοδομίας.
1: Της πολεοδομίας, ναι.
0: Της πολεοδομίας γίνεται.
1: Πιάσαμε τις πολεοδομίες, αν ρωτήσεις όποιον μηχανικό να πάρει στην τύχη τηλέφωνο, αν σου πει ότι δεν έχει περάσει από μια πολεοδομία και δεν του έχουν ζητήσει τον λεγόμενο καφέ.
0: Καφέ τον ζητάνε.
1: Σε όλο το δημόσιο καφέ το ζητάνε. Είτε είναι φορεία, είτε είναι πολεοδομία.
0: Τι αυτονομισμένο είναι αυτό. Αυτά ήταν παλιά. Έτσι, τα καφέ. Ναι, δεν υπάρχουν καφέ.
1: Ο καφές. Πάμε να κεράσεις ένα καφέ.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις.
1: Αυτή δυστυχώς είναι η Ελλάδα, έτσι. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε βελτιωθεί δραματικά, έχω να σου πω. Παρ' όλα αυτά, 40 δις κάπου γυρνάνε.
0: Όχι, παραπάνω είναι. Λένε. Η καθημερινή έγραφε παραπάνω. Στις οικονομικές σελίδες.
1: Κοίτα, θεωρητικά νομίζω ο Στουρνάρος κάπου είχε πει ότι είναι κάπου μεταξύ 40 και 60 δις.
0: Ναι.
1: Είχε πει ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί θα είναι.
0: Καλά.
1: Και μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Λες και είναι στραγάλια. Γιατί μπορούμε να το μετρήσουμε σε τελευταία ανάλυση.
1: Θεωρητικά ναι, γιατί ξέρεις τι ξοδεύει ο κόσμος. Οπότε ξέρεις τι κατανάλωση έχει. Άρα βλέπεις τις εφορίες, τι δηλώνεις, βλέπεις τι κατανάλωση έχεις και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Αυτό το κενό είναι η μαύρη σου οικονομία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Γιατί οι δηλώσεις φαίνονται. Άρα ξέρεις τι έχουν δηλώσει όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι επιχειρηματίες, δεν είναι μισθωτοί. Και ξέρεις και τι ξοδεύεται, τι έξοδα γίνονται. Άρα κάτι χάνεται. Αυτό που χάνεται είναι η μαύρη σου οικονομία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Παλαιότερα απλά και όσο πιο απλοϊκά μπορώ, αλλά αυτό είναι.
0: Πρόσεξε.
1: Λέγε.
0: Θέλω να τα λέμε, μπορούμε.
1: Εννοείται, με χαρά. Άμα μου πες και κανένα τηλέφωνο που και πού. Και έτσι είναι οι φίλοι. Και να τα λέμε, ναι, εννοείται.
0: Το
1: δεν
0: αστείο,
1: θα χρεώσω, να ξέρεις.
0: Το αστείο είναι ότι συναντιόμαστε στο δρόμο τυχαία.
1: Ναι.
0: Αυτό, γιατί τα μεγάλα πνεύματα, κατάλαβα. Αυτό είναι το αστείο.
1: Συναντιόμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Η πλάκα είναι ότι με πολλούς γύρω-γύρω συναντιόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και δεν ξέρει ο ένας τι κάνουμε με τον άλλον.
0: Αυτό είναι, κατάλαβες, αυτό είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Επειδή ξέρεις τα της οικονομίας καλά, πρώτα απ' όλα θα έρθεις ένα βράδυ εδώ να μιλήσουμε, αλλά θα σε βγάζω ως σύμβουλο.
1: Θα με βάζει ως η γνώμη του Κουκουέ Κολονακίου για οτιδήποτε. Έχω άποψη.
0: Ωραία.
1: Σχολεία, η γνώμη, οικονομία, ό,τι
0: λοιπόν,
1: θες.
0: Θα σε βρούνε στο Twitter. Το
1: έτσι,
0: κλασικό, το ορθόδοξο.
1: Γιατί εμείς έτσι ορθόδοξο.
0: Το ορθόδοξο.
1: Το
0: ορθόδοξο. Πώς έλεγε η ταινία «Η Παπαρίγα η Καλή».
1: Έτσι. Ήρθε ο άνθρωπος του 1-3 τώρα να μας το αλλάξει.
0: Αυτό, κατάλαβες. Όχι. Λοιπόν, θα είσαι ο σύμβουλος Κουκουέ Κολονακίου της εκπομπής. Εντάξει.
1: Θα έχουμε το έκανα κατάχρηση και χρόνο. Θα έχουμε το πεντάλεπτο του Κουκουέ Κολονακίου.
0: Όχι, παραπάνω θα σου δίνω. Μην ανησυχείς, γιατί τα λες καλά. Λοιπόν, και είσαι και άνθρωπος που γελάει. Αυτό ανέξοδο είναι. Ας το εκτιμήσουν αυτοί που είναι μίζεροι.
1: Γελάει και περπατάει. Ελπίζω μην ακούγομαι λαχανιασμένος τώρα που γερνάω κιόλας.
0: Λόγω κιλών θα είσαι.
1: Λόγω κιλών, ναι.
0: Έφτασε Μαξίμου.
1: Πέρασα, αφού δεν μ' άφησες να μπω μέσα, πέρασα.
0: Πέρασε, Μαξίμου. Φωτισμός πώς είναι, λάμπη.
1: Σκοτάδι, μαύρα σκοτάδια, δεν είναι κανένα μέσα.
0: Οικονομία.
1: Τίποτα. Έχουμε έξοδα.
0: Οικονομία. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε. Καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν να σου πω, να βάζω και την Βίβια Βενεφθυμιοπούλου να σε ακούει.
1: Η Βίβια να συζητάμε, τσακωνόμαστε. Δεν τσακωνόμαστε, συζητάμε στο Twitter.
0: Έτσι,
1: συμφωνεί ο ένας με τον άλλον.
0: Έτσι. Καφέ ζητάνε στις υπηρεσίες. Έχω μπερδευτεί με το φραπέ. Μου λέει ο άλλος.
1: Δηλαδή,
0: καφέ ο ένας, καφέ και ο φραπέ. Τώρα,
1: ο κόσμος αυτό πρέπει να ξέρει. Αν ακούσει σε δημόσιο για τον καφέ, να ξέρει ότι θα πονέσει τσέπη του.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Αυτό είναι.
0: Για χαρά.
1: Έγινε, έχει καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ. Νότι μου, έφαγα το χρόνο, δεν έχουμε γιαγιά, τίποτα. Ούτε γεια, άστο, μισό λεπτό δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σας πω αύριο κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήμουνα σε μια παρέα το Σάββατο και άκουσα κάτι το οποίο με κούφανε. Να πω με καράφια σε δεν μπορώ παραπάνω από τι γίνεται. Τι άλλο να φύγει. Θα πω με κούφανε. Αύριο το βράδυ σας έχω μια φοβερή ιστορία. Φοβερή ιστορία. Σύντο ότι θα μιλήσουμε αύριο και για τη Μεγάλη Ελλάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, ειλικρινά. Να... Πόσο είναι ακόμα ένα η Αίγυπτος 0 το Βέλγιο? Έχει διαφημίσεις. Νομίζω ότι τόσο ήταν όσο το παρατήρουσα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη G7, στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει αρσική Ρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Το πιο σημαντικό είναι ότι σώσαμε το κράτος του Ισραήλ από την απειλή πυρηνικού ολέθρου, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας υπεραμείνθηκε των επιλογών του για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε δημιουργήσει βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ. Θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας για όσο χρειαστεί προκειμένου να προστατεύσουμε τη χώρα μας, τόνισε. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, έκανε λόγο η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Καγιά Κάλλας, σχολιάζοντας τη συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση κοντά στο 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Πτώση άνω του 5% καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού στα 80,4 δολάρια. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκε ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο, αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβικής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Ψηλά στην ατζέντα τέθηκε και το θέμα των θαλασσιών ζωνών. Με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, ετοιμότητα ή διαφθορά. Έβαλε ο Άλεξης Τσίπρας από την οικία που εγγενίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε, η Ελλάς ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία». Ο Άλεξης Τσίπρας ανέπτυξε μεταξύ άλλων τους 5 βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα φαντς και την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Την τελευταία δυσπνοή άφησε στη Δράμα γυναίκα αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από τον σύζυγό της. Ο ίδιος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Αναμένονται οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ. Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Βέλγιο-Αίγυπτος. Στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στιγμιότυπα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη 1, 2-10-48-00-170. Ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr. Η ιστοσελίδα σας περιμένουμε και απόψε στο τηλεφωνικό κέντρο και ηλεκτρονικά για να συνδράμετε στην εκπομπή. Έχετε ακούσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Περιμένουμε την Παρασκευή στη Γενέβη την παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις δύο μεριές, ΗΠΑ και Ιράν, αλλά δεν προβλέπεται αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο την ίδια ώρα. Κρατήστε το αυτό. Στην τρέχουσα επικαιρότητα, η Ποεδίν καταγγείλει ότι η 55χρονη συλλήφθηρα πέθανε από την πίεση που της άσκησαν δεκάδες, που δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά. Θυμίζουμε πως εδώ, σε αυτή την εκπομπή, την περασμένη εβδομάδα, ανοίξαμε το θέμα της καταπώνησης των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών με δύο συνεντεύξεις όπου περιέγραψαν οι καθηγητές τι είναι αυτό που έχουν βγει, ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στα δημόσια νοσοκομεία από την εποχή του κορονοϊού. Και οι δύο επισήμαναν, κυρίες και κύριοι, ότι άμεσα ζητούνται λύσεις από την πολιτεία. Εδώ λοιπόν, πέρα από αυτή την πίεση, την εργασιακή, τη στρεσογόνο όλων των τελευταίων ετών, ήρθε και η πίεση από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους, που έφερε αυτό το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί και ως ειδικό γεγονός, αλλά και ως συνολικό πλαίσιο για το πόσο οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νοσοκομεία, οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες, χρειάζονται πλέον τη βοήθεια της πολιτείας. 11 και 9 πρώτα λεπτά στιγμή, ότι Πασκάη 100,3, και δεν ξεχνάμε ότι έγινε και μια δολοφονία στα Εξάρια ενός νεαρού άνδρα, ενδεχομένως εμπλεκόμενος ιστορίες ναρκωτικών και εκείνος, αλλά έγινε στην συμβολή των οδών, στην οδό Καλλιδρομίου, κυρίες και κύριοι, και αυτό έρχεται ως συνέχεια της ιστορίας της εξάδωσης παιδικών σημεριών που πουλούσαν ναρκωτικά, στις οποίες συμμετέχουν παιδιά. Άρα, με άλλα λόγια, κάτι συμβαίνει στην πόλη ξανά σε σχέση με τα ναρκωτικά και περνάει κάτω από το ραντάρ. Θέλετε να σχολιάσετε? skyradio.gr, πάνω δεξιά το εικονίδιο, πες την άποψή σου, μπαίνετε μέσα, γράφετε ό,τι θέλετε και συνέχεια τα μεταφέρουμε στον αέρα ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στην τρέχουσα επικαιρότητα των μέσων ενημέρωσης πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο την περίπτωση του Βελγίου. Εκεί το Netflix μπήκε δυναμικά στην αγορά, μικρή αγορά ευρωπαϊκή, και τελικά κέρδισε τα δικαιώματα του Champions League και δημιούργησε πλέον μια νέα δυναμική στο χώρο, στην αγορά αυτή, και να δούμε αν αυτή η πολιτική θα εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11 και 10 πρώτα λεπτά, ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα για τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και την τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάω από τη σημαντική είδηση που αφορά το Dragons Den με τον Σάκη Τανιμανίδη, διότι έρχεται νέος κύκλος στον Sky του μοναδικού αυτού τηλεοπτικού ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, όπου τέσσερις γνώριμοι κορυφαίοι leaders του επιχειρήν, Χάρης Βαφιάς, Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιόρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πιστούν βεβαίως, να επενδύσουν. Μαζί τους, τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Μπαίνουν λοιπόν δυναμικά στην Dream Team του Dragons Den για να προσφέρουν τεχνογνωσία και κεφάλαιο στους νέους επιχειρηματίες. Μπορείτε να δείτε τις πρώτες δηλώσεις των Dragons και του Σάκη Τανιμανίδη στην εκπομπή του Sky Weekend Live. Το βίντεο αυτό υπάρχει βεβαίως στο sky.gr. Και μένουμε στον Sky, μένουμε στα media, διότι έρχεται και νέα ξένη σειρά στον Sky, πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι. Νόμοι της Καρδιάς. Σύντομα στο πρόγραμμα του Sky μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι βεβαιότητες καταραίουν και τα συναισθήματα γίνονται η κινητήριος δύναμη των εξελίξεων. Να πούμε ότι η σειρά σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε όποια χώρα κι αν προβλήθηκε και ξεχώρισε για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις ανθρώπινες σχέσεις, προβάλλοντας ρεαλιστικές καταστάσεις γάμου, διαζυγίου και οικογενειακών δεσμών. Μπορείτε να δείτε στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα τι βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας, την υπόθεση και το τρέιλερ βεβαίως. Πρωταγωνιστούν μια κυρμένη Τούρκη ηθοποιοί στους νόμους της καρδιάς. Και πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα στην SpaceX, διότι είχαμε πει, Βασίλη, την Παρασκευή, αν θυμάσαι, ότι ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Υπάρχει συνέχεια στο χρηματιστηριακό ράλι της SpaceX, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως υπάρχουν ανησυχίες για την αποτίμηση. Πάντως, το 2030 ο Musk βλέπει έσοδα του ενός τρεις διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και ανέφερε ότι η εταιρεία ενδέχεται να καταφέρει να φτάσει περίπου το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα το 2030, Βασίλη.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, στιγμιότυπα Sky 100,3-210-48-00-104, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα, θα είναι μαζί μας ο κύριος Ευγένιος Ματθιόπουλος. Είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έχει και πολλές άλλες ιδιότητες. Έχει γράψει ένα ξεχωριστό βιβλίο με τίτλο «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι». Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποτάμος. Ο κ. Ευγένιος Ματθιόπουλος θα είναι σε λίγο μαζί μας μετά τα μεσάνυχτα για αυτό το πολυσέλιδο βιβλίο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούν, προσκαλεί το κοινό σε αυτήν την ξεχωριστή συναυλία. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονύσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr, τα έσοδα συναυλίας για το Μανουλόιζο θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 11 και 14 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, ενημέρωση σε πρώτο χρόνο, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1 από το πρώτο ημίχρονο για το Παγκόσμιο Κυπέλλο Ποδοσφαιρού 2026. Πάμε τώρα να δούμε, να ανιχνεύσουμε τις τάσεις μέσα από την ιστορία, ρωσοφιλία, ρωσοφοβία και ρωσικά κόμματα. Η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και ιστορικός πάντοτε, έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Το Βήμα Προημερών και είναι η ώρα να δούμε αυτή την ιστορική διαδρομή. Καλησπέρα, Κουλούρη. Κύριε Κουλούρη, ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κουφόπουλο.
0: Πάντοτε υπάρχει ένα μέρος των Ελλήνων που περιμένει μια θετική ανταπόκριση από την Ρωσία. Αυτό φάνηκε και κατά την περίοδο του 2015, όταν η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή του κύριου Πούτιν. Να δούμε λοιπόν αυτή την ιστορική, την ιστορική διαδρομή.
2: Τι θέλετε να σας πω ακριβώς?
0: Να ξεκινήσουμε από την Επανάσταση του 1821.
2: Και πιο πριν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Και πιο πριν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Όχι, πιο πριν από την Επανάσταση είναι τα ορλοφικά.
0: Τα ορλοφικά, ναι.
2: Κρημαϊκός είναι λίγο μετά. Λοιπόν, είναι τότε που ξεκινάει να ονειρεύεται την ελευθερία το ελληνικό γένος και βεβαίως περιμένει το ξανθό γένος από βορρά να το απελευθερώσει. Οι Ρώσοι της Μεγάλης Εκατερίνης έχουν βλέψεις βεβαίως στη Μεσόγειο, πάντα η έξοδος προς τη Μεσόγειο ήταν ένα από τα σχέδιά τους τα στρατηγικά και βεβαίως σε αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία που τότε καλύπτει όλα τα Βαλκάνια και όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σαν λίμνη περίπου ήταν η Μεσόγειος για τους Οθωμανούς, οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί, δηλαδή οι Έλληνες, είναι για τους Ρώσους ένα πληθυσμός τον οποίο μπορούν να επικαλεστούν ως προστάτες. Και αυτό είναι αμοιβαίο βέβαια, δηλαδή και οι Έλληνες προσβλέπουν λόγω του ομόδοξου, δηλαδή εδώ είναι το θρησκευτικό στοιχείο το οποίο παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, ένα στοιχείο που νομίζω ότι ακόμη εξακολουθεί να παίζει αυτό το ρόλο στην Ελλάδα, γιατί η ταυτότητα η ελληνική ταυτίστηκε με την Ορθοδοξία από την εποχή της Επανάστασης. Άρα ξεκινάμε από τότε περίπου και παρά τις αλλαγές, κατακλυσμιαίες αλλαγές από την τσαρική Ρωσία στην Σοβιετική Ένωση και στην Ρωσία του Πούτιν, υπάρχει πάντα αυτό το περισσότερο φαντασιακό και λιγότερο ρεαλιστικό και πραγματιστικό όραμα ως προς το τι μας συνδέει με τη Ρωσία.
0: Ναι. Άρα ένα κομμάτι των Ελλήνων τίνει να έχει μια θετική προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία. Είναι φιλική προς αυτή τη χώρα. Διαχρονικά.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό υπάρχει διαχρονικά. Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε μάλιστα με πολλές διακυμάνσεις. Πέρασε κρίσης αυτό, δηλαδή για να μείνουμε λίγο αφού ξεκινήσαμε από την εποχή εκείνη που φτιάχνεται το κράτος μετά την Επανάσταση, υπάρχει μια κρίση στις σχέσεις με την Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν πια η Ρωσία προστατεύει τους σλαβικούς πληθυσμούς, σλαβικούς χριστιανικούς πληθυσμούς και κυρίως τους Βούλγαρους. Μέσα στην, όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρήκμαζε με έναν τρόπο και ανέμεναν τα διάφορα βαλκανικά έθνη να είναι κληρονόμοι της, βέβαια οι Έλληνες θεωρούσαν ότι ήταν μοναδικός κληρονόμος, ξαφνικά εκεί μετά από το 1860-1870 καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές της Οθωμανικής κληρονομίας, με πρωταγωνιστές τους Βούλγαρους, οι οποίοι το 1871 φτιάχνουν την ανεξάρτητη δική τους εθνική εκκλησία. Και η Ρωσία εμφανίζεται μπροστά της των αντιπάλων των Ελλήνων και αυτό δημιουργεί βέβαια μια μεγάλη κρίση και τότε εμφανίζεται. Υπήρχε πριν ο φιλορωσισμός, αλλά τώρα εμφανίζεται ο αντισλαβισμός. Το οποίο επίσης έχει μακρά ιστορία και με νέα κορύφωση τον ψυχρό πόλεμο, βέβαια.
0: Ναι. Όπου επειδή η Βουλγαρία ήταν σε αυτή την ανατολική πλευρά, στα λεγόμενα σοσιαλιστικά κράτη, που και ήταν συνορεύει με την Ελλάδα. Αυτό ξεπεράστηκε βέβαια. Οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν και η πρώτη κίνηση ήταν στην κρίση των λειτουργικών του 87, όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου έκανε ένα σοβαρό άνοιγμα προς την Βουλγαρία τότε.
2: Ναι, καλά. Αυτό ναι, τώρα ο
0: ψυχρός
2: πόλεμος ήταν ο αντικομμουνισμός και ναι, εκεί ήταν ο κίνδυνος από βορρά. Mm-hmm. Υποβάθμιζαν τον κίνδυνο από Ανατολά, ήταν η Τουρκία, και ο κίνδυνος θεωρούνταν μέσα στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου και με δεδομένο ότι στα Βαλκάνια η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία βέβαια ήταν οι μόνες χώρες του ΝΑΤΟ, υπήρχε αυτό. Απλώς αυτά όλα έχουν αυτό που μας είναι δύσκολο πολλές φορές να καταλάβουμε και γιατί αντιστέκονται τόσο πολύ κάποιες τέτοιες αντιλήψεις, είναι ότι έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία. Και αυτό, ενώ αλλάζουν πολλά πράγματα, δηλαδή έχουμε φτάσει στην ψηφιακή εποχή, στην ψηφιακή επανάσταση, ο τρόπος που σκεφτόμαστε αλλάζει πολύ πιο δύσκολα. Και αυτό βλέπουμε να αντιστέκεται και να διαβρώνει ακόμη και τα ψηφιακά μέσα. Οπότε αυτό που έγραφα και στο άρθρο, επειδή λίγο και ας το πούμε με τα ρωσικά κόμματα και τα λοιπά, υπήρχε ρωσικό κόμμα.
0: Φυσικά.
2: Όταν φτιάχτηκε, τα λέγανε το λεγόμενο ρωσικό, είχαν άλλα ονόματα. Παρόλα τα αυτά ήταν χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα κόμματα του ελληνικού κράτους είχαν ως σημείο αναφοράς μία προστάτηδα μεγάλη δύναμη, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Αυτό έφτιαξε ισχυρές δομές μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ήταν μόνο δηλαδή αυτό που ανέφερα στην αρχή, η συνάφεια, η θρησκευτική λόγω της Ορθοδοξίας, αλλά υπήρξαν πολιτικές πια δομές οι οποίες οικοδομήθηκαν γύρω από την συμμαχία με τη Ρωσία. Και εδώ έχουμε μεγάλες προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν. Πρώτος ο Καποδίστριας βέβαια και συνεχεία και παράλληλο ο Κολοκοτρώνης. Δηλαδή η κεντρική προσωπικότητα της σχέσης με τη Ρωσία ήταν ο Κολοκοτρώνης. Αυτό νομίζω μας δείχνει λίγο, ρίχνει λίγο φως να κατανοήσουμε το πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Και άρα και κάπως έτσι περνάει στο DNA από γενιά σε γενιά, με πολλές βέβαια παραλλαγές της βασικής ιστορίας ανάλογα με εκείνον που τη μεταφέρει. Άρα ολοκληρώνοντας, κυρία Κουλούρη, συμπερασματικά, η λεγόμενη ρωσοφιλία στηρίζεται εν μέρη στην Ορθοδοξία και στην διατύπωση συντηρητικών απόψεων από πλευράς του κοινού.
2: Σίγουρα υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι συνδυάζεται και με τον αντιδυτικισμό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και με το φόβο της Δύσης που υπάρχει επίσης. σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, την απόρριψη, τον αντιαμερικανισμό ή πριν τον αντιαγγλισμό κτλ. Αυτό, μόνο η Γαλλία θα έλεγα μένει λίγο αλόβητη σε όλο αυτό, δηλαδή, και γι' αυτό και κοντά στη ρωσοφιλία υπάρχει και μια γαλλοφιλία νομίζω στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο η Δύση γενικά και το δίλημα που ανήκει η Ελλάδα, ανήκει στη Δύση ή στην Ανατολή, εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή που φτιάχνεται το κράτος, παρόλο που κατά την άποψή μου το ανήκομενο στη Δύση ιστορικά έχει αποδειχθεί ισχυρότερο.
0: Προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και ως βοηθήσατε να καταλάβουμε αυτή την ιδιότυπη σχέση. Καλώς
2: βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Κυρία Χριστίνα Κουλούρη, ιστορικός πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου για την λεγόμενη ρωσοφιλία, τη ρωσοφοβία και τα ρωσικά κόμματα. 11 και 23 πρώτα λεπτά. Χαμός στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι. Επεισόδια χημικά και φωτιές έξω από το σπίτι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Αχιλέα Νταβέλη. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα διαμαρτυρίας. Υπήρξαν συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Η οικογένεια, η πλευρά του μεγαλομετόχου του Αχιλέα Νταβέλη, έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν με τις μετοχές της ΑΕΛ Novibet. Και στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από την αποχώρηση, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα και βεβαίως με τη μεγάλη, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας στο μπάσκετ ανάμεσα στον coach Αταμάν και την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ύστερα από 3 χρόνια και τη διάκριση του Πανευρωπαϊκού Τροπαίου. Θα έχουν Παναθηναϊκός και Αταμάν πάντα το Βερολίνο, όπως σημειώνει στην ιστοσελίδα του ο Sport FM. 11 και 24 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-00-170 και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα. Πάμε στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η ανάπτυξη Θεσσαλονίκης και το προβάδισμα της Αθήνας, στην επιμελέα ο Γιώργος Πασάς.
3: Η Frankfurt Allgemeine Zeitung φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για τη Θεσσαλονίκη, αναλύοντας τη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει στην πρωτεύουσα. Η Θεσσαλονίκη με τους περίπου 1,7 εκατομμύρια κατοίκους της αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μητρόπολη της χώρας. Όπως λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πόλη είναι κινητήρας ανάπτυξης της Ελλάδας. Και ο Πρωθυπουργός φλερτάρει συχνά πολιτικά με τους Βορειοελλαδίτες, επειδή αποτελούν εκλογικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αυτό θα μπορούσε να είναι καθοριστική σημασία. Πέραν του υπερσύγχρονου μετρό που υπάρχει πλέον στην πόλη, γίνονται πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη, όπως μεταξύ άλλων στο λιμάνι της πόλης, ενώ ανακατασκευάζεται και το εκθεσιακό κέντρο, όπου κάθε Σεπτέμβριο φιλοξενείται η πιο σημαντική εκδήλωση για την οικονομία της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η περιφερειακή οδός ανυψώνεται σε μια διόρροφη κυκλοφοριακή αρτηρία, προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αυξημένη κίνηση. Στα καφέ της πόλης και την παραλιακή λεωφόρο υπάρχει ένα πολύχρωμο μείγμα γλωσσών με ανθρώπους από τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία. Πολλοί τουρίστες βρίσκονται εδώ κυρίως λόγω της Χαλκιδικής. Όμως η ζωντανή Θεσσαλονίκη γίνεται όλο ένα και περισσότερο και αυτόνομος ταξιδιωτικός προορισμός, κάτι που ισχύει ακόμα περισσότερο και για τους επιχειρηματίες. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, αυτό είναι κάτι που ισχύει και για τους Γερμανούς. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Deutsche Telekom μετέφερε τη θυγατρική της εταιρεία λογισμικού T-Digital από την Αγία Πετρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Παλαιότερα η Aldi είχε εδώ τα κεντρικά της γραφεία για την Ελλάδα, μια θέση που έχει διαδεχθεί σήμερα η Lidl. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη δεν αφορά μόνο τις μεγάλες, αλλά και τις μικρότερες και αναπτυσσόμενες εταιρείες, ιδίως εκείνες που συνεργάζονται με οικονομικούς δρόντες στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ταυτοχρόνως όμως πολλοί άνθρωποι και επιχειρήσεις έχουν και ορισμένες έντονες ανησυχίες. Μία από αυτές συνίσταται στο γεγονός ότι από την ελληνική οικονομική άνθηση φτάνουν πολύ λίγα στον πληθυσμό. Οι υψηλές τιμές των ακινήτων και των τροφίμων είναι σημαντικό ζήτημα. Έξω από την Αθήνα και την Αττική, αυτή η κριτική ακούγεται ιδιαιτέρως έντονα, διότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με εξαιρετικά άνισο τρόπο, δεδομένου ότι ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων κατευθύνεται στην πρωτεύουσα και στα περιχωρά της. Η Αττική λαμβάνει πάνω από το 1 τρίτο των επενδύσεων και αντιστοιχεί στο ίμιση όλων των εξαγωγών αγαθών, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ δεν είναι πουθενά τόσο υψηλό όσο στην Αττική, όπου οι επιχειρήσεις απασχολούν κατά μέσο όρο σχεδόν διπλάσιους εργαζόμενους από ό,τι στις άλλες περιφέρειες, διαθέτοντας επίσης εργαζόμενους υψηλότερης εξειδίκευσης. Ορισμένοι διαπιστώνουν πως η απόσταση μεγαλώνει ολοένα περισσότερο, καθώς και ότι για όλα τα πακέτα ενισχύσεων και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα αποφασίζει μόνο η Αθήνα, συνήθως προς όφελος της περιοχής της πρωτεύουσας. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης πάντως είναι πως έχει μεγάλο αριθμό αποφύτων πανεπιστημίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο της χώρας και διαθέτει επίσης μια καθιερωμένη σχολή γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας. Άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ενισχύουν επιπλέον το εκπαιδευτικό επίπεδο και το γεγονός ότι τα εισοδήματα παραμένουν χαμηλά σε πανευρωπαϊκή σύγκριση προσελκύει επενδυτές. Τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στα Ιωάννινα, που χαρακτηρίζονται ως η ελληνική Silicon Valley και αποτελούν πόλο έλξης εταιριών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Για πολύ καιρό η πυρηνική ενέργεια ήταν ταμπού στην Ελλάδα. Τώρα όμως αυτό αλλάζει. Με εστίαση στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες και τις πλωτές εγκαταστάσεις, η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει σημαντικά βήματα προς την πυρηνική ενέργεια, ξεπερνώντας τα προβλήματα που συνεπάγει τη γεωγραφική της δομή, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Ήδη στα τέλη Απριλίου, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν υπέγραψαν στην Αθήνα διμερείς συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας. Μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση πόνταρε κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, το αυξανόμενο μερίδιο αιωλικής και ηλιακής ενέργειας απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα, δομές αποθήκευσης και έξυπνα συστήματα ρύθμισης και ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστούν η σταθερότητα του δικτύου και η ασφάλεια εφοδιασμού. Οι έντονες διακυμάνσεις στην παραγωγή αιωλικής και ηλιακής ενέργειας αποτελούν ωστόσο μεγάλο πρόβλημα. Η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα βασικό φορτίο ενέργειας. Και δεδομένων των σεισμολογικών κινδύνων στην Ήπειρο χώρα, πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις στη θάλασσα. Οι πλωτοί πυρηνικοί σταθμοί θα μπορούσαν να βρίσκονται κοντά σε περιοχές με υψηλή ενεργειακή ζήτηση και σε περίπτωση μεταβολής της ζήτησης, οι εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλες τοποθεσίες. Ταυτοχρόνως, βέβαια, υπάρχουν και ειδικοί παράγοντες κινδύνου για τους πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς, όπως σε περίπτωση βλάβης να καταλήξουν ραδιενεργές ουσίες στη θάλασσα και να βλάψουν θαλάσσιους βιότοπους. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις εξαρτώνται περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες. Για την υλοποίησή τους θεωρούνται επίσης προβληματικές οι συγκρούσεις μεταξύ του δικαίου περί ατομικής ενέργειας και του δικαίου της θάλασσας. Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη ρυθμιστικό ή θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη ως τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Και πολιτικά, το εγχείρημα παραμένει αμφιλεγόμενο. Τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίπτουν συλλογικά την πυρηνική ενέργεια, ενώ και ο πληθυσμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ζήτημα με σκεπτικισμό. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του περασμένου έτους, το 43% των Ελλήνων τάσεται κατά της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, διαφαίνεται και μια αλλαγή κλίματος. Το ποσοστό των Ελλήνων που τάσσονται υπέρ της πυρηνικής ενέργειας έχει αυξηθεί από 18% στα τέλη της δεκαετίας του 2010 σε 30% σήμερα, καταλήγει η Handelsblatt.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην ΙΚΕΑ. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Στιγμιότητα Παρασκευή 100,3 ισοφάρισε το Βέλγιο 1-1 την Αίγυπτο. Στα μήνυμα των ακροατών Γιώργος Χαπουλάκης, άλλο ένα περιστατικό γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά από εν ενεργεία αστυνομικό. Και αναρωτιέμαι αν γίνονται τελικά ψυχολογικά τεστ μέσα στην ελληνική αστυνομία. Όταν φέρει όπλο ένστολος που δεν έχει ψυχολογική και διανοητική ευστάθεια, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με την αξιολόγηση. Αλλά εγώ θα προσθέσω και μια άλλη αρνητική διάσταση. Είναι η τοξικότητα έμφυλων αντιλήψεων που ειδικά μέσα στην ελληνική αστυνομία υπάρχει ένα αρρωστημένο πρότυπο ανδρισμού. Η φράση των εισαγωγικών, ή έτσι δεν είναι. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Ο Αλέξανδρος λέει σχετικά με την ερώτηση που συζήτησε πριν ο κ. Κουφόπουλος με το κουκουέ Κολονακίου. Για τζόγλου. Άλλον ακούγατε. Και τα μαύρα, άρα είναι για τον Δημήτρη. Παιδιά, δεν κάναμε καμία. Υπάρχει κουκουέ Κολονακίου, υπάρχει τοπική οργάνωση βάση. Κουκουέ Κολονακίου. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει, ξέρεις τι έκανα ως νοσηλευτής, τα προστάτα τους ασθενείς από τους ιατρούς. Στιγμιότητα Πάσχα 100,3, ξανά στην καθημερινότητα των πολιτών, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Αθηναίων, έχετε ακούσει ότι εξασφάλισε, προχώρησε στη σύναψη μια στρατηγική συμφωνία ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το κονδύλι αυτό θα προορίζεται για εκτεταμένες επισκευές που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την προσέγγιση του Δήμου Αθηναίων στα σχολικά κτίρια. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Πάρης Χαρλάφτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κ. Χαρλάφτη, να δούμε, σας παρακαλώ, πώς έχει η κατάσταση.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε.
2: Μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, ποιοι
3: καλησπέρα,
2: είναι.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει οι σχολικές υποδομές στην Αθήνα του?
3: Ναι, η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι κατασκευασμένα πρώτης δεκαετίας του 70, ένα 80%. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλές. Από τον προσεισμικό έλεγχο που έγινε με μηχανικούς ανεξάρτητους ιδιώτες, έχουν βγει και πάρα πολλές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όχι σε επίπεδο στατικών προβλημάτων, όσο σε θέματα συντήρησης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι υγρασίες, μονώσεις και διάφορες τέτοιες λειτουργίες θα καλυφθούν και από το δάνειο. Είναι το ότι και είναι πάγιο αίτημα και στους και των γονέων για λειτουργικά και ασφαλή και σχολεία ευπρεπή.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σε πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα είναι επίοικως απαράδεκτη και δεν ξέρουμε αν υπάρχει και κίνδυνος για την ασφάλεια των μαθητών, αν δηλαδή θα καλυφθούν και τέτοιου είδους ανάγκες. Δηλαδή πολλά επικίνδυνα κτίρια, με άλλα λόγια.
3: Ο, ότι δεν καλυφθεί από την ενεργειακή αναβάθμιση, συμπληρωματικά θα κάνουμε κι εμείς ορισμένες εργασίες που τους κάνουμε στο πλαίσιο της συντήρησης. Απλά μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα το δάνειο, προκειμένου να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τα σχολεία και να μπορέσουμε να τα φέρουμε στο σήμερα, γιατί μην ξεχνάτε ότι και 10 χρόνια μνημόνιο έχει πάει πάρα πολύ πίσω τα προγράμματα συντήρησης του Δήμου.
2: Σε επίπεδο ενεργειακής κατάστασης, πόσο τι γίνεται με τα σχολεία, σε ποια κατάσταση βρίσκονται?
3: Πέρα από την αποτύπωση φυστάμενης κατάστασης, η οποία είναι πάρα πολύ πίσω, το καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί και όλοι οι κανονισμοί ενεργειακής απόδοσης είναι επί της ουσίας μετά το 10, που τα περισσότερα σχολεία έχουν κατασκευαστεί πριν το 10, δηλαδή μετά το 10 έχουμε ελάχιστα σχολεία κατασκευασμένα. Πέραν τούτου υπάρχει και η υποχρέωση η κατοική για τα κτίρια τα κυβερνητικά, που μέσα είναι και τα σχολεία, γιατί είναι δημόσια κτίρια, να έχουν ενεργειακή απόδοση στα άξιους Β και Α.
2: Ναι,
3: λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πέρα από αυτό καλύπτουν και μια υποχρέωση που ούτως ή άλλως υπάρχει και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να γίνει.
2: Ναι. Και φυσικά...
3: Είναι το ότι από το δάνειο αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω και πάλι, θα καλυφθεί και ο κλιματισμός, που είναι ένα πάγιο έτοιμο.
2: Άρα με άλλα λόγια λέτε ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν θα φέρουν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και άρα θα γλιτώσετε έξοδα στη συνέχεια στο κόστος
3: λειτουργίας. Πολιτοποιημένα είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία είναι ένα ζητούμενο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε τοπικό. Είναι και οι απαιτήσεις των γονέων για σύγχρονα σχολεία τα οποία έχουν και κλιματισμό. Αλλά και σε τρίτο επίπεδο, μην ξεχνάτε ότι έχουμε κόστη ενέργειας, δαπάνες δηλαδή, υψηλές. Είναι γύρω στα 3-5 εκατομμύρια ετησίως. Έχουμε δαπάνες θέρμανσης και δαπάνες σε ρεύμα.
2: Ναι. Πολύ υψηλό. Τεραστίο διαστάσιο.
3: Πάρα πολύ υψηλό, βέβαια, ναι.
2: Δέχεστε όμως και μια κριτική από την παράταξη του κ. Μπακογιάννη για τη δέσμευση που θα έχει ο Δήμος, για τους όρους που σύνεψε αυτού του δανείου.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κριτική για ποιο λόγο ένας Δήμος για τέτοιου είδους επενδύσεις πρέπει να προβεί σε δανειοδότηση και δεν έχει χρηματοδότηση από το κράτος, αλλά νομίζω ότι η αντιπολίτευση ήταν η τελευταία που θα έπρεπε να το θέσει στο τραπέζι. Αν δεν συναχθεί αυτό το δάνειο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν στα σχολεία. Άρα εγώ τώρα βέβαια δεν μπορώ να δείξω πώς θα κάνει η αντιπολίτευση.
2: Όχι, καταλαβαίνουν τη θέση, ναι. Το κόστος για τους Αθηναίους ποιο θα είναι και πώς αυτό θα καλυφθεί?
3: Το κόστος για τους Αθηναίους, σύμφωνα με την ανάλυση του Αντιδημάρχου των Οικονομικών, θα υπάρχει μια δυσκολία γύρω στο 30 ή στο 34, αν δεν κάνω λάθος, που είναι τα τελευταία δάνεια, τα προηγούμενα.
2: Θα πέσουν δάνεια μαζί δηλαδή.
3: Θα πέσουν τελευταίες δόσεις των προηγούμενων συν του τελευταίου. Αλλά είναι 1-2 χρόνια, νομίζω ότι είναι εύκολο να ανταπεξέλθει.
2: Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια σχολεία, κύριε Χαλάφτη, είναι αυτά που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα?
3: Κοιτάξτε.
2: Και σε ποιες περιοχές χρειάζονται τώρα να γίνουν πράγματα?
3: Θα καταλάβετε το μέγεθος από το εξής. 280 σχολικά συγκροτήματα έχει ο Δήμος Αθηναίων. Από αυτά, τα 15 έχουν ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε, αν κάνετε την αφαίρεση, καταλαβαίνετε γιατί μέγεθος σχολείων μιλάμε και για τις ανάγκες.
2: Πολύ μεγάλος αριθμός, εσείς, όπως το περιγράφετε.
3: Είναι αυτό ακριβώς.
2: Υπάρχουν όμως κάποια σχολεία που είναι στην κορυφή που χρειάζονται άμεσα?
3: Πάρα πολλά, και για να σας πω και το εξής. Το πρώτο, και όχι από θέμα προβλημάτων, αλλά από θέμα ειδησιογραφίας, είναι το σχολείο του Πικιώνη, το οποίο έγινε πρώτο θέμα στις ειδήσεις πριν από ένα μήνα.
2: Να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Απλά να σημειώσουμε και το εξής, ότι με το υπάρχον δάνειο δεν μιλάμε για ένα ίδιο σχολικά συγκροτήματα. Μιλάμε, ο στόχος μας είναι για πάνω από 40.
2: Ναι. Πάνω από 40. Άρα είναι και μεγάλο το πρόβλημα, έτσι όπως το περιγράφετε, και ίσως έχει υποτιμηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σας. Πάρης Χαρλάφτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και του Δήμου Αθηναίων. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε περάσει κυρίες και κύριοι αναπόφευκτα στα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και τα σχολεία στο Δήμο της Αθήνας. Οι σχολικές εγκαταστάσεις χρειάζουν ενεργειακής αναβάθμισης και υπάρχει και ένας κίνδυνος που προκύπτει για περιβαλλοντική καταστροφή σε βάρος του μεγάλου ρέματος της Ραφίνας. Υπάρχει μια εντολή γραπτή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον καθαρισμό του. Υπάρχουν αντιδράσεις, θα τις δούμε τώρα, από μια σειρά οργανώσεων και φορέων. Είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Φίλιππα, είναι από τον Σύλλογο Πολιτών υπέρ των ρεμάτων με το όνομα ΡΟΗ. Καλησπέρα σας, κυρία Φίλιππα.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι η πρώην ιδρύτρια και πρώην, 8 χρόνια μάλλον, η πρώτη πρόεδρος του Συλλόγου ΡΟΗ. Σήμερα έχει ένα άλλο προεδρείο, δώσαμε τη θέση σε νεότερους, αλλά υπάρχει μεγάλη εμπειρία και μεγάλους αγώνες για αυτό το ρέμα, όπως και για τα ρέματα γενικά της Αττικής, και γι' αυτό ιδρύθηκε και αυτός ο Σύλλογος, για την υπεράσπιση των αστικών, κυρίως ρεμάτων. Η Ραφίνα είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, όπως επιμένουμε και προσπαθούμε τόσα χρόνια, όπως είναι και ο Ερασίνους. Είναι ένα μεγάλο ρέμα, μεγάλης οικολογικής σημασίας, και καταστρέφεται χωρίς λόγο. Γίνονται επεμβάσεις σε σημεία που δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αντιθέτως, τώρα που έγινε και αυτή η μεγάλη προσπάθεια πάλι να σταματήσουν ένα έργο, είναι γιατί είναι ένα πλημμυρικό πεδίο, δηλαδή ένα σημαντικό σημείο αυτό της πετρέλαιο.

0: λιγάκι μπερδέψει τις έννοιες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καθαρισμό ρευμάτων, κύριε Κουφόπουλε, είναι ένα έργο συντήρησης. Δεν χρειάζεται ούτε να πάρεις άδειες, δεν είναι αντιπλημμυρικό έργο. Εδώ βάζουμε μαζί το αντιπλημμυρικό με τον καθαρισμό και για να μην παίρνουμε και άδειες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που πάει να γίνει και πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που λέει να καθαρίσουμε. Όταν μπαίνουμε σε ένα ρέμα και βάζουμε μπουλντόζες να το καθαρίσουμε και καταστρέφουμε την χλωρίδα του και την πανίδα του, αυτό αμέσως αποτελεί ένα μεγάλο
1: δηλαδή,
0: πρόβλημα.
1: Δηλαδή έχουν μπει μέσα μπουλντόζες και το εκβαθύνουν.
0: Βεβαίως. Ξεκύλιασμα. Ναι. Ξεκύλιασμα έγινε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ξέρετε με αυτό το πρόσχημα καθαρισμός για αντιπλημμυρική προστασία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Έχουν γίνει από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού περιβαλλοντικά εγκλήματα στα ρέματα.
1: Με μια ανεξέλεκτη και σε άλλες περιοχές. Όταν δεν γίνεται σωστά να πλημμυρίζουν συνέχεια περιοχές σε μετέπειτα χρόνο.
0: Δηλαδή, πολύ καιρό μετά το έργο. Όταν δεν υπάρχει τίποτα να το κρατήσει, κύριε Κουφόπουλε, όταν δεν υπάρχει το ριζικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Να κρατήσει ακριβώς με τις ρίζες του τα διάφορα δάση, ποιότητες του κόμματος, φυσικό είναι να πλημμυρίζει πολύ πιο γρήγορα ένα ποτάμι και με ταχύτητα πλέον συρτική να φεύγει και να φτάνει προς τα κάτω.
1: Άρα λέτε εδώ, ότι όλα αυτά τα χώματα που τώρα εναποθέτονται στο πλάι και ό,τι υλικό έχει βερθεί, πέτρες κλπ. Θα μεταφερθούν από τα σπάτα στη Ραφίνα, αυτό καταλαβαίνουμε καλά.
0: Βεβαίως θα μεταφερθούν. Μα βεβαίως θα μεταφερθούν. Δεν υπάρχει, γιατί σας λέω, θα καταστραφεί και αυτό το πεδίο. Το πλημμυρικό πεδίο, όπως λέγεται. Φυσικό είναι. Γιατί εδώ μεταξύ έχουν γίνει και τα έργα στην εκβολή. Άλλο μεγάλο λάθος. Ενώ λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να μην γίνεται σαλαμοποίηση των έργων, αλλά να γίνεται ενιαίος ο τρόπος διευθέτησης ενός ποταμού.
1: Ναι.
0: Από τα κατάντη, δηλαδή από τις εκβολές, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, προς τα ανάντη. Εδώ έχουμε ξεκινήσει αυτό τον εξαιρετικό υγρότοπο της εκβολής, τον έχουμε επίσης ξεπατώσει. Και τώρα πηγαίνουμε σε εκείνο το καταπληκτικό επίσης κομμάτι που σας λέω και πάλι δεν κινδυνεύει κανείς και τίποτα.
1: Ποια
0: δεν είναι
1: η θέση
0: να πει το κάνω αντιπλημμυρικό γιατί...
1: Θυμίστε μας κύριε Φιλιππά, ποια είναι η θέση τώρα που γίνονται τα έργα, σε ποιο σημείο του ρέματος γραφείου.
0: Λέγεται των σπάτων, το πεδίο των σπάτων.
1: Κοντά στα σπάτα, έξω από την πόλη των σπάτων.
0: Ναι. Είναι ένα πεδίο εκεί, Πετρέζας, ας πούμε, λέγεται. Της Πετρέζας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ο Δήμος Ραφίνας έχει γνώμη ή γύρω Δήμη.
0: Ο Δήμος Ραφίνας προφανώς είναι υπέρ του έργου, φαντάζομαι. Αυτό βέβαια θα σας το πει η κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας. Είναι μια κίνηση πολιτών, πραγματικά δίνει πάρα πολλούς αγώνες, γι' αυτό και η ροή και τη δική μου προεδρίας και ασφαλώς και τώρα. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και έχουμε βοηθήσει, επειδή εμείς είμαστε σύλλογος. Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Προσπαθούν, έχουν προσφύγει και πάλι στο ΣΤΕ για τα έργα, διότι ξέρετε ότι αυτό το έργο έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ το 2021-2027. Και αυτά τα έργα προϋποθέτουν κλιματική αξιολόγηση. Πρέπει, δηλαδή, για την ένταξή τους να υπάρχει έκθεση κλιματικής αξιολόγησης. Το Υπουργείο Οικονομικών την αρνείται να τη δώσει την έκθεση, για να δουν και οι κάτοικοι αν είναι κλιματικά, πρέπει να διαπιστώσουν. Αν είναι κλιματικά, ανθεκτικό το έργο.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτό θέλω να το πω ειλικρινά. Όταν λέμε καθαρισμός, δεν λέμε μπουλντόζα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγίες ότι πώς γίνονται οι καθαρισμοί. Υπάρχει το μέτρο, δηλαδή, οι προϋποθέσεις. Και λένε ότι και γίνεται αυτό στο εξωτερικό χειρονακτικά. Και όπου είναι δύσκολο και υπάρχει μεγάλη ανάγκη, τότε με μηχανήματα άλλοι δυνατών εκτός της κήτης. Δεν μπαίνουμε σε μια κήτη και αλλάζουμε την υδραυλική διατομή της.

0: καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή απαγορεύεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Κυρία Χριστίνα Φίλιππα από το Σύλλογο των Φίλων των Ρεμάτων, των Πολιτών Υπέρ των Ρεμάτων, με τον τίτλο Ροή. 11 και 48 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποια είναι η δισκογραφία μέσα από το sky.gr. Στεφάνος Νικολαίδης.
2: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από τη μεγάλη είδηση γύρω από τη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, στη Γενέβη, λοιπόν, είναι η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Το Ιράν, βεβαίως, αναφέρει ότι 5 πλοία πέρασαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανική κυβερνητική πηγή, να πούμε ότι αποκάλυψε πως η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Τεχεράνη κάνει λόγο για ισχυρό μηχανισμό επιτήρησης, καθώς θα ανοίξει το Ορμούς την Παρασκευή αφού υπογράψαμε τη συμφωνία. Και βεβαίως στη σκιά του Ιράν αλλά και της Ουκρανίας είναι η σύνοδος της G7. Και να πούμε επίσης αναφορικά με το θέμα αυτό που συνεχίζουμε να έχουμε εμείς στο sky.gr live blogging, ροή των όλων των τελευταίων εξελίξεων γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα στα δικά μας, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή ξανά οδηγείται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Έχουμε και αυτή την είδηση πολύ ψηλά στο sky.gr. Αναχώρησε με ταξί από το σπίτι του, έφτασε με όχημα της Όπκε στον Κορυδαλό. Μεταφέρθηκε, να πούμε, στη Γαδά, όπου και θα διανυκτερεύσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Και βεβαίως με απόφαση της αστυνομίας όλα αυτά γίνονται, διότι ο Λάβρος στις 17 Νοέμβρη αρχικά επιβιβάστηκε σε ταξί, ακολούθησε ο αστυνομικό όχημα, διότι επιστρέφει στη φυλακή. Έχουμε και βίντεο βεβαίως ως εξωτερική φωτογραφία στο sky.gr. Έχουμε την είδηση από τον Άφλιο, όπου η Ποεδίν καταγγέλει ότι η 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από την πίεση που της δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά. Έχασε δηλαδή εργαζόμενη τη ζωή της πάνω στην ένταση της δουλειάς, όταν κατά τη διακομιδή 5 τραυματισμένων Ρωμά οι συγγενείς τους δημιούργησαν ασφυκτικό κλειό. Επίσης έχουμε την άλλη δυσάρεστη είδηση από τη Δράμα.
0: Σοκαριστικό και αυτό το γεγονός και το άλλο που
2: λες. Και τα δύο. Και από τον Άφλιο και από τη Δράμα, Βασίλη, ακριβώς.
0: Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά και τρύπες του συστήματος και για την υπερφόρτωση που έχουν δεχθεί οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες από τα χρόνια του κορονοϊού, όπως αναφέρουν επιφάνειες καθηγητές και εδώ στην εκπομπή, αλλά και τα ζητήματα ασφαλείας και τα μέτρα σε κάθε νοσοκομείο.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Βασίλη. Βεβαίως έχουμε και αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΜ. Θα κλείσω όμως με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, δεν θέλω να πιστεύω. Να πούμε καταρχάς ότι στο sky.gr τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ο ρυθμός του Μουντιάλ, να το αναφέρουμε και αυτό. Πάνω-πάνω στο μπάνερ υπάρχει ένα σχετικό εικαστικό με Μουντιάλ 2026, όπου μπορείτε, αν πατήσετε, κυρίες και κύριοι, να δείτε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κορυφαίο αυτό ποδοσφαιρικό event όλου του πλανήτη, που παρακολουθεί όλοι οι φίλοι ως με αγωνία. Έχουμε και λίγο πιο κάτω live με όλα τα αποτελέσματα, όλο το πρόγραμμα που υπάρχει. Επόμενο match είναι στη μία μετά τα μεσάνυχτα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Γιώργου Δόνη, και Ουρουγουάης, ενώ στις 4 μετά τα στις 4 το πρωί Ιράν εναντίον Νέας Ζηλανδίας. Το Ιράν, να πούμε ότι διαγωνίζεται στο Λος Άντζελες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Πάμε να δούμε ποια είναι η διεθνής επικαιρότητα και πραγματικότητα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Ήταν όντως χήμαρος. Μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Πρώτα απ' όλα μας ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν χθες το Μνημόνιο Συμφωνίας, που θέτει το πλαίσιο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μας είπε ότι από την αμερικανική πλευρά υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ, δεν το γνωρίζαμε αυτό μέχρι πριν από λίγο, και ο αντιπρόεδρος Βανς, και από την ιρανική πλευρά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ. Μας είπε ότι είναι ένα μνημόνιο συμφωνίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών, και επανέλαβε πολλές φορές ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από τα πυρηνικά δηλαδή από τα δύσκολα, λένε, διότι αν δεν συμφωνήσουν στον τερματισμό του προγράμματος του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν, διότι αυτό θα σημαίνει παραβίαση της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση του αξιωματούχου. Δήλωσε επίσης ότι η διευρυμένη ιρανική συνεργασία για την πυρηνική επαλήθευση και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας θα συνοδεύεται από άρση των κυρώσεων και ευρύτερη οικονομική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τεθούν σε προτεραιότητα τις επόμενες 30 μέρες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν την επόμενη Πέμπτη, καθώς και οι τεχνικές συζητήσεις, είπε. Είπε μια άλλη κουβέντα σοβαρή: δεν πληρώνουμε εμείς για το παιχνίδι αυτό. Και τόνισε ότι τυχόν οικονομικά ωφέλη θα συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν. Με αυτό που είπαμε, τις δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλουν πρόοδο μεγάλη και συμφωνία μετά για την πυρηνική ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Δηλαδή βάζουν όλη την περιοχή στις διαπραγματεύσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, την πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και ένα πιθανό ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αξιωματούχος μας είπε ότι ένα από τα πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι είπε, σχετικά με τη διαδικασία, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα άμεση σχέση με ένα αριθμό ατόμων στα υψηλότερα επίπεδα. Οι Ιρανοί στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και 47 χρόνια. Ναι. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να θέσουν τις πυρηνικές συζητήσεις στο προσκήνιο. Βλέπεις, επιμένει ο αξιωματούχος. Στα πυρηνικά. Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία γρήγορα, αλλά προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλά εργαλεία στο πλωστάσιό του αν η διπλωματία αποτύχει.
4: Πάγια τακτική του Αμερικανού Πρόεδρου κιόλας. Βιάζονται όλοι, αλλά κυρίως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τι μαθαίνεις, Μιχάλη? Επίκειται συνάντηση.
3: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση. Πρώτα να σου πω, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ οπουδήποτε. Προτιμά βέβαια να έρθει εδώ, στο Λευκό Οίκο. Μέχρι την Παρασκευή, βεβαίως και το Σαββατοκύριακο, δεν θα πει όχι, έτσι. Ρωτήσαμε αξιωματούχο και μας απάντησε. Γνωρίζω ότι έχει αναφερθεί αυτό, ότι θέλει να έρθει στην Ουάσιγκτον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει προγραμματιστεί κάτι για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν είπε για την άλλη εβδομάδα. Πάντως, ο αξιωματούχος, πάω στον αξιωματούχο για ένα δευτερόλεπτο, μας είπε ο αξιωματούχος, Λένα, ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Είναι και αυτή πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι αυτό που ζητούσε ο Νετανιάχου και προφανώς αργά τα μεσάνυχτα του το έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Να δούμε όμως τι θα πούν οι Ιρανοί.
0: Ο Μιχάλης Ιγνατίου και το σχόλιο του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Λεώσου Σκάι με τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Κοίταξε, είναι μια πολύ γενική συμφωνία. Νομίζω ότι την ήθελε σαν δώρο στα γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν μιλήσει με το G7. Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι, νομίζω, μια, θα την έλεγα, γκρίζα συμφωνία. Δηλαδή έχει πάρα πολλές ασάφειες. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε ένα προσύμφωνο, έτσι, επιχειρηματικό, οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουμε αν θα καταλήξει σε κάτι πιο απτό.
4: Ποιον δεσμεύει?
5: Αυτή τη στιγμή το μόνο που ουσιαστικά δεσμεύει είναι να υπάρχει μια εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές και επίσης να υπάρχει μια ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Μόνο ουσιαστικά σε αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο στον αέρα.
4: Άρα το όποιο στραβοπάτημα, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Θέλω να πω ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, τότε ποιος θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία?
5: Τώρα, αυτό θα εξαιρεθεί από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ εκείνη την ώρα. Όπως έχουμε δει, είναι αρκετά αγριεμένος με τον Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ότι έχουν αρχίσει να αξιώνονται πάρα πολύ οι σχέσεις τους. Χθες πάλι φτάσαν σε οριακό σημείο όταν κατάλαβε ότι μπορούσε να του υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα θεωρώ ότι αν ο Νετανιάχου δει ότι πολιτικά δεν επιβιώνει και ότι πρέπει να ξαναεπιτεθεί στη Βηρυτό ή κάπου αλλού στο Λίβανο, τότε μπορεί να δούμε το Ιράν να κάνει πίσω και να δούμε μια μεγάλη κρίση σχέση Αμερικής και Ισραήλ.
4: Λένε ότι ο Τραμπ επέλεξε αυτόν τον πόλεμο για να τελειώσει τους μουλάδες, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το βλέπεις αυτό, Αλέξανδρε, ως μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορεί και να παρουσιάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλές.
5: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, μέθησε κιόλας. Εδώ στο Ιράν, όχι. Νομίζω ότι οι μουλάδες τον πήγαν σε μια παρεταμένη ιστορία, η οποία του κόστησε πάρα πολύ πολιτικά. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει τουιτάρει ότι έχετε το τέλος του πολέμου. Είναι καμιά κόστο πενταριά, αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος χρειάστηκαν να γίνουν όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ούτε καν νίκη στα σημεία. Θα έλεγα ότι είναι μια ισοπαλία με το Ιράν, είναι μια ανάσα.
4: Το 2015 είχαμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λέω για το κομμάτι το οποίο θα έρθει σε 60 ημέρες, που θα συζητήσουν εν πάση περιπτώσει. Την έσκησε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αυτή που θα φέρει, θα είναι χειρότερη ή καλύτερη, τι πιστεύεις?
5: Από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα και την πλήρη εικόνα, δεν θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν θα έχει πολύ περισσότερα δόντια δηλαδή, από ό,τι είχε η συμφωνία του Ομπάμα. Και αυτό θα έχει μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσει στο Κογκρέσο, να εξηγήσει στο Μάγκα το πώς πήρε όλο αυτό το ρίσκο, ενώ στην ουσία δεν πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο. Και να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, ότι φαίνεται ότι ήθελε να κάνει μια επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις προκειμένου να πάρει ό,τι υπάρχει από ουράνιο, εμπλουτισμένο εκεί στο Ιράν. Φαίνεται δεν μπόρεσε να το κάνει, γιατί η στρατηγική του είπαν ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, θα είχε πολλούς νεκρούς και μεγάλη αμφιβολία για την έκβαση επιχείρησης.
4: Το θετικό είναι ότι τους άκουσε, γιατί άλλες φορές δεν τους έχει ακούσει. Τώρα, Αλέξη, οι Ευρωπαίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει εκτός παιχνιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι θα μετρηθούν στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
5: Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν ήταν δικός μας ο πόλεμος, άρα δεν μπλέκουμε όσο υπάρχει ο πόλεμος. Τώρα που τελειώνει, θα εμφανιστούν.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Συντρόφιες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει 15 ο Ιούνιος, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε και γιορτάζει κόσμος και κοσμάκης. Γιορτάζει η Αυγούστα, ο Αυγουστίνος, ο Ιερώνυμος, η Λιβύη, η Μόνικα και η Ορτανσία που έχετε στην Γλάστρα. Η Ορτανσία. Προσέξτε τώρα παρακαλώ πολύ. Α, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Βεβαίως για κάποιο λόγο ευχόμαστε να έχετε πάντα, πάντα πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε. Προσέξτε τώρα, είναι σήμερα μια σπουδαία παγκόσμια ημέρα. Άνοιξε λίγο το ηχείο να ακούνε μέσα τα μπροστά γραφεία. Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
2: Γιατί εδώ βλέπω ότι είμαστε ηλικιωμένοι.
0: Το ξαναλέω, παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Το να μην φέρνετε το φαγητό που υποχρεούστε να δίνετε το πρωί στον ηλικιωμένο ηχολήπτη που έχω απέναντί μου είναι μια μέθοδος κακοποίησης. Καταγγέλλω δημόσια. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να πλακώσει το σάντουιτς με τα διπλά λουκάνικα. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας σήμερα και παγκόσμια ημέρα ανέμου. Ανέμου, μάλιστα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
3: Εμείς φέτος μας κρυβόμαστε που κάναμε τους γάβρους ανθρώπους.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, αφού φοράνε και τσαρούχα οι άνθρωποι, όποιος φοράει τσαρούχα παίρνει πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, άσε με με την πίκρα μου. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, αθρητικά, κόποση, γεροντικά προβλήματα.
4: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε μένα.
0: Έλα Παναγία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος.
5: Καλώς ήρθατε κύριε Μητσοτάκη. Και αυτό ξέρετε τι είναι, το έφερα για σας. Υποψιάζεστε τι μπορεί να είναι? Είναι το 1/5. Το 1/5 από το 4ο θέλετε? Μπορεί να πάρετε και το 3ο.
0: Μια σούπα την έχεις βρει με τη ζωούλα πρωί πρωί. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον Απεσιότατος λοιπόν. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Κάνανε την κινητοποίησή τους την Κυριακή. Έχω την αίσθηση ότι σε κάθε κινητοποίηση ο κόσμος μειώνεται, αλλά πάντα δεν μπορώ να μην πω ότι απέχουν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Μάλιστα. Καλά, παιδιά. Δείτε λίγο το Μαυρογιαλούρο. Το έργο, ρε παιδιά, το Μαυρογιαλούρο. Να δείτε λίγο, θα καταλάβετε τι λέμε. Καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Κιάτο, καλημέρα στο Ξυλόκαστρο, στο Δερβαίνι, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, το ραδιοταξί 18300 με το 261-0205-205 τηλέφωνο κλήσης, αλλά και με το πενταψήφιο 18300 και με την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά για να βρείτε το όχημα που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των πατρών, της Αγίας πόλεως των πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη. Καλημέρα βεβαίως στους ταξιτζίδες του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά η πόλη βρωμάει. Δεν σας μυρίζει τίποτα εκεί στο δημαρχείο? Δεν ανοίγετε λίγο να πάρετε μια τζούρα, έτσι, μια τζούρα, μια, έτσι, μια σαπίλα που βγαίνει από τους κάδους γύρω-γύρω, ε? Λοιπόν, η οδηγή, το νου σας στον δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών πόλεως. Φοράμε ζώνη, είπαμε, όλοι μέσα και κράνει οι αναβάτες. Και μια και βρισκόμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Με σήμα ΕΚΟ, παιδιά, 50 μέτρα πριν βγείτε στο φανάρι στη Γλάφκου. Αλλά δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής. Μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας. Με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Έπεσε το πετρέλαιο, για να δούμε. Και οι αντλίες του, το κυριότερο, είναι πιστοποιημένες, σφραγισμένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχει περίεργο λογισμικό να μας κλέβει, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα το δείτε. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας.
6: Για να παραμείνει στην εξουσία, ναι, πρόδωσε την εντολή του δημοψηφίσματος και τα γύρισε από ιδιοτέλεια. Το έκανε αυτό, από τι το έκανε? Για να παραμείνει στην εξουσία, ντύλαρε την εντολή του ελληνικού
7: για
6: λαού.
7: Για να μην πάμε στη δραχμή.
6: Αυτό είναι ακραία ιδιοτελές. Όπως ακραία ιδιοτελές είναι το γεγονός ότι τα γύρισε εντελώς για να κυβερνάει σε συνεργασία με τους δανειστές που είχε την εντολή να τους αντιπαλέψει. Όπως ακραία ιδιοτελές είναι το γεγονός ότι την ώρα που έφερνε το μνημόνιο γύρναγε σε κάτι κότερα και έκανε βόλτες και μετά ήθελε να το δικαιολογήσει ότι ξεκουραζόταν.
0: Πώς το πετσόκοψες έτσι, ρε Ζωή? Πώς το πετσόκοψες έτσι? 'Η Κάρνα' είναι η πρότασή μας, επειδή τα φάγατε όλα το Σαββατοκύριακο, σας είδα. 'Η Κάρνα' είναι η πρότασή μας για να φορτώσετε κρέας για απόθεμα ή να βάλετε στο τραπέζι σας. Κρέας και προϊόντα κρέατος μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας που μας προσφέρει για τις αγορές μας η μεγάλη πατρινή εταιρεία 'Η Κάρνα', που έχει ένα κατάστημά της κοντά μας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, εκεί στα Μποζαΐτικα και στο Ρίο.
8: Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Τι λέει και η γερόντισσα από κάτω από την Ιορδανία? Η γερόντισσα στα αραμαϊκά τι λέει, ας πούμε? Δηλαδή θα πρέπει να ρωτάς λίγο τη γερόντισσα. Κοίταξε να δεις, σημείωσε. Αυτή παθαίνει αυτό που έπαθε ο Κασελάκης. Έτσι. Τον εβλέπαν έτσι φυταριστό, έτσι ωραίο, έτσι με τα αυτά του, με τα κίνα του, με τα ωραία του τα αντισήματα, με το ωραίο του παρουσιαστικό. Μόλις άνοιγε το στόμα του, την κάναν όλοι. Λακίζαν. Μίλα λίγο ακόμα, μίλα.
9: Τα οποία χάθηκαν κάποια παστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά. Από εκεί και πέρα όμως...
0: χάθηκαν κάποια παραστατικά. Μέλα, για να μην χαθείτε που θα πάτε να χαλαρώσετε, εμείς προτείνουμε το Μέλα στην παραλία του Ακταίου. Το Μέλα σας περιμένει με άρωμα φρέσκου καφέ και να γεμίζει τις αισθήσεις τώρα το πρωί, με γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νοθήκη αργότερα, καθαρά ποτά και κοκτέιλ για τη χαλάρωσή σας. Όλα αυτά συνοδεία ψαγμένης μουσικής στο Μέλα στην παραλία του Ακταίου, εκεί στην καθαρή θάλασσα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και στο τηλέφωνο 261-099-2148 επιβεβαιώνετε την παρουσία σας, κρατάτε το τραπέζι σας και δεν έχετε εκπλήξεις.
10: Τη βουλιάζεις ή τη βουλιάζεις τη βάρκα?
11: Τη βουλιάζεις.
12: Τη βάρκα τη βουλιάζεις.
7: Τη βουλιάζει εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει. Πριν μπει ο κόσμο.
10: Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώ δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένα. Την τελειώνει, βραδιάτικα. Πα
11: όχι
10: τελειώνεις.
11: Με του ανθρώπου.
10: Τώρα όταν... δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορεί να τα λέω
12: σε αυτονόητα.
11: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
10: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσεί.
13: Α τη βάρκα πάνω είναι άνθρωποι.
10: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα θα ασφαλίζω και θα κάνω pushback. Δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω.
0: Βουλιάζω τη βάρκα. Συμφωνούν οι βουλευτές, οι υποψήφοι, οι πολιτευτές, ο influencer, πολιτευτής. Εδώ συμφωνούν με αυτά. Γιατί, ρε παιδί μου, συχαίνομαι να βλέπω τον άλλο να πηγαίνει μόνος του, να καθορίζει το πού θα πάει βεβαίως, καλά κάνει, και να καθορίζει και το βιντεάκι το οποίο βάζει, το οποίο είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε χθες. Εδώ είναι τα προβλήματα. Λέει ο αρχηγός σου ότι εγώ θα βουλιάζω τις βάρκες με τους μετανάστες και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Γι' αυτό έχω τα όπλα. Συμφωνείς, αγορίνα μου? Συμφωνείς, κυρία μου? Πολιτευτή και είμαι, πολιτευτές. Κυρίες, κύριοι, συμφωνείτε? Πέστε το, το ξέρουμε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι στη Μελένια, ας πούμε, που είναι στην Κορίνθου 23 πριν την Αγία Σοφία, εκεί δεξιά, που είναι ανανεωμένη, που είναι πάντα γευστική, που έχει μαμαδίστικη κουζίνα, που έχει φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, που έχει σπιτική νοστιμιά. Ξέρουμε ότι εκεί μπορούμε να απολαύσουμε τις γευστικές τις δημιουργίες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα Δευτέρα με Σάββατο. Επί τόπου μπορούμε, στον ήλιο της χώρο μπορούμε, ή να τις πάρουμε στο σπίτι μέσα από τις πλατφόρμες Boxy, Food και Volt, ή ακόμα και να τηλεφωνήσουμε στο 2611, το ξέρουμε, 911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο, επαναλαμβάνω, 12 με 6 το απόγευμα. Να τα παραγγείλουμε αυτά που θέλουμε, στο διαδίκτυο είναι το μενού καθημερινά, έτσι, και βεβαίως να περάσουμε να τα πάρουμε. Εμείς ξέρουμε, εσείς μπορείτε να μας πείτε εκεί στο Βελόπουλου, οι πολιτευτές, ο influencer, η κυρία, η άλλη, ο άλλος, συμφωνείτε θα βουλιάξουμε τη βάρκα, ναι, όχι, τι, δεν ξέρω.

Η αστυνομία στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο βρήκε ίχνη παρέμβαση στον τόπο της, του εγκλήματος. Νέες καταθέσεις, νέος γύρος ερευνών και συνεχίζεται το μυστήριο να υπάρχει.

0: Θέλω να ακούσω τον Δήμαρχο Καλαβρίτων πριν την ώρα που θα επικοινωνήσουμε με το τηλέφωνο για το πρόβλημα το κυκλοφοριακό που μας δίνει πληροφορίες στο 18300. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Καλαβρίτων από τη χθεσινή συνάντηση, συγκέντρωση στην περιοχή του Διακοπτού για τον Οδοντοτό.
1: Είναι νεκρός εδώ και 90 μέρες. 90 μέρες έκανα νεκρό το δοκό του ιδεόλογο. Και ο δολοφόνος του είναι ο Κυρανάκης. Και αυτό να το ξέρουμε. Ο Κυρανάκης ο δολοφόνης από τον Οδοντοτό. Μόνος του. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Υπουργείο Οικονομών απέτυχε. Σήμερα είμαστε εδώ διαμαρτυρόμενοι. Ξανά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία με τον νέο υπουργό. Ξανά εμείς εκεί. Πάλι δίπλα. Και δεν έχουμε ένα στόχο είναι μόνο. Προλογωτή συνδρόμα να παραμπεί πάλι στην υπουργεία. Σήμερα λοιπόν είναι το δεδομένα. Σήμερα είμαστε οπλισμένοι με νέα εμπόδια. Δεν πάμε έτσι. Και αυτόν τον λόγο εκείνο που πρέπει όλοι να βάζουμε στόχο δεν είναι η λειτουργία του Οδοντοτού για την θερινή περίοδο. Η Οδοντοτός θα λειτουργεί όλο τον χρόνο με όλα τα δρομολόγια, 3 κάθε μέρα και 5 Σαββατοκύριακο, όπως ήταν η σύμβαση. Δεν κάνουμε πίσω.
0: Αυτά υπόθηκαν από πλευράς Δημάρχου Παπαδόπουλου των Καλαβρίτων στην συγκέντρωση στο Διακοπτό. Στη νέα συγκέντρωση. Πάμε κατευθείαν στο 18300 για το τηλεφωνικό κέντρο να μάθουμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού έτσι Δευτέρα σήμερα και νέα εβδομάδα η Αγία των Πατρών Κόκκινη κατά Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα από το 18300. Όλγα Μαλτέη στο τηλέφωνο.
0: Χαθήκαμε.
2: Λοιπόν,
0: Είναι
2: η Αγίου Ανδρέου σχεδόν απληθίαση σε εισαγωγικά. Στο σημείο δηλαδή που είναι τα έργα Ερμού και Αγίου Νικολάου ανάμεσα γίνεται πανικός.
0: Ναι, η ουρά φτάνει κάτω στον Αγία Ανδρέα σχεδόν, στη στροφή.
2: Ναι, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στις Ολομούς, ίσως της Αγίας Βαρβάρας. Περνάνε οπτική είναι από εκεί, γίνεται και εκεί ένας μικροπανικός. Επίσης η Λόντου από τη Γερμανού και προς τη Γούναρη, επειδή αλλάζουν το οδόστρωμα, δεν κατεβαίνει, είναι κλειστή. Αποφύγουν εκεί οι οδηγοί. Ναι. Αυτά είναι τα λίγο δυσάρεστα. Κατά τα άλλα, οι ακτίδοι μένουν και στα δύο ρεύματα σχετικά καλή. Κορίνθου, Κανακάρη, Καραϊσκάκη, υπάρχει αυξημένη κίνηση, αλλά καλή ροή. Τα διπλοπαρκαρισμένα πάντα δημιουργούν το θέμα τους. Πατρών Κλάους, Ακροτηρίου, δεν έχει υπάρχει πρόβλημα, όλα καλά. Και Πατρών Αθηνών και στα δύο ρεύματα ελεύθερη.
0: Μάλιστα.
2: Τα δύο σημεία που σας ανέφερα νωρίτερα, αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε.
0: Η Αγίου Ανδρέου που είναι και μες στην καρδιά της πόλεως είναι μεγάλο μεγάλο πρόβλημα. Κανακάρη και Γεροκοστοπούλου μου λένε οι ακροατές οδηγοί βάλανε κόνο γιατί άνοιξε τρύπα.
2: Και αν... Α, δεν μου το είπανε, θα έγινε τώρα αυτό.
0: Ναι, Κανακάρη και Γεροκοστοπούλου βάλανε κόνο γιατί άνοιξε τρύπα. Είναι χάλια, μου λένε συνέχεια να κάνουμε αναφορά στην Κανακάρη. Μήπως και ξυπνήσουν στο κόκκινο δημαρχείο. Κάτσε μισό λεπτό να βγάλουμε άλλα δύο ψηφίσματα για την Κούβα και ερχόμαστε. Μισό λεπτό.
2: Θα τα ακούσει μάλλον ο δήμαρχος. Ελπίζω να με ερμηνεί.
0: Ναι, θα τα ακούσει. Ναι, ναι. Δύο ψηφίσματα για την Κούβα είναι ακόμα. Ένα φτιάχνει ο Κατσακούλης και ένα θα φτιάξουν εκεί στο δημαρχείο. Λοιπόν, μετά θα πάνε να δούνε. Γιατί η Κανακάρη μου λένε συνέχεια οι οδηγοί τώρα και άλλο μήνυμα. Εδώ πες κάτι για την Κανακάρη, θα βουλιάξει. Είναι έτοιμη κάθε μέρα να ανοίγει από μια τρύπα. Κανακάρη και Γεροκοστοπούλου κόνος. Άνοιξε τρύπα.
2: Κόνος. Okay.
0: Αυτά.
2: Έχει να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Τα παράπονα στον Δήμαρχο που δεν καταβρέχει, όχι σε μένα.
0: Χτες η ΕΤ3 το βράδυ στις 10 και θα το έχει την άλλη Κυριακή δεύτερο μέρος στην εκπομπή εκτός πλάνου κάδρου. Εκτός κάδρου που είναι μια φοβερή δημοσιογραφική εκπομπή με τα προβλήματα της καθημερινότητας ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα χάλια του οδοστρώματος μετά το πέρασμα των οπτικών ινών σε όλη τη χώρα. 2-3 σημεία θα πω στα γρήγορα. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σε όλη τη χώρα, σε όλους τους δήμους, μικρούς και μεγάλους, κυρίως μεγάλους όμως, για το ότι οι οπτικές ίνες, οι εργολάβοι καταστρέφουν στην ουσία, γαζώνουν όπως λέγανε χθες και δείχνανε και βεβαίως εικόνα, καταστρέφουν το οδικό δίκτυο. Το έχει δει το Υπουργείο, έλεγαν χθες στην εκπομπή, είναι πολύ προβληματισμένο, αλλά η αρμοδιότητα για το πώς γίνεται η δουλειά και τι όροι θα μπαίνουν είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθαρά. Και μάλιστα είχε φιλοξενία χθες δηλώσεις πολλών αντιδημάρχων τεχνικών έργων δήμων της Ελλάδος, οι οποίοι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι, αλλά είχε ως πρώτο παράδειγμα ορθής αντιμετώπισης του προβλήματος από Δήμο, του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου εκεί έφτασε στο σημείο πέραν των υψηλών προστήμων να απαγορεύσει και τα έργα σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες βεβαίως προσέφυγαν δικαστικά και η υπόθεση πάει στον Άριο Πάγο, αλλά έχουν ράματα για τη γούνα τους. Αυτό βγήκε χθες από το Δήμο Ηρακλείου. Γεγονός είναι πάντως ότι η μία σαθρή νομοθεσία, ένα νομοθετικό πλαίσιο που τους δίνει το δικαίωμα να σκάβουν τους δρόμους, που είναι σαθρό, δυστυχώς τώρα αργά το κατάλαβαν ότι θα αφήσει πίσω οδικό δίκτυο σε όλη τη χώρα ρημαγμένο, κυριολεκτικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα μας.
4: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Sky 89,4.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μακέ.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7051. Delta360.gr.
7: Sky 89,4.
4: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος της μιλάγαμε για την κατάσταση στον δρόμο στα Καμίνια, την παλιά Εθνική Οδό. Είχαμε φιλοξενήσει και τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και τον Πρόεδρο των Καμινίων, τον κύριο Πανίτσα, τον οποίο δυστυχώς έχω πάλι στο τηλέφωνο, διότι δεν είχαμε προλάβει να κλείσουμε τα μικρόφωνα, που λέει ο λόγος, και έγινε ατύχημα, σοβαρό ατύχημα, και θα μπορούσε να ήταν πολύ, πολύ χειρότερο, πολύ κακό, γιατί στην διαδικασία τραυματίστηκε ένα παιδί. Ένα παιδί. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά πραγματικά, ρε παιδί μου, μου τη δίνει στα νεύρα. Δεν ξέρω, ίσως φταίει και η ηλικία. Έχω και τον άλλον απέναντι εδώ, και αυτός ηλικιωμένος, που να βρει άκρη εδώ μέσα. Λοιπόν, βλέπω τον Ζαΐμι, ο οποίος ξαναπήγε χθες. Χθες είδα την ανάρτηση στο Facebook. Και έκατσε εκεί με τους παρηγοριά. Κάνατε τα έργα που έχετε τάξει. Εδώ, σε αυτό το μικρόφωνο. Σε αυτό το μικρόφωνο ο Ζαΐμις έλεγε ότι θα φτιάξουμε να τελειώσουν τα έργα, να γίνει τότε που ήταν σε εξέλιξη τα έργα της Ολυμπίας Οδού Πατρών Πύργου. Έτσι, αυτά. Ναι, και θα το κάνουμε και θα διεκδικήσουμε και από την εταιρεία την κατασκευάστρια. Τρίχες, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Αλλά πάει εκεί. Κύριε Πανίτσα, καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ξαναβάλλη. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα. Με συγχωρείτε. Καλημέρα. Τι σας είπε ο κύριος Ζαΐμις? Σας είπε γιατί Ζαΐμις δεν έχει βάλει μια φτιαριά πίσω άσφαλτο στο δρόμο?
1: Ο κύριος Ζαΐμις ήρθε το Σάββατο συγκεκριμένα στα Καμίνια.
0: Α, το Σάββατο.
1: Και ο ίδιος εξεπλάγει με την κίνηση που υπάρχει, αν και Σάββατο.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε.
1: Και την ταχύτητα.
0: Σοβαρά μιλάτε, τον είδατε να είναι εκπληκτός?
1: Ναι, ότι δεν το περίμενε τόση κίνηση και Σάββατο. Δεν το περίμενε τόση κίνηση και Σάββατο. Στα φορτηγά, που υποτίθεται ότι απαγορεύεται, έτσι.
0: Ποιος τα απαγορεύει, γιατί το διάβασα και αυτό, ποιος τα απαγορεύει τα φορτηγά?
1: Βάσει νόμου, λέγει, Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει.
0: Το Σαββατοκύριακο απαγορεύονται τα φορτηγά εκτός εξαιρέσεων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σας τα λέει όλα. Δεν σας τα λένε, δεν τα ξέρουν κιόλας. Να σας πω, εγώ δυστυχώς έχετε μια, το είχαμε πει νομίζω, μια κακή προϊστορία, την οποία εγώ την έχω καλύψει δημοσιογραφικά στην περιοχή όταν άνοιξε η Ολυμπία Οδός Πατρών Αθηνών, με τα διόδια στο Ρίο τότε που γίνανε τα καινούργια. Πηγαίναν όλοι από κάτω. Δρέπανο, Αραχοβίτικα, Ψαθόπυργο. Ξέρετε τι γινότανε.
1: Ναι,
0: που γίνεται με εσάς. Το ίδιο που γίνεται με εσάς. Έγινε λοιπόν μία κουβέντα και έπεσε μία απαγόρευση. Για να μην σας λένε μπούρδες, ψάξτε το αυτό που σας λέω. Έπεσε μία απαγόρευση ότι απαγορεύεται να πηγαίνουν τα φορτηγά από κάτω, και μάλιστα είχε στήσει και μπλόκα η τροχέα τότε, και όποιος πήγαινε από κάτω χωρίς λόγο, εκτός αυτών που πήγαιναν και είχαν δουλειά στην περιοχή, τροφοδοτούσαν καταστήματα κτλ. Έτσι, μιλάμε για τις μεγάλες δαλίκες. Και πήγε λοιπόν η αστυνομία και σε μπλόκο και έγραψε κόσμο και κοσμάκι. Τι κάνανε λοιπόν από τον σύλλογο, τον Πανελλήνιο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως και ΤΙΡ, τα τυρατζίδικα που πάνε στο εξωτερικό? Πήγανε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια βγάλανε απόφαση ότι επειδή πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, δεν μπορεί να του απαγορεύσει κανένας να πηγαίνουν στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο. Γιατί και εσάς δευτερεύον εθνικό δίκτυο είναι. Έτσι. Και έτσι ξαναπέρασαν από κάτω και πηγαίνουν και τώρα που μιλάμε. Δυστυχώς. Μη σας λένε λοιπόν
1: δηλαδή
0: οτιδήποτε. Μη σας λένε, ναι. Μη σας λένε δηλαδή βγαίνουν, έρχονται κάτω τώρα να πούμε και πετάνε πομφόλιγγες. Ψάξτε το λίγο αυτό.
1: Δυστυχώς και για μας αυτό θα ισχύσει από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί
0: βέβαια,
1: τόσο καιρό η περιφέρεια είναι ύξης αφήξης.
0: Μα τι να είναι. Ναι, ήρθε η περιφέρεια δια του Ζαΐμι και εξεπλάγινε από την κίνηση. Πλάκα μας κάνουνε.
1: Μία μας λένε ότι δόθηκε το πράσινο φως να τοποθετηθεί τη σήμανση. Και ο κύριος Ζαΐμις προχτές μας λέει ότι ακόμη δεν έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση. Τι από τα δύο ισχύει, δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή.
0: Εκείνο που ισχύει είναι η ταλαιπωρία σας. Εκείνο που ισχύει είναι ότι την πατήσατε. Σας το λέω ομά, όπως συνηθίζω να τα λέω στην εκπομπή μου. Εκείνο που ισχύει είναι να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το μόνο που μπορούν να κάνουν και έπρεπε να το έχουν κάνει είναι να μειώσουν τα όρια ταχύτητας με αποφάσεις, να μπουν προειδοποιητικές πινακίδες, να φτιάξουν διαβάσεις, να μπουν φανάρια και να ζητήσουν από την τροχή αυτοκίνητο.
1: Αυτό το έχουμε προτείνει και εμείς, κύριε Ξανά.
0: Βέβαια.
1: Σαν Δήμος. Το έχει προτείνει κατόπιν συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και με ομόφωνη απόφαση.
0: Βεβαίως.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς όλα αυτά τα μέτρα τα έχουμε προτείνει.
0: και να φτιάξουν το δρόμο, να φτιάξουν το δρόμο.
1: Φοβάμαι, γιατί έχουμε ενοχλήσει και όλους τους υπουργούς. Φοβάμαι πως υπάρχουν συμφέροντα ψηφοθυρικά εκεί και δεν το έχουν κάνει ακόμα.
0: Πολύ πιθανό. Δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε, αλλά λέω ότι αυτός ο δρόμος που είναι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η ευθύνη του, έπρεπε να έχει διορθωθεί. Μου έλεγε ο κύριος Ζαΐμης εδώ, υποσχόταν ότι άμεσα θα το φτιάξουν μόλις τελειώσουν τα έργα. Ότι θα διεκδικήσουν από την κατασκευάστε από την Ολυμπία οδό να βοηθήσει, γιατί από, από αυτόν τον δρόμο που έσπασε, έσπασε γιατί πέναγαν τα φορτηγά. Δεν, δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Βάση σύμβαση είναι υπόχρεοι να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν κάνει.
0: Παρακάτω, εμείς ως περιφέρεια εδώ, εμείς ως Δυτική Ελλάδα, πώς αμυνόμαστε απέναντι στην αδιαφορία αυτών που έχουν την υποχρέωση? Πώς αμυνόμαστε?
1: Ρωτήστε τους και αυτούς. Εσείς,
0: με επισκέψεις και με αναρτήσεις στο Facebook, δεν γίνεται ο δρόμος.
1: Θέλουμε πράξεις. Εμείς θέλουμε πράξεις. Εμείς θέλουμε.
0: Τα είπατε αυτά του κυρίου Ζαΐμη όμως?
1: Πώς δεν τα είπαμε του κυρίου Ζαΐμη? Και μας είπε ότι έχω στείλει και χαρτί στην αστυνομία να υπάρχει αστυνόμευση και παρόλο που είναι 50 τώρα το όριο ταχύτητας, πάνε με 100. Ιταλίκης.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπάρχει ένας αστυνομικός, δεν ακούει ο κύριος αστυνομικός διευθυντής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εφόσον η τροχία δεν κάνει τίποτα, να επέμβει και να στείλει κάθε μέρα ένα περιβαλλοντικό να βεβαιώσει παραβάσεις?
0: Δεν έχει, λέει.
1: Δεν έχει.
0: Σας λέω, εγώ τι απαντάνε. Δεν έχει. Ναι, ξέρετε κάτι όμως.
1: Για αλλού έχει δηλαδή. Για αλλού να γράψει ο κράνος έχει.
0: Βεβαίως. Αλίμον. Να σας πω κάτι. Εμένα με εκνευρίζει και κάτι άλλο. Σας είπε ότι έχω κάνει χαρτί. Ξέρετε πόσα χρόνια, 30 χρόνια ακούω τώρα διάφορους, τους περισσότερους δηλαδή στην αυτοδιοίκηση. Έχω στείλει ένα χαρτί.
1: Πραγματικά έχει κάνει χαρτί γιατί το.
0: Οκ, okay, και τι έγινε. Κοιτάξτε κύριε Πανίτσα, επειδή εγώ έχω ζήσει τους παλιούς δημάρχους. Τους παλιούς παλιούς. Έτσι, που μερικοί δεν είναι στη ζωή τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι συνοστίζονταν έξω από τα γραφεία, εκεί που ήθελαν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν. Έξω από τα γραφεία οι ίδιοι. Υπήρχε δήμαρχος στην περιοχή που είχε νοικιάσει μια γκαρσονιέρα στο Κολωνάκι για να είναι δίπλα στα υπουργεία.
1: Άρα και εσείς έρχεται στα λόγια μου ότι κάτι συμβαίνει και δεν έχουν προχωρήσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως κάτι συμβαίνει. Με πρώτο που βάζω εγώ βάζω πρώτο την αδιαφορία. Έκπληξη λέει για αυτή την κίνηση. Έκπληξη Ζαΐμη για τη μεγάλη κίνηση στην περιοχή. Έκπληξη. Τι έκπληξη είναι αυτή? Πω τι πάθαμε. Μα δεν το ξέρει. Μα δεν το έβλεπε. Μα δεν το ξέρει. Πω τι πάθαμε δηλαδή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για το. Δηλαδή, επειδή τη γλίτωσε το παιδάκι. Τη γλίτωσε το παιδάκι. Είχε άγιο, έτσι.
1: Ναι, είχε άγιο το παιδί. Το παιδί είχε άγιο. Και ο ποδηλάτης είχε άγιο, έτσι. Μην ξεχνάμε
0: και ο ποδηλάτης. Και ο ποδηλάτης, να μην το ξεχνάμε, έχετε δίκιο. Πώς είναι η κατάστασή τους?
1: Το παιδάκι είναι καλύτερα. Για τον ποδηλάτη δεν έχω μάθει. Δεν είχε τίποτα το σοβαρό το παιδάκι, ένα μικρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα. Η αιτία του ατυχήματος, ξέρετε?
1: Η υπερβολική ταχύτητα.
0: Τίποτα άλλο.
1: Η υπερβολική ταχύτητα. Αυτό είναι.
0: Και η κατάσταση του οδοστρώματος. Και ο δρόμος που είναι αυτός που είναι.
1: Και ο δρόμος ακριβώς. Γίνονται τεχνητοί σεισμοί, κύριε Ξανάλατε. Όσοι μένουμε πάνω στην Εθνική Οδό, τη νύχτα ξυπνάμε από το θόρυβο που πέφτουν φορτηγά σε λακκούβες μέσα και γίνονται και τεχνικοί σεισμοί. Τρέμει το σπίτι μας. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε από αυτή την αδιαφορία που βλέπουμε από το κράτος γενικά. Εγώ δεν μιλάω για την περιφέρεια, από το κράτος γενικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχουμε τώρα τον Νοέμβρη μήνα και δεν έχει υπογραφεί η απόφαση που έχει στείλει η περιφέρεια πάνω. Αυτό είναι ντροπή πράγμα.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει υπογραφεί? Μήπως υπάρχει πρόβλημα στη γραφή της απόφασης? Μήπως η απόφαση δεν υφίσταται σαν νομοθέτημα? Μήπως δεν είναι νόμιμη, δεν είναι σύμφωνα με τους νόμους? Μήπως γράψανε κάτι και έφυγε έτσι?
1: Δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω, πάει το μυαλό μου για ψηφοδηρικούς λόγους λόγω των επερχόμενων εκλογών. Γιατί έχουμε ενοχλήσει όλους τους υπουργούς. Άμα σας λέω όλους τους υπουργούς και τον Υπουργό Υποδομών και την Ολυμπία Οδό και τους βουλευτές του νομού όλους. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Και έρχομαι εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό και να πω ότι μήπως υπάρχει ψηφοθυρία εφόσον έρχονται εκλογές από τα μεγάλα μεταφορικά παν που υπάρχουν στην περιοχή, ότι εμείς απασχολούμε τόσο κόσμο και θα σας δώσουμε τους ψήφους?
0: Δεν ξέρω. Πάντως, ψάξτε αυτό που σας είπα για να μην σας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Είχαν προσφύγει οι φορτηγατζίδες, οι ταλικέρδες, να το πω λαϊκά, με δια του πανελληνίου οργάνου τους, στο δικαστήριο, όταν προσπάθησαν να τους αποκλείσουν, όχι μόνο και στην Πάτρα, στην περιοχή τη Βόρεια Πάτρα, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, όταν φτιάχτηκαν οι αυτοκινητόδρομοι, να τους αποκλείσουν για να υποχρεώνονται να πληρώνουν βαριά διόδια. Καταλάβατε τώρα. Και πήγανε πήγανε στο δικαστήριο και το δικαστήριο τους δικαίωσε, διότι πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.
1: Μήπως λοιπόν βάσει αυτού καθυστερούν να βρουν κάποιο τρόπο να μην δικαιωθούν πάλι?
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως θα μπορούσαν να γίνουν οι παρεμβάσεις οι οποίες, μα εδώ δεν γίνονται οι παρεμβάσεις αυτές που μπορούν να κάνουν, όχι αυτές που δεν είναι στο χέρι τους και για τις οποίες δεν κατηγορούμε κανέναν από αυτούς. Δεν μπορούν να κάνουν, να φτιάξουν, να μην έχετε τις λακκούβες, να μην πετάγεστε τη νύχτα με μικροσεισμούς από τα κρεβάτια σας, πέφτει το φορτηγό στη λακκούβα. Δεν μπορεί να βάλουν, να φτιάξουν διαβάσεις, να περάσουν καινούργιες μπογιές, να ρίξουν παλώμενα φανάρια, να ρίξουν σήματα κυκλοφορίας μεγάλα που να λέει το όριο ταχύτητος και να πάνε όχι με χαρτί. Κάναμε ένα χαρτί, λέει ο αντιπεριφερειάρχης. Κάνατε ένα χαρτί και αρχιοθετήθηκε στον κάλαθο των Αχρήστων. Χτυπάς την πόρτα του ταξίαρχου, παίρνεις και τον Πανίτσα μαζί, θα του δίνω οδηγίες τώρα από εδώ δωρεάν.
1: Αυτό συμφωνήσαμε. Να κάνουμε μια επίσκεψη στον ταξίαρχο κατευθείαν.
0: Να το κάνετε λοιπόν.
1: Αυτό να συμφωνήσαμε, να κλειστεί κάποιο ραντεβού με τον ταξίαρχο και κάποιοι και οι αντιδήμαρχος της περιοχής. Να πάμε στον ταξίαρχο να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αστυνόμευση. Παραβάσεις μπορούν να βεβαιωθούν και με την ίδια σήμανση που υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Και με το 50 και που επίσης, είναι και ανώτερο όριο, μπορεί να βεβαιωθεί παράβαση.
0: Και επίσης να μπουν προοδειοποιητικές πινακίδες όταν εισέρχονται στον οικισμό. Να παίξω που να λέει και στα αγγλικά και στα ελληνικά, προσοχή, μειώστε ταχύτητα μέσα στον οικισμό, η ταχύτητα να είναι 30 με το νέο κώδικα. Δεν είναι 50.
1: Φανάρι μαζί δεν μπορεί να μπει. Γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο από την κάτω πλευρά.
0: Σωστό, έτσι είναι. Μπορεί να μπει παλώμενο όμως.
1: Μπορεί να μπει παλώμενο.
0: Και να λέει 30, εισέρχεσαι σε οικισμό, προσοχή. Και να στηθεί ένα ραντάρα εκεί πέρα και να βγάλει μεροκάματο.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει τρόπος, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν θέλω να το κάνω.
0: Ρωτήστε τον κύριο Ζαΐμη που ήρθε και φωτογραφήθηκε εκεί και ανέβασε την ανάρτηση και είναι και έκπληκτος από την κίνηση, αν είναι δυνατόν.
1: Και το καθυστερούν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ο κύριος να μην Βάλης, έχετε άλλο αντίθετο.
1: Μας είπε ότι δεν έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση.
0: Από τον Νοέμβριο.
1: Αυτά είναι παιδαριώδητα.
0: Κύριε Πανίτσα, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω με άνω τελεία. Εύχομαι περαστικά στο παιδί και στον ποδηλάτη να μην έχετε άλλο ατύχημα εκεί. Να προσέχει ο Κοσμάκης και να κάνει και το σταυρό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα ταλαιπωρηθείτε, σας το λέω.
1: Και εμείς ευχόμαστε να μην συμβεί τίποτα που να θρυνήσουμε ανθρώπινη ζωή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την έχουμε βγάλει καθαρή με δύο απλούς τραυματισμούς.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Για να περάσω απέναντι τώρα, ο Δήμαρχος Ναυπάκτου, ο κ. Βασίλης Γκίζας, στο τηλέφωνο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καθαναλτέ.
0: Εκείνη η ρημάδα, η προβλήτα, η δυτική του αντιρρίου, εκείνο το χρέπι, εκείνη η καταστροφή, τι θα γίνει με εκείνη, τι θέλουν, τι έγινε, υπεγράφει από την περιφέρεια το έγγραφο, τα σχετικά.
2: Βεβαίως, έχουν υπογραφεί τα πάντα. Ανάσταση. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η διαδικασία για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε, και αυτό οφείλω να το πω, πως φτάσαμε ως εδώ, έτσι, κύριε Ξαναλάτε.
0: Να μας το πείτε.
2: Για μια υποδομή, εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν είναι τοπικά έργα,
0: εθνική
2: ούτε τοπική
0: υποδομή
2: σημασία.
0: Είναι
2: εθνική υποδομή, η Πορτοτεχνική Γραμμή Ρίου Αντιρρίου. Ενώ οι καταστροφές είχαν συμβεί μέχρι και το 19 σε ένα μικρότερο τμήμα και στη συνέχεια με τον Ιαννό το 21, κατεγράφησαν και ζητήθηκε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση κατέφτασε τέλη του 24, αρχές του 25. Προσέξτε τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, οι ζημιές μεγαλώνανε. Το πρόβλημα γινόταν όλο και μεγαλύτερο.
2: Ακριβώς, διότι μιλάμε για μια θαλάσσια υποδομή, μια υποδομή η οποία είναι πάνω στη θάλασσα και η οποία είχε την φθορά της επιπλέον. Όταν ένα φθαρμένο τμήμα έχει τη βάσανο του κυματισμού, της κακοκαιρίας, του χειμώνα, στη συνέχεια αποκτά πολύ περισσότερα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, και η χρηματοδότηση βρέθηκε και οι μελέτες έγιναν και οι εδοδοτήσεις, χρονοβόρες αδοδοτήσεις. Οι λιμενικές υποδομές στην Ελλάδα έχουν τις μεγαλύτερες σε χρόνο αδοδοτήσεις. Και η προγραμματική με την περιφέρεια υπεγράφει και οι άνθρωποι δουλεύουν πυροτοδός για να έχουμε ανάδοχο ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η αποκατάσταση του σημαντικότερου κομματιού που έχει βλαφθεί και έτσι να μπορεί απρόσκοπτα να λειτουργεί η πορθυμιακή γραμμή ρίου αντιρίου.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για τον μπάλωμα που έμεινε στη μέση και εκδόθηκε ο εργολάβος. Μιλάμε για όλη την προβλήτα. Μιλάμε για όλη την προβλήτα που έχει γίνει.
2: Μιλάμε για τα 3/4 της προβλήτας, το τελευταίο κομμάτι.
0: Σχεδόν 200 μέτρα, ας πούμε.
2: Είναι 150 μέτρα.
0: 150 μέτρα, μάλιστα.
2: 150 μέτρα, βεβαίως. Αλλά επαναλαμβάνω και σας λέω ότι δεν μπορεί ο Δήμος, η Περιφέρεια ή εν πάση περιπτώσει το Λιμενικό Ταμείο, γιατί το Λιμενικό Ταμείο είναι αυτό που διαχειρίζεται, να παρακαλά να στέλνει έγγραφα, να ξαναστέλνει έγγραφα για να χρηματοδοτηθεί τι, μια υποδομή που δεν αφορά μόνο το αντίριο,
0: είναι εθνικό έργο
2: και πρωτίστως αφορά την Ελλάδα. Έτσι.
0: Και είναι μεταφορικό έργο, δηλαδή είναι αγαθό.
2: Ακριβώς.
0: Η μετακίνηση είναι, και η δι προσώπων και εμπορευμάτων είναι αγαθό. Δεν είναι
2: ακριβώς.
0: Κάτι άλλο. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οφείλουμε να παραδεχτούμε, να παραδεχτείτε μάλλον εσείς της αυτοδιοίκησης, ενώ όχι εσείς μόνο, ότι έγινε το μέγα λάθος με την προηγούμενη κατάσταση. Με τον πάλωμα που πήγε να γίνει, με τον εργολάβο, με όλα εκείνα έτσι.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να βγάζω τώρα τον εαυτό μου, δεν μου αρέσει έτσι, αλλά αυτή την κατάσταση την κληρονομήσαμε. Ήταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
0: Ναι.
2: Το βρήκαμε σε χρηματοδότηση το ένα κομμάτι. Προφανώς και οι άνθρωποι, επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν περισσότερα χρήματα, πήγαν να αποκαταστήσουν το ένα κομμάτι αυτό. Δεν μπορείς να αποκαταστείς τμηματικά στο μέσο της προβλήτας μόνο το κομμάτι αυτό, και πέρα από το πρόβλημα της χρηματοδότησης, το σοβαρό θέμα με τον εργολάβο, ο οποίος τα παράτησε, δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια. Ευτυχώς πλέον αυτά έχουν λυθεί και έχει φύγει από το έργο, για να μπορέσει να συνεχιστεί η εργολαβία στο υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά θέλω να πω, είναι δυσκολία.

0: 6 πλοία έχουν μείνει. Τέτοιο πράγμα μείωση πλοίων δεν έχει ξαναγίνει, ούτε χειμώνα δηλαδή. 6 πλοία έχουν μείνει. Τα οποία είναι η εναλλακτική λύση της γέφυρας. Καλώς κακώς, ο Κοσμάκης επιλέγει και πολλοί κόσμος που βλέπω εγώ επιλέγει τα καράβια. Είτε έχει, καλά τα φορτηγά είναι το κυριόρχο, αλλά και για τα
1: χέρια. Πολύ σωστά τα κάνει και τα επιλέγει και θα το πω έτσι ευθέως και δημόσια. Άλλωστε έχω τοποθετηθεί ότι η γέφυρα είναι πολύ ακριβή, πάρα πολύ ακριβή και δυστυχώς ο κόσμος προσπαθεί και πρέπει να βρει και εναλλακτικές και το φεριμπότι είναι μια καλή εναλλακτική λύση.
0: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα που πάει να πιάσει όμως είναι σάπια τα πράγματα και πάει με την ψυχή στο στόμα.
1: Για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Καταρχήν είναι η μία από τις δύο προβλήτες. Το περισσότερο χρονικό διάστημα ή μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργεί η ανατολική προβλήτα που δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Όταν έχει νοτιά.
1: Όταν λοιπόν λειτουργεί η δυτική προβλήτα, ναι, έχουμε τα προβλήματά μας τα γνωστά. Υπάρχει συνεργασία με τις εταιρείες των πλοίων για να έχουμε και ελέγχουμε τα σημεία στα οποία προσδένονται. Προβαίνουμε σε αποκαταστάσεις ή βελτιώσεις όπου χρειάζεται και μας υποδεικνύεται, ενώ ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Έρουμε επικινδυνότητες όπου υπάρχουν και εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια διαρκή, έτσι ας το πούμε, αντιμετώπιση μιας κατάστασης μεταβατικής μέχρι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Εδώ, σε αντίθεση με το προηγούμενο μου θέμα, εδώ θα δώσω μπράβο στην περιφέρεια η οποία έσπευσε και ολοκλήρωσε σε έναν χρόνο ο οποίος, εντάξει, δεν είναι και γρήγορα, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος. Τόσα χρόνια περιμένανε εκεί πέρα. Και να προχωρήσει και η υπόλοιπη διαδικασία. Γιατί όπως λέμε, είναι ένα εθνικό έργο.
1: Πόσα χρόνια διήρκησαν οι αδειοδοτήσεις, οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις για το συγκεκριμένο?
0: 10.
1: Εγώ σας λέω για την αντίστοιχη του λιμενικού του αντιρίου. Ξεκίνησαν, η χρηματοδότηση ήρθε το 24 τέλος.
0: Ορίστε.
1: Έχω τα έγγραφα, μπορώ να σας δώσω. Και ξεκίνησαν οι μελέτες το 20. Γιατί χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
0: Δεν είναι καλά, είναι έτσι.
1: Ξεκίνησαν οι μελέτες το 24. Και σήμερα έχουμε και τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις και την προγραμματική σύμβαση.
0: Πήγε καλά η περιφέρεια εκεί.
1: Όμως, ακούστε να δείτε. Μιλάω για το λιμενικό του αντιρίου τώρα, καταλάβατε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να δείτε, 10 χρόνια χρειάστηκε σε μια περίπτωση και εκεί λίγα ήταν. Μην νομίζετε. Δυστυχώς η γραφειοκρατία καλά κρατεί. Και εδώ μέσα σε ένα χρόνο έγιναν όλα αυτά. Και φυσικά ο κόσμος αντιδρά και λέει: πολύς ο χρόνος. Έχει δίκιο. Δεν τα ξέρει όλα αυτά ο κόσμος. Αλλά να δείτε, στο ένα έργο 10 χρόνια και πολύ φυσιολογικά ήταν τα 10 χρόνια. Στο άλλο έργο μέσα σε ένα χρόνο τα πήραμε όλα. Και να ξέρετε ότι η περιφέρεια θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να έχει και άμεσο αποτέλεσμα.
0: Εδώ τις αναγνωρίζουμε ότι έδρασε αποτελεσματικά. Πάμε τώρα σε κάτι τελευταίο. Έχετε ιδέα γιατί είναι μόνο. Γιατί είναι μόνο 6 καράβια?
1: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς...
0: Δεν πρέπει σαν Δήμος δηλαδή και εσείς και από εδώ, δεν ξέρω τι λέει ο Πελετίδης που είναι και υπέρ του λαού, να ζητήσετε να μάθετε για ποιο λόγο και να ζητήσετε να διεκδικήσετε κάποια περισσότερα καράβια.
1: Είχα κάνει ενημέρωση με τους υπευθύνους, μου είχαν πει ότι θα φρόντιζαν να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό. Πάει καιρός τώρα που είχε γίνει αυτό, δηλαδή πριν από 2 μήνες ή 3, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πρόκειται περί κοινοπραξίας και επειδή πρόκειται περί, ας το πούμε, ιδιωτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί μέσα σε δύσκολη εποχή, δείτε τι συμβαίνει. Δεν θέλω να δώσω εξήγηση την οποία μπορεί να μην είναι και απόλυτα σωστή, αλλά δείτε τι συμβαίνει και με τις αεροπορικές μεταφορές, με το καύσιμο.
0: Καλά τώρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ πέρα χρειάζεται καράβι.
1: Δεν γνωρίζω αν έχει να κάνει η γενικότερη οικονομική κρίση και με αυτό το πράγμα.
0: Κάντε κανένα ερώτημα πάντως. Κάντε κανένα ερώτημα για να μην νομίζουν ότι εντάξει είμαστε βολεμένοι. Γιατί ο κόσμος μαζεύεται, υπάρχουν στιγμές που έχει ουρές. Πολλές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σταμάτης Κόκοτας, Γιώργος Μητσάκης. Θέλω στα μπουζούκια. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Την Τρίτη, αύριο, την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. 15 Ιουνίου σήμερα, 31 χρόνια συμπληρώνονται από το μεγάλο σεισμό του Αιγαίου. Θυμάμαι ήταν 3:25 της χετέρας του μάλλον τα ξημερώματα, όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός 6,1 ρίχτερ, 26 νεκροί εκείνη τη νύχτα. Θυμάμαι πετάθηκα το κρεβάτι, σηκώθηκα, ντύθηκα και πήγα κατευθείαν στο Super B και άρχισα να λέω δελτίο. Τρομερό κύριε κύριε. 3:30-4 η ώρα είχαμε βγάλει το πρώτο δελτίο στον αέρα με τους τεχνικούς που είχαν έρθει, είχαν ξυπνήσει, είχαν έρθει εκεί. Και μετά πήγαμε και στο Αίγιο και είδαμε όλα αυτά που είδαμε. Ήταν τέτοια ένταση εκείνη τη μέρα που θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι αυτό που λέμε ούτε για κατούρημα δεν είχα πάει. Πήγα τη νύχτα για κατούρημα κύριε κύριε, από το πρωί, από τις 3 η ώρα. Ήταν τέτοια η ένταση δηλαδή εκείνη τη μέρα με νεκρούς, τραυματίες, ανθρώπους να ψάχνουμε κλπ. Κλπ. Θυμίζουμε και την ιστορία του μικρού Αντρέα που είχε εγκλωβιστεί, του Μπόγδανου που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμια της μοιραίας πολυκατοικίας στην οδό Δεσποτοπούλου 1 στο κέντρο του Αιγαίου. Και το Αίγιο αυτή την περίοδο είχε πολλά να δώσει. Έδωσε καταρχάς την υπόθεση Δαλαμάγκα. Ο Δαλαμάγκας συνέδει στη φυλακή, περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών στην Πάτρα για το αν τελικά θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία. Αλλά και πάλι νομίζω ότι και να εκδοθεί θα υπάρξει προσφυγή στον Άριο Πάγο, δηλαδή σε δεύτερο βαθμό. Και επειδή ο Άριος Πάγος καθυστερεί, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό καιρό που θα περάσουμε μέχρι να δούμε τελικά το αποτέλεσμα αυτό της διαδικασίας της έκδοσης ή όχι του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία. Είχαμε βέβαια και το θέμα της διπλή δολοφονίας του Φωνικού, του πατέρα, της μάνας, συγγνώμη, και του γιου, από τον Μάρκο. Εντάξει, κατηγορούμενος είναι, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά είναι αυτός ο οποίος τον σκότωσε, γιατί επιμένει ότι δεν τον σκότωσε. Τα ίδια λένε και οι συνήγοροι του. Λένε δηλαδή ότι δεν είναι αυτός ο δολοφόνος της Μαρίας και του Ολύμπιου. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη προς το παρόν έχει πει το πρώτο, έχει βγάλει μάλλον την πρώτη απόφαση, που ήταν η προφυλάκηση.

0: Πάντως εκεί στο Αίγιο δεν ξέρω πώς την έχουν δει τη δουλειά, αλλά ενώ παλεύαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι να μην κλείσει το δικαστήριο του Αιγείου, θυμίζω ότι υπήρχε μια τότε πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει το δικαστήριο του Αιγείου, όπως και του Μεσολογγίου κλπ. Εμείς είχαμε πρωτοσταθήσει τότε να μην κλείσει η παράλληλη έδρα με την Πάτρα του δικαστήριου του Αιγείου, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν τα θυμούνται εκεί στο Αίγιο και μας κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη κάποιες ανακρίτριες εκεί, κάποιοι εισαγγελείς κλπ. Δύσκολο πραγματικά πώς την έχουν δει κάποιοι τη δουλειά. Εμείς χαίρουμε πολύ καλά να κάνουμε το ρεπορτάζ μας. Δεν έχουμε κάμερες μέσα στα δικαστήρια κλπ. Αλλά δεν μπορεί να μην μας αφήνουν να έχουμε τις πληροφορίες μέσα από τα δικαστήρια, λέγοντάς μας περάστε έξω από το κτίριο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν γίνονται ούτε στην Πάτρα και σε κανένα δικαστήριο του κόσμου. Εδώ στην αρχή πήγαν να μας βγάλουν και έξω από μια δικαστική αίθουσα και μάλιστα δεν ήταν και κλεισμένο των θυρών, γιατί ορισμένες δίκες είναι και κλεισμένο των θυρών. Και όντως, ειδικά είναι ανήλικος ο κατηγορούμενος, γίνεται η δίκη και κλεισμένο των θυρών. Εδώ ήταν ανοιχτή διαδικασία. Αλλά φαίνεται ότι και κάποιοι δικαστικοί αστυνομικοί του Αιγείου και κάποιοι άλλοι εισαγγελείς και ανακριτές δεν ξέρουν τον νόμο, δεν ξέρουν ότι οι διαδικασίες μιας δίκης είναι ανοιχτές στο κοινό, γι' αυτό λέγεται ακροαματική διαδικασία. Τέλος πάντων, και ήταν και μία αστυνομικός εκεί της ΟΠΚΕ, γυναίκα ήταν κύριε Γκύρη στην ΟΠΚΕ, ήταν λίγο έτσι, είχε σώμα, είχε μπαμ, και ρίχνει μια σπροξιά. Αμάν ρε, αμάν, της λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, της λέω. Μου λέει δεν έσπρωξα, όχι δεν έσπρωξε, λέω έσπρωξε. Τέλος πάντων, τέτοιες ιστορίες στο Αίγιο. Επαναλαμβάνω, όταν εμείς είχαμε πρωτοστατήσει στο να μην κλείσει το δικαστήριο του Αιγείου, αλλά μάλλον εκεί ή έχουν πάει ψηλά τον Αμανέ, ή επειδή τους έκατσε μια υπόθεση διπλή δολοφονίας και ο Δαλαμάγκας, νομίζω ότι κάτι έγινε στο Αίγιο. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι τέτοιες κατσαρές τώρα. Τα ξέρουμε αυτά. Πώς γίνεται η δουλειά, το τι γίνεται, το πώς κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν δίθεν τον νόμο κλπ. Εντάξει. Με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς το ρεπορτάζ το βγάλαμε και χωρίς να μας αφήνει η ανακρίτρια του Αιγείου να μπούμε μέσα στο δικαστήριο χωρίς κάμερες φυσικά. Κάτι που έχουμε δικαίωμα ως Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μη με ρωτάτε ποιος σκότωσε, ούτε εγώ ξέρω. Κανείς δεν ξέρει προς το παρόν. Ναι, μεν έχει κατηγορηθεί ένας Ιταλός, ο Μάρκο, αλλά εκείνος λέει μαθός. Μόνο το δικαστήριο θα φανεί το τι έχει γίνει με κάθε λεπτομέρεια. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση πρώτα της κυρίας Μαρίας Ιατροπούλου, της δικηγόρου υπερασπίσεως του Ιταλού. Να δούμε τι μας λέει όταν ανακοινώθηκε η προφυλάκηση το απόγευμα του Σαββάτου. Για πάμε.
1: Μαρία Ιατροπούλου, δικηγόρος.
2: Λοιπόν, για πείτε μας, καταθέσατε υπόμνημα 20 σελίδων. Τι περιλάμβανε αυτό?
1: Ο κατηγορούμενος κατέθεσε ένα υπόμνημα τουλάχιστον 16 σελίδων και κατέθεσε προφορικά περισσότερες από 25 σελίδες κατάθεση. Έχουν απαντηθεί όλα τα πιθανά ερωτήματα που έθηκαν από την κυρία ανακρίτρια και θα μπορούσαν να τεθούν και από την κυρία εισαγγελέα. Σε κάθε περίπτωση έχουν απαντηθεί ακόμα και υποψίες για οποιαδήποτε θεωρία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής.
0: Μιλάτε για τα οικονομικά κλπ.
1: Δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Η δικογραφία σας έχουν ξαναπεί ότι είναι πολύ περιορισμένη, είναι απλοϊκή και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με δικογραφία ενός τόσο σοβαρού αδικήματος και μάλιστα δις που επισήγει τη μεγαλύτερη των ποινών στον ποινό.
3: Ερώτηση, υπάρχει κίνητρο στη δικογραφία, δηλαδή καταδεικνύεται το κίνητρο ποιο είναι γιατί, για να τον φυλακίσουν, σημαίνει ότι δύο δικαστικοί λειτουργοί έχουν καταλάβει ότι υπήρξε κάποιο κίνητρο. Μέσα από τη δικογραφία φαίνεται το κίνητρο οικονομικό, ερωτικό, πάθος, οτιδήποτε.
1: Η προσωρινή κράτηση δεν δείχνει πάντα το κίνητρο ενός πιθανού δράστη. Με ενδείξεις καταρχήν εξετάζεται ο φάκελος. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ ασαφές το περιβάλλον το νομικό και ο κατηγορούμενος όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τη στάση του, την προσωπική αλλά και την νομική από την πρώτη στιγμή που ερωτήθηκε και μέχρι σήμερα, αλλά συνεχίζει και δίνει στοιχεία για όλη την ζωή του, την κοινή με την σύζυγό του και το παιδί τους, γιατί αυτός ήταν και ο χαρακτηρισμός από αρχής. Λείπουν σοβαρά στοιχεία ποινικής φύσεως από την δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο, στην Ρώμη. Έχουμε να κάνουμε με δύο Ευρωπαίους πολίτες από ξεχωριστή, από διαφορετικές χώρες και όπως αντιλαμβάνεστε, στη δικογραφία δεν υπάρχει κανένα έγγραφο για αυτό το κομμάτι.
3: Στο μυαλό του Μάρκο υπάρχει άλλο πρόσωπο, άντρας?
1: Θα σας πω ότι ο κατηγορούμενος κάθε φορά που αναφέρεται στη γυναίκα του και κυρίως στο παιδί του καταραίει και κατέρευσε κατ' επανάληψη μέσα στην γραφή της.
3: Έχει κάτι κατά νου για άλλο πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο?
1: Δεν μπορεί να δώσει μια πιστική εξήγηση στη συνέχεια, επειδή είναι κάποια κομμάτια που δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε της ανάκρισης. Εμείς έχουμε ζητήσει να συνεργαστούμε σε οποιοδήποτε κομμάτι επιθυμεί η ανακριτική αρχή και η ελληνική αστυνομία από την αρχή. Εμείς βοηθάμε πραγματικά σε αυτή την έρευνα και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε μέχρι να καταλήξουμε και να λυθεί αυτή η σοβαρή υπόθεση.
4: Αναφορικά με τα ευρήματα.
5: Και πώς αντέδρασε όταν άκουσε την προφυλάξη του αφού ο άνθρωπος δηλώνει ότι είναι αθώος?
1: Ο άνθρωπος είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Σας είπα ότι κάθε φορά που αναφέρεται στα δύο πρόσωπα της οικογένειας του, καταραίει. Η πιο μεγάλη και τραγική στιγμή είναι κάθε φορά που αναφερόταν στο παιδί του. Πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός επέλεξε την Ελλάδα σαν το μόνιμο τόπο κατοικίας του, ακριβώς γιατί έκανε οικογένεια εδώ. Το 2010 οι τρεις τους βρέθηκαν, το 2012 μεταφέρθηκε και άρχισε να μένει μόνιμα στην Ελλάδα και το 2014 το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Ιταλία. Έκτοτε μένουν εδώ και μέχρι το συμβάν. Δήλωσε, μόνο αυτό μπορώ να σας μεταφέρω, ότι δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα μέχρι να λυθεί αυτή η υπόθεση. Αδυνατεί να μπει όμως σε αυτό το σπίτι με οποιαδήποτε ιδιότητα και δεν θέλει καμία μα καμία εμπλοκή και με το σπίτι αυτό αλλά και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να θυμίζει τη διαμονή του εκεί.
4: Αναφορικά με τα ευρήματα τα οποία περιμένουμε, τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά, από την αστυνομία, τι γίνεται, τι εκκρεμεί εκεί πέρα?
1: Εκκρεμούν όλα. Όλα εκκρεμούν. Εκκρεμούν τοξικολογικές. Εκκρεμούν οι εξετάσεις για πυρίτιδα. Οι βαλιστικοί. Εκκρεμούν τα πάντα. Τα πάντα. Έχουμε ζητήσει, μάλιστα, να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή και του παιδιού και της άτυχης γυναίκας, αλλά και του ιδίου του κατηγορουμένου. Επίσης, ζητήσαμε να ανοίξουν και τα αρχεία τα τηλεφωνικά, σε όλα τα τηλέφωνα και να εξεταστούν ή δυνατόν σύντομα οι υπολογιστές που έχουν λάβει αρχές.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε η δικηγόρος η πρώτη, θα ακούσουμε το δεύτερο δικηγόρο τώρα και μετά θα επανέλθουμε με νέα σχόλια. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει και ο δεύτερος δικηγόρος συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου.
6: Νικόλαος Λιμπάνσης, είμαι ο συνήγορος του Ιδαλού. Λοιπόν, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Είμαστε εν αναμονή πολλών ανακριτικών, των αποτελεσμάτων πολλών ανακριτικών πράξεων, τα οποία θα έχουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδος, Και αφού συλλέξουμε και τα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία έχουμε σκεφτεί με τη συνάδελφο, θα προχωρήσουμε σε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης, που ως γνωστό προβλέπεται σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας στις 10 ημέρες.
7: Τι ισχυρίστηκε τώρα ο δημοσιογράφος?
6: Συνεχίζει την ίδια τακτική, ότι δηλαδή είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το παραμικρό έγκλημα και δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο συγκεκριμένο συμβάν.
7: Ισχυρίζεται δηλαδή ότι σκοτώθηκαν μεταξύ τους, άλλοι σκοτώθηκαν, τι είναι αυτό που ισχυρίζεται?
6: Αυτό σε αυτή τη φάση δεν θα ήθελα να το αποκαλύψω, αλλά σίγουρα η αλήθεια θα λάμψει, διότι δεν έχει προκύψει παραμικρή ούτε καν υπόνοια εμπλοκής του στο συγκεκριμένο.
3: Για ποιο λόγο λοιπόν ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν προφυλάκηση, αν δεν έχουν στοιχείο? Δηλαδή το αποφάσισαν επειδή υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ή κάτι άλλο, δεν ξέρω.
6: Καθώς πρέπει οι άνθρωποι να έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η ελληνική αστυνομία, η σήμανση κτλ., προκειμένου να μελετηθούν, να μελετηθούν τα αποτελέσματα μαζί με τον πραγματογνώμονα, με τον τεχνικό σύμβουλο τον οποίο όρισε σήμερα ο κατηγορούμενος, για να έχουν τον χρόνο να τα εξετάσουν, να έχουν κάποια σαφή αποτελέσματα και μετά στη συνέχεια πιστεύω ότι η αλήθεια θα λάμψει.
2: Πώς εξηγεί το γεγονός ότι ήταν μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο έγινε ένα έγκλημα, δεν έχει γίνει διάρρηξη, δεν υπήρξε άλλο πρόσωπο εντός?
6: Έχουμε την κάτωψη του σπιτιού, από την οποία προκύπτει ότι το δωμάτιο το οποίο έγινε ο φόνος ή η φόνη δεν συνορεύουν, αλλά απέχουν με τρεις πάρα πολύ μεγάλους τοίχους σε σχέση με το σημείο το οποίο κοιμότανε ο κατηγορούμενος έως τις 7:20 το πρωί, όπου και ξύπνησε για να
3: Υποψιάζεται κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο κρύβεται πίσω από τον δικό φόνο?
6: Αυτό θα το διερευνήσει η ελληνική αστυνομία.
3: Έχετε δώσει στοιχεία τέτοια εσείς, ότι ενδέχεται να είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο?
6: Υπάρχουν κάποιες υποψίες, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω περαιτέρω γι' αυτό.
3: Ευχαριστούμε.
0: Είναι αυτό που λέμε λοιπόν, ότι υπάρχουν υποψίες εκεί στο κύκλο του Ιταλού. Και τώρα και ο Ιταλός στην κατάρτισή του, ότι μήπως μου δώσανε κάτι και με κοιμήσανε. Για τρίτο πρόσωπο το οποίο μπορεί να κάνει τη δουλειά και να κοιμήσει τον Ιταλό. Τώρα αυτά είναι σενάρια, θα αποδειχτούν, θα στοιχειοθετηθούν, θα τεκμηριωθούν. Κανείς δεν το ξέρει. Υπομονή, ο Ιταλός είναι μέσα. Δύο άνθρωποι βέβαια κηδεύτηκαν το Σάββατο στο Λόγκο, η μάνα και ο γιος. Μια τραγωδία που συγκλονίζει την οικογένεια. Ήταν εκεί και η αδελφή του, η αδελφή της Μαρίας μάλλον, της, και θεία του μικρού Ολύμπιου. Γενικώς υπάρχει θρήνος, υπάρχει πόνος. Σκεφτείτε ότι ακόμα και μέχρι και το Σάββατο δεν υπήρχε πολιτική αγωγή από την πλευρά της οικογένειας της Μαρίας. Κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει σήμερα αύριο, ώστε και η οικογένεια να εκπροσωπείται στο δικαστήριο από κάποιο δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει και τον ρόλο της πολιτικής αγωγής στην πολύκλωτη αυτή υπόθεση, στην τρομερή τραγωδία με το διπλό φωνικό στο Λόγκο. Στο σπίτι αυτό, το οποίο είναι από τα πρώτα του χωριού, όπως μπαίνεις μέσα στο Λόγκο πριν την πλατεία, είναι αριστερά. Ένα σπίτι στο οποίο διαδραματίστηκε μια τραγωδία εκείνο το πρωινό, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι, μια γυναίκα 54 ετών και ο γιος της 26, να βρουν τέτοιο θάνατο μέσα στο ίδιο το σπίτι. Πάντως για τα οικονομικά, επειδή ρωτήσαμε και επειδή πολλά γράφονται, να πούμε ότι τελικά αυτό το οικόπεδο των 55.000 ευρώ δεν υπάρχει. Υπήρξε μια αγορά, πώληση μάλλον, ενός μικρού οικοπέδου, όχι φιλέτο δηλαδή, το οποίο ήταν 15.000 ευρώ, και τα χρήματα αυτά τα οποία τα πήρε ο Ολύμπιος όλα. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια ανάμειξη του Ιταλού ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα χρήματα τα πήρε ο Ολύμπιος.

Κλείνω το θέμα αυτό. Πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί μας έκανε εντύπωση πρωί-πρωί μία ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Κύριε κύριε μας, ένας ανήλικος συνελήφθη στην Κάτω Αχαΐα να οδηγεί αυτοκίνητο, 12 ετών, ο οποίος μάλιστα ήταν μέσα στην Αχαΐα σε κεντρικούς δρόμους. Είχε πάρει, λέει, το αυτοκίνητο της μαμάς του και έκανε βόλτα πέρα δόθε στην Αχαΐα σε κεντρικούς δρόμους, 12 ετών. Φυσικά είχαμε σύλληψη και των γονέων, και καλά που δεν είχαμε για ατύχημα. Μικρός Σουμάχερ αυτός, 12 ετών επαναλαμβάνω, όχι σε κάποιο χωράφι, αλλά μέσα στην Κάτω Αχαΐα, σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Ακούμε μερικά διαφημιστικά, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λέγαμε τόσο καιρό για τον Κυρανάκη, για αυτό που έχει κάνει στην Πάτρα με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε, που ουσιαστικά μιλάει για μια επίγεια διάλευση του τρένου, και βέβαια το θέμα του οδοτού, το μεγάλο θέμα, διότι ο οδοτός απασχολεί όλη την Αχαΐα και όχι μόνο τα Καλάβρητα και την Ιάλια, αλλά όλη την Αχαΐα. Και πλέον έχουμε νέο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, και θα δούμε τι θα κάνουμε με τον κύριο Κότσιρα τώρα. Έχουμε φάει μήνες αναμονής, κανένα νέο, τα ξέραμε αυτά, τα είχαμε προβλέψει αυτά. Και εν μέσω καλοκαιριού, που θα έπρεπε κανονικά εκεί να υπάρχει οδοτός για να πηγαίνει ο κόσμος επάνω με ασφάλεια, γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε κατολιστήσεις, το τρένο είναι ακινητοποιημένο. Συνδέομαι τηλεφωνικά με τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, γιατί χθες είχαμε μία ακόμα συγκέντρωση στο 28. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Δεν το βάζετε κάτω, έτσι. Δεν το βάζετε κάτω. Δεν το βάζετε κάτω.
10: Τώρα αστειευόμαστε, έτσι. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι έκανε ένα υπουργό όπως έκανε τον Κυρανάκη, το οποίο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να αποτύχει στο εργοδείο που ήταν τόσο καιρό. Το αναβαθμίζει ο Γιώργης και το κάνει και γραμματέα του κόμματος. Εγώ θεωρώ ότι ο Γεράνακης είναι ένα επιθύμητος όνομα Αχαΐας που σκέφτεται να έρθει στην Πάτα την Τετάρτη. Έτσι να μας πει τι, ότι δολοφόνησε το τρένο. Έχουμε 95 μέρες τώρα χωρίς το δοτό. Έχουμε τη κοινωνία των καραβίδων, την οικονομία της πόλης και του Διακοφτού και των καραβίδων σε αυγία κατάσταση. Και πολλά εκατομμύρια λείπουν από την περιοχή μας λόγω ότι έκλεισε ένα τρένο χωρίς να έχει δικαιολογία ούτε καν το λόγο να το κάνει αυτό. Και σήμερα μας λένε μετά από τόσο καιρό άλλαξε ο υπουργός και βγήκε ο κοινωνικός υπουργός, ο οποίος τι θέλει, θέλει και χρόνο να το μάθει. Τότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Εμείς είμαστε στον δρόμο. Είμαστε στους δρόμους και φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε δικαίως. Γιατί έχουμε 100% δίκιο. Το τρένο ποτέ δεν σταμάτησε 130 χρόνια. Πώς θα σταματήσει τώρα. Ποιος είναι ο λόγος που σταματάει, δεν ξέρω.
0: Πέτρες. Αυτό έχετε καταλάβει ποιο λόγο, γιατί εδώ. Κύριε Παδοπούλου, είναι πολύ περίεργο.
10: Στον δρόμο δεν σου πέφτουν πέτρες. Στον δρόμο πέφτουν οι πέτρες που βγαίνεις με 100 χιλιόμετρα.
0: Βέβαια.
10: Πέφτουν. Ανεβαίνεις πάνω στην πέτρα. Κάνεις παράκαμψη, θα μου τάξει και την πετάς. Το τρένο πάει με 45 χιλιόμετρα στην ευθεία. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Κανένας. Μια κουταμάρα του Κυρανάκη ήταν. Ο οποίος από εγωισμό δεν έκανε πίσω. Μήπως φεύγοντας άφησε τη μελέτη που έλεγε ότι θα κάνει με πραγματική σύμβαση με την περιφέρεια και το ΤΕΕ και περάσαν 95 μέρες και μας λέει εμείς αμέσως αναθέσαμε μελέτη 30 του Μάη στο γραφείο του. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
10: Να γίνει,
0: εγώ πιστεύω ότι
10: το θέμα είναι καθαρά πολιτικό.
0: Αυτό λέω, κάτι άλλο συμβαίνει.
10: Έχουμε αρχίσει να υποψιαζόμαστε διάφορα σενάρια που μπορεί να γίνονται πίσω από την πλάτη όλων των Ελλήνων. Έτσι, δεν ξέρω πώς παίζει το κράτος, δεν ξέρω τι συμφωνίες κάνει με την εταιρεία που διαχειρίζεται το τρένο. Δεν ξέρω τι κάνει με τον ΟΣΕ που αλλάζει κάτι τόσο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και σήμερα ο ΟΣΕ δεν έχει ούτε ένα ευρώ να διαθέσει για τη συντήρηση της γραμμής. Ούτε για να κόψει τα χοντάρια δεν έχει. Ό,τι σου λέω να ακούς. Ξέρω πολύ καλά να μας πούν τον προϋπολογισμό που έχουν για τον ΟΣΕ. Μόνο τα εκατομμύρια που χρωστάει η Χέλη Βέγγι στον ΟΣΕ ξέρουν. Τα έχουν βάλει στο λογαριασμό, στον ισολογισμό τους. Γιατί τα παίρνουν? Εγώ ξέρω ότι περίπου 100 εκατομμύρια χρωστάει η Χέλη Βέγγι στον ΟΣΕ. Γιατί τα παίρνουν να κάνουν έργα?
0: Δεν μου λέτε κάτι? Πιστεύετε ότι τελικά ο Κυρανάκης λειτουργούσε κατόπιν υποδείξωσης Hellenic Train που δεν γούσταρε να συνεχίσει τη γραμμή?
10: Δεν ξέρω ποιο ρόλο έχει αναλάβει εκεί που ήταν, που τον έφερε τον έβαλε υπουργό Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι του είπε. Δεν ξέρω τι του είπε να κάνει. Πάντως και μεταξύ μας, επειδή τον είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, είναι και εγωιστής και μάλλον, ας πούμε, δεν είχε καλός συνομιλητής.
0: Ναι. Ναι, αλλά εδώ όμως, μια στιγμή, παίζει με την οικονομία μιας πολύ μεγάλης περιοχής. Πώς τολμάει και το κάνει
10: και
0: αυτό?
10: Και δεν τον νοιάζει. Και δεν τον νοιάζει. Και λέει τώρα να έρθει στην Πάτρα να κάνει καθοδήγηση για το κόμμα. Για τις εκλογές 17 του Ιουνίου Τετάρτη. Πού πάει να.
0: Όχι κανονικά.
10: Εσύ καλά το είπες. Το δεν είναι μόνο το καταβίτον. Είναι όλη της Αχαΐας.
0: Εδώ έχει
10: ανάπτυξη για όλη την Αχαΐα εδώ το τόσο.
0: Βέβαια.
10: Και τουρισμό φαίνει, και πολιτισμό και ιστορία και όλα. Και μνημείο στο ευρωδρομικό είναι. Πώς θα τον υποδεχτούμε τον Κυρανάκη στην Πάτρα μετά αύριο?
0: Εγώ έστω αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πώς τολμάει και έρχεται στην Πάτρα που αφενός.
10: Έστω και στην κομματική συνάντηση που
0: ναι,
10: να κάνει καθόλου.
0: Αφενός μεν έχει κάνει αυτά με το τρένο και αφετέρου με τον Οδωτό. Δηλαδή έχει δύο χτυπήματα στην Αχαΐα.
10: Ωραία λοιπόν. Πώς θα τη δράει η κοινωνία τη Αχαΐα? Οι βουλευτές του νομού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλοι βουλευτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν, δεν έχω παράπονο, αλλά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το ξέρουν. Ξέρουν ότι έχουμε δίκιο. Πολύ καλά ξέρουν ότι έχουμε δίκιο. Τι θα πούν μεθαύριο που θα βγουν για ψήφο?
0: Θα πούνε προσπαθήσαμε.
10: Καλά, να το δουν.
0: Έτσι θα πούνε.
10: Πάντως, εγώ ξέρω,
0: ποια θα είναι η επόμενη κίνηση, κύριε
10: καλά. Κοίταξε, το τρένο δεν είναι για μένα. Θα μην υπεροσυρώμαστε, κύριε Ανάκης Παπαδόπουλος. Έτσι, το τρένο δεν είναι για μένα. Εγώ εντάξει, ούτε επιχείρηση έχω στην περιοχή, ούτε τίποτα. Αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, την ιστορία όμως την τιμώ. Γιατί με το τρένο μεγάλωσα. Το τρένο πήγαμε στους γιατρούς. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, δεν είχαμε δρόμο. Έτσι, αν πει να πέσω σε γραμμή στο δουλειό, θα πέσω. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν έχω εγώ την ευθύνη. Δεν έχω εγώ τη σιδηροδρομική άδεια που χρειάζεται ειδική άδεια να κάνει αυτά τα δρομολόγια. Ο ΣΕ τι κάνει? Βάζει ο Κυρανάκης τον παλιό να μου στέλνει επιστολή εμένα και να μου λέει να του υπογράψω με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όχι μόνος μου, να βάλω και το μηχανικό να υπογράψει για το ανάγλυφο του Φαραγιού. Θα του γράψω εγώ χαρτί για το ανάγλυφο του Φαραγιού ή θα το γράψει μηχανικός του Δήμου? Τι αστεία πράγματα
0: δεν
10: αυτά.
0: Δεν μου λέτε τώρα.
10: Η γραμμή είναι κύριση, Κώστα. Και η πέτρα δεν πέφτουν στο τρένο. Είναι σχεδιασμένο στο τρένο να περνάει στη μέση του Φαραγιού, πάνω στο ποτάμι. Πώς θα πέσει η πέτρα πάνω στο τρένο? Τι αστεία είναι αυτά?
0: Και το καλοκαίρι, το καλοκαίρι δεν πέφτουν πέτρες καταρχάς.
10: Καλά, εμείς κοιτάξτε να δεις κάτι. Τώρα μας κοροϊδεύουν. Μην κάνουν κανένα να μας πούν το τρένο θα δουλεύει μόνο το καλοκαίρι. Το τρένο το χειμώνα είναι για μας πηγή ζωής. Εμείς έχουμε χειμερινό τουρισμό.
0: Ναι. Ερώτηση τώρα. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση μετά τη συγκέντρωση που κάνατε?
10: Τι άλλο να κάνουμε εσύ?
0: Ναι, θέλω, θα πάτε στον Κοτσίρα τον καινούριο υπουργό?
10: Βεβαίως θα πάμε.
0: Θα πάτε?
10: Βεβαίως θα πάμε. Μας καλέσει αμέσως θα πάμε.
0: Ναι.
10: Βεβαίως θα πάμε. Αλλά και να καταλάβει και τι λέμε.
0: Γιατί ναι, αν παγώσει το θέμα, φοβάμαι ότι θα φάμε και το χειμώνα του 27, κύριε Δήμαρχε.
10: Εντάξει, όποιος φάει το χειμώνα του 27, αν οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να σταθούν με μηνύσεις για την ζημιά που έχουν προστεί, δικό του θέμα είναι. Εδώ θα είμαστε, εκλογές θα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα μείνουμε έτσι.
0: Ναι, το λέω αυτό
10: δεν
0: γιατί...
10: Δεν νομίζω όμως θα τα αφήσουν. Εντάξει, θα καταλάβουν το λάθος που κάνουν.
0: Ναι.
10: Τώρα, έτσι,
0: γιατί μίλαγα και με το ΤΕ.
10: Από πλακία τον κλείσανε. Ναι, παίζουν.
0: Μίλαγα με το ΤΕ και μου λέει ότι είναι ξεκάθαρο το θέμα. Δεν υπάρχει άλλη μελέτη κλπ. Είναι αυτό τέλος. Δηλαδή και το ΤΕ που είναι η μηχανική που είναι η καθήλυνα αρμόδιοι είναι στο πλευρό σας. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα για τον κύριο Ανάκη?
10: Συγγνώμη, να ρωτήσω εσένα και τους ακροατές σας. Όποιος έχει κάνει τη δομή με το τρένο διακοφτό καλάβητα που έχει την οδόντωση όπου χρειάζεται για να κρατάει το τρένο έτσι στενιφόρες, κατηφόρες κλπ. Και περνάει το τρένο μέσα από το Φαράγγι, δηλαδή περνάει πάνω από το Βουραϊκό ποτάμο, έτσι το ξέρετε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πώς
10: δεν ξέρετε? Κάνει διαδρομή, μπράβο. Τι επικίνδυνοτητα υπάρχει αν πέσει κάτι? Καταρχήν ξέρεις τώρα, μιλάμε για πέτρα που αν πέσει θα κυλήσει από τα πρανή δίπλα και θα κατέβει όπως κάνουν πάντα, ή θα πει ένα βαγονέτο το πρωί όπως κάνανε πάντα παλιά με δύο εργάτες, θα κάνει έρχονται τις γραμμές και μετά πηγαίνουν τα δρομολόγια πάνω κάτω. Τρία δρομολόγια την ημέρα είχαμε και πέντε Σαββατοκύριακο και ήταν φουλαρισμένα. 120 επιβάτες στο δρομολόγιο, επισκέπτες φέρνει τα καλάβητα. 500 την ημέρα λείπουν.
0: Μεγάλη δουλειά.
10: Και στον διακοπτό, πήγαινε μια από το διακοπτό αν δεις τι γίνεται. Πήγαινε να δεις τι έχει ελμώσει εντελώς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό όπως καταλαβαίνει, για να το κλείσουμε και να μιλήσουμε και λίγο έτσι μέσα στην σωστό ρυθμό που χρειάζεται να πάρουμε, τα τρένα είναι υπόθεση του κράτους, της κυβέρνησης στη χώρα μας. Είναι ευθύνη του κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ερώτημα που έκανε ο Μανιάτης το ίδιο απάντησε. Είναι, λέει, ευθύνη του κράτους να τα λειτουργεί. Και το Σύνταγμα το ίδιο λέει. Δεν νομίζω ότι δεν θα τα καταλάβουν αυτά όλα. Σε
0: ναι, αλλά ο Κυριανάκης έλεγε, πες μου Παπαδόπουλε τι να κάνω.
10: Τώρα κοίταξε.
0: Υπέγραψε, έλεγε.
10: Επειδή είναι χαρακτήριστα αυτά που έλεγε όλα. Έτσι, και επειδή εγώ θεωρώ ότι μάλλον ο άνθρωπος έπαιζε, έτσι, παρά να πιστεύω ότι πίστευε ότι θα κάνω εγώ την κίνηση με υπογραφή και θα βάλει το δρόμο μπροστά. Έτσι, έπαιζε. Έπαιζε με τους ανθρώπους, με τη ζωή της κοινωνίας, έπαιζε. Έπαιζε ο Κυριανέκης. Ένας υπουργός έπαιζε στην πλάτη της οικονομίας πολλών ανθρώπων και της περιοχής και της ιστορίας μας. Είναι απαράδεκτος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα. Μπας και δούμε τρένο. Καλημέρα. Και πρέπει να απαντήσει τώρα ο νέος υπουργός Κοτσέρας και για το άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα του οδοντοτού, είναι και το θέμα της υπογειοποίησης του τρένου στην Πάτρα. Να θυμίσω ότι ο Καραμαλής, ο Κώστας των Τεμπών, δηλαδή ο υπουργός, είχε πει ότι τελικά δεν μπορούμε να υπογειοποιήσουμε όλη τη γραμμή από το Ρίο μέχρι την Πάτρα, αλλά μπορούμε να υπογειοποιήσουμε τα 5,16 χιλιόμετρα. Δηλαδή από τον Καστελόκαπο μέχρι την Πάτρα. Και ενώ λοιπόν γινόταν αυτό και λέγαμε εντάξει 5-16 το παλεύουμε να δούμε τι θα κάνουμε, ξαφνικά έρχεται ο Κυριανάκης στην Πάτρα και λέει: παιδιά, ξεχάσατε τα όλα, τίποτα υπόγειο. Όλα επίγεια. Εγώ τώρα απορώ με τη στάση ορισμένων. Δηλαδή η Πάτρα το δέχεται αυτό? Δηλαδή θέλει η Πάτρα να έχουμε πάλι επίγειο τρένο? Μην μασάτε την καραμέλα ότι δεν θα έχουμε τρένο ποτέ. Ξεχάσετε το αυτό. Θα έχουμε τρένο, αλλά μην μασάτε τέτοιες καραμέλες. Να θυμίσω ότι στα Σεπόλια, για παράδειγμα, επειδή θέλουν να περάσει το τρένο μέσα από την Αθήνα, το υπογειοποιούν για ένα μεγάλο, σε μεγάλο μήκος. Και μάλιστα και σε διπλή γραμμή κλπ. Κλπ. Και με δίπλα βοηθητική, τέλος πάντων, μεγάλο τούνελ φτιάχνουν εκεί. Γιατί εκεί είναι Αθήνα και το σκέπτονται. Εδώ στην Πάτρα μας έχουν για παρακατιανούς, έχουν και κάτι τύπους εκεί οι οποίοι γλύφουν τον υπουργό και δεν σκέπτονται το καλό της πόλης και θέλουν να περάσουν τη μη υπογειοποίηση του τρένου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι μεγάλο φάουλ και ελπίζω να μην το κάνουν αυτό.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε μια σύμβαση εκεί για το θέμα του πάρκιν στην πλατεία Δεσποτοπούλου, εκεί κοντά στην Νόρμαν, στην Πάτρα. Πολλές κουβέντες, πολλές συζητήσεις. Το θέμα έχει τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε παρέμβαση από τη Νέα Πάτρα του Νίκο Νικολόπουλου. Καλημερίζω τον κύριο Θόδωρο Κανελόπουλο. Καλημέρα, κύριε Κανελόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σλαβίνη.
0: Για ποιο λόγο αντιδράτε ως Νέα Πάτρα στο θέμα της σύμβασης αυτής για τη λειτουργία του πάρκιν?
1: Κύριε Φλαμίν, καταρχήν γνωρίζετε ότι πριν ένα χρόνο περίπου η Δημοτική Αρχή επιχείρησε να δώσει πίσω, να απαλλάξει την μισθότητα εταιρεία περίπου στα 50.000 ευρώ μετά από έτοιμά της. Σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή πάρθηκε μια απόφαση εξοδικαστικής λύσης της σύμβασης, όπου θα δώσει η εταιρεία 35.000 ευρώ, δηλαδή από τα 50.000 που υπήρχε τα μισθώματα που δεν είχε καταβάλει, θα δώσει τα 35. Θα δώσει τις εγγυητικές επιστολές, από ό,τι άκουσα από πλευράς της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, και θα παραχωρηθεί ο χώρος πάλι στο Δήμο και θα λήξει η σύμβαση. Δυστυχώς για τη Δημοτική Αρχή, αυτό που κάνει είναι να εξυπηρετεί το συγκεκριμένο ιδιώτη. Γιατί στο άρθρο 13 της σύμβασης που υπογράφηκε από πλευράς του Δήμου και της μισθότητας εταιρείας, λέει ότι αν εγκαταλείψει το χώρο, θα πρέπει να καταβάλει τα μισθώματα μέχρι το 30, το 31. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταβάλει 350.000 ευρώ στο Δήμο. Σήμερα λοιπόν η εταιρεία έρχεται να δώσει 35.000 σε τρεις δόσεις, για να γλιτώσει τα 350 που οφείλει να δώσει στον πατρινό λαό. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή για ποιο λόγο δέχεται να κάνει προχωρήσει εξοδικαστικά, να συμβιβαστεί με την εταιρεία και να λύσει τη σύμβαση, ενώ μπορεί να διεκδικήσει νομικά τα 350.000. Να σας πω ότι...
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το κάνει αυτό?
1: Αυτό θα μας εξηγήσει η Δημοτική Αρχή. Να σας θυμίσω
0: λοιπόν, έχετε κάποια υποψία?
1: Δεν έχουμε καμία υποψία. Τίποτα. Εμείς λέμε διαφάνεια θέλουμε. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, να σας θυμίσω. Όταν πάθηκε και η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να μην πάρουν τα χρήματα τα 50.000, αν θυμάστε καλά, η Δημοτική Παράταξη της Νέας Πάτρας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και καλούσε ότι αν προχωρήσει να καταλογιστούν οι ευθύνες στα μέλη που ψήφισαν τότε να δοθούν τα 50.000 πίσω στην εταιρεία. Με το ίδιο σκεπτικό λέμε ότι αν δεν διεκδικήσουν τα 350.000,

0: Είναι η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, λέει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού, αλλά δυστυχώς εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι όταν αγοράζαμε τη φέτα, κύριε Φλαμή, με 6,5 ευρώ το κιλό στο σούπερ μάρκετ, η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη έδωσε απευθείας ανάθεση με 12,5 ευρώ το κιλό τη φέτα σε εταιρεία από την Άκολη. Άρα τι εξυπηρετεί, τα λαϊκά συμφέροντα? Αυτά τα λένε στα λόγια. Στην πραγματικότητα εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
1: Είναι κουκουέ αυτός ο επιχειρηματίας?
0: Δεν το γνωρίζω. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, καταρχήν μην μπερδεύεσαι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι κουκουέ για να κάνει δουλειές με τον Χι Δήμο που ανήκει στο κουκουέ. Όχι. Γιατί και οι μεγαλοεργολάβοι που έχουν πάρει έργα και δραστηριοποιούνται στην πόλη μας δεν είναι όλοι κομμουνιστές. Μην τρελαθούμε σε αυτό. Τώρα, για ποιο λόγο θα πρέπει να μας απαντήσει η Δημοτική Αρχή, για ποιο λόγο δέχεται να συμβιβαστεί και να μην διεκδικήσει τα 350.000? Είναι ξεκάθαρο. Συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει δραστηριοποιείται μόνο στην Πάτρα. Έχει μεγάλη εμπειρία, έχει πολλά πάρτι σε όλη την Ελλάδα. Άρα γνώριζε και το επιχειρηματικό ρίσκο όταν ανέλαβε στην πλατεία Δροσοπούλου. Το κλειστό πάρτι στην πλατεία Δροσοπούλου. Εμείς είμαστε σε αναμονή να δούμε τι απάντηση θα δώσει. Να περιμένετε όμως τις επόμενες μέρες.
1: Καλά, μπορεί να μην πάρετε απάντηση. Μπορεί να μην πάρετε απάντηση.
0: Καλά, το βέβαιο είναι ότι δεν παίρνουμε απάντηση. Εμείς όμως θα επιμείνουμε. Ακούστε με κάτι. Έχετε δει ποτέ να απαντάει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή στα δύσκολα? Ποτέ. Σε ό,τι ζητήματα τις έχουμε θέσει σαν δημοτική παράταξη, δεν έχει απαντήσει ποτέ. Κρύβεται από την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά όμως, μόλις ανατηθεί στο διάβγεια η απόφαση, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη ως ήθιστε κάνουμε. Και εκεί θα δούμε τελικά ποιος είναι αυτός που τελικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πατρινού λαού ή εξυπηρετεί με τη στάση του άλλα συμφέροντα. Γιατί μπορεί να, οι άνθρωποι να μην θέλουν πραγματικά να συγκρουστούν με αυτή την εταιρεία. Δικό τους πρόβλημα. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι μια άγνωστη εταιρεία στον χώρο των πάρκινγκ. Έχει δεκάδες πάρκινγκ σε όλη την Ελλάδα. Άρα γνώριζε. Άρα αν αυτή τη στιγμή μπούμε σε μια δικαστική διαμάχη, είναι βέβαιο ότι θα πληγεί και το ίδιο το προφίλ της εταιρείας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε ο Δήμος να απαιτήσει τα 350.000. Ή το, αν θέλουμε να γίνει μια τροποποίηση της σύμβασης και να πει ότι δίνατε σε αυτή την εταιρεία να το μισθώσει σε κάποιον άλλο, να ψάξει η συγκεκριμένη εταιρεία να καλύψει το πρόβλημά της στο οικονομικό με έναν άλλο μισθωτή. Ας κάνουμε μια τροποποίηση τη σύμβαση από πλευράς Δήμου με την εταιρεία. Γιατί πρέπει να χάσουμε 350.000? Γιατί ένας χώρος που δεν τον εκμεταλλευόταν ο Δήμος τόσα χρόνια, έτσι, δόθηκε η δυνατότητα να το εκμεταλλευτεί, δόθηκε η δυνατότητα να έχουν έσοδα, που λέει ο Δήμος δεν έχουμε χρήματα, δόθηκε η δυνατότητα να έχουμε έσοδα και μετά από ένα χρόνο βλέπουμε ότι τελικά οδηγούμαστε μια εγκατάλειψη ενός χρυσορυχείου από πλευράς του Δήμου.
1: Μάλιστα. Έχουν κάνει και άλλα τέτοια παρόμοια?
0: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Πάντως ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας δεν το αφήνουμε να μην το βγάλουμε στη δημοσιότητα. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλε και ελπίζω να έχετε μια απάντηση, γιατί νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Πρέπει.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δούμε τι απάντηση είναι, γιατί εδώ μιλάμε ότι οι πατρινοί θα χάσουν 350.000 ευρώ.
1: Ναι. Καταλαβαίνω.
0: Από μισθώματα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κανελόπουλε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στον Sky. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας, ακολουθεί ο Δημήτρης Ενταφυλόπουλος.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Μια καλή μέρα είναι αυτή που ξημέρωσε σήμερα και είναι ένα θετικό πρόσημο για την περίοδο που διανύουμε, όπου τα πράγματα τα εσωτερικά κούρασαν, θα κουράσουν περισσότερο, καθότι επαναλαμβανόμενα και ανούσια, αλλά ευτυχώς πολύ αργά για το χρονικό διάστημα που από την αρχή είχε υποθεί ότι θα διαρκέσει, σταματάει τον επόμενο μήνα ένας πόλεμος που κόστισε παγκόσμια, κόστισε πάνω απ' όλα σε ανθρώπινες ζωές, ίσως αυτό να μην πέρασε. Αναφέρομαι σε αυτόν τον περίεργο πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και οι παράλληλες συγκρούσεις, οι παράλληλες σειράξεις εκεί στον Περσικό, με πρωταγωνίστρια δύναμη αυτή του Ισραήλ και ειρηνοποιώς κομμάτια πλασμένα μέσα σε μια φωτιά καψαλισμένα, πιο πολύ από το Κουβέιτ και από το Πακιστάν, με εμπλεκόμενες και βαλόμενες οικονομικά όλες τις υπόλοιπες χώρες, τη Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμμυράτα και όλα τα υπόλοιπα. Η ειρήνη, ο τερματισμός και η υπογραφή της συμφωνίας των δύο πλευρών, με βασικότητα το όρο και η μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, 19 Ιουλίου στην Ελβετία.

Και πραγματικά ο όγκος, η διάσταση αυτής της εξέλιξης, η οποία κατεγράφει ξημερώματα για την Ελλάδα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν και τα πράγματα που οδηγούνται σε αυτήν την ιστορική στιγμή της Ρήχης και της Ελβετίας, αξιοπερίεργο είναι ότι η υπογραφή εκ μέρους της υπερδύναμης δεν θα είναι του Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι του Αντιπροέδρου της Αμερικής. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται υποβάθμιση ή αν αυτό θα αλλάξει αν τελικά στην Ελβετία ταξιδέψει, υπό ποιους όρους ασφάλειας προφανώς, ο ηγέτης των Ιρανών, ο διάδοχος του νεκρού από την πρώτη στιγμή αυτού του πολέμου, θρησκευτικού ηγέτη και πατέρα του σημερινού. Την ώρα που είναι εντυπωσιακό το στοιχείο ότι ο πόλεμος μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενδεχόμενα οδηγηθεί σε μια διευθέτηση με την συνάντηση την απευθείας του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Βολοντίρι Ζελένσκι. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πόλεμος αυτός ξεπέρασε τα χρονικά όρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό ανακοινώθηκε επίσημα.

0: Νομίζω ότι στον πλανήτη, παρότι υπάρχουν αρκετά πολεμικά γεγονότα τα οποία δεν παίρνουν και τη διάσταση που πήρε αυτός στις Μέσης Ανατολής ή ο Ρωσο-Ουκρανικός, απομονώνεται κάπως και το κομμάτι Ισραήλ Βηρητού, που δεν φέρει πλέον ούτε την στήριξη του Λευκού Οίκου. Μία ήρεμη περίοδος η οποία επέρχεται, πολεμικά σοβαρότατα και ιστορικώς καταγεγραμμένα συμβάντα φαίνεται πως είτε άμεσα είτε γρήγορα είτε αργά μπαίνουν και καταγράφονται στην ιστορία. Ο επόμενος που θα είναι, ποια θα είναι η αιτία και πως αυτοί που σταματούν ή θα σταματήσουν θα αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. 12 και 4 Sky από το στούντιο των προσφυγικών. Ο Κωνσταντίνος Γύρης τα ρυθμίζει όλα τεχνικά. Μας συναντάτε κλασικά στο ραδιοφωνό σας στην εμβέλεια από τις παρυφές των Επτανήσων μέχρι την Ηλία, την Ατολακανανία, τη Φωκίδα και την Κορινθία, και βέβαια από την Πάτρα σε όλη την Αχαΐα, στα παιδινά της και στα ορεινά της. Κάντε πιο εύκολη την όλη διαδικασία. Το διαδίκτυο προσφέρεται skypatras.gr, ένδειξη sky894 live, ζωντανά καθαρά στο κινητό σας, στο tablet, στον υπολογιστή σας. Κοντά μας και σήμερα χορηγικά, ακόλουθη με την επαγγελματική της δραστηριότητα, η κυρία Δέσποινα Μυράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότσι

0: Με τις πολιτικές εξελίξεις ξεκινάμε σήμερα. Δύο στάσεις θα κάνουμε, μία στο ΠΑΣΟΚ και μία, να το πω, ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει δεν υπάρχει, στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς θα πάω λίγο αργότερα. Πάντοτε όταν το ΠΑΣΟΚ κάνει κάτι στην Πάτρα, στην Αχαΐα, δίνουμε, και όχι λόγω εντοπιότητος του εδώ ΣΚΑΙ, αλλά δίνουμε βαρύτητα, διότι τα πολιτικά χαρακτηριστικά του νομού όλες τις προηγούμενες δεκαετίες είναι τέτοια που ακόμα και στα χειρότερά του το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής έχει τις γερές βάσεις, έχει τα στελέχη, έχει τις οργανώσεις, έχει τους παλιότερους, έχει τους νεότερους που κρατούν το κόμμα σε πολύ ψηλότερα και ποσοστά της πραγματικής κάλπης αλλά και τις δημοσκοπικές αποδόσεις. Και την Παρασκευή προχθές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνδιάσκεψη, και λέω ενδιαφέρουσα γιατί συνομιλώντας με κομματικά στελέχη εδώ των νομαρχιακών οργανώσεων είδα να έχουν αναθαρρύνει, να έχουν πάρει τα πάνω τους και μετά την εμφάνιση του κόμματος Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα, και ζήτησα από τον υπεύθυνο οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα, έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον αρχηγό, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Ηρακλή Δρούλια, που ήταν παρόν στην Πάτρα, να είναι κοντά μου σήμερα και κοντά σας, να κάνουμε μια ανασκόπηση των ολίγων ημέρων, δηλαδή τι έχει συμβεί στο ΠΑΣΟΚ και πώς θα το πάει το ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα, μετά και το ανακάτεμα της κομματικής τράπουλας στην πολιτική σκηνή. Μακρηγόρησα. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κύριε Δρούλια.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή και το χρόνο σας, ξέρω ότι έχετε την ευθύνη όλης της χώρας για το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, τελικά αυτό το οποίο λεγόταν προ της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα αποδεικνύεται σήμερα ότι δεν υπέστηκε το ιδιαίτερο πλήγμα που λέγανε ότι θα υποστεί το κόμμα σας, ο αρχηγός σας κτλ.
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις, είναι νομίζω η μόνη παράταξη που κάνει αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, στην κοινωνία, το έχει αποδείξει εδώ και πολλούς μήνες, πολλά χρόνια θα έλεγα, με την παρουσία και της κοινοβουλευτικής ομάδας και των στελεχών της, και είναι και η μόνη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, την πολιτική ανατροπή που έχει ανάγκη η χώρα, έχει ανάγκη ο τόπος, για να απαλλαγεί από μια κακή κυβέρνηση όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει τις ανισότητες σε όλα τα επίπεδα, και νομίζω το τελικό της αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα αρνητικό, όσο και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να φορέσει το μανδύα του κεντρώου πολιτικού και να το παίξει κεντρώος και να εφαρπάξει τις ψήφους κέντρου, νομίζω τελικά η ιστορία θα γράψει ότι ήταν μια από τις πιο αναχρονιστικές και τις πιο συντηρητικές κυβερνήσεις.
0: Όταν ένα κόμμα θέλει να έχει κάποια συγκεκριμένη επίδοση, κύριε Δρούλια, και δεν μπορεί να το καταφέρει ή δεν το καταφέρει σε βαθμό που θέλει, για να μην είμαστε άδικοι απέναντι στην πορεία του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του 23, ή δεν έχει το ανάλογο ακροατήριο ή κάτι αυτό στρατηγικά δεν κάνει καλά και δεν περνάει. Έχετε καταλήξει αυτό το ερώτημα και τώρα?
1: Αυτό θα κρυθεί στις κάλπες. Ξέρετε, οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια, εκεί εκφράζεται ο λαός. Δυστυχώς στην Ελλάδα προσπαθούμε να κάνουμε πολιτική με όρους δημοσκοπήσεων. Εμείς κοιτάζουμε σταθερά τη δουλειά μας, την προσπάθεια που γίνεται, σας είπα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, και πιστεύω ότι είναι η μόνη σοβαρή αντιπολίτευση που γίνεται το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα σε σύγκριση και με την περίοδο 19-23, όταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν Αλέξη Τσίπρας, κρίθηκε και δοκιμάστηκε όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου από το 32 έφτασε στο 20 και στο 17%. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι συνέχεια τα τελευταία χρόνια σε ανωτική πορεία. Όσο και αν γίνεται αυτός, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας ψυχολογικός πόλεμος με όλο αυτό τον οριμαγδό των δημοσκοπήσεων, έτσι μια επικοινωνιακή προσπάθεια να καθοριστεί η πολιτική με όρους δημοσκοπήσεων και όχι με όρους πραγματικής πολιτικής, με όρους καθημερινότητας των πολιτών. Εμείς νομίζω ότι μένουμε απερίσπαστοι στην προσπάθεια που κάνουμε, εκφράζουμε τη μοναδική εναλλακτική κυβέρνηση κυβερνητική επιλογή και πιστεύω ότι στο τέλος ο κόσμος θα μας δικαιώσει. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, ξέρετε, τα κριτήρια είναι πολύ διαφορετικά με τα οποία ψηφίζει ο κόσμος την ημέρα των εκλογών από τα κριτήρια με τα οποία απαντάει ίσως ένα χρόνο πριν. Και βέβαια έχουμε δει πάρα πολλές φορές κόμματα τα οποία μόλις δημιουργούνται να ξεπερνάνε το 15% και τελικά να καταλήγουν σε μονοψήφιο. Και δηλαδή οι πρώτες τους δημοσκοπικές επιδόσεις να είναι κοντά στο 20%, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάλπης να είναι μονοψήφιο. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται συχνά. Και ειδικά όταν υπήρχε όλη αυτή η προσμονή εδώ και 9-10 μήνες για τη δημιουργία κάποιων κομμάτων, είναι λογικό στην αρχή να φαίνονται φουσκωμένα τα ποσοστά τους. Νομίζω, το λέω και πάλι, ότι όταν έρθει η ώρα της κρίσης, η ώρα της κάλπης, τα κριτήρια θα είναι πολύ διαφορετικά και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από το ΠΑΣΟΚ, από τα στελέχη του, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που εκτός από πρόγραμμα και προτάσεις έχει στελεχειακό δυναμικό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που θα ενεργοποιηθεί νομίζω σε αυτές τις επερχόμενες εκλογές, ακριβώς για να δώσει την απάντηση σε όλα αυτά τα προσωρινά δημοσκοπικά ευρήματα που κατακλείζουν αυτή τη στιγμή την πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Τι είδατε, κύριε Δρούλια, στην Πάτρα, στην Αχαΐα, προχτές?
1: Είδα ενθουσιασμό, είδα από όλους την πίστη και τη θέληση το ΠΑΣΟΚ να πάει συντεταγμένα, συγκροτημένα με όλες τις δυνάμεις, με όλα του τα στελέχη σε αυτή την πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, με όλα του τα όπλα στη φαρέτρα για να μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή, την πολιτική ανατροπή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, όχι μόνο από την Πάτρα. Αυτές τις μέρες και το επόμενο 15 μέρο μέχρι τις 25-26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και τα 13 περιφερειακά μας συμβούλια. Συνεδριάζουν οι πρώτες συνεδριάσεις των περιφερειακών συμβουλίων. Είναι ένας καινούριος θεσμός, ξεκίνησε από το συνέδριό μας. Επειδή η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν πάντοτε στην αιχμή του δόρατος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, το έχει κάνει πράξη και θα το κάνει ξανά πράξη την αποκέντρωση των λειτουργιών όταν γίνει η κυβέρνηση. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο πορευόμαστε και εσωκομματικά στη λειτουργία του κόμματος. Προσπαθούμε να αποκεντρώσουμε τις λειτουργίες. Δημιουργήσαμε τα περιφερειακά μας συμβούλια με περιφερειακή συνείδηση, με προτάσεις για την αναπτυξιακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιφέρεια, για το συντονισμό του τομέα αυτοδιοίκησης σε κάθε περιφέρεια, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων μας εν ώψη των βουλευτικών εκλογών σε κάθε περιφέρεια, για τη διεύρυνση, που είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται κεντρικά από τον Κώστα Σκανάλιδη και τώρα θα δουλευτεί από τα στελέχη μας ξεχωριστά σε περιφερειακό επίπεδο για να διευρύνουμε το ΠΑΣΟΚ και προς τα αριστερά και προς το κέντρο, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομαρχία, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, και βέβαια για να συγκροτήσουμε τα δίκτυα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ περιφερειακά, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει και θα μεγιστοποιήσει και το εκλογικό μας αποτέλεσμα την ημέρα των εκλογών.
0: Όταν έρχονται στην Πάτρα και στην Αχαΐα στελέχη από την κεντρική οργάνωση, από τα κεντρικά σας, φεύγοντας λένε μακάρι να ήταν όλη Ελλάδα Πάτρα και Αχαΐα, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο το λένε, και μου είπαν ότι υπόθηκε και προχτές που ήσασταν κι εσείς παρόν.
1: Εγώ θα έλεγα, επειδή συμμετέχω σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια, η εικόνα σε όλη την επαρχία είναι πολύ ενθαρρυντική. Mm-hmm. Είναι mm-hmm. πολύ ενθαρρυντική για το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, περάσαμε δύσκολα χρόνια όταν εμείς δίναμε τον αγώνα για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια μετά από την πενταετή λέλαπα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. Κάποιοι τρέχανε στα ζάπια και στις πλατείες. Περάσαμε δύσκολες καταστάσεις, λιδωρηθήκαμε, προπυλακιστήκαμε, μείναμε όρθιοι όμως. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, το βλέπουμε στα μάτια των στελεχών, βλέπουμε την πίστη, τη βούληση, τη θέληση, και το βλέπουμε όχι μόνο στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα και σε άλλες περιφέρειες, και βέβαια δεν αναφέρομαι στην Κρήτη όπου το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα σε όλους σχεδόν τους νομούς, αλλά σε όλη την Ελλάδα νομίζω το κλίμα είναι εξαιρετικά θετικό. Υπάρχει ένα ζήτημα στο λεκανοπέδιο και στα μεγάλα αστικά κέντρα, νομίζω ότι εκεί θα ρίξουμε και το βάρος μας το επόμενο διάστημα, για να δημιουργήσουμε και εκεί τις συνθήκες για την πολιτική ανατροπή.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Δρούλια. Νομίζω πως με κάθε τρόπο έχετε κλείσει το ενδεχόμενο είτε της προεκλογικής, πιο πολύ της μετεκλογικής συνεργασίας, σαφέστατα με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα έλεγα με τέτοια σαφήνεια και με κάποιες άλλες δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς. Μήπως με έμεσο τρόπο όμως αυτή η εντός εισαγωγικών συνεργασία καταγράφεται στις μέρες μας με την αφρώα μεταπίδηση προς εσάς στελεχών που είχαν αποχωρήσει από εσάς και αν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε άλλα ενδόη εξωκοινοβουλευτικά αριστερά κινήματα?
1: Το ΠΑΣΟΚ νομίζω έχει αυτόνομη πορεία, το έχει καταγράψει και στο προηγούμενο συνεδριό του και σε αυτό, αυτός είναι ο στόχος, και μόνο έτσι μέσα από τη συστράτευση κοινωνικών δυνάμεων με το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να έρθει η πολιτική ανατροπή. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή κάποιες συνεργασίες. Προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτό το κοινωνικό μέτωπο των ανθρώπων που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ για να δώσουν μαζί μας τη μάχη για να κερδίσουμε τις εκλογές και να ανατρέψουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έρθει το αποτέλεσμα των εκλογών και ο λαός επιβεβαιώσει την επιλογή του προς τα εμάς, τότε θα δούμε ποιες άλλες ίσως πολιτικές δυνάμεις μπορούν να συνταχθούν με το πρόγραμμά μας. Όμως νομίζω αυτό που προέχει είναι να διευρύνουμε το μέτωπο, το κοινωνικό μέτωπο σε επίπεδο βάσης των πολιτών της χώρας που θα συστρατευτούν με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ορίστε.
1: Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Είναι ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε τον χρόνο να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Δούλια. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
9: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33,
9: και στο relos.gr.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Για πάμε τώρα από το ΠΑΣΟΚ στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Δεν θα ξαναπώ ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είτε το λέω και δεν το λέω, είναι το ένα και το αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Τώρα αν θα μείνει ένα κομμάτι είναι θέμα εσωκομματικό, λίγο νοιάζει την κοινωνία, τι θα κάνουν οι πλειοψηφούντες εκεί και αν θα προσαρτιστούν και πόσοι και αν στο κόμμα της Ελλάς. Ομολογώ πως ο επόμενος καλεσμένος μου έκανε αυτό που τώρα έκαναν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του, πολύ έγκαιρα, φεύγοντας από το κόμμα, αποχωρώντας, παραμένοντας όμως στα αυτοδιοικητικά, καθότι και εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στην Αχαΐα με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Κώστα Καρπέτα που στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίζω στο Sky του κύριου Νίκο Κοτρονιά. Πώς είστε, καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τεταρτού.
0: Εγώ νομίζω ότι οι εξελίξεις όπως αυτές ήρθαν, τώρα που ήρθαν και στο ΣΥΡΙΖΑ και με την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, για τον οποίο θα σας ζητήσω να μου μιλήσετε, δικαιώθηκε η προσωπική σας επιλογή να πείτε, εγώ σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξα να ενταχθώ μετά την αποστρατεία μου στην ελληνική αστυνομία και αποφασίζοντας να πολιτευτώ, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλω και γεια σας. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
14: Κοιτάξτε, έτσι είναι, αλλά το θέμα νομίζω ότι δεν είναι αν δικαιώθηκα εγώ ή κάποιοι άλλοι. Σημασία έχει να γίνονται καλά πράγματα για την κοινωνία μας, να υπάρχουν καλές πολιτικές και να βοηθάμε τον πολίτη. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει την επαφή του με την κοινωνία, βέβαια. Έτσι. Περνάει μια παρατεταμένη κρίση ταυτότητας. Και αυτό ακριβώς και προσανατολισμού που την κάνουν πάρα πολύ δύσκολη την επανασύνδεσή του με την κοινωνία.
0: Τεχνικό το προβληματάκι, ζητάμε συγγνώμη. Ο κύριος Κοτρονιάς, θυμίζω, είναι κοντά μας εδώ στο Sky. Είμαστε στο σημείο που του ζήτησε να μας πενθυμίσει γιατί όταν το αποφάσισε αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήρεμα, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα, ομολογώ, και να πάμε και στο σήμερα. Τι λέγατε, κύριε Κοτρονιά, ότι δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που εσείς είχατε αρχικά αποφασίσει να ενταχθείτε?
14: Επιλέξει για να ενταχθώ στο κόμμα. Ναι, είχε αλλάξει και χάσει την επαφή του με την κοινωνία.
0: Ναι.
14: Είχε χάσει τον προσανατολισμό του και νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα ξαναεπανασυνδεθεί με την κοινωνία.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας πλέον?
14: Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
0: Ένα λεπτό τώρα. Τώρα εσείς είστε με το κομμάτι του Πολάκη ή με αυτούς που υπό το φάμελο προσπαθούν να βρουν το δρόμο που θα οδηγήσει στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού? Αν θέλετε μου απαντάτε, αν το έχετε αποφασίσει.
14: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω καταρχάς θετικά την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα και πιστεύω ότι είναι πράγματι μια πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση όλου του προοδευτικού χώρου. Και ταυτόχρονα βέβαια να αποτελέσει και μια αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα μας.
0: Ένα λεπτό. Σας ενοχλεί κάτι, όταν λέω σας ενοχλεί, μην το πάρετε προσωπικού, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, υπήρξατε και υπό την ηγεσία του και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, Έφυγε, επέστρεψε, έκανε ένα καινούριο κομματικό φορέα, μια σύμπραξη, όπως ο ίδιος συμπαράταξη όπως την αποκάλεσε. Δεν σας γεμίζει το πολιτικό μάτι?
14: Πώς δεν μου το γεμίζει? Ακριβώς αυτό σας λέω, ότι το βλέπω πολύ θετικά την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αν επαναδραστηριοποιηθείτε, όχι αυτοδιοικητικά αλλά σε επίπεδο κεντρικής σκηνής, μου λέτε ότι θα κινηθείτε στην κατεύθυνση του κόμματος Ελλάς και όχι του παλιού ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτός υφίσταται όσο υφίσταται σήμερα. Σωστά.
14: Δεν έχω σκεφτεί να, για την κεντρική πολιτική σκηνή. Απλά σαν πολίτης μιλάω και σαν περιφερειακός σύμβουλος που είμαι, ότι βλέπω πράγματι μια πολύ θετική προσπάθεια για την επανασύσταση του προοδευτικού χώρου.
0: Ξέρετε, επειδή μου είπατε νωρίτερα, ότι το παν και το μείζον δεν είναι τι θα κάνετε εσείς, θέλω να διαφωνήσω μαζί σας. Δεν είστε ο Νίκος ο Κοτρονιάς, είστε δημόσιο πρόσωπο, έχετε εκλεγεί και οφείλετε να πείτε σε αυτούς που σας εξέλεξαν αν είστε ακόμα με το ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν είστε, αν θα είστε με την Ελλάς, αν θα είστε με τον Τζίπρα, αν θα είστε με τον Α ή Β. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε στο σπίτι μας και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, πάει στην κάλπη και ψηφίσει. Είστε δημόσιο πρόσωπο.
14: Ναι, ακριβώς γι' αυτό σας είπα, ότι έχω αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ όπως είδα εδώ και πολύ καιρό και βλέπω πάρα πολύ θετικά την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Τι δεν σας ικανοποιεί από αυτό που σας απαντάω?
0: Δεν μου λέτε γιατί βλέπετε ικανοποιητικά τον κύριο Τσίπρα. Γιατί υπάρχουν εκείνοι που και αυτοί με δικαίωμά τους είναι να λένε ότι τι επέστρεψε να κάνει, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε το 14, το 15 μέχρι το 19, ιτήθηκε. Οπότε το ερώτημά μου και προς εσάς είναι: τι θετικό, τι καινούριο, τι ελπιδοφόρο, τι πολιτικά ορθό βλέπετε αυτή τη στιγμή και ακολουθείτε ή θα ακολουθήσετε όσο το θέλετε βέβαια το κόμμα αυτό?
14: Κοιτάξτε, αν δούμε όλα τα αρνητικά της σημερινής πραγματικότητας που βιώνει ο πολίτης σήμερα, θα πάμε και στα θετικά που βλέπουμε στο Τσίπρα. Τα αρνητικά τα βλέπουμε όλοι που υπάρχουν σήμερα, την ακρίβεια μας, την αξιοπιστία, την διαφάνεια για στους θεσμούς, δεν υπάρχει λογοδοσία, με σειρά υποθέσεων έτσι. Ο Τσίπρας με τις πρώτες ανακοινώσεις του έχει αναπτύξει κάποια 5 μέτρα τα οποία στηρίζουν την κοινωνία σήμερα. Μιλάει για την ακρίβεια, μιλάει για φθηνό ρεύμα, μιλάει για δημιουργία κάποιου φορέα για διαχείριση των στεγαστικών δανείων, μιλάει για δωρεάν μετακινήσεις των πολιτών στα μεγάλα αστικά κέντρα και άλλα πράγματα. Και αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την ετοιμότητα που υπήρχε κατά τη διακυβέρνησή του, ναι, νομίζω ότι η κατεύθυνση είναι Αλέξη Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Να βάλω μια ανωτελεία εδώ. Νομίζω πως είναι πολύ ξεκάθαρο και το σκεπτικό σας και το περιβάλλον το οποίο κινείστε, και αν το αποφασίσετε, δικό σας είναι το θέμα, θα κινηθείτε και εντονότερα. Δεν βλέπετε δηλαδή συμμετοχή σας σε εθνικές εκλογές?
14: Δεν έχω αποφασίσει κάτι τέτοιο.
0: Να το κάνετε, στρατηγία μου, γιατί να το κάνετε? Χρήσιμος άνθρωπος είστε. Είστε καλά. Είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Κοτρονιά.
14: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
7: Sky 89,4.
0: Αλλάζουμε, φεύγουμε από τα πολιτικά μας, πάμε σε δύο κεφαλαιώδη ζητήματα. Νομίζω ότι είναι και τα επικρατέστερα στην περιοχή. Χθες είχαμε τη νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το τρενάκι του Οδοντοτού. Δεν καταλαβαίνουν απάνω στο Υπουργείο. Θα μου πεις τώρα αδικής τον καινούργιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κότσιρα. Έχω μια πληροφορία σήμερα το πρωί ότι ζήτησε ενημέρωση για τον Οδοντοτό. Την είχε, δεν ξέρω σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί και αν αυτή θα είναι διαφορετική από αυτήν του προκατόχου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Καλωσορίζω τον κύριο Κώστα Οικονόμου από την Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων Διακοπτού και Καλαβρίτων για τον Οδοντοτό και δεν θέλω να συζητήσω μαζί του για το τι έγινε χθες. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, συγκεντρώθηκαν όχι και τόσοι πολλοί, εγώ ήθελα γενικότερα μια μαζικότητα μεγαλύτερη, γιατί είναι και Καλάβρητα και διακοπτός κοινωνίας, αλλά θέλω να πάω μαζί τους την επόμενη μέρα. Δεν καταλαβαίνουν οι κυβερνητικοί ή κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Ήρθαν τα γεγονότα έτσι με την αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος και τέλος πάντων απευθυνόμαστε και σε διαφορετικούς ανθρώπους. Αλλά θέλω να μου πει ο κύριος Κονόμου, γιατί υπόθηκαν πολλά χθες το πρωί στο σταθμό του Ιδιοκόπτου. Η επόμενη μέρα τι έχει, τι κάνετε κύριε Οικονόμου?
10: Καλημέρα σας. Καλά εσείς?
0: Πού θα πάει τώρα αυτό? Δεν καταλαβαίνουν από πάνω ότι τα πράγματα είναι, δεν πάνε άλλο, είναι στο προχώρητο, βλάπτονται οικονομικά βιοκοινωνίες, δεν είναι τα δεδομένα των όποιων έτσι καταπτώσεων βράχων καιρικά πλέον επίκαιρα. Τι σκέψεις κάνετε, τι λέτε μεταξύ σας?
10: Νομίζω ότι είπατε και εσείς ότι καταρχήν υπάρχει ένα, να το πω λάθος και στη δική σας διατύπωση, είναι πολιτικό το ζήτημα, ας είναι τοπικό, είναι υπό σύνολο της γενικότερης πολιτικής κατάστασης, δηλαδή απαξίωση των σιδηροδρόμων. Έτσι, εδώ βάλανε τρένο στη Φλόρινα και σε τρεις μέρες σταμάτησε. Τώρα υποτίθεται να βάλουν στα σημεία. Έχουν δύο τρένα Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Οικονόμο, είναι λάθος αυτό το οποίο κάνετε. Εμάς μας ενδιαφέρει να επαναλειτουργήσει το τρενάκι του Δοτοτού. Δεν θα λύσουμε το θέμα του σιδηροδρόμου εμείς.
10: Όχι, αλλά όμως είναι ένα υποσύνολο της γενικότερης αντιμετώπισης του λαϊκού αυτού μέσου μεταφοράς που λέγεται σιδηρόδρομος, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Ναι,
10: και εμείς μετά από 130 χρόνια
0: δεν θέλετε να μ' ακούσετε όμως, μου κάνει εντύπωση. Δεν θέλετε να μ' ακούσετε και μου κάνει εντύπωση.
10: Το τι πρόβλημα.
0: Μόνο αυτό, και μαχητής και αγωνιστής πάνω απ' όλα. Αλλά το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, δεν ξέρω ποιας περιοχής της χώρας, δεν είναι το πρόβλημά μου στο διακοπτό Καλάβρητα. Θέλω να μου λύσει η κυβέρνηση το πρόβλημά μου εδώ σε ένα τρενάκι που πράγματι η ιστορικότητά του είναι πανεθνική. Αλλά δεν θα λύσω εγώ τώρα τις συμβάσεις με τα νούμερα και τα δρομολόγια τα μεγάλα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα τα λύσω εγώ
10: κι εσείς. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η Hellenic Train δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το δημόσιο δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις.
0: Έχετε δίκιο. Έτσι. Έχετε δίκιο.
10: Έχουμε
0: έχετε
10: κοινό δίκιο. Τόπο δηλαδή. Ακόμα και αν μην πω τώρα για τα ατυχήματα ή πόσο χαρακτηρίζονται, αλλά ωραία, σίγουρα αυτά που γινόντουσαν μέχρι την σύμβαση με την Hellenic Train και από εκείνη την καταγέλαστη αγορά των 45 εκατομμυρίων το 17 όλων των σιδηροδρόμων, δεν γίνεται τώρα στους σιδηροδρόμους. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
10: Τώρα, και δεν γίνεται και στον Οδοντοτό, λοιπόν.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουν. Έχετε κάνει τόσες κινητοποίησεις, έχετε στείλει εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές. Μιλάει ο δήμαρχος ο ένας, μιλάει ο δήμαρχος ο άλλος. Κάτι ψηλό είναι και οι βουλευτές. Καλά, δεν μιλάει για τους κυβερνητικούς, τέλος πάντων. Τα κόμματα, παρεμβάσεις στη Βουλή, ερωτήσεις. Δεν καταλαβαίνουν. Τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε, να υποχρεωθούν? Λιγάκι να ασχοληθούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν ασχολούνται. Δεν είναι θέμα δύσκολη απόφαση.
10: Αναφάλισα με αυτό που είπατε πριν, γιατί δεν είμαι. Ξέρετε, είμαστε και λιγάκι. Δεν τρέχουμε για τις δουλειές μας. Δεν μπορούμε να συνεχώς να παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Αν τυχόν ο κύριος Κότσιρας, ο νέος αναπληρωτής υπουργός, έχει ενημερωθεί για το θέμα και έχει ενημερωθεί σωστά, γιατί εδώ το πρόβλημα της ασφάλειας πια έχει γίνει αστείο, έτσι.
0: Θα σας πω μια λεπτομέρεια που θέλετε να σας την πω. Δεν την έχουμε καταδώσει ακόμα. Το πρωί λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ζήτησε, ο κύριος Κότσιρας ζήτησε να ενημερωθεί για τον Οδοντοτό, διότι είδε και στον τύπο τη χθεσινή σας διαμαρτυρία. Τον ενημέρωσαν οι συνεργάτες ότι χθες είχαμε αυτό στο διακοπτό και ζήτησε να ενημερωθεί. Μάλιστα πριν από λίγο πριν ξεκινήσω την εκπομπή, ζήτησε να του πάνε τελευταία ανακοίνωση του ΟΣΕ, ο οποίος λέει ότι ολοκλήρωσε τον καθαρισμό της γραμμής και παράλληλα η συντήρηση των βαγονιών έγινε από την Hellenic Train. Αυτά εμένα μου λένε ότι ασχολείται ο άνθρωπος. Τώρα να περιμένουμε.
10: Λέτε ότι λέτε να μην επιχαίρουμε με αυτό? Δεν έχουμε καμία εμπάθεια και καμία αγκύλωση εμείς ούτε με τα κυβερνητικά κόμματα, ούτε να σας πω και κάτι πολύ απλό. Ακόμα και στην επιτροπή μας την Εξαμελή έχουμε ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχει βάλει τον τόπο μπροστά και στην ουσία παίρνει αντικυβερνητικές θέσεις. Θα τον είδατε και χθες, είναι γνωστός. Έτσι. Και αυτό το συναντάμε και σε πάρα πολλούς ανθρώπους που μιλάμε. Δηλαδή δεν είναι, ψάχνουμε εμείς πώς θα κάνουμε ζημιά στο Α ή στο Β κόμμα, ούτε να επενέσουμε κάποιο. Χθες, ας πούμε, είχαμε ένα βουλευτή, τον κύριο Καλαφανασόπουλο. Στις περασμένες είχαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Στις περασμένες είχαμε την κυρία Αναγνωστοπούλ. Όποιος είχαμε πρώην βουλευτή, τον κύριο Λαϊνιώτη, ο οποίος μάλιστα το ανέφερε, παρότι το είχαμε λάβει και εμείς mail. Έχουμε στείλει επιστολές στους αρχηγούς των κομμάτων. Και προς το παρόν έχει απαντήσει στις 9 του μήνα, βέβαια, τις παρέλαβα. Αλλά προς το παρόν έχει απαντήσει ο κύριος Βελόπουλος, η ελληνική λύση, ότι θα μας δεχτεί. Θα δεχτεί τους δημάρχους και έναν από την επιτροπή μας.
0: Καλά, να μην χρειαστούν
10: όλα αυτά. Δηλαδή, τέτοια
0: στιγμή θα κάνουμε. Να μην χρειαστούν όλα αυτά, να πάρει απόφαση.
10: Τι σημαίνει για μας, κύριε Τριανταφυλόπουλο, να ξαναδούμε το τρελάκι στις Ράγες? Αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος μας πόθος. Έχουμε ξεχάσει τα σπίτια μας, τις δουλειές μας. Δεν έχουμε κανένα όφελος. Εγώ προσωπικά το ξέρετε πολύ καλά, δεν ασχολούμαι καθόλου ούτε με την εστίαση, ούτε με τις στέγες και τέτοια. Αλλά είμαστε αρκετές δεκαετίες εδώ πέρα. Αν ο τόπος μας βουλιάξει, εκτός από το φυσικό κάλος, η Βόρεια Πελοπόννησος και τις ασχολίες τις αγροτικές και τέτοιες που είναι γνωστές από την αρχαιότητα, ας πούμε, για το τι λάδι κρασικές θα βγάζουμε, έχουμε και τον οδοντοτό εμείς. Δεν γίνεται να ζήσουμε χωρίς τον οδοντοτό.
0: Και κάθε μέρα. Κάθε μέρα που περνά είναι εμφανέστατο το πλήγμα. Λένε κάποιοι,
10: αν τον ενημέρωσαν σωστά οι συνεργάτες του και οι άνθρωποι του ΟΣΕ, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τα πράγματα, ξέρετε που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει πάρα πολλοί παλιοί συνταξιούχοι μαστόροι εδώ από το Ρναδόρι και τέτοια από το μηχανοστάσιο και μας λένε, παιδιά, βάλτε μπροστά εσείς μια επιστολή, κάντε κάτι, θα πάμε εμείς να δουλέψουμε, ρε παιδιά, να δουλέψει ο οδοντότος. Κλαίνε οι άνθρωποι. Έχει γίνει και συναισθηματικό το θέμα. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Και μην το βλέπουμε μόνο έτσι. Είναι πολιτιστικό, είναι ιστορικό. Είναι συναισθηματικό. Και θέλουν να κάνουν προσωπική εργασία για να σφίξουν δύο βίδες στις τροφές επάνω που είναι στο 15 χιλιόμετρο.
0: Ολόκληρη η ζωή είναι κάποιον. Μιλάγα προχτές με τον κύριο Γιάννη Καραπαναγιώτη, τον παλιό μηχανοδηγό και πρόεδρο των φίλων.
10: Δεν τον έχουμε στην επιτροπή, τον κύριο Καραπαναγιώτη.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, πράγματι συγκινητικός. Ο άνθρωπος σου λέει, κοίτα, η ζωή μου πώς χάνεται, η ζωή μας μάλλον κι άλλων, πώς χάνεται. Και αντιλαμβάνουμε και αυτό το οποίο λέτε. Νομίζω ότι θα έχουμε.
10: Περισσότερο μας ενοχλεί η αδικία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είναι άδικο να λένε ότι ο οδοντοτός έχει πρόβλημα ασφάλειας. Και ξέρουν πολύ καλά ότι δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο με τα άλλα τρένα. Δεν έχει ποτέ διπλούς δρόμους, διπλές διαδρομές. Έχει 3-4 σημεία τα οποία έχουν αποκατασταθεί από τις πυρκαγιές που έγιναν οι καταπτώσεις. Τα υπόλοιπα όλα περί ασφάλειας, όταν σε ένα μέσο συγκοινωνιακό επί 130 χρόνια δεν έχει ανοίξει λουθούνι, να μην μας λένε τώρα μας για να δούνε τις 17 κινητοποιήσεις τρένων που έγιναν επειδή οι σειρμοί δεν δούλευαν. Το βραχάκι που πράδανε στο 15 ο κύριος Κυρανάκης, που πήγαινε 100 κιλά, το μετακίνησε με τα χέρια, έσουρε από τις βροχές ένα μέτρο. Έτσι το λέω λαϊκά.
0: Βοηθήστε με, γιατί είστε άνθρωπος της κοινωνίας, του αγώνα, του ανυποχώρητου και της ανδρείας της κοινωνικής που λέω εγώ, να προλάβω να πάω και μέχρι τη Ζήρια όπου κάποιοι άλλοι κάνουν αγώνα.
10: Εκεί θα είμαστε και το βράδυ. Πάμε όπου αδικείται η κοινωνία, είμαστε μαζί.
0: Να είστε καλά, κύριε οικονόμου, θα τα πούμε πάλι.
10: Να είστε καλά που αναδικείτε και αυτά τα κοινωνικά και τοπικά θέματα που σας έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα.
0: Ευχαριστώ.
15: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, και από το διακοπτό και το τρενάκι πάμε, το είπα ήδη, σε έναν αγώνα που δίδεται μέρες τώρα και καλώς δίδεται, διότι το άδικο πρέπει να χτυπιέται και το άδικο δεν είναι το υποκειμενικό. Δεν είναι εγώ δεν θέλω δίπλα από το σπίτι μου, από το χωράφι μου ανεμογεννήτρια. Είναι ότι θέλω την ανεμογεννήτρια, θέλω την ιδιωτική πρωτοβουλία, θέλω την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά νόμιμα. Ούτε να καραφλιάζουν, που λένε πολύ, ολόκληρα βουνά, πευκόφυτα, δασικά, ούτε κάποιες εταιρείες, επειδή λέει έχουν έξοδα, χωρίς άδειες θα πρέπει να πηγαίνουν και να εγκαθιστούν αυτά τα μηχανήματα, τέλος πάντων τα μεγάλα, με το έτσι θέλω. Πάμε στον Προφητηλία, πάμε στην Άνω Ζήρια. Εκεί είναι σε εξέλιξη αυτή η κινητικότητα, η κινητοποίηση των κατοίκων που φυλάνε τα έρμα, που λέω και εγώ. Η κυρία Μαρία Χιμής είναι κοντά μου, από τους ανθρώπους που άοκνοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με πολύ κόσμο είναι εκεί. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
16: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε και πάλι για την φιλοξενία σας.
0: Είναι τόσο πηγαία και τόσο παλιά που δεν είναι κάτι εφήμερο ούτε για τα φώτα της δημοσιότητας, όπως και εσείς δεν είναι, όταν έχετε τι να κάνετε και κάθεστε εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, και έρχονται και πάρα πολλοί, βλέπω, και αυτό είναι ενθαρρυντικό, να σας συμπαρασταθούν. Σε ποιο στάδιο είμαστε? Η εταιρεία είπε μια κουταμάρα, αφήστε να το πω εγώ,

0: το πρωί να προσπαθούν να εγκαταστήσουν την ανεμογεννήτρια, τη βάση, το πυλώνα, ή τους πιάσαμε στα πλάσα. Δηλαδή ήταν έτοιμοι να το βάλουν. Αν δεν ήμασταν εκεί, θα το είχαν στήσει. Οπότε και εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό και είμαστε εκεί με βάρδια συνέχεια, γιατί δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην εταιρεία Ζέφυρος που πάει να το κάνει, που το έχει κάνει μέχρι εδώ παράνομα. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει τη διάθεση να νομιμοποιήσει την κατάσταση.
1: Πείτε μου κάτι, δώστε μου λίγο την εικόνα, όχι εμένα, του κόσμου να δώσουμε την εικόνα. Πάντως στο διαδίκτυο είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος που δεν είχε καταλάβει τι γίνεται εκεί στην Άνω Ζήρια έχει ασχοληθεί και αυτό είναι πάρα πολύ. Δηλαδή έγινε μια πολύ σημαντική και μπράβο σας επικοινωνία του όλου θέματος. Από το Σάββατο και μετά ξανάρθανε αυτοί οι κύριοι εκεί ή όχι?
0: Ναι, βεβαίως, κάθε μέρα είναι εκεί. Έχουν φέρει πλέον όλο τον εξοπλισμό της ανεμογεννήτριας. Λείπει ένα πτερύγιο μόνο. Όλα τα άλλα κομμάτια είναι πάνω στην παράνομη πλατεία. Τα έχουν τοποθετήσει εκεί.
1: Καλά, εκεί δεν μας πειράζουν. Ας μείνουν. Εργασίες δεν εκτελούν, να φανταστώ.
0: Δεν εκτελούν εργασίες, δηλαδή δεν την έχουν
1: στήσει. Δεν εγκαθιστούν.
0: Αλλά αυτό που έγινε, η μεταφορά και η αναπόθεση, αυτό είναι πρόδρομες εργασίες που ανήκουν στις κατασκευαστικές οικοδομικές εργασίες. Δηλαδή δεν τα φέραν εκεί για φωτογράφηση.
1: Σύμφωνοι.
0: Γιατί θέλουν να τις στήσουν.
1: Η αστυνομία γιατί δεν κάθεται εκεί να τους πει που πάτε, κύριε?
0: Ήρθε η αστυνομία, την έχουμε καλέσει δύο φορές. Την πρώτη φορά μας είπε ότι δεν βλέπω εργασίες. Οπότε μάλλον είχαν έρθει για πεζοπορία οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Okay, ναι,
0: τη δεύτερη φορά που ήρθε και τους είδε να εκτελούν εργασίες, τους είπα απλά ότι ναι, έχει καταθέσει η εταιρεία Ζέφυρος μια άδεια για να τα μεταφέρουν, αλλά δεν μπορείτε να τη στήσετε. Τους το είπαν οι αστυνομικοί έτσι, δεν μπορείτε να τη στήσετε. Εμείς όμως αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουν καν το δικαίωμα να φέρουν και να αναποθέσουν εκεί πέρα κομμάτες ανεμογεννήτριας, σε μια πλατεία που είναι διπλά παράνομη. Γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια δόμησης, πρώτον. Και δεύτερον, έχει εξωθεί μέρος του δάσους πάνω σε αυτή την πλατεία.
1: Ναι. Οπότε ούτε η εναπόθεση αυτών των προκατασκευής εξοπλισμού επιτρέπεται να εναποτίθεται σε αυτό το χώρο, σε αυτή την αλάνα, να το πω έτσι εγώ.
0: Ακριβώς. Ναι. Οι γερανοί που είναι εκεί και όλα τα μηχανήματα, τι κάνουν ακριβώς εκεί? Ναι. Αν δεν είναι για να κάνουν εργασίες.
1: Να προλάβω να έρθω λίγο στην περίπτωση του Δήμου, γιατί ειλικρινά, παρότι το παρακολουθώ το θέμα και το ξέρετε, και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Δεν ήξερα ότι προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εσείς το ξέρετε?
0: Για να είμαστε ακριβείς, και επειδή το λέει ο νομικός εκπρόσωπος του Δήμου, όχι εγώ, ο Δήμος δεν έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Και γιατί βγήκε ο Γιώργος Μπέσκος από τον ένα λεπτό. Εγώ διάβασα τον αρμόδιο για τον Ερηναιό δημοτικό παράγοντα, τον κύριο Γιώργο Ντίνο, ο οποίος είναι και Ζηραίος, είναι από τη Ζήρη άνθρωπος. Ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι ο Δήμος, ενημερώνουμε, ότι έχει προσφύγει έγκαιρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εγώ δεν το γνώριζα. Γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Χμής.
0: Γι' αυτό και εμείς ρωτήσαμε τον Γιώργο Μπέσκο. Βασικά προκαλέσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ντίνο και τον κύριο Μπέσκο να έρθουν στο βουνό. Ο μόνος που ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση και όχι πρόσκληση, το επιμένω αυτό, είναι ο κύριος Μπέσκος. Ήρθε αμέσως, με πήρε τηλέφωνο και ήρθε αμέσως στο βουνό. Έκατσε όλη μέρα μαζί μας, μας εξήγησε ότι ο Δήμος δεν έχει στείλει ποτέ, δεν έχει κάνει καμία νομική ενέργεια, πόσο μάλλον μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σαν Δήμος. Ούτε καν έχει συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δηλαδή, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου διαψεύει το Δήμο?
0: Διαψεύει τον κύριο Γιώργο Ντίνο.
1: Αυτά είναι ασόβαρα πράγματα όμως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Σωστά. Η ΔΕΙΑ έχει κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ΔΕΙΑ, όχι ο Δήμος.
1: Α, η ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ, έχετε νεράκι πάνω, τι έχετε, εξαμενές?
0: Αυτά θα σας τα απαντήσει ο κύριος Γιώργος Ντίνος. Εμείς αυτά που ξέρουμε ότι όντως υπάρχουν νερά, υπόγεια νερά, που τα έχουμε γράψει εμείς στην καταγγελία μας από τον Αύγουστο, ότι υπάρχουν πηγές, ότι υπάρχουν ύδατα και στην επιφάνεια και υπόγεια. Όλα αυτά τα έχουμε γράψει. Η ΔΕΙΑ έχει κάνει μια προσφυγή από ό,τι ξέρουμε. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί όντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ότι ο Δήμος υποστηρίζει.
1: Μα τώρα ο Δήμος κάνει κουμάντο. Ο Δήμος κάνει κουμάντο, όχι η ΔΕΙΑ. Άμα ο Δήμος δεν έχει κινηθεί, τι να το κάνω? Έχει έρθει ο Δήμαρχος εκεί να σας δει?
0: Όχι, δυστυχώς, και τον έχουμε καλέσει εδώ και καιρό. Όχι. Ούτε τηλεφώνημα, ούτε κάποια ανάρτηση, ούτε τίποτα. Από το είναι, τι να πω, εγκοφατική η σιωπή του
1: Δημάρχου. Μάλιστα, είναι μακριά, δεν μπορεί να έρθει.

0: Ένας μόνος δημοτικός σύμβουλος έχει έρθει μέχρι εκεί πάνω, ο Ανδρέας Μηγιάννης. Μόνο αυτός από όλη τη δημοτική αρχή.
1: Είναι αντιπολίτευση, μάλιστα. Και καλά έκανε και ο Ανδρέας ο Μηγιάννης, είναι και καμαρέος. Σας νιώθει καλύτερα. Μένω εδώ με ανωτελεία και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και καλό αγώνα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Κωνσταντίνος Γκύρης, Δέσποινα Μοιραράκη, Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, καλή εβδομάδα, εδώ αύριο λίγο μετά τις 12, χαίρετε.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.